0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μάχη με τα πρίνα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται στην περιοχή του Ασώματου, όπου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική Μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικοδάσος, καθώς και στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Ενωμένεται η φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Στην Πάρο η κατάσταση στο Άσπρο Χωριό έχει παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Στην Άνδρο βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που καίει χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Στην Κάλυμνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Βαφή. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στις 11.30 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερέας. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου, κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες, απόντησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Για ελλείψεις, αυλεψίες και λάθη κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις χθες για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο έχει ιδρύσει ο ίδιος, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στο θύλακα, που θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Το Κάιρο θα φιλοξενήσει συνάντηση διαμεσολαβητών για τη Γάζα σχετικά με τη δεύτερη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης. Χθες, τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα. Η Μαδρίτη θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο. Χθες τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς ανατολίζεται η Ιταλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος πως θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ γνωστοποίησε ότι οι απεσταλμένοι του Γουίτκοφ και Κούσνερ θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήγησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Σικελία, 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την χθεσινή κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσσίνα.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ, από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Το Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

Χρυστάκη Σύμπος λοιπόν είναι το κρύο τσουκτερό, η πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Λοιπόν, και για μια φίλη που μου λέει τυχερή αυτή που θα πάνε διακοπές, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλές οι διακοπές ή όχι, γιατί όταν βγαίνεις από τη ρουτίνα, την οποία ρουτίνα δεν την κάνεις αναγκαστικά, την κάνεις γιατί γουστάρεις, πόσο δύσκολο είναι να το ξανακάνεις μετά. Όπως επίσης διακοπές για μένα σημαίνει ηχογραφημένες εκπομπές. Δεν γίνεται αλλιώς. Πάμε με το επόμενο. Κύριος Ταλιούρης, Στολίδη, είσαι από μόνη σου.

Καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση που μας ακούει εκεί στο φουρνάρικο στη Ζάκυνθο. Να περάσουμε καλά, λέει. Όλος ο κόσμος να περνάει καλά. Καλημέρα και στο Χρήστο, το Βαρούτη που μας ακούει στο Βόλο. Τον ευχαριστώ για τις ευχές του. Και μετά το ρεπάνι τι έχουμε? Α, Στέλιος, σήκω, χόρεψε κουκλί μου. Ή αλλιώς, συνανάει για βρούμ, συνανάει.

0: Άντε πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
7: Το γλέντι μας συνεχίζεται.

παλεύω μια ζωή, το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

0: Καλημέρα στο Μανόλο. Μας ακούει πηγαίνοντας για Χανιά. Είμαι μαζί με το γιο μου, λέει, το Χρυσοβαλάντη σήμερα. Το Στελάκης πάει μπροστά και ο Μάριος πάει στα ακριβά, στην Ελούντα. Σε ήχη, σταμάτα να γράφεις σε ντόνια.
1: Να το παλεύω μια ζωή, έχω το λόγο μου.

Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στην Ηλίκη. Νύχτα ξελογιάστρα, μια όμορφη βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και πάντα με το Γιάννη Ευθυμίου να μας κρατάει συντροφιά μέσα από τα αγαπημένα λαϊκά μονοπάτια. Ο φίλος μας ο Μανώλης λέει θέλουμε να σας ακούμε περισσότερο. Ναι ρε παιδιά, να μ' ακούτε περισσότερο, αλλά να έχω να πω κάτι. Δεν είναι να κελαϊδάω μόνος μου. Τέτοια ώρα είναι και για τραγουδάκια. Ένα μεγάλο και θερμό ευχαριστώ σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που με το μεράκι, τη φωνή και τα όμορφα τραγούδια χαρίζει ξεχωριστές στιγμές και κάνει τις νύχτες μας ακόμα πιο όμορφες. Να είσαι πάντα καλά και να συνεχίζεις να μας ταξιδεύεις με τη μουσική σου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, λέει, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους. Μου φαίνεται, αδελφέ, στο γυμνάσιο πρέπει να έχεις 20 στην έκθεση. Στο ποίημα είσαι μανούλα. Λοιπόν, το πρόσωπό σου μοιάζει, λέει ο Γρηγόριος, συγγνώμη, ο Ζαφύριος.

Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή στην Καβάλα. Ξεφορτώσαμε στο Κερατσίνι και πάλι πίσω. Σταμάτησα από τις Λιβανάτες. Τι ξεφορτώσαμε, ψαράκια τι. Λοιπόν, το επόμενο αφιερωμένο για το φίλο μας το Σταμάτη. Το τζακίρι δεν ακούω, εξαφανίστηκε πάλι. Ο Μπαρμπαρέζος τα ίδια.

0: Καλημέρα φίλε Γιάννη, Μάριος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Αφιερώνω λέει στη συντεκνάρα μου το Στέλιο και στο Μανόλο που πάνε χανιά, συγγνώμη. Και να πω στο Μανόλο ότι ξέχασε το φως στο αμαξιό ανοιχτό.
1: Θα φύγω,
0: και είναι Παρασκευάρα σήμερα λέει, καλό ξημέρωμα.

0: Καλημέρα κύριε Ευθυμίου, εδώ είμαι κι εγώ. Έτσι για να μην λες ο φίλος μας ο Σωτήρης. Ναι. Δεν αφήνεις τα ψόφια σε μένα. Μόλις άκουσες τη Χατζή προηγουμένως, έκανες την πάπια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη από το ύπατο της Θήβας. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Και τι έχουμε, κύριος Νικολακόπουλος, σε ένα τέταρτο. Καλημέρα στον Περικλή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Γιάννη, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Μας κάνεις παρέα χρόνια τώρα, είμαστε ένα παρεάκι εδώ σε μια φύλαξη και περνάμε καλά μαζί σου. Χαίρομαι που περνάτε καλά. Την καλημέρα μου επίσης στο Σταύρο που μας ακούει στην Αριδαία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα και σε όσους ακούνε την εκπομπή σας. Να περνάτε καλά και εσείς μαζί μας. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παντελή από το πεδίο του Άρεως. Ξενυχτάμε μαζί σας και σας ακούμε. Και έχει δίκιο ο φίλος, λέει, που είπε ότι πρέπει να ακούγεται και η φωνή για να μας κάνει παρέα. Να ξέρω, παιδιά, να μιλάω, αλλά όταν έχω να πω κάτι, άμα δεν έχω να πω κάτι, τι να λέω τώρα. Μερικές φορές λέω και διάφορες ιστορίες από τα τραγούδια, πως γράφτηκαν, πως έγιναν πράγματα. Εντάξει, όταν έρχεται η ώρα, δεν είναι πάντα κάθε μέρα το ίδια.
1: Η καρδιά μου και η σκέψη στο πάτωμα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Αύρο και Κάλυμνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται στην περιοχή του ασώματου, όπου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δάσος, καθώς και στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στη Βάρο η κατάσταση στο άσπρο χωριό έχει παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Στην Άνδρο βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που καίει χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Στην Κάλυμνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή Βαθύ. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδία, στον Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Φοροτιμή στους δύο πυροσβέστες απότισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή τους στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Για ελλείψεις, αυλεψίες και λάθη κατηγορεί την κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Το πρωί στο Αγρίνιο, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Τέσσερις συλλήψεις χθες για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο έχει βρήσει ο ίδιος, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στεοθύλακα. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα που θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Η Χαμάς αποδέχθηκε τους όρους της συμφωνίας και δηλώνει ότι την αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει μόνο η Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Στο Κάιρο, η επόμενη συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας. Χθες, τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Το Ιράν ισχυρίστηκε σήμερα ότι έπληξε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Η Μαδρίτη θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια στις Θέουτα, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο. Χθες, τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας μέχρι τον Ισπανικό θύλακα, σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς ανατολίζεται η Ιταλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ γνωστοποίησε ότι οι απεσταλμένοι του Witkoff και Kushner θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ρουμανία απογείωσε τα ξημερώματα δύο μαχητικά αεροσκάφη μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα χερσαία σύνορά της με την Ουκρανία. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, η φωνή σου Γιάννη λέει θα μας λείψει όσο και αν βρίσκεσαι στην άδειά σου. Είναι γραμμένη τόσο όσο. Δεν χρειάζεται πολύ. Εντάξει, θα κάνουμε και αποτοξίνωση. Λοιπόν, κάθε σου εκπομπή είναι μια όμορφη συντροφιά γεμάτη, λέει, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, αναμνήσεις και συνέστημα. Θα περιμένουμε με αγωνία και χαρά να ξανακούσουμε ζωντανά, να μας ταξιδέψεις στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια σου και μόνο εσύ ξέρεις να μας οδηγείς. Μέχρι να επιστρέψεις θα μας λείψει, λέει, η παρέα σου, αλλά σου ευχόμαστε να περάσεις υπέροχα, να ξεκουράσεις και να γεμίσεις όμορφες στιγμές. Καλές διακοπές, σε περιμένουμε με ανυπομονησία πίσω, με την ίδια ζεστασιά και το χαμόγελο, τις υπέροχες μουσικές που αγαπάμε, να σε πάντα καλά. Εντάξει ρε παιδιά, καλά να είμαστε. Λοιπόν, και πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η άδεια όταν κάποιος δουλεύει είναι υποχρεωτική από τον νόμο, δεν είναι ότι θα πρέπει να την πάρεις. Δηλαδή στο εξάμηνο δικαιούσε 2 εβδομάδες, στο χρόνο δικαιούσε 4. Εντάξει, κάποιες μέρες είναι εργάσιμες, κάποιες όχι. Τέλος πάντων, λοιπόν, Γιάννης Πουλόπουλος για τη συνέχεια, θησαυρός.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην Παλιόχωρα Χανίων. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Μην κοιτάς τι λέω.

τελικά η φαρμακοποιία ούτε τα λυγμένα πρέπει να πετάνε. Πρέπει να μην τα πετάνε. Να διανέμονται δωρεάν. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει στο Μόλιβο. Το επόμενο αφιερωμένο στα παιδιά στην Πάρνηθα. Καλημέρα και στον Κώστα στους Στρόμπονες της Εύβοιας.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.

0: νόμο και τους είπα
1: ατελιά.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

συμβιβάστηκες ποτέ μας εδώ. Εμείς θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Με Σωτηρία Μπέλου και την Γκρέη, Νίκο Ξυλούρη και Βίκη Μοσχολιού. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια και για τρεις ώρες μαζί. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2, βεβαίως ηχογραφημένα, για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Καλά να είμαστε και καλό καλοκαίρι σε όλους. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Έλα, Γιώργος.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άμβρο και Κάλυμνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ στην περιοχή του Ασώματου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική Μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικόδασος. Στην Πάρο η κατάσταση στο Άσπρο χωριό παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, στον Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερέας. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και αύριο, κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμή στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Φόρο τιμή στους δύο πυροσβέστες, απόντησε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή τους στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, για ελλείψεις, αυλεψίες και λάθη, κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Το πρωί στο Αγρίνιο, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο έχει ιδρύσει ο ίδιος, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Νέα κυβέρνηση στη Γάζα μετά την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης. Η Χαμάς αποδέχθηκε τους όρους της συμφωνίας και δηλώνει ότι την αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει μόνο η Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε την πρόταση, κρίνοντας ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Στο Κάιρο, η επόμενη συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εγχειρίας, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα. Χθες, τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στο θύλακα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ η Γάζα παραμένει βυθισμένη σε ανθρωπιστική κρίση. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες εισέβαλαν χθες από το Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 10 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καταδικάζει τη δημαγωγία της Ρώμης και καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος πως θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του Witkoff και Kushner θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ρουμανία απογείωσε τα ξημερώματα 2 μαχητικά αεροσκάφη μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα χερσαία σύνορά της με την Ουκρανία. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Βόλογκραντ μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων. Στην Ιαπωνία, στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον πρόσφατο σεισμό στα νοτιοδυτικά της χώρας. Σεισμική δόνηση 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ Περού και Βραζιλίας. 10 διεθνείς ορειβάτες με επικεφαλής έναν διάσημο ορειβάτη γεννημένο στο Νεπάλ αγνοούνται μετά από χιονοστιβάδα που έπληξε τον Broad Peak, ένα από τα υψηλότερα βουνά του κόσμου στο βόρειο Πακιστάν.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8 και 10 λεπτά μετά τις 5 ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Τελευταία ημέρα του Ιουλίου, ίσως μια μέρα που έχουν σημαδέψει περισσότερο στο ημερολόγιο για να αρχίσουν τις διακοπές τους, αν και φέτος για πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια, αρκετοί έφυγαν και στις αρχές Ιουλίου, ίσως και για να αποφύγουν στις διακοπές τους αυτόν τον απίθανο συνωστισμό που ζούμε όλο το χρόνο, όσοι βεβαίως ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Από σήμερα σταδιακά ξεκινάει η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, αν και αυτό το καλοκαίρι ο καιρός έχει αλλάξει κάπως τα δεδομένα και κανένας δεν είναι σίγουρος τι θα του επιφυλάξει η φύση την περίοδο των διακοπών του. Δύο πάντως είναι τα δεδομένα, οι υψηλές τιμές στα καύσιμα, καθώς παρόλη την αποκλιμάκωση διεθνώς που υπήρχε τις προηγούμενες εβδομάδες, αρκούσαν 12 ημέρες επιστροφή στην πολεμική εμπλοκή για να πιάσουμε ξανά ταβάνι στην Αγγλία με τιμές αρκετά υψηλές που θα ήταν ίσως και υψηλότερες αν δεν υπήρχε η κρατική παρέμβαση. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι πως η ακρίβεια ζει και βασιλεύει. Έτσι για ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας διακοπές σημαίνουν φιλοξενία σε κάποιο φιλικό σπίτι ή επίσκεψη στο σπίτι του παππού στο χωριό. Μια τέτοια επιλογή μοιάζει περίπου μονόδρομος, ενώ για μια εξίσου μεγάλη κοινωνική ομάδα, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι έρευνες, δεν υπάρχει ούτε αυτή η επιλογή δυστυχώς. Απαραίτητες πάντως είναι οι διακοπές, καθώς οι ρυθμοί έχουν εντατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται να φορτιστούν οι μπαταρίες εν ώψη του χειμώνα, του δύσκολου χειμώνα που θα ακολουθήσει. Καλό ταξίδι, καλές διακοπές όσους ξεκινούν τώρα, είτε ο δικός που είναι αρκετά περισσότεροι φέτος για να γλιτώσουν και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είτε για το πλοίο για να ταξιδέψουν σε κάποιο νησί. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας έως τις 6. Ο Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Είναι άκρως εντυπωσιακό πως βρισκόμαστε στο τέλος Ιουλίου και η επικαιρότητα είναι γεμάτη με απίθανες ιστορίες. Γιατί τι άλλο μπορεί να πει κανείς για τη θεσινή ιστορία με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη που έφτασε μέχρι τη Βουλή, τους καυγάδες Ζωής Κωνσταντοπούλου, τη μετανάστευση των πυρκαγιών σε χώρες που δεν ήταν και το πλέον συνηθισμένο φαινόμενο ή την πώληση μέρους του Μουντιάλ που επιχειρείται με άμεση αντίδραση και μποϊκοτάζ από το σύνολο των ομοσπονδιών. Απίθανα πράγματα σε μια πραγματικά τρελή χρονιά που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Η εξέλιξη με τις φωτιές στην Ελλάδα πάντως και οι απώλειες με τους τρεις πυροσβέστες αλλά και οι μέγκα πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη και οι επιπτώσεις που θα ανακύψουν βάρυναν σημαντικά το κλίμα τις τελευταίες ημέρες. Και είναι κοινή διαπίστωση ότι αν δεν περιορίσουμε σύντομα το ανθρώπινο αποτύπωμα πάνω στον πλανήτη, όλα μπορούν να αλλάξουν δραματικά προς το χειρότερο. Και μια και μιλάμε για φωτιές, είναι και σήμερα μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Υπάρχει συναγερμός σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Και για τις επόμενες 36 ώρες δικαιώνεται πλήρως η πρόβλεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, του Ευάγγελου Τουρνά, που πριν από κάποιες εβδομάδες είχε προβλέψει τις καταστάσεις που ζούμε αυτές τις ημέρες. Ιδιαίτερα κρίσιμες λοιπόν θεωρούνται οι επόμενες 36 ώρες για την εξέλιξη του κινδύνου των πυρκαγιών, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι σήμερα αναμένεται να είναι η δυσκολότερη μέρα τόσο για τα ενεργά πύρινα μέτωπα, όσο και για τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως η Αττική. Από χθες το απόγευμα, οι άνεμοι στην Αττική ενισχύθηκαν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους στα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του λεκανοπεδίου, ενώ υπάρχουν ισχυρές ρηπές ανέμου στις θαλάσσιες περιοχές προς το Κάβο Ντόρο και στα νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι συνθήκες που θα επικρατήσουν ευνοούν την ανάπτυξη πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά, γεγονός που θα δυσκεράνει σημαντικά την προσπάθεια κατάσβεσης σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Ποιες περιοχές τώρα βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας? Είναι η Αττική, η Λέσβος, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, όπου οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά το βαθμό επικινδυνότητας. Για την Αττική, οι ισχυρότερες ρηπές ανέμων αναμένονται στις ανατολικές περιοχές, όπως η Κερατέα, η Ραφίνα, η Νέα Μάκρη, το Γραμματικό, αλλά και στις περιοχές που περιβάλλουν την Πάρνηθα, όπου απαιτείται ιδιαίτερη επαγρύπνηση. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι η ένταση των ανέμων και αυξημένος κίνδυνος αναμένεται να αρχίσουν να αποχωρούν από το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν και εκτιμάται ότι θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση των συνθηκών. Για σήμερα Παρασκευή πάντως θα είναι μια δροσερή για την εποχή ημέρα, με εξαίρεση μόνο τη Δυτική Ελλάδα,
όπου μακριά από την επίδραση του μετεμιού η ζέστη θα παραμείνει. Ηλιοφάνεια προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώς στη Δυτική Μακεδονία, στις Βόρειες Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία σε επίπεδα 32-34 βαθμών, με αρκετή ζέστη στη Δυτική Ελλάδα και στη Ρόδο, όπου αναμένονται μέγιστες τιμές ως 37 βαθμούς, δροσιά στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη με 29 βαθμούς. Η άνεμη θυελώδη στο Αιγαίο θα πνέουμε εντάσεις 6-8 μποφόρ στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη, με ρηπές που θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ μέτριοι βοριάδες θα είναι στο Ιόνιο ως 5 μποφόρ. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22-32 βαθμούς, με βόρειους ανέμους εντάσσεως 7 μποφόρ, στα ανατολικά του νομού και 8 μποφόρ αντίστοιχα. Και στην Αττική θα έχουμε ρηπές που θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έθριος αναμένεται και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τον ήλιο να κυριαρχεί στην ευρύτερη περιοχή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22-33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητή ασθενής ή άνεμη 2-3 μποφόρ. Λοιπόν, είναι πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζει ο Ευδόκιμος, χρόνια του πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ και η Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων. Σαν σήμερα, το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 170 χρόνια μετά, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε το απόλυτο αποτέλεσμα. Σαν σήμερα το 1920, ο Ιωάννης Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, το Πατριωτικό Μέτωπο 30 έδρες και το ΑΚΕΛ 5 και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφος Κληρίδης και αντιπρόεδρος Ορχάν Μιντερίζογλου. 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Και το 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά των μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία, είναι η περίφημη αγορά του αιώνα. Σαν σήμερα το 1919, γεννήθηκε ο Πρίμο Λέβι, ο Ιταλός χημικός και συγγραφέας που είχε γράψει το έργο «Η Ανακοχή». Ενώ το 1965 η Joanne Rowling, η Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του Harry Potter. 1969 έρχεται στη ζωή ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα. Το 1818 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας, και το 1944 ο Αντουάν Σεντ-Εξπερί, ο Γαλλός πιλότος και συγγραφέας του περίφημου Μικρού Πρίγκιπα. Το 2001 ο Γιάννης Πάρτακος, ο Έλληνας πιανίστας, συνθέτης ελαφράς μουσικής, από τους πρωτοπόρους της jazz στη χώρα μας, με τη μεγάλη επιτυχία του τραγούδι «Θα σε πάρω να φύγουμε», που ως Greek Bolero έγινε παγκόσμιο σουξέ από την ορχήστρα του Xavier Cugat.

0: Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη που δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές αυτές τις ημέρες και από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές και μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάθε πρωί με ένα καφέ και το ραδιόφωνο γινόμαστε αυτή η πολύ ξεχωριστή πολύ πρωινή παρέα. Θέλω ιδιαίτερως να ευχαριστήσω τον Νίκο από τα Τρίκαλα που κάθε πρωί εδώ πολλές φορές μας στέλνει και φωτογραφίες, στέλνει μηνύματα, στέλνει πληροφορίες, ακόμη και για ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα από την Αμόχωστο, την Αργύρο και τον Δημήτρη που συμμετέχουν καθημερινά με μηνύματα ακόμη και από τις διακοπές τους, τον Νίκο από τη Χαλκιδική, τη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, τη Στέλλα, τον Χρήστο, τον κύριο Γιάννη από την Κυψέλη, ο οποίος πρώτος μας περιέγραψε εδώ όσα ακολούθησαν στη συνέχεια στα ΕΛΤΑ. Όλους εσάς που αυτή την πολύ πρωινή παρέα που επικοινωνούμε, συζητάμε καθημερινά την επικαιρότητα. Στα αθλητικά χθες είχαμε επιτυχίες. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ξεπέρασαν με επιτυχία τα εμπόδια της Δυναμό Κιέβου και της ΠΑΞΗ αντίστοιχα και συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ οι Πράσινοι θα βρουν απέναντί τους την Τζεσεκά 1948 Σόφιας. Είναι στο Conference League η διοργάνωση. Παράλληλα, οι δύο ομάδες πρόσθεσαν πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA. Λοιπόν, πρόσθεσαν 300 βαθμούς συνολικά οι δύο ομάδες. Η χώρα μας παραμένει στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς, διατηρώντας την πίεση προς την 11η Πολωνία και τη 10η Τσεχία στη μάχη για την περαιτέρω αναρρίχηση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Έτσι λοιπόν τα πράγματα διαμορφώνονται ως εξής: η Τουρκία είναι στην 9η θέση με 47.175 βαθμούς, η Τσεχία 43.425 στη 10η, 11η Πολωνία 42.825 βαθμούς, Ελλάδα 41.112, απέχουμε περίπου 1.700 βαθμούς από την Πολωνία. Νομίζω όταν θα μπουν οι ομάδες μας στους ομίλους, στις φάσεις δηλαδή του επόμενου γύρου, εκεί θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να ξεπεράσουμε την Πολωνία και την Τσεχία. Ακολουθεί βεβαίως η 13η Δανία με 35.181 πόντους, είναι αρκετά μακριά από την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά και με τα αθλητικά, πάμε σε εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Ο Αραξτζή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, απειλεί την Κύπρο και όχι μόνο. Είχαμε νέες προειδοποιήσεις προς την Κύπρο όσο και προς τη Βουλγαρία να μην διαθέσουν τις βάσεις τους για επιθέσεις βάρος του Ιράν. Είναι μια προειδοποίηση που απίθυνε η Τεχεράνη μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, καθώς κλιμακώνεται η ιρανική ρητορική απέναντι στις χώρες που φιλοξενούν ή διευκολύνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Σύμφωνα με τους Times of Israel, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε τη σημασία να μην χρησιμοποιηθούν ξένες στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο κυπριακό έδαφος για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η Κύπρος φιλοξενεί δύο κυρίαρχες βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, μεταξύ των οποίων και η βάση της ΡΑΦ στο Ακροτήρι, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά η βάση είχε δεχτεί πλήγμα από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος λίγες μέρες μετά τις Ισραηλινές και Αμερικανικές επιθέσεις που σηματοδότησαν την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Έντονες αντιδράσεις όμως υπάρχουν και για τη βάση Μπέσμερ στην Βουλγαρία. Υπήρξε για εκεί επικοινωνία με τη Βουλγάρα Υπουργό Εξωτερικών και ο Αραξτζή ζήτησε από τη Σόφια να επανεξετάσει την αποφασή της να επιτρέψει την προσωρινή ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση. Τώρα, η Τεχεράνη επανειλημμένα προειδοποιεί τα κράτη τα οποία επιτρέπουν τη χρήση του εδάφους τους για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με συνέπειες. Μάλιστα, χθες υπήρχε ένα site ενημερωτικό στο Ιράν το οποίο φαινόταν να προειδοποιεί και την ελληνική πλευρά για κάποιες επιπτώσεις. Βέβαια, αυτά είναι και μέσα στην στρατιωτική προπαγάνδα που προσπαθούν να ασκήσουν και την πίεση που προσπαθούν να ασκήσει η ιρανική πλευρά. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν και τα πλήγματα που έχει κάνει σε όλα σχεδόν τα όμορα κράτη με το Ιράν. Λοιπόν, στις εξελίξεις τώρα που έχουμε σε ό,τι αφορά τις φωτιές, μένεται για δεύτερη ημέρα η φωτιά στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη είναι το μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Είναι καλύτερη εικόνα στον ασώματο. Διασώθηκε η Ιερά Μονή Πρέβελης, αλλά μέρος από το φοινικό δάσος έχει αποτεφρωθεί. Στα μέτωπα του Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες σε 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα, ενώ καθυλωμένα ήταν όλη την ημέρα τα αέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Καλύτερη εικόνα στην Άνδρο και την Κάλυμνο, ενώ στην Πάρο έχουμε αναζωπυρώσεις εντός οριοθετημένης έκτασης. Ένας 79χρονος από το Ρέθινο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Αθήνα με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στην Άνδρο μεταφέρθηκε με λαφτρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας. Για όλα αυτά λοιπόν τώρα έχουμε εδώ πέρα άμεση ενημέρωση.
1: Καλή σου μέρα Γιάννη. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια φωτιά που έχουμε, που ξέσπασε πριν από λίγο στη Δυτική Αχαΐα και συγκεκριμένα στην Φλόκα.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά τις 4, μάλιστα είχε και το 112 στην περιοχή, όπου ζητά τους κατοίκους του οικισμού να απομακρυνθούν από τη Φλόκα προς Άρλα. Οι πυροσβέστες την χαρακτηρίζουν κρίσιμη, την συγκεκριμένη πυρκαγιά. Έτσι επαναλαμβάνουμε, στη Δυτική Αχαΐα, στον οικισμό Φλόκα, λίγο μετά τις 4 εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Επίσης στις 3.30 ώρα είχαμε το ξέσπασμα μιας ακόμη πυρκαγιάς στο ξερόμερο Ετωλοακαρνανίας. Στην προκειμένη περίπτωση καίγονται, οι φλόγες βρίσκονται σε κορυφογραμμή, δεν είναι δηλαδή κοντά σε οικισμό. Τώρα, όσον αφορά το Ρέθυμνο, όπως έλεγες και εσύ νωρίτερα, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι άνεμοι εκεί στην περιοχή πνέουν ισχυροί, ισχυρότατοι, έχουν φτάσει ακόμη και τα 12 μπουφόρ. Ευτυχώς βέβαια να πούμε ότι σώθηκε εκεί το φαράγγι της περιοχής και το φοινικό δάσος. Μιλάμε για μνημεία της φύσης, έτσι θα μπορούσαμε.
0: Το οποίο είχε κάνει και το 2010.
1: Το χαρακτηρίσουμε. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο νότιο Ρέθυμνο. Εκεί βέβαια επιχειρούν ισχυρές, ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την εικόνα από την πυρκαγιά της Πάρου, και εκεί υπάρχει ανησυχία. Μιλάμε, το συγκεκριμένο νησί αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις πυρκαγιές εδώ και 4 ημέρες. Χθες είχαμε ακόμη μια αναζωπήρωση στο Άσπρο χωριό, προκαλώντας βέβαια την έντονη ανησυχία σε αρχές και κατοίκους. Το νησί, να πούμε ότι παραμένει σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα. Προληπτικά εκενώθηκαν το Άσπρο χωριό, το Καμάρι και οι γειτονικοί οικισμοί. Η κατάσταση στο Άσπρο χωριό είναι κάπως βελτιωμένη σε σχέση με την εικόνα που έχουμε μέχρι και πριν από λίγο. Ωστόσο, στην Τρυπητή είναι πιο δύσκολη. Και στην Πάρο, βέβαια, πλέον ισχυρότατοι άνεμοι, οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Όσον αφορά τώρα στην Άνδρο και στην Κάλυμνο, που και εκεί είχαμε χθες το ξέσπασμα πυρκαγιών, η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή και στα δύο νησιά. Μάλιστα στην Άνδρο οι φλόγες απείλησαν περιοχές με διάσπαρτες κατοικίες. Υπήρχαν δύο μηνύματα του 112 που καλούσαν τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Ευτυχώς βέβαια δεν υπήρξαν κάποιες ζημίες από τις αναφορές που έχουμε σε σπίτια. Και εκεί βέβαια πνέουν ισχυροί άνεμοι. Όσον αφορά τώρα τους ανέμους, να πούμε ότι μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, θα πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μάλιστα χθες είχαμε και το πλοίο Superstar που ξεκίνησε από το λιμάνι του Λαβρίου με 317 επιβάτες. Ήταν ο προορισμός του Τίνος, Άνδρος, Μύκονος. Δεν μπόρεσε να δέσει σε κανένα λιμάνι και επέστρεψε πίσω στο Λαύριο. Είχαμε ματαιώσεις και άλλων δρομολογίων και καθυστερήσεις. Να πούμε στους ακροατές ότι όσοι έχουν προγραμματίσει κάποιο ταξίδι προς τα νησιά, καλό είναι πριν
0: καλά
1: ξεκινήσουν
0: κάνεις,
1: για το λιμάνι.
0: Γιατί ξεκινάει η έξοδος, μεγάλη έξοδος.
1: Ακριβώς, έρχεται και ο Αύγουστος, έτσι είναι το μεγάλο κύμα των αδειούχων αυτό. Καλά είναι πριν ξεκινήσουν λοιπόν οι φίλοι ακροατές για το λιμάνι να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν αν θα υπάρξει καθυστέρηση, ακύρωση ή οτιδήποτε του δρομολογίου που έχουν προγραμματίσει.
0: Πάντως, για να επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών, δεν βάζουμε μυαλό. Είχαμε και χθες συλλήψεις από 4 άτομα που συνελήφθησαν και στην Αττική και στη Μεσσηνία.
1: Ακριβώς. 3 στην Αττική, 1 στην Μεσσηνία. Τροχός. Μέσα στο κατακαλό καιρό δηλαδή, κάνουμε κάποιες εργασίες τώρα με τροχό που πετάει σπίθες ή ηλεκτροκόλληση.
0: Με 8 και 9 και 10 και 11
1: μποφόρ. Ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες δουλειές μπορούν να πάνε και πιο πίσω. Βέβαια, υπήρχε και περίπτωση όπου και εκεί έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά και εκδηλώνονται πυρκαγιές και με γεωργικά μηχανήματα, όπου πετάγονται κάποιοι σπινθήρες λόγω του σίδερου, μπορεί να βρεις και κάποια πέτρα το μηχάνημα. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν γιατί οι δουλειές τρέχουν, αλλά δυστυχώς όταν ακούμε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, βρίσκεται η περιοχή σας στο πορτοκαλί, σε πορτοκαλί, σε κίτρινο συναγερμό από την πολιτική προστασία, καλό είναι λίγο να περιορίσουμε αυτές τις εργασίες που πρέπει να τις πάμε λίγες μέρες πιο πίσω.
0: Earth News Radio 105,8, άμεση ενημέρωση από τον Βαγγέλη Μπαντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Και βεβαίως μέχρι το τέλος της εκπομπής, αν υπάρχει οτιδήποτε όσον αφορά τις πυρκαγιές, μας ενημερώνεις. Λοιπόν, 236 συλλήψεις και 627 πρόστιμα είχαμε από την αρχή του έτους. 627 πρόστιμα, παρακαλώ, ύψους 906.550 ευρώ, και έχουν πραγματοποιηθεί 230 συλλήψεις, δηλαδή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Είμαστε, πώς να το πω τώρα, είμαστε λίγο αμέσως.

Ευτυχώς όλα αυτά δεν φαίνεται να επηρεάζουν τον ελληνικό τουρισμό που και το 2026 πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια αφίξεις, διεθνείς αφίξεις από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο. Καταγράφεται θετικό πρόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο, το Σύνδεσμος δηλαδή των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, 10,7 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 396.000 ή 3,8 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Λοιπόν, 4,1 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις ή 2% αυξημένες είναι σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 τον ίδιο μήνα. Και έχουμε τώρα 3,8 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις είναι στο αεροδρόμιο Αθηνών, 1,2 εκατομμύρια αφίξεις στη Θεσσαλονίκη, 1,5 στο Ηράκλειο, αυξημένες οι αφίξεις κατά 7,1% και στη Ρόδο 1,1 εκατομμύριο αφίξεις, 3,1 η αύξηση, στην ΚΟ, μόνο στην ΚΟ υπάρχει μια μείωση μικρή της τάξης του 2%, στην Κέρκυρα αύξηση 9,3%, στη Ζάκυνθο 4,9%, στην Κεφαλονιά 6%, στο Άκτιο 6,9%, στη Μύκονο 13,2%, στη Σαντορίνη 2%, στην Καλαμάτα 10%, στη Σάμο 27,3%, στη Σκιάθο 12%. Όπως καταλαβαίνετε, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι αφίξεις. Ελπίζουμε αυτό να μεταφραστεί και σε εισπράξεις. Θα τα μάθουμε αυτά στη συνέχεια. Τώρα, από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι? Έρχονται από τη Γερμανία. Η άνοδος είναι 13,6, από τη Γαλλία 13,7, 14,2 από τη Γαλλία, από την Ιταλία, με συγχωρείτε, και από το Ηνωμένο Βασίλειο 35,9. Φτάνουν περίπου οι Βρετανοί τουρίστες το 1 εκατομμύριο ταξιδιώτες, είναι στις 966.000 μέχρι τώρα, ενώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια ανεπαίσθητη μείωση της τάξης του 2%, μέχρι τώρα έχουν έρθει 354.000 ταξιδιώτες. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί αρκετά τις επόμενες ημέρες είναι ότι αυξάνεται στα 30 έτη από τα 25 η πραγματική έκθεση ποινής των ισοβίων. Κατατέθηκε σχετική τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή. Η νομοθετική πρωτοβουλία που ήρθε στο προσκήνιο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, με αφορμή τις έντονες δημόσιες αντιδράσεις, προκάλεσε προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17ης Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα του επίσης ισοβίτη τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει αίτηση αποφυλάκησης το Σεπτέμβριο του 2027. Έτσι λοιπόν, κατατέθηκε αυτή η τροπολογία, θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι στην κυβέρνηση επεξεργαζόντουσαν τις τελευταίες εβδομάδες. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την τροπολογία του κύριου Φλωρίδη, αυξάνεται στα 30 έτη από τα 25 η πραγματική έκθεση της ποινής των ισοβίων. Και βέβαια τώρα θα περιμένουμε τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν. Είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να αλλάζει έτσι για μία ή δύο περιπτώσεις ή κάποιες περιπτώσεις, κυρίως για θέματα που αφορούν την τρομοκρατία.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Γιώργο. Μας γράφει ότι ισχύει ότι οι τιμές στα πετρέλαια είναι αυξημένες και επηρεάζουν τους ταξιδιώτες. Αλλά τι να πούμε και εμείς οι αγρότες που ζούμε με αυτό κάθε ημέρα. Σωστό είναι αυτό. Βεβαίως στα πετρέλαια γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση. Στην βενζίνη τα πράγματα είναι χειρότερα. Εκτός από το ΠΑΣ που δόθηκε και η επιδότηση που δόθηκε τώρα τις τελευταίες ημέρες με 10 λεπτά στην Αντλία, στη βενζίνη τα πράγματα είναι πάρα πολύ ψηλά, όπως και στο πετρέλαιο δηλαδή, σε όλα τα καύσιμα. Δυστυχώς τα πράγματα είναι άσχημα για όλους, και για τους αγρότες και για τους ταξιδιώτες και για αυτούς που καθημερινά πηγαίνουν στη δουλειά τους. Καλημέρα στην Μαριάνθη, καλημέρα στην Ειρήνη, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, θα τις μεταφέρουμε και για τους χαιρετισμούς και στο Διονύση. Λέγαμε προηγουμένως και λέμε πάρα πολλές φορές για τους μετανάστες, για τη μετανάστευση. Χθες είχαμε και αυτό το πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο στην ισπανική πλευρά που πήγαν 1500 στη Θεούτα, χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο, όμως οι φωτιές πλέον μεταναστεύουν βορειότερα. Υπάρχουν περιοχές που δεν είχαμε ακούσει ποτέ στο παρελθόν να εμφανίζονται δασικές περιοχές, δασικές πυρκαγιές. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μια φωτιά στα Highlands της Σκωτίας που καίει για εβδομάδες. Σήμερα οι αρχές στη Βρετανία έχουν να αντιμετωπίσουν μέτωπα στην Ανατολική Αγγλία. Είναι μια από τις μεγαλύτερες φωτιές στην περιοχή, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, και σπέβδουν να διαβεβαιώσουν ότι δεν απειλεί κοντινές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν αναμένεται να επεκταθεί και προς αυτές. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Suffolk περιέγραψε την πυρκαγιά ως μία από τις δυσκολότερες στην ιστορία της χώρας. Λόγω της κατάστασης εκενώθηκαν οι γυροκοινότητες και ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν. Οι μετεωρολόγοι πάντως δεν προβλέπουν αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων που θα οθούσε τις φλόγες προς τους πυρηνικούς σταθμούς. Εάν τώρα υπάρχουν φωτιές στα Highlands της Σκωτίας είτε στην Ανατολική Βρετανία, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πια είναι το πρόβλημα με την κλιματική κρίση και πόσο έχει αλλάξει τα πράγματα. Αυτό το καλοκαίρι μάθανε στη Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη δύο πράγματα, ότι υπάρχουν φωτιές, μέχρι τώρα ήξεραν μόνο οι χώρες της Μεσογείου, άρα τώρα βλέπουν και αυτοί ότι μπαίνουν σε αυτό το φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε εμείς κάθε καλοκαίρι, και το δεύτερο είναι ότι μάθανε τα κλιματιστικά, γιατί δεν το γνωρίζανε πριν τους καύσονες, παρά το 10% περίπου είχε στη Γαλλία και στην Βρετανία κλιματιστικό. Τώρα, μια άλλη είδηση που προκαλεί εντύπωση είναι η προσπάθεια που κάνει η FIFA να πουλήσει ένα κομμάτι του Μουντιάλ σε εμπορικές εταιρείες. Οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA ψήφισαν να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ εάν η FIFA προχώρησε τελικά στο σχέδιό της για το ξεπούλημα του ποδοσφαίρου. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει καταστρώσει ένα σχέδιο με το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας της FIFA Forward Enterprise, υπεύθυνης για την διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων, δηλαδή τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, τις χορηγίες, την έκδοση εισιτηρίων, την αδειοδότηση, τις διοργανώσεις, το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σε άνδρες και γυναίκες. Και η απόφαση, όπως λέει το BBC, ελήφθη σε έκτακτη συνεδρία, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις της FIFA, οι οποίες έγιναν γνωστές δύο ημέρες νωρίτερα. Η UEFA έχει καταστήσει σαφή την αντίθεσή της, δημοσιεύοντας δύο καταδικαστικές δηλώσεις σχετικά με τα σχέδια αυτά, και βεβαίως το μποϊκοτάζ θα καλύπτει όλες τις διοργανώσεις της FIFA, ακόμη και τα παγκόσμια κύπελλα ανδρών και γυναικών και το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, που θα ενεργοποιηθεί εάν οι προτάσεις του Τζιάννη Φαντίνο ψηφιστούν από τις ομοσπονδίες μέλη. Βέβαια, ο Τζιάννη Φαντίνο έχει απειλήσει με περικοπή των χρηματοδοτήσεων εάν υπάρξουν αντιδράσεις και δεν υπερψηφιστεί το σχέδιό του. Ο Τζιάννη Φαντίνο, που τα δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες έλεγαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ το σκέφτεται ως νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε. Καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο. 20 βαθμούς στα χωράφια, λέει, χωρίς αέρα ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και αυτές τις καταπληκτικές ιστορίες αντιμετωπίζουμε τώρα στο τέλος του Ιουλίου.

0: Λοιπόν, χαιρετισμούς σε Διονύση. Καλημέρα κύριε Διονύση. Χαιρετισμούς από την κυρία Ειρήνη. Και ο Γιώργος μας λέει 2 ευρώ το πετρέλαιο και ακόμα πλήρωτη από την ΑΔΕ οι αγρότες.
1: Σε ποιο να μιλήσω τώρα. Στην κυρία Ειρήνη θα προτιμήσω εγώ να πω. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα Διονύση μου. Λοιπόν,
1: το άλλο για το αγροτικό, γιατί μου το πέταξε.
0: Γιατί ο άνθρωπος μας στέλνει μήνυμα.
1: Όχι για μένα.
0: Είχε πέσει την εκπομπή στο ραδιόφωνο.
1: Α, εντάξει, ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ορολογιακή
1: ακόμα
0: βόμβα...
1: δεν έχει πει εφημερίδες.
0: Τώρα. Ορολογική βόμβα ηχοματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχιά λόγω των ελέγχων. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Μια ευχάριστη είδηση. Στάση αναμονής από την Εξάνς για το καλώδιο. Είναι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτη-Κύπρου. Κρήτης Κύπρου. Νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και παγκόσμιο φαινόμενο, οι κλοπές χαλκού, το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων. Και σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα, αυτό που είπαμε προηγουμένως, που περνούν είτε με τα πόδια είτε κολυμπώντας προς τον Ισπανικό θύλακα. Πάμε στα νέα. Η συνεπής πληρώνει τα φέσια, λογαριασμοί ρεύματος. Πόσο σχολιάζεις αυτό? Ότι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια που δεν πληρώνουν κάποιοι, κάνουν ρευματοκλοπές και οι εταιρείες αντί να επιμέσουν.
1: Εγώ δεν πληρώνω ό,τι ξοδεύω. Πληρώνω παραπάνω από αυτό που ξοδεύω.
0: Πληρώνω βεβαίως. Πληρώνεις και για αυτούς που δεν πληρώνουν.
1: Εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Ντροπή.
0: Λοιπόν, τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό νούμερο 2, σε ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρευσης. Πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία, η επίθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η απάντηση του Πασόκ και τα υπονοούμενα, με υπερπτήση τουρκική πρόκληση στο Φαρμακονήσι. Στην Πολωνία, αδέσποτος πύραυλος προκαλεί ένταση. Στη Γερμανία, στους 10.000 νεκροί από τη ζέστη, ενωμένονται οι πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου που έχουν ανέβει και που έχουν πέσει εμπορικές αξίες. Στα ATM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι αναδρομικά επανυπολογισμού, στα 1.738 η μέση επιστροφή. Μάχες με φλόγες και μποφόρους σε όλη τη χώρα. Και η ΔΕΘ του 2030 με μια εντυπωσιακή φωτογραφία, καυγά συγγραφέων μεταφραστών για την Οδύσσια. Και μείωση 11,6 θανατηφόρα τροχιά από νέο κοκ και ελέγχους. Μάγος Κωνσταντέλιας λυτρωτής Ραστόντερ, προκρίθηκαν ΠΑΟ και ΠΑΟ. Λοιπόν, κόντρα. Η εφημερίδα Κόντρα, το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση, 67 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν, υπόλογοι πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνοι της εταιρείας. Ελλάς κατά κυβέρνησης να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Αυτό είναι ένα θέμα πάντως, εκτός από την Ελλάς, το έχει και το ΠΑΣΟΚ με τον Στέφανο Παραστατίδη, το έχει πει από προχθές. Υπάρχουν μέσα, λέει, σεξιστικές αναφορές ή αναφορές οι οποίες δεν ταιριάζουν πια με το σημερινό καθεστώς. Για παράδειγμα, ότι οι άντρες είναι για τις βαριές δουλειές και οι γυναίκες για το νοικοκυριό και για το σπίτι. Αν όντως υπάρχουν τέτοιες αναφορές στο βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, προφανώς θα πρέπει να το επανεξετάσει το Υπουργείο Παιδείας. Μόνο από τέχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθινο, σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο των νομοσχέδιων για το νερό εμπόρευμα. Εφημερίδα των Συνταχτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθινο, Πάρο, Άνδρο, Κάλινο. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Επαγγελματικά ταμεία, όλες οι αλλαγές σε φορολογία και λειτουργία. Πάμε στην Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Άρσια Σιλίας, τα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα Αβραμόπουλος. Σύγχυση για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Το νέο ΙΜΑΤΙ στις ροές αγροτικών αγαθών. Πώς θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής στο MyData τα πρώτα 10 προϊόντα. Λοιπόν, πύρινες ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα, καίγονται Κρήτη, Πελοπόννησος, Πάρος και Άνδρος, εκτεταμένες καταστροφές. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται σήμερα η επικαιρότητα. Λοιπόν, στα πολιτικά, χθες κυριάρχησε βεβαίως, τώρα στα πολιτικά υπάρχουν και κάποιες εξέλιξεις που βεβαίως μετατίθενται κυρίως για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες είχαμε την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπόθηκαν πολλά, κυρίως και για το νερό και για τον προγραμματισμό όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την οικονομία. Από την άλλη πλευρά συνεδρίασε και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ μαζί με τη σκιώδη κυβέρνηση του κ. Ανδρουλάκη και εκεί συζητήθηκαν πολλά για το πώς θα μπορέσουν να προβάλλουν καλύτερα το πρόγραμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στην κυβερνησιμότητα και να γίνει πιο έτσι, λαϊκό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αρκετοί έθεσαν και το ζήτημα της διεύρυνσης αλλά και το ζήτημα που υπάρχει με τα αποτελέσματα στην Αττική. Θέλουν δηλαδή να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο της Αττικής για να μπορέσει να ξεκολλήσει δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ. Πάντως όλα αυτά πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Η πολύ μεγάλη κουβέντα έγινε κυρίως για τα έξυπνα γυαλιά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Υπήρξε χθες λοιπόν μια ανάρτηση που έλεγε ότι ο κύριος Γεωργιάδης φορά έξυπνα γυαλιά τα οποία μπορούν να καταγράφουν. Το παραδέχθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ναι φοράω τα ΜΕΤΑ 2 μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν κυρίως στα social media και το γεγονός αυτό έφτασε μέχρι τη Βουλή καθώς ο Υπουργός Υγείας στην επίσκεψή του στη Λίμνο και στη Λέρο φορούσε αυτά τα έξυπνα γυαλιά. Σηκώθηκε λοιπόν πολύ σκόνη χθες για αυτά τα γυαλιά τα οποία έχουν ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, δυνατότητα βιντεοκλήσεων αλλά και καταγραφής με κάμερα όσων βλέπει ο χρήστης τους. Ο κ. Γεωργιάδης επιτίθεται σε όσους το ασκούν κριτική και αποδομή της αιτιάσης ότι καταγράφει παράνομα τους ανθρώπους και δεν σέβεται τα προσωπικά δεδομένα. Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως και για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξαν από νόμιμο κατάστημα διότι μου αρέσουν. Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας, προσθέτει ο Υπουργός Υγείας και εξηγεί. Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με τα προσωπικά δεδομένα, διότι η εταιρεία πρόσθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε αν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Όλα αυτά τα λέει ο κ. Γεωργιάδης τώρα να σας εξηγώ, γιατί ο κ. Δουδουνής από το ΠΑΣΟΚ έφερε το θέμα στη Βουλή. Και τι λέει ακόμα ο κ. Γεωργιάδης, τονίζει ότι καμιά λειτουργία κάμερας με γυαλιά δεν έγινε στις επισκέψεις του στα νησιά και εγκαλεί τους επικριτές του για υποκρισία. Αφενός γιατί υπήρχαν κάμερες τηλεοπτικής από όλα τα τοπικά sites εκεί που κατέγραφαν διαρκώς και έκαναν live μετάδοση. Όσοι ήταν λοιπόν εκεί γνώρισαν ότι καταγράφονται. Δεύτερον, λέει ότι, ότι υπάρχει υποκρισία γιατί δεν ευαισθητοποιούνται για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών στην περίπτωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία σηκώνει διαρκώς το κινητό της, καταγράφει όποιον θέλει, χωρίς καμία συνένεση, ακόμη και όταν το λένε ότι δεν το επιθυμούν. Όπως παράδειγμα, το είπα εγώ, λέει ο κ. Γεωργιάδης, εκείνη απτόητη όχι μόνο καταγράφει, αλλά και σήμερα φάνηκε, λέει, για την πρώην υπαλληλό της, την κυρία Πολίζου ή τους αστυνομικούς και στη συνέχεια δημοσιεύει αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, μάλιστα καταλήγει ότι τα γυαλιά θα τα φοράω, οπότε μην ανησυχείτε άδικα, πέρα ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσω προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί θέμα της ασφαλείας μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Νομίζω ότι τρολάρει ο κ. Γεωργιάδης, τρολάρει τον κ. Δουδουνή, που έφερε αυτό το θέμα των έξυπνων γυαλιών, λέγοντας υπουργός κατάσκοπος, έφερε το θέμα αυτό στη Βουλή. Χθες υπογραμμίζοντας ότι αυτή η εικόνα δεν είναι συμβατή με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Εγώ θα έλεγα ότι πέρα το ότι δεν είναι δυνατόν σε μια εποχή που υπάρχουν κάμερες παντού, παντού υπάρχουν κάμερες, τώρα θα το συζητήσουμε για τη Βουλή, γιατί παντού πλέον υπάρχουν κάμερες και ο καθένας έχει ένα προσωπικό τηλέφωνο που το οποίο μπορεί να το σηκώσει ανά πάσα στιγμή και να καταγράψει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται γυαλιά ή χρειάζεται κάποιο άλλο τεχνολογικό μέσο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξεφεύγουμε λίγο από την πολιτική. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, καθώς μπαίνουμε ουσιαστικά στην προεκλογική εκστρατεία, να μην συζητάμε τόσο για θέματα παραπολιτικής, για θέματα εμφανίσεων, για θέματα γυαλιών ή οτιδήποτε άλλο, να συζητάμε περισσότερο για τα προγράμματα, για τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, όπως ακριβώς έχω ακούσει αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε στα τηλεοπτικά πάνελ. Πλησιάζουμε τώρα προς τις 6. Θα ήθελα να σας πω και δύο κουβέντες για την κυρία Κωνσταντοπούλου που συνέχισε χθες τον καυγά με την Πολίζου, την κυρία Πολίζου, την δημοσιογράφο, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Συνεχίζεται αυτή η κόντρα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει επιλέξει αυτή την τακτική. Πάντως αντέδρασαν χθες αρκετοί και ο κύριος Κακλαμάνης είπε ότι κανένας δημοσιογράφος δεν πρέπει να δίνει τα στοιχεία του παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές που υπάρχουν, δηλαδή στην υπηρεσία ασφαλείας των βουλευτών. Είπε ότι κουμάντο στη Βουλή μπορεί να κάνει μόνο ο πρόεδρος της. Και νομίζω ότι στην πορεία προς τις εκλογές θα ακούσουμε πάρα πολλά και για το θέμα των χρηματοδοτήσεων. Χθες υπήρξε σφοδρή επίθεση και αντεπίθεση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη προς τη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε σκληρή απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό το έργο θα το δούμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Πλησιάζουμε λοιπόν στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, καθώς με αυτή την εκπομπή ολοκληρώνονται οι εκπομπές αυτής της περίοδου από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2025 που ξεκινήσαμε. Καθημερινά εδώ η πολύ πρωινή παρέα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 24 Αυγούστου στις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να ξεκουραστείτε όσοι θα πάτε διακοπές και ακολουθείτε, μείνετε εδώ, μείνετε στο Earth News Radio, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και βεβαίως το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νότιο Ρεθυμνό, ενώ στην περιοχή του Ασώματου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δάσος. Στη Βάρο η κατάσταση στο άσπρο χωριό παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει περίπου στις 5 το πρωί στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα, εξαιτίας πυρκαγιάς που μένεται από τις 4 το πρωί σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων και υδροφόρες του Δήμου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα. Φωτιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλισία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και αύριο στο Δήμο Αμαρίου, ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Το πρωί στο Αγρίνιο, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα που έχει ιδρύσει ο ίδιος για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων ομάδων. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, νέα κυβέρνηση στο θύλακα μετά την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης. Τη συμφωνία αποδέχθηκε η Χαμάς δηλώνοντας ότι την αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει μόνο η Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Στο Κάιρο, η επόμενη συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας σύμφωνα με Αιγυπτιακά μέσα. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά σκοτώθηκαν χθες στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες εισέβαλαν χθες από το Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 18 από αυτούς, σύμφωνα με την El País, έχασαν τη ζωή τους. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουγός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς ανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καταδικάζει τη δημαγωγία της Ρώμης και καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Witkoff και Kushner, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Βόλογκραντ μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διοικητή. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων. Στην Ιαπωνία, στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον πρόσφατο σεισμό στα νοτιοδυτικά της χώρας. Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ορυχείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Τζενγκτού J36. Ο Κινέζικος δράκος απειλεί τον Ειρηνικό. F-35 Block 4. Ιζωτική σχέση με τα Mission Data Files του Όντιν. Stealth UCAV Κιζιλέλμα και ΑΝΚΑ 3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα SDL 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα σουντόκου. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και αυτός ο τύπος, ο Chris Ria, έχει συνδέσει για πάντα εφόρους ζωής, τουλάχιστον της δικιάς μας, δεν ξέρω για τις επόμενες γενιές, τα τραγούδια του με το καλοκαίρι. Ακούς το τραγούδι, κατευθείαν θυμάσαι θάλασσα, το μυαλό πηγαίνει στις διακοπές. Να ευχηθούμε σε όσους ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή, φαντάζομαι τα λιμάνια θα βουλιάξουν σήμερα. Σε όσους ξεκινούν λοιπόν τις διακοπές τους, να ευχηθούμε καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, καλή διασκέδαση, όλα τα καλά. Γιατί σήμερα είναι 31η Ιουλίου του 2026, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Άλλος ένας μήνας έμεινε για να μπούμε στο ωραίο φθινοποράκι. Στο Earth News Radio 105,8 σήμερα θα σας κρατήσουν συντροφιά η Μαρία Παπακυρίτση, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Ήρα Πανανίδου με τις μουσικές επιλογές της. Έχετε δύο τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook και στο Messenger. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και το δεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Καλημέρα στην φίλη μου την Ειρήνη από το Φάληρο, από το παλιό Φάληρο, που έστειλε μήνυμα πριν στο γέννη τον Αργυρό και απευθυνόταν και σε μένα. Καλημέρα. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι το Viber που μπορεί να μας στέλνετε μηνύματα. Πώς μας βρίσκεται? Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη. Είναι μία μέρα για την οποία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει θυελώδεις βόρειους ανέμους, 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ. Η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ κάποια στιγμή έπεσε ο αέρας. Έπεσε, άρχισα να ελπίζω ότι εντάξει αυτό ήταν, μπας και ησυχάσουμε λίγο. Τα ξημερώματα που άνοιξα το μάτι μου λυσομανούσε ο αέρας. Τουλάχιστον στην περιοχή που μένω. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, πρόσχερα τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι, όπως σας είπα, γενικότερα θα είναι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6, αλλά στο Αιγαίο 8 έως και 9 μποφόρ. Ακόμα θυμάμαι αυτό που μας είπε χθες ο Δήμαρχος από το Ρέθυμνο, ότι οι ρηπές του ανέμου στην περιοχή έφταναν κάποια στιγμή και τα 13 μποφόρ. Δηλαδή η ταχύτητα του ανέμου ήταν πάνω από 120 χιλιόμετρα, 125 χιλιόμετρα το μέτρησαν και οι σταθμοί μέτρησης του ΜΕΤΕΟ. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36. Έχει μια διακύμεση, μια γκάμα, έτσι, ένα εύρος, 32 με 36. Όσοι θα φύγουν σήμερα θα κουνηθούνε. Όσοι κατευθύνονται προς Αιγαίο τουλάχιστον. Έτσι. Απλά το ενημερώνω εγώ. Για να μην έχω καμιά αμαρτία. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Από Αύγουστο χειμώνα όλο και κοντεύουμε. Ναι, αλήθεια είναι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα στο Άργος Ορεστικό. Επίσης στο Διονύση στις Σέρες, στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας που μας στέλνει μια φωτογραφία με θάλασσα, η οποία όμως έχει προβατάκια που λένε. Είναι τα κυματάκια από πάνω, έχουν αφρό, είναι άσπρα. Πολύ ωραία.

Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος. Να του πείτε χρόνια πολλά άμα τον δείτε και άμα τον γνωρίζετε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν Ευδόκιμο. Είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων σήμερα. Είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Τραχαγύρευε γιατί, θα σας πω γιατί στη συνέχεια, γιατί λατρεύω το Χάρι Πότερ. Είναι Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων, ημέρα της σημαίας στη Χαβάη και είναι Εθνική ημέρα κέικ βατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει που είναι τέτοια μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μ' αρέσει το βατόμουρο, το κέικ βατόμουρο. Το άγριο βατόμουρο σκέτο μόνο του, έτσι, άμα το βρεις, το κόψεις, το ξεπλύνεις λίγο ή και δεν το ξεπλύνεις καθόλου και το φας, είναι ωραίο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Στο κέικ με χαλάει. Είμαι λίγο παραδοσιακός. Εγώ το στο κέικ θέλω να έχει μέσα λίγο ξύσμα από εσπεριδοειδές ή λεμόνι ή πορτοκάλι. Τέτοιο κέικ, με τέτοιο κέικ μεγάλο, σε εμπάσχει περιπτώσει, έτσι έγινα όπως έγινα, φαιδιά μου. Τα άλλα, κάτι σύμικτα, κάτι με σπόρια, κάτι με βανίλιας και τέτοια, δεν μου λένε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά περίεργο, ρέξω σκολοκυθόπιτα. Γιατί είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ σήμερα? Ναι, πολύ ωραία. Είναι γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ στις 31 Ιουλίου του 1980 από τους μάγους James και Lily Potter. Τρεις μήνες αργότερα οι γονείς τους σκοτώθηκαν από τον κακό μάγο Λόρδο Voldemort. Δεν κάνει να λέμε το όνομά του κανονικά, υπό νορμάλ συνθήκες, σύμφωνα με την ταινία εν πάση περιπτώσει και το έργο. Και ο μικρός Χάρι μεγάλωσε ως ένα συνηθισμένο αγόρι με το θείο του και τη θεία του. Σαν σήμερα λοιπόν, θεωρητικά, κατά το βιβλίο της Rowling, γεννήθηκε. Οπότε το γιορτάζουν σε όλο τον κόσμο.

σαν σήμερα το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856, σαν σήμερα, με βασιλικό διάταγμα, ο Όθωνας απαγόρευε το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Καλά, γελάμε. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, όπως σε πολλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι να βλέπω να καπνίζουν στα μικράτα μου, να καπνίζουν ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία τώρα. Συζητάμε τώρα αν απαγορεύτηκε το 1856 το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Τέλος πάντων, το παραβλέπω. Το 1920, σαν σήμερα, ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ήταν 31η Ιουλίου του 1960, που διεξάγονταν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, Πατριωτικό Μέτωπο 30 έδρες και ΑΚΕΛ 5, και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κληρίδης. Αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. Έχουνε δύσκολα ονόματα αυτοί. Ορχάν Μιντερίζογλου. Δεν το κάνουν όπως το κάνουμε εμείς. Προκόπης Προκοπίου. Εύκολο. Σαν σήμερα, το 1976, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ενώ το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από τότε είχαμε να πάρουμε αεροπλάνα. Να σας πω για την ιστορία ότι είχε θεωρηθεί πρωτοποριακή από τους σχολιαστές, αναλυτές και στρατηγικούς μελετητές εκείνης της εποχής το γεγονός ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου διαφοροποίησε τις πηγές, δηλαδή δεν πήρε μόνο αμερικάνικα αεροσκάφη για να μην είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από τις ΗΠΑ, αλλά πήρε και ευρωπαϊκά, γαλλικά εμπροκειμένο, τα Μοιράζ, τα οποία ακόμη πετάνε και ακόμη κάνουν θαύματα.

σας έλεγα πριν για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν για διακοπές ότι μπορεί να κουνηθούν. Πριν ξεκινήσουν για να πάνε στο λιμεναρχείο, για το καράβι δηλαδή, δεν παίρνουν κανένα τηλέφωνο στα λιμεναρχεία γιατί διαβάζω ότι υπάρχει απαγορευτικό σε Λαύριο και Ραφίνα. Άμα έχει εννιάρια στο Αιγαίο, έτσι είναι αυτό. Απλά δεν ήθελα να το πω νωρίτερα, στο μυαλό μου μπήκε, αλλά δεν ήθελα να το πω, μην μου πούν ότι γροσουζεύω τις διακοπές των ανθρώπων. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1919 ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Το 1965 γεννιόταν η Τζόαν Ρόουλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του Χάρι Πότερ, γι' αυτό και έβαλε την ημέρα των γενεθλίων της και τα γενέθλια του Χάρι Πότερ. Ενώ το 1969 γεννιόταν ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αρέσει πάρα πολύ στις κόρες μου. Περιορέξεως. Λοιπόν, σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας, το 1818 παρακαλώ. Το 1944 ο Αντουάν Ντεν Σένεξιπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, ο οποίος έμεινε για πάντα στην μνήμη όσων έχουν διαβάσει τον Μικρό Πρίγκιπα και είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που τον έχουν διαβάσει. Και το 2020 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Πάρκερ, ο Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για πολλές ταινίες, αλλά θα θυμόμαστε πάντα το Express του Μεσονυκτίου. Ήταν πολύ δυνατή η ταινία. Ο Μισισιπής σκέγεται, επίσης ήταν δικιά του, ή το Μπέρντι. Το Μπέρντι, αν θυμάμαι καλά, ήταν η βιβλιογραφία ενός μουσικού της jazz. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε φωτιές σε διάφορα σημεία. Συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Κρήτη. Είχαμε αναζωπυρώσεις και στην Πάρο, είχαμε χθες και στην Άνδρο. Το πρωί, τα ξημερώματα ή κατά τη διάρκεια της νύχτας μάλλον, για να το πω σωστότερα, είχαμε στην Αχαΐα, όπου και εκεί βγήκε 112. Έχουμε και μία πυρκαγιά στην Ετωλοακαρνανία. Θα σας δώσουμε για όλα αυτά λεπτομέρειες στη συνέχεια της εκπομπής.

Από τις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, η πρώτη που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ λέει ότι υπήρξε μία συμφωνία με την Χαμάς για να προχωρήσει η επόμενη φάση του σχεδίου του για την ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η Χαμάς αποδέχτηκε την αποστρατιωτικοποίησή της, την, να παραδώσει τα όπλα. Εδώ υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, εάν όντως το αποδέχτηκε, εάν βάζει κάποιους όρους για να το αποδεχτεί, πού θα παραδώσει τα όπλα κτλ. Γιατί χθες διάβαζα για παράδειγμα έναν εκπρόσωπο της Χαμάς που συμμετείχε σε κάποιες συνομιλίες που γίνονταν στην Αίγυπτο, ότι θα τα παραδώσουμε μεν, αλλά θα τα παραδώσουμε σε μια αξιόπιστη Παλαιστινιακή αρχή, εάν και εφόσον ή εν πάση περιπτώσει όποια επιτροπή αναλάβει να διαχειρίζεται τη Λωρίδα της Γάζας. Να το δούμε λοιπόν. Ο κύριος Τραμπ βέβαια πανηγυρίζει, όπως πανηγύριζε και για διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο, δεν είχαμε καμία εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί στον Περσικό Κόλπο κτλ. Δεν είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον που να έχει πέσει την αντίληψή μου και να μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, κάποιον βομβαρδισμό. Έτσι, είχαμε ηρεμία χθες τη νύχτα. Το μεγάλο θέμα πάντως είναι ένα από τα κυρίαρχα σε επίπεδο Ευρώπης, είναι αυτή η ιστορία που γίνεται στην Ισπανία. Χθες κάποια στιγμή είχαν μπει 2.500 μετανάστες από το Μαρόκο, που στη Θέουτα και στην Μελίγια, κυρίως στη Θέουτα. Η Θέουτα είναι μία πόλη επί της Αφρικανικής Επίρου, αλλά είναι ισπανική, έτσι. Τη χωρίζει από το Μαρόκο ένα απλό σειρματόπλεγμα. Αυτό, ένας φράχτης. Μικρός, μη φανταστείτε, αλλά μπορεί κανείς να τον ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Χθες υπήρχαν οι πληροφορίες και τα βίντεο και οι εικόνες, το μετέδιδε το Reuters για παράδειγμα, που είναι ένα αξιόπιστο μέσο, μπορείτε να το εμπιστεύεστε, ότι πέρασαν τα σύνορα, εν πάση περιπτώσει, γύρω στους 2.500 μετανάστες στο έδαφος της Ισπανίας. Σήμερα το πρωί, που μπήκα πριν έρθω στην εκπομπή για να είμαι ενημερωμένος για το θέμα, διάβασα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ φέρεται να έχουν περάσει 40.000 άνθρωποι από τα σύνορα του Μαρόκου στην Ισπανία, σε αυτές τις δύο πόλεις, τη Θέουτα και με τη Μελίγια ή Μελίλια ή Μελίτια ή όπως θέλετε πείτε, τον πας περιπτώσει, γύρω στις 40.000 άνθρωποι. Μάλιστα, μεταδίδονται βίντεο από τη Μελίγια όπου υπάρχουν και κάποιες και κάποια έκτροπα, να το πω έτσι ευγενικά. Δηλαδή έχουν βάλει φωτιά σε κάποια αυτοκίνητα, σε κάτι κάδους απορριμμάτων κτλ. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ένα θέμα κατά κάποιους εισβολής, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, εισβολής μεταναστών στο έδαφος της Ισπανίας, έχουμε και αντιδράσεις από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, η Ιταλία λέει ότι ίσως θα πρέπει να αρθεί το καθεστώς της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, για να μην μπορεί κάποιος ανεξέλεγκτα να φεύγει από την Ισπανία και να έρχεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε θέματα. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Περιμένω και τις δικές σας γνώμες. Εδώ είμαστε, αλλά πάμε εμείς τώρα. Μουσικά προς τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο πυρηνό μέτωπο τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Συναγερμός και στο Αγρίνιο και Αγιατε Δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Θυελλώδης άνεμοι ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης. Αποτεφρώθηκε μέρος του Φινικόδασους. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Αναζωπυρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα. Η κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες έφτασαν από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

να παραξενευτήκατε, ακούσατε μία γνώριμη φωνή σε ένα πασίγνωστο τραγούδι. Να σας πω ότι και εγώ ξαφνιάστηκα. Είναι ο Mick Jagger και οι Rolling Stones που τραγουδούν ένα τραγούδι της αξέχαστης της μοναδικής Amy Winehouse. Από ό,τι μου ενημέρωσε η Μαρία Παπακυρίτση, είναι και από τον καινούργιο δίσκο που έβγαλαν οι Rolling Stones, και όντως είναι διασκευή τραγουδιού της Amy Winehouse από τους Rolling Stones. Τη βρίσκω εξαιρετική. Βέβαια, εγώ λατρεύω και τους Rolling Stones και την Amy Winehouse. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να σας άρεσε. Καλημέρα, μια ξεχωριστή καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, η οποία έχει στεναχωρηθεί γιατί χθες δεν άκουσε το μήνυμα που έστειλε για τους πυροσβέστες που χάθηκαν άδικα. Άκουσα όλη την εκπομπή, λέει, δεν το άκουσα το μήνυμα αυτό. Σας ζητώ συγγνώμη, συμβαίνει και με άλλους φίλους. Το Viber κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα μια ανανέωση. Και όταν κάνει αυτή την ανανέωση, μπορεί να χάνω κάποια σελίδα ή κάποια από τα μηνύματα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, δεν ήθελα να μην πω κανένα μήνυμα. Συνήθως τα λέω όλα. To be so mad about you. Ο κύριος Δημήτρης με μαλώνει. Να είσαι χειμωνάκιας και να μην έχεις πάει στο λιβάδι. Πατάτε στην πληγή μου τώρα, έτσι. Ρίχνετε αλάτι στην πληγή.

Καλημέρα και στο Μάκη στα Χανιά. Δροσερά ξεκινάει η μέρα με 24 βαθμούς. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή με 19 βαθμούς στην Ξάνθη.

καλή διασκευή. Mad About You. Αυτό το λέγανε αρχικά οι Hooverphonics, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί το λένε και πάλι, είναι remix. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι κάπου πήρε το μάτι μου ότι υπάρχει απαγορευτικό. Ναι, υπάρχει απαγορευτικό. Υπάρχει μία μεικτή εικόνα. Γι' αυτό σας είπα να επικοινωνήσετε με τα λιμεναρχεία. Ενώ από το λιμάνι του Πειραιά φεύγουν τα πλοία γεμάτα, αδιαχώρητο, πληρότητες 90 έως και 100%, θα έχουμε λεπτομέρειες λίγο αργότερα γι' αυτό. Υπάρχει απαγορευτικό. Δεν ξέρω αν είναι για όλα τα, για όλους τους απόπλοες. Από Ραφίνα και από Λαύριο. Θα το δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά, αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι να το δούμε και να σας πω εγώ τις λεπτομέρειες, εάν σχεδιάζετε σήμερα να ταξιδέψετε, καλού κακού πάρτε στο λιμεναρχείο από το οποίο είναι να ξεκινήσετε, από το λιμάνι που είναι να ξεκινήσετε, για να έχετε μια εικόνα. Ναι, μη πάτε άδικα. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, 20 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στο Γιώργο, ο οποίος στο Σιδηρό Καστρό μαζεύει τριφύλια, έτσι, ωραία. 2 ευρώ το πετρέλαιο και ακόμα πλήρωτη από την ΑΔΕΗ αγρότες, είναι το μήνυμα που είχε στείλει νωρίτερα στο Γιάννη τον Αργυρό και μου το είχε πει, 20 βαθμούς και άπνοια έχει εκεί. Καλημέρα και στην Ελασσόνα, 19 βαθμούς. Ανησύχησε λίγο η Ελασσόνα, γιατί και χθες είχε μια φωτιά εκεί κοντά στην Ελασσόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νεότερο ή δραματικό εν πάση περιπτώσει. Σας έλεγα πριν για την ιστορία με τους μετανάστες που φτάνουν ορδές, να το πω έτσι, κατά εκατοντάδες ή κατά χιλιάδες. Σας είπα το πρωί επίσημα ο αριθμός που έχει περάσει είναι 1500, αλλά αυτός είναι ο επίσημος αριθμός που ανακοινώνουν οι ισπανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και ρεπορτάζ δημοσιογράφων που βρίσκονται εκεί, Ισπανών συναδέλφων μου, έχουν πλέον στις δύο πόλεις ξεπεράσει κατά πολύ αυτόν τον αριθμό. Είναι πολύ μικρός αυτός ο αριθμός, που, ο επίσημος που μεταδίδεται, που ανακοινώνεται. Σας είπα ότι το πρωί διάβαζα μέχρι και για 40.000. Δεν ξέρω αν είναι αληθές το περί 40.000. Αυτό που είδα πάντως να δημοσιεύεται, να δημοσιοποιείται από εκείνη την περιοχή με βίντεο, είναι ότι πολλοί εκ των ανθρώπων που μπήκαν στη Θέουτα και στην Μελίτα ή Μελίγια μεταφέρθηκαν κοντά στα σύνορα με βαν και με φορτηγά από το Μαρόκο. Μπροστά ήταν και οι αστυνομικοί του Μαρόκου. Αυτό ξυπνάει λίγο μνήμες 2020, δηλαδή όχι αναγνία, με την γνώση ίσως και την υποστήριξη των αρχών του Μαρόκου, κάποιοι άνθρωποι προωθούνται συντεταγμένα προς τα σύνορα με την Ισπανία. Το είχαμε δει να γίνεται και με λεωφορεία που ξεκινούσαν από την Ανδριανούπολη για να έρθουν στον Εύρο για να περάσουν στην Ελλάδα το 2020. Γι' αυτό λέω, ξυπνάει λίγο και τέτοιες μνήμες. Ήταν συντεταγμένη δηλαδή κίνηση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι μοχλός πίεσης του Μαρόκου απέναντι στην Ισπανία. Υπενθυμίζουν ότι τέτοια παρόμοια περιστατικά είχαμε πριν από λίγα χρόνια, όταν η Ισπανία αποφάσισε, για να σταματήσει αυτό το κύμα εν πάση περιπτώσει των ανθρώπων που περνούσαν από το Μαρόκο στην Ισπανία, να αναγνωρίσει εν πάση περιπτώσει την αυτονομία ή το ότι ανήκει στο Μαρόκο ένα τμήμα της Σαχάρας που μέχρι τότε ήταν διαφιλονικούμενο. Ίσως, λένε οι αναλυτές, γίνεται και πάλι για πολιτικούς λόγους, για να πιέσει με κάποιον τρόπο, για κάποιον λόγο, το Μαρόκο την Ισπανία. Θα το δούμε. Πάντως σας είπα ότι είναι ένα θέμα που αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκό αναγάγεται ως μείζον ή αν όχι ως κυρίαρχο, διότι υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλες χώρες, π.χ. από την Ιταλία, η οποία λέει μήπως πρέπει να αναστείλουμε το καθεστώς Σέγγεν από την Ισπανία. Καλή
Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη, που είναι από τις Σέρες και μας στέλνει μια φωτογραφία του φεγγαριού. Δεν είναι πλέον πανσελίνος, είναι η επόμενη μέρα της πανσελίνου. Ωστόσο είναι φωτεινό και μεγάλο. Βλέπω συνεφιασμένος ο ουρανός εκεί πέρα, κύριε Βαγγέλη.

Λοιπόν, για το θέμα των πυρκαγιών που σας έλεγα νωρίτερα, όντως υπάρχει έκδοση μηνύματος 112 για απομάκρυνση προς την κοινότητα Άρλα όσον αφορά την Αχαΐα και την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φλόκα. Υπάρχει πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο αρχοντοχώρι του Αγρινίου, αυτό που σας έλεγα πριν για την, για την Ατόλα Καρνανία. Έχουμε αναζωπυρώσεις, νέες αναζωπυρώσεις και στην περίμετρο της πυρκαγιάς στην Πάρο, για την οποία εξακολουθούμε και αναρωτιόμαστε τι στην ευχή καίει εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι καλύτερη η κατάσταση, σας δίνουμε τώρα μια σύνοψη, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο που είχαμε χθες πυρκαγιές. Για την Πάρο είναι εντωμεταξύ ένα μπλεγμένο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, διότι όπως σας είπαμε η φωτιά ξεκίνησε από τη Χωματερή. Μια Χωματερή για την οποία ο Δήμος έλεγε Χωματερή, ποια Χωματερή, δεν έχουμε Χωματερή. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα τζατζάρισμα μεταξύ του Δήμου από ό,τι διαβάζουμε και της εταιρείας που ήταν να διαχειριστεί αυτόν τον χώρο. Έχουν κάποια θέματα μεταξύ τους, αλλά ούτως ή άλλως και οι δύο πλευρές, φαντάζομαι, η δικαιοσύνη θα το βρει, δεν είχαν πάρει μέτρα πυροπροστασίας, γι' αυτό είχαν συλληφθεί και την πρώτη μέρα με τη διαδικασία του αυτοφόρου αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τον χώρο εκεί των απορριμμάτων.

0: Η φίλη μας η Μυρτώ από την Μυτιλίνη λέει: εδώ ο άνεμος κουνάει το αμάξι εν κινήσει. Ας ευχηθούμε να πάει καλά η μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Όντως είναι ισχυρό. Σας είπα και το πρωί που ξύπνησα, λισομανούσε και δεν πίστευα τα αυτιά μου, γιατί το βράδυ που κοιμήθηκα, κοιμήθηκα με σχεδόν άπνοια. Δηλαδή μηδέν μποφόρ που λένε, τουλάχιστον τη νύχτα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν μόνο εδώ τοπικό. Το πρωί έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι. Σας είπα ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει σήμερα και εννιάρια, γι' αυτό και έχει και απαγορευτικό. Πάμε τώρα στην τηλεοράση σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Διονύση,
0: παρακαλώ.
1: Η Εύη έχει μια απορία από ψωνίζει που κάμισα, αλλά ντρεπόταν να σε ρωτήσει.
0: Γιατί δεν τη απαντά εσύ που με έχει ρωτήσει, είσαμε 80 φορές και σου έχω απαντήσει πάντα τις ίδιες. Πες την Εύη ότι κάθε Παρασκευή εγώ φοράω τέτοια που κάμισα για να γιορτάσω την Παρασκευή. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Έτσι το έχω κάνει θεσμό.
2: Είναι σαν το Early Friday που φεύγουμε νωρίτερα από τη δουλειά. Αλλά φοράμε που κάμισα.
0: Κάτι τέτοιο.
2: Γιατί δεν προλαβαίνουμε να φύγουμε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Είναι το προνόμιο του ραδιοφόρου μέχρι που βγαίνει στην τηλεόραση. Το να μπορεί να φορά ό,τι θέλει.
0: Και να σε κράζουν. Ναι, εντός εισαγωγικών είναι εκτός.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, εντός και εκτός. Λοιπόν, να σου πω, έχεις τίποτα μήπως θετικό, αισιόδοξο να πούμε? Είναι Παρασκευή, φεύγει κόσμος, τέτοιο. Έχουμε βαρύνει πάρα πολύ με τις πυρκαγιές και με αυτά τα οποία έχουν συμβεί.
0: Δεν έχω αισιόδοξο. Δεν έχω καθόλου τίποτα. Το μόνο αισιόδοξο, ας πούμε, αν είναι αισιόδοξο, είναι αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ, ότι τα βρήκανε με τη Χαμάς. Δεν ξέρω, κρατάω πολύ μεγάλη επιφύλαξη, μπασορητώσει, αλλά δεν έχει τίποτα αισιόδοξο. Φωτιές. Γίνεται κακός χαμός στην Ισπανία. Το έχετε δει, γιατί αυτή η ιστορία που γίνεται στη Θεούτα, έτσι. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό. Εγώ διάβασα πριν ότι έχουν φτάσει ήδη πολλές χιλιάδες άνθρωποι και πλέον έχουμε αρχίσει να έχουμε και στη μία από τις δύο πόλεις, στη Μελίτια, έχουμε αρχίσει να έχουμε και επεισόδια. Δεν έχω τίποτα αισιόδοξο να πω, όχι. Ακόμα και για τα ταξίδια που λες και για τις διακοπές που φεύγει κάποιος κόσμος, έχει απαγορευτικό σε δύο λιμάνια.
1: Ναι, να πάρει αυτό, λέω, να πάρει, με έχει στενοχωρήσει για τον κόσμο που έχει, λέμε, έχει μια εβδομάδα άδεια, σου λέει πάω σήμερα μέχρι την Παρασκευή μια εβδομάδα να γυρίσω μετά, ξαναπιάνω δουλειά, ας πούμε, κλπ. Και μπορεί να όλος να έχει μαζέψει οικονομίες για χρονιά για να πάει ένα ταξίδι.
2: Να μπορεί αυτό να κάνει επιστροφή στο ξενοδοχείο ή κάπου αλλού.
1: Ναι, και τώρα αυτή τη στιγμή δεν φταίει ο άνθρωπος, ούτε οι εκτοπλοκές στενέ. Ο καιρός τι θα κάνουμε.
0: Ελπίζω μόνο να μην είναι προληπτικοί και να πούνε ότι αυτό είναι κακό μήνυμα για τις δικοπές και τις ακυρώνω. Δεν πάω καθόλου.
1: Όχι, αυτό, εντάξει, αλλά ναι. Το θέμα είναι αύριο αν θα μπορέσει να γίνει. Γιατί και αύριο θα ρωτήσουμε σε λίγο τον Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, αν θα πέσουν. Αλλά νομίζω δεν θα πέσουν οι άνεμοι.
2: Μέχρι την Κυριακή θα είναι.
1: Πάνε πάλι ψηλά.
0: Αυτό έχω δει και εγώ. Μέχρι την Κυριακή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εγώ περιέγραφα πριν στους φίλους ακροατές ότι το βράδυ κοιμήθηκα με σχετικώς άπνοια. Και ξύπνησα το πρωί λισομανούς αέρας. Και λέω Παναγία μου, μετέφερε κάδους και τέτοια. Μιλάμε για ισχυρό άνεμο. Και έλεγα τι γίνεται. Το είδα και στη διαδρομή ερχόμενος, εδώ προς το Ραδιομέγαρο, όπου έχει πάρει ο αέρας κουτιά, χαρτόκουτα, διάφορα πράγματα και τα έχει στη μέση του δρόμου. Θέλει λίγο προσοχή δηλαδή και στην οδήγηση.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, όχι μόνο με αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή, που τώρα δεν μπορούν να φύγουν λόγω του απαγορευτικού κλπ. Πάρα πολλοί κόσμοι βάζουν τον εαυτό μέσα. Δουλεύουμε πάρα πολύ όλο τον χρόνο. Τώρα οι Έλληνες, μην θυμόμαστε τα στερεότυπα περί τεμπελιάς κλπ. Δουλεύουμε και πολλοί κάνουν και δύο δουλειές και τρεις δουλειές και υπερορίες και ένα σκασμό πράγματα. Λοιπόν, και φτάνει η ώρα των διακοπών και επειδή πραγματικά έχεις δουλέψει πάρα πολύ μέσα στη χρονιά και επειδή έχεις μια εβδομάδα, δύο να πας, όχι, λες ότι σε αυτές δύο εβδομάδες θα είναι τέλεια όλα. Δηλαδή θα πάω στην καλύτερη παραλία που υπάρχει, ο καφές των Μοσυρβίρων θα είναι σαν να τον έβγαλε άλλο φρέσκο αλεσμένο από την Κολομβία κατευθείαν. Το μεσημέρι, το ψάρι θα το έχει μόλις έτσι βγάλει από τη θάλασσα και θα το πετάξει στα κάρβουνα και εγώ θα είμαι από κάτω τα κάρβουνα, θα το περιμένω. Το βράδυ θα είναι φανταστικά. Και
0: μια ειδηλιακή εικόνα, ναι. Και όχι μόνο αυτό, σκέψου τώρα, ούτε εγώ θέλω να τα βαρύνω, αλλά είναι τα πράγματα, εκεί με οδηγούν. Σκέψου να έχεις κλείσει τώρα, να πας για μια εβδομάδα, 10 μέρες που λες εσύ διακοπές, να ξεκινήσεις και να πας στην Κρήτη και να βλέπεις ότι στην Κρήτη, για παράδειγμα, η σούπερ παραλία που ονειρευόσουνα, αυτή τη στιγμή πολιορκείται από τις φλόγες, αν δεν έχει καεί ήδη. Δηλαδή, είναι να παλαβώνεις, έτσι.
1: Όχι, στην Πρέβελ νομίζω ότι έπαιξε πολύ fake news στο βράδυ στα social media.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ήθελα να το πω κι εγώ.
2: Κάποιες φωτογραφίες παλαιότερες θεωρήθηκαν ότι είναι.
0: Μα βγήκανε χθες και γράφανε ότι το 80% του φοινικοδάσους καταστράφηκε. Το οποίο είναι fake, είναι ψέμα.
1: Απολύτως.
0: Δεν ισχύει. Έβλεπα φωτογραφίες από τους ανταποκριτές μας εκεί, οι οποίοι έλεγαν, παιδιά, είναι μυθεύματα αυτά. Αλλά ξέρεις, αν έχει περάσει το fake news, σου λέει τώρα, πάνω το κουκουλό σου.
1: Ναι, κοίτα, εδώ επανερχόμαστε σε μια κουβέντα για τα social media που λέει τα social media είναι η αλήθεια και είναι αυτό. Εντάξει, παιδιά, κάποιες φορές και τα παραδοσιακά τα λεγόμενα media, είτε είμαστε εμείς εδώ, είτε είναι κάποιο site, δεν βάζω κανένα απ' έξω. Έχει έναν δημοσιογράφο που το κάνει, κάποιον αρισυντάκτη που το ελέγχει, κάποιον άνθρωπο πάνω που είναι διευθυντής, που είναι εκδότης, που έχει μια ευθύνη, σου λέει: δεν θέλω να διακινώ fake news στο site μου, ας πούμε, κλπ. Λέει: μιλάμε για τα σοβαρά site και τα σοβαρά μέσα, όχι το που να τρέχω τώρα blogspot.com.
0: Μα και σοβαρά μέσα χθες αναμετέδιδαν ότι το 80% του φοινικού δάσους έχει καεί.
1: Αυτό το είδα.
0: Ναι, αυτό είναι, εγώ το είδα λάθος, και σε κάποια τέτοια. Πάλμα. Ναι, αυτό ξέρεις τι, το γράφει ένας. Το γράφει ένα περιφερειακό μέσο. Από το περιφερειακό μέσο σου λέει για να είναι, θα το ξέρουν γιατί είναι εκεί, επί τόπου. Το παίρνει ο άλλος, το αναδημοσιεύει. Α, αφού το γράψει αυτός, θα το γράψω κι εγώ. Δεν πάει έτσι. Πάντως, εξήγησε μου εσύ.
1: Αυτό γιατί... είναι ένα πρόβλημα που αυτό υπονομευόμαστε ως μέσα ενημέρωση και δούμε πάτημα να λέει ο άλλος, η αλήθεια είναι εκεί έξω.
0: Εννοείται, δεν το συζητούμε, αλλά εξήγησε μου εσύ πως ακόμα ο περισσότερος κόσμος, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει και τις οποίες ξέρεις και εσύ και η Εύη, ο περισσότερος κόσμος εμπιστεύεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά τα παραδοσιακά μέσα για την ενημέρωσή του. Κοίτα, στην οποία κυκλοφορούν φίδια, τέρατα.
1: Αν μου εξηγήσει γιατί κάποιες χιλιάδες κόσμου τις τελευταίες μέρες κάνουν ουρές για να αλλάξουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
0: Ναι, όχι, αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω.
1: Αν μου εξηγήσει, θα σου εξηγήσω εγώ το άλλο, το υπόσχομαι δηλαδή.
0: Αλήθεια, ναι.
2: Αν και λύσαμε τόσες απορίες.
1: Ναι, λύσαμε αυτή, δεν μπορώ να την.
0: Όχι, καμία.
1: Γιατί αυτή έχει στον πυρήνα της ένα πρόβλημα, αυτή η θεωρία συνωμοσίας, ότι η νέα ταυτότητα έχει ένα τσιπ. Και άρα πάνε να προλάβουν να βγάλουν το διαβατήριο που έχει.
0: Που έχει επίσης τσιπ.
1: Πιο ενισχυμένο τσιπ. Ενισχυμένο τσιπ. Ναι, γιατί είναι διεθνείς προδιαγραφές.
0: Και όχι μόνο αυτό. Όλο αυτό το σκηνικό, τι το κάνω, το δημοσιεύω στα social media. Από πού? Ναι. Από το κινητό μου. Το οποίο κινητό επάνω επίσης έχει τσιπ διάφορα, εν πάση περιπτώσει.
2: Εκεί όμως θα βρουν Διονύση υποστηρικτές.
0: Αλήθεια είναι.
2: Και φίλους.
0: Αλήθεια είναι ότι βρίσκουν ακόμα υποστηρικτές και φίλους. Αυτό είναι θέμα άλλων επιστημών. Δεν μπορούμε εμείς να το λύσουμε. Εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι. Λοιπόν, Διονύση, σε χαιρετούμε.
0: Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
1: Θα είσαι την άλλη εβδομάδα, ποιος είναι στο ραδιόφωνο.
0: Εγώ.
1: Είσαι εσύ, ωραία. Θα είσαι εγώ φεύγω με
0: άδεια. Πού πας?
1: Θα πάω στην Κέρκυρα.
0: Να πας. Ωραία.
1: Έχω βάλει κάτι μπιάνκο στο μάτι.
0: Ωραία, στην Κέρκυρα μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω για ένα εστιατόριο. Να σου πω για ένα εστιατόριο το οποίο σερβίρει την αστακομακαρονάδα σε μεγάλο κοχύλι.
1: Δεν έχω βγάλει τόσο πολλά λεφτά ακόμα στο μέλλον.
0: Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή, μην νομίζεις. Προς τον Άγιο Γεώργιο είναι, τον Πάγων, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή.
1: Είναι μακριά από εκεί μέρος.
0: Να πας, δεν πειράζει, ρε, έχει καλό οδικό δίκτυο. Κάνε μια βόλτα.
1: Θα πάω. Αλλά πρέπει η αστακομακαρονάδα πρώτον να είναι κορυφαία και δεύτερον να μου χρεώσεις, ξέρω εγώ, 20 ευρώ. Μπορεί 25
0: ευρώ. Πού είσαι, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε, 20 ευρώ. 20 ευρώ σε λίγο παίρνει δύο σκουράκια. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Ναι. 25 για σένα.
0: Εν πάση περιπτώσει, να περάσει καλά. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Με την Ήρα Κασιμάδη και τον Αλέξανδρο Δεμόρντακ. Θα ξέρει άλλη παρέα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Καλή μέρα,
0: καλημέρα. Γεια, γεια. Λοιπόν, με τον Μπρούνο Μάρς πηγαίνουμε στο δελτίο ειδήσεων ολοταχώς και εμείς επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ανέμους που άγγιξαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη για να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την κοινότητα Άρλα. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, όπου καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, θυελώδεις άνεμοι που ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή της Πρέβελης, αποτεφρώθηκε ωστόσο μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δασούς. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αποφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών η Μαδρίτη. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, Μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ακούγοντας το τραγούδι με το οποίο κλείσαμε την προηγούμενη ώρα της εκπομπής του Bruno Mars, μου ήρθε στο μυαλό ένα από αυτά τα half time, το ημίχρονο, εν πάση περιπτώσει, του Super Bowl του αγώνα που έχω στην Αμερική. Όπου εμφανίστηκαν στη σκηνή η Beyoncé που παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι Formation. Στο καπάκι ο Bruno Mars που είπε αυτό το τραγούδι που ακούσατε νωρίτερα. Και αμέσως μετά όλο αυτό πλαισιώθηκε από τους Coldplay. Ήταν ένα ξέχαστο ημίχρονο, ένα μνημειώδες μπορώ να πω. Τι πάω και θυμάμαι. Επειδή ο Παπαχλημίτζος πούμε να θυμηθώ και τίποτα ωραίο, τίποτα διαφορετικό και χαρούμενο. Γιατί η επικαιρότητα είναι ζωφερή. Αυτό που δεν αναφέραμε καθόλου, το άκουσα τώρα στους τίτλους και έτσι το θυμήθηκα, είναι ότι είχαμε χθες παραβίαση του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Πολωνίας εμπροκειμένου, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, από έναν πύραυλο, πιθανότατα πύραυλο κρούζ από την Ρωσία. Χθες η Ρωσία εξαπέλυσε 78 πυράβλους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουκρανίας, 78 πυράβλους και πάνω από 300 drones εναντίον της χώρας. Ένας από αυτούς τους πυράβλους προφανώς σηκώθηκε και πήγε και λίγο παραδίπλα, δηλαδή στόχευε την Λβίβ. Η Λβίβ είναι πολύ λίγα χιλιόμετρα από τα πολωνο-ουκρανικά σύνορα, έπεσε μέσα στην Πολωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης πονοκεφαλιάζει την Ευρώπη και κάνει πιο χειροπιαστό αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει η Ουκρανία, ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η αντιεροπορική προστασία της χώρας, γιατί δεν αφορά μόνο την αντιεροπορική προστασία της ίδιας της χώρας αλλά και της Ευρώπης. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εμείς στο θέμα των πυρκαγιών και να πάμε γρήγορα στον κύριο Φωκίνα Ζούμη. Είναι αντιπεριφερειάρχης της Αχαΐας. Σας έλεγα νωρίτερα ότι εκδόθηκε 112 για να υπάρξει από την περιοχή Φλόκα, να υπάρξει απομάκρυνση προς την περιοχή... το χάσα. Θα μας το πει όμως ο κύριος Ζούμης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι μια φωτιά που πήρε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα, όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Έχει αυτή τη στιγμή δύο μέτωπα. Το ένα πάει προς τη Χιτά και ο άλλο προς την περιοχή Πηγάδια. Έχει σπάσει το μέτωπο της φωτιάς. Έχουν σηκωθεί δύο καραντέρ και ελικόπτερο. Υπάρχει μια ισχυρή πυροσβεστική παρουσία με πτήγια μέσα. Η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν δώσει υδροφόρες και έχουν ματουργικά μηχανήματα. Και έχουμε τουρκικά, θα έχουμε εικόνα καλύτερη σε λίγο.
0: Κρίνεται δύσκολη αυτή η πυρκαγιά, το λέτε, επειδή σας ακούω να λέτε ότι έχει σπάσει
1: δύο... Κοιτάξτε, πέρασε από το χωριό το Φλόκα, ναι. είχαμε κάποια σπίτια, δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό, αλλά είχαμε ζημία σε σπίτια,
0: ναι.
1: Στο χωριό Φλόκα. Είναι μια περιοχή που έχει μια επικινδυνότητα κυρίως λόγω της Χιτά.
0: Αυτό γιατί από όπου μαθαίνω... Ναι.
1: Ναι.
0: Εκεί υπάρχουν στο Χιτά μέτρα πυροπροστασίας, έστω γιατί μάθαμε σε άλλους Χιτά, για παράδειγμα στην Πάρο δεν υπήρχαν.
1: Την Πάρο, δεν ξέρω για την Πάρο.
0: Ναι, όχι, προφανώς δεν ξέρετε. Ναι, για σας λέω, γιατί εκεί, σε αυτόν τον Χιτά. Ναι.
1: Είναι μια μονάδα η οποία είναι πιο σύγχρονη. Είναι απαραίτητο να έχει μέτρα. Αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι να μην μπει μέσα στο Χιτά. Τώρα δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Μας λέτε όμως ότι ήδη πετούν τα πρώτα δύο καναντέρ
1: εκεί. Ναι, εδώ και ώρα, όχι τώρα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Η άνεμη είναι ισχυρή, είναι...
1: Η άνεμη είναι
0: εμπνέουν ισχυρή, ανησυχία είναι, δηλαδή.
1: Είναι από χθες το βράδυ ισχυρή.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό χθες συνεδριάσαμε, κάναμε και το πέκε χθες το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή που μπήκε η φωτιά είναι λίγο περίεργο τώρα. 4:30-4 ώρα το πρωί. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε καλύτερη εικόνα σε λίγο.
0: Ωραία, αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Όταν θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη, θα την μεταδώσουμε βεβαίως. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική που κάνει πολύ καλή δουλειά στο να διαπιστώσει πώς ξεκινούν αυτές οι πυρκαγιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.
1: Έχουμε
0: να είστε καλά.
1: Δυστυχώς και άλλη φωτιά στην Αχαΐα, στο Σούβαρδο.
0: Ναι.
1: Είναι κι άλλο μέτωπο. Το Σούβαρδο είναι μια ορεινή περιοχή Καλαβρίτων.
0: Ναι.
1: Έχουμε και εκεί μια ορεινή φωτιά σε δασική περιοχή. Είχαμε και πέρσι στην ίδια περιοχή φωτιά. Δεν έχει εκεί πολύ κοντά πολλές κατοικημένες περιοχές, αλλά είναι μέσα σε δασικό ιστό, είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Άμα είναι σε δασικό ιστό, είναι πολύ εύκολο με την εξερασία που είχαμε το τελευταίο διάστημα υπάρχει να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Άρα έχουμε δύο μέτωπα στην Αχαΐα και έχουμε και στα δύο το νου μας. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που μεταδίδεται και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζούμη. Να είστε καλά. Ο κύριος Φωκίων Ζούμης, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, για αυτήν την πυρκαγιά. Το λέγαμε, το συζητάγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και με τους φίλους ακροατές. Πάρα πολλές πυρκαγιές ξεπηδούν από χώρους απορριμμάτων ή κατευθύνονται προς αυτούς ή είναι πέριξ, πλησίων αυτών. Ναι. Βάζει διάφορες υποψίες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα συζητήσουμε με βάση τις υποψίες. Καλημέρα στη φίλη μας την Αντωνία, μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία ήρεμης θάλασσας, ήρεμης, μ' αρέσει αυτό. Καλημέρα στη Νέα Κύο, 25 βαθμούς, ο κύριος Πέτρος μας στέλνει φωτογραφία και εύχεται μια όμορφη ημέρα για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο λέει, ακούγοντας την είδηση για τους μετανάστες στην Ισπανία, θυμήθηκα τους εξευτελισμούς που βιώναμε ως Έλληνες στα σύνορα τα ευρωπαϊκά όταν επιχειρήσαμε να πάμε για τουρισμό στην Ευρώπη. Μας έγδυναν σχεδόν επειδή ήμασταν Έλληνες σε όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα. Παλιά είναι αυτά. Αυτά είναι προς έγκαινε, από τότε έχουν περάσει σχεδόν, φαντάζουν, αιώνες, κύριε Πέτρο.

Η είδηση που σας λέγαμε νωρίτερα ξεκινώντας την εκπομπή, ότι το μόνο ευχάριστο, το είπαμε και πριν τον Παπαχλημίτζο, ένα από τα μόνα ευχάριστα πράγματα της ημέρας, αν εξελιχθεί όπως πρέπει να εξελιχθεί, είναι αυτή η συμφωνία που επετεύχθη με την Χαμάς για να περάσει στο δεύτερο, η συμφωνία για την Λωρίδα της Γάζας, να περάσει στο δεύτερο στάδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το δεύτερο στάδιο? Η εκχώρηση της εξουσίας σε μια Παλαιστινιακή αρχή υποδιεθνή επίβλεψη, πολυεθνική επίβλεψη, στην οποία θα παραδώσει και τον οπλισμό της η Χαμάς. Ήταν ένας από τους απαραίτητους όρους. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι μπορεί η Χαμάς να λέει πως ναι, όντως συμφωνήσαμε σήμερα, θα βγουν περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό και θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις. Μπορεί ο κύριος Τραμπ να πανηγυρίζει. Το Ισραήλ έχει τις δικές του ενστάσεις και λέει ότι προς το παρόν, με τα πρώτα στοιχεία αυτής της συμφωνίας που φαίνεται, που αχνοφαίνεται εν πάση περιπτώσει, δεν καλυπτόμαστε. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ελέγχει το 60 έως 64% της λωρίδας της Γάζας, μετά από αυτή την καθάριση που έγινε μετά την 7η Οκτωβρίου, που έγινε η εισβολή των μελών της Χαμάς και των ομάδων των δικών της και των συνεργαζόμενων στο έδαφος του Ισραήλ. Στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης, έτσι για να αλλάξει λίγο η διάθεση, ένα σκιτσάκι, σπιτάκι, παραθαλάσσιο, θάλασσα μπροστά, βαρκούλα, απέναντι άλλο ένα πλοιαράκι έτσι ιστιοπλοϊκό, αρμενίζει, ωραία, ηρεμία. Τι χρειαζόμαστε? Η δε φίλη μας η Κατερίνα από την Κέρκυρα, επειδή άκουσε την κουβέντα μας με τον Παπαχλημίτζο και που του πρότεινα να πάει στον Άι Γιώργη, λέει να μην πάει μόνο για το φαγητό, να κολυμπήσει κιόλας στα ιδιαίτερα κρύα νερά που έχει αυτό, δροσερά λέει. Τι δροσερά, Κατερίνα? Κρύα είναι, μπούζι είναι τα νερά στο συγκεκριμένο. Γι' αυτό το λένε και Άι Γιώργη των Πάγων, αν δεν κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά λέει είναι πολύ όμορφη παραλία. Όντως έχει πρόβλημα με το παρκάρισμα, γιατί πάει πάρα πολύς κόσμος. Όταν είχα πάει εγώ πριν από χρόνια, βέβαια, δεν αντιμετώπισα τέτοιο πρόβλημα. Αντιμετώπισα πρόβλημα όμως με τα κρύα νερά. Ναι, δηλαδή, πώς το λένε, ένα σοκ το έπαθα μπαίνοντας. Υπάρχουν και άλλα μέρη για καλοφαγάδες εκεί γύρω. Υπάρχει και φάρμα που έχει δικά της προϊόντα κτλ. Ωραία, μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν αυτά γιατί άκουγα νωρίτερα στην εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού που προηγείται, ότι έχουμε νέα αύξηση του τουριστικού κύματος προς την Ελλάδα σε σχέση με τα περσινά στοιχεία, και αυτό προκύπτει από ανακοινώσεις που έκαναν τα κατατόπους επιμελητήρια, τα τουριστικά κτλ. Έχουμε αύξηση κατά 2, 3, 4, 5% ακόμη και από την περσινή. Σε κάποιες περιοχές αγγίζει και το 8 ή το παραπάνω, εν πάση περιπτώσει, αύξηση. Το 12% αν άκουσα καλά σε κάποια σημεία. Να πω μόνο το εξής. Βγήκαν χθες αυτοί οι φορείς και είπανε ότι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα υπερτουρισμού όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν, ή τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές. Έβλεπα ταυτόχρονα εικόνες από το τι γίνεται στην Ιταλία και στην Ισπανία, σε κάποιες από τις γνωστές παραλίες, εν πάση περιπτώσει τις περιζήτες και τις διάσημες, όπου γίνεται το αδιαχώρητο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε λίγο καιρό και άλλα ρεύματα που θα έχουν βαρεθεί αυτού του είδους τον τουρισμό θα κατευθυνθούν προς νέους προορισμούς. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό για περιοχές οι οποίες ακόμη δεν έχουν κορεστεί τουριστικά, να αναπτυχθούν και αυτές, αλλά να κάνουν τα βήματα ώστε να βάλουν βάσεις από την αρχή. Ενώ για περιοχές της Ελλάδας, έτσι, περιοχές στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Ισιωτική. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό για να μπουν κάποιες βάσεις σωστές και να υπάρξει ένα οικοδόμημα με στέρεες βάσεις για να δεχτεί τουρίστες. Έχω πει δε σε ανύποπτο χρόνο ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Δεν έχουμε δει τίποτα γιατί δεν έχουν αρχίσει να πλακώνουν οι Κινέζοι και οι Ινδοί που κάποια στιγμή θα κατευθυνθούν αναζητώντας ωραίες παραλίες προς την Ευρώπη. Και ποιοι έχουν τις καλύτερες παραλίες? Και η Ελλάδα.
μη πούμε μόνο εμείς, αλλά και η Ελλάδα.

Ο κύριος Νίκος από τα Πατήσια, ο Νικόλας από τα Πατήσια, λέει: στον Άι Γιώργη στην Κέρκυρα βούτυξα λευκός και βγήκα μόβ. Είναι λίγο δροσερά τα νερά. Αλήθεια είναι. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Ζαχαροβλάσης από το Κιάτο, δεν στέλνει ανέκδοτα, γιατί εγώ δεν τα εκτιμώ ούτως ή άλλως. Περιμένει την Κατερίνα να γυρίσει για να τα στείλει στην Κατερίνα. Υπομονή, δύο εβδομάδες ακόμα.

κύριος Πάνος μας στέλνει μια φωτογραφία στο Messenger από τον Άγιο Ιωάννη Πιλίου. Επειδή είναι ένα πολύ αγαπημένο μου μέρος, εμένα μου αρέσουν οι δύο παραλίες που έχει δεξιά και αριστερά από τον Άγιο Γιάννη, η Πλάκα από τη μία πλευρά και η Παπά Νερό από την άλλη, και τις δύο τις λατρεύω, είναι υπέροχες, μαγευτικές. Ή, για να ακριβολογώ, ήταν όταν είχα πάει τελευταία φορά, δεν ξέρω πώς έχουν γίνει, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Έκανα το λάθος κάποτε και είπα για μια παραλία στην Εύβοια που θεωρώ, την θεωρώ μία από τις πιο όμορφες παραλίες που έχω δει εγώ τουλάχιστον στην Ελλάδα. Εφάμιλη, αν όχι πολύ ανώτερη από άλλες σε πολύ διαφημισμένους προορισμούς εκτός Ελλάδος, εν πάση περιπτώσει. Και είδα ότι την επόμενη χρονιά είχε γίνει το αδιαχώρητο από τύπους που είχαν πάει με σκηνές, με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί πλήρως η παραλία και όλο το τοπίο. Έμαθα ότι απαγορεύτηκε πλέον το κάμπινγκ στη συγκεκριμένη παραλία. Ελπίζω να είναι έτσι για να την απολαμβάνουν όσοι μπορούν να την προσπελάσουν.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Είναι αντιπεριφερειάρχης στην Κρήτη. Για να δούμε τι γίνεται με αυτήν τη φωτιά στο Ρέθυμνο που έχει τρομάξει πάρα πολύ κόσμο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Είχε διαρκείς αναζωπηρώσεις. Χθες είχα ακούσει τον δήμαρχο, είχαμε φιλοξενήσει τον δήμαρχο, ας πούμε, που μας είχε πει ότι είχε μέχρι και 13 μποφόρ κάποιες στιγμές ρηπές του ανέμου στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Σήμερα περιμένουμε 9 αργία πάλι στο Αιγαίο, άρα οι ρηπές θα είναι επίσης ενισχυμένες. Τι εικόνα έχουμε μετά την νύχτα?
1: Ακριβώς έτσι, δόθηκε άλλη μια ολονύχτια μάχη. Ήταν μια δύσκολη νύχτα για τους ανθρώπους που βρεθήκαμε στο πεδίο. Η πραγματικότητα είναι ότι και η σημερινή μέρα είμαστε σε αυξημένο κίνδυνο ως νησί, ειδικά το νότιο τμήμα που έχει αέρα και θα συνεχίσει μέχρι το Σάββατο, από ό,τι δείχνουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις, να έχει αέρα. Οπότε τα πράγματα θα είναι από ό,τι φαίνεται δύσκολα. Θα δούμε τώρα αν μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια.
0: Έχουμε και αυτό, γιατί χθες είχαμε πρόβλημα μετά. Και χθες και προχθές είχαμε πρόβλημα, γιατί λόγω των ισχυρότατων ανέμων δεν μπορούσαν να πετάξουν ή δεν μπορούσαν να γεμίσουν νερό.
1: Δυστυχώς, ενώ έχουμε 4 εναέρια στο νησί, τα οποία σταθμεύουν μόνιμα, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν στο πεδίο. Άρα επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επίσης σήμερα περιμένουμε να ενισχυθούν από την υπηρετική Ελλάδα περαιτέρω.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένετε. Δεν ξέρω, εσείς είστε και πιο έμπειρος, μιας και είναι ο τομέας σας αυτός και η αρμοδιότητά σας. Δεν ξέρω αν μπορεί μόνο από τις επίγειες δυνάμεις, γιατί έβλεπα ότι έχει διασπαρεί σε μεγάλη έκταση η πυρκαγιά.
1: Το εύρος μετόπου είναι πολύ μεγάλο πραγματικά, αλλά δεν έχουμε διαφορετική επιλογή. Μόνο με τις επίγειες παλεύουμε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Λόγω των ανέμων, οι οποίοι φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει εκεί. Όσο και να φαίνεται παράξενο και όσο και να ακούγεται από κάποιον που δεν μπορεί να το ζήσει.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπήρξαν πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν ήταν ακριβείς. Καταστράφηκε ένα μέρος του φοινικού δάσους, ξέρουμε. Ξέρουμε αν έχει γίνει απολογισμός ή δεν μπορεί να γίνει ακόμα απολογισμός. Πάντως δεν έχει γίνει αυτή η ζημιά που σε κάποια μέσα ενημέρωσης μεταδόθηκε, δηλαδή για το 80% του φοινικού δάσους, έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικότητα είναι αυτή. Η φωτιά άγγιξε το φοινικό δάσος στον Πρέβελη. Όμως δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε δυστυχώς από κάποιους συναδέλφους σας. Δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε.
0: Ναι. Να το πούμε αυτό για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δεν χρειάζεται να τα μεγενθύνουμε. Είναι ήδη τραγικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται έτσι περαιτέρω, ας πούμε, να τα ενισχύσουμε.
1: Είναι ένα γεγονός που πραγματικά με στεναχώρεσε χτες. Γιατί είχαμε την αγωνία μην πει φωτιά, μην γίνει ζημιά, μην. Και παράλληλα κάποιοι προσπάθησαν να το αναδείξουν για να βγει κακή είδηση.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνουμε τι οδήγησε σε αυτό. Ειλικρινά, και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Να ρωτήσω κάτι, επειδή η Πρέβελη, η Αγία Γαλήνη ή διάφορες άλλες περιοχές είναι ιδιαίτερα τουριστικές. Έχουν πολύ κόσμο αυτό το διάστημα. Με τους τουρίστες υπάρχει πανικός, υπάρχει αγωνία, ή είναι συντεταγμένα τα πράγματα? Ξέρουμε ότι από την Αγία Γαλήνη, για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν και πήγαν και σε κλειστά γυμναστήρια κτλ. Τι εικόνα έχουμε για τους τουρίστες, γιατί η εικόνα αυτή θα μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο?
1: Στην Αγία Γαλήνη αποκαταστάθηκε πλήρωση τάξη. Οι άνθρωποι από εκεί μεταγεννήθηκαν με πλήρη ασφάλεια, πλήρωση συντεταγμένη. Πήγαν και στο κλειστό γυμνασίο Σημείρας, αλλά και στα ξενοδοχεία που είχαμε προβλέψει και συνεργαστεί με τους ξενοδόχους στο Ρέθυμνο. Το ίδιο έγινε και χτες στο Πρέβελη. Πήραν από θαλάσσιες 50 άτομα και όποιος άλλος χρειάστηκε να μετακινηθεί, μετακινήθηκε με πλήρη τάξη και ασφάλεια. Για μας το κύριο μέλημα ως Περιφέρεια Κρήτης είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής μεταξύ των άλλων. Είχαμε το τραγικό συμβάν με το να χαθούν δύο πυροσβέστες στο πεδίο, το γνωρίζετε. Οπότε βάση δίνουμε και σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε κάθε συμβάν, στη διαφύλαξη καταρχήν της ανθρώπινης ζωής και μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα που μιλάμε, η Αγία Γαλήνη και οι τουριστικές περιοχές εκεί έχουν επανέλθει σε λειτουργία. Δυστυχώς έχουμε αναζωπηρώσεις στο μέτωπο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε η δουλειά, ειδικά για την προσβεστική αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους, είναι πάρα πολύ στο πεδίο που υφαίνεται.
0: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε στις προσπάθειές σας τις δικές μας ευχές εκ του μακρόθεν. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης στην Κρήτη, αρμόδιος στην πολιτική προστασία, για την εικόνα που υπάρχει στο Ρέθυμνο, την πραγματική εικόνα. Ναι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στον χαμό που ούτως ή άλλως είναι υπαρκτός ή ούτως ή άλλως οι ζημιές είναι μεγάλες και στο φυσικό περιβάλλον και σε αγρικίες και σε κατοικίες και σε βουστάσια ή δεν ξέρω τι άλλες εμπασχολητές εγκαταστάσεις έχει, γιατί θα πρέπει να το φουσκώσεις, να το μεγαλοποιήσεις, να το μεγενθύνεις και να παρουσιάσεις και πράγματα που δεν ισχύουν, γιατί, για να δώσεις μια ακόμη πια τραγική εικόνα, για να πάρεις δύο κλικ παραπάνω, για ποιον λόγο? Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη, αλλά είναι από τα πράγματα τα οποία απεχθάνουμε.

Λοιπόν, έτσι μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε μετά να συζητήσουμε διάφορα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Λίγο να το ελαφρύνουμε λίγο. Τρόπος του λέγει. Για πολιτική επικαιρότητα θα συζητήσουμε λίγο. Και λίγο για ποδόσφαιρο. Αλλά μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα φωτιά τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συναγερμός και στο Αγρίνιο και για δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 9 νεκροί. Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Σας υποσχέθηκα να σας πω λεπτομέρειες για τα απαγορευτικά. Ναι, έχουμε απαγορευτικό από την Ραφίνα και το Λαύριο. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο Αιγαίο. Σας είπαμε, θα έχει και εννιάρια. Έλεγα πριν, ένας γενικός κανόνας είναι εννιάρια βοριάδες, απαγορευτικό. Οχτάρια νοτιάδες, πάλι απαγορευτικό. Κατά περίπτωση είναι έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στα διάφορα πελάγη. Συζητούσαμε τώρα με τη Μαρία Πακυρίτση που είναι να φύγει την Κυριακή για νησί. Έβλεπα χθες ένα πλοίο που προσπάθησε να δέσει σε δύο διαφορετικά λιμάνια διαφορετικών νησιών και δεν τα κατάφερνε και γύρισε πίσω. Είναι αυτό που λένε μη σου τύχει. Επίσης από τον Πειραιά να ενημερώσουμε ότι δεν, το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο δεν θα εκτελεστεί από Πειραιά, συγγνώμη. Όλα τα άλλα από Πειραιά φεύγουν κανονικά, τουλάχιστον προς το παρόν. Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση, δεν είναι δικιά μας, είναι των λιμενικών αρχών, ότι πριν ξεκινήσετε για να φτάσετε στο λιμάνι, πάρτε καλού κακού ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, θα σας απαντήσουν οι άνθρωποι, θέλω να εύχομαι και να ελπίζω, για να ξέρετε να μην πάτε άδικα.

Έλεγα θα μιλήσουν λίγο για πολιτική και για λίγο για ποδόσφαιρο τώρα σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Ποιος να το φανταζόταν, να το σκεφτόταν πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από κάμποσα χρόνια που είχαμε τα μύρια όσα, όχι τώρα δεν έχουμε τα μύρια όσα προβλήματα, έχουμε, αλλά έχουμε άλλης τάξεως προβλήματα, ότι θα ανάγονταν σε πρώτης τάξεως θέμα τι γυαλιά φοράει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γελάω, ίσως δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά τώρα η πολιτική επικαιρότητα κινείται γύρω από τα γυαλιά που φοράει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί αυτά που φοράει μπορεί δυνητικά να...

να μαγνητοσκοπήσουν, να γράψουν εικόνα, έτσι, να βιντεοσκοπήσουν, εν πάση περιπτώσει, από κάπου που θα πάει κτλ. Ναι, είναι ειδικά γυαλιά που έχει βγάλει το Facebook, αυτό η Meta, η εταιρεία του Facebook, είναι κάτι γυαλιά που έχει βγάλει, μπορούν να έχουν πάνω τους και κάμερα, αυτό είναι για να κάνει κάποιος live μετάδοση άμα θέλει, έχουν και Bluetooth επάνω αυτά τα γυαλιά κτλ. Βέβαια, όταν μαγνητοσκοπείς, έχει μπει μία εφαρμογή που ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι. Έτσι φαίνεται ότι μαγνητοσκοπείς, ή αν δεν είναι αναμένο το κόκκινο λαμπάκι, φαίνεται ότι δεν μαγνητοσκοπείς. Τουλάχιστον αυτό λένε οι προδιαγραφές του προϊόντος. Έτσι, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κανένας άλλος, το λένε οι προδιαγραφές του προϊόντος. Αλλά έγινε ένας κακός χαμός, μέχρι και το κόμμα επίσημα τον είπε κινούμενο κοριό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει δώσει τις δικές του εξηγήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι πριν από λίγο καιρό, αν κάποιος έλεγε πως θα ασχολούμαστε με τι γυαλιά και τις δυνατότητες των γυαλιών που φοράει ένας X πολιτικός, εν προκειμένου ο κύριος Γεωργιάδης, ότι αυτό θα ήταν μείζον θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, θα έλεγε κάποιος, εντάξει, τα παραλές. Τίποτα δεν με εκπλήσει πλέον. Το άλλο θέμα από την πολιτική επικαιρότητα που έχει ξεσπάσει από χθες είναι μία κόντρα του Πασόκ με την Ελλάς. Το κόμμα που έχει ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας και πιάνει στον πυρήνα της πολιτικής, γιατί το Πασόκ εγείρει ερωτήματα για το πώς χρηματοδοτείται αυτό το κόμμα, λέγοντας μάλιστα ότι έχει όχι μόνο προνομιακή σχέση με κάποια ορισμένα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχει και εμφανείς οικονομικούς πόρους, και γύρει το ερώτημα να δοθεί απάντηση από πού βρίσκει τα χρήματα για να κάνει μια τόσο πολυδάπανη προεκλογική εκστρατεία και μια τόσο πολυδάπανη διαφημιστική εκστρατεία σε επίπεδο social media και όχι μόνο. Γιατί το έκανε αυτό το Πασόκ? Το έκανε γιατί κάποιος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς σε πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμαστε, βγήκε και είπε ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε στις τράπεζες και άρα είναι υποχείρια των τραπεζών. Θύμωσε το Πασόκ μετά από αυτό και είπε ότι εμείς έχουμε ρυθμίσει τα χρέη μας. Πλέον είναι γνωστό, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δανείο από το 2010 και μετά. Εξυπηρετούνται τα δάνειά μας και ό,τι παραπάνω μπαίνει είναι από τοκοχρεωλήσια κτλ. Αλλά είναι ρυθμισμένα και εξυπηρετούνται κανονικά. Εσείς από πού τα βρήκατε τα χρήματα για να κάνετε όλα αυτά που σας περιέγραφα νωρίτερα? Είναι το ερώτημα που αντέστρεψαν και απάντηση προς το παρόν δεν έχουν πάρει. Δεν το λέω τώρα για τα οικονομικά του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα και οτιδήποτε άλλο. Το λέω γιατί είναι ενδεικτικό πως κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική τακτική υιοθετεί πλέον το Πασόκ, που βάζει στο στόχαστρό του και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό δείχνει κάτι διαφορετικό από τα μέχρι τώρα που ξέραμε. Γιατί μέχρι τώρα ήταν όλοι οι υπόλοιποι στο πυρόβλητο και ήταν μονοδιάστατη η πολιτική του Πασόκ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι αρχίζει, δεν ξέρω αν θα είναι η αρχή ή και αν θα συνεχιστεί, αν θα έχει συνέχεια, αλλά φαίνεται να έχει, να το κηρύζει σε διμέτωπο. Θέλεις, φταίνε οι δημοσκοπήσεις, θέλεις ότι ξύπνησαν και κατάλαβαν ότι κάτι άλλο γίνεται. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, ο καθένας δίνει τη δική του, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μια αλλαγή τακτικής και ως τέτοια την επισημαίνω και μόνο. Και αν τα πράγματα στην πολιτική επικαιρότητα είναι λίγο πολύ δεδομένα, η εικόνα, παγιωμένη η εικόνα, δεν έχουμε κάποιες φοβερές ανατροπές τουλάχιστον προς το παρόν, τα πράγματα δεν δείχνουν να είναι το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, στο ποδόσφαιρο γίνεται κακός χαμός. Θα σας πω αμέσως μετά, γιατί τώρα θέλω να ακούσω τη Ρέη.

Υπέροχη, την εκτιμώ βαθύτατα την κυρία αυτή που τραγουδάει. Λοιπόν, σας έλεγα για το ποδόσφαιρο. Παιδιά, γίνεται κακός χαμός, γιατί φαίνεται πως ο κύριος Ινφαντίνο, ο επικεφαλής της FIFA, ο Τζιάννη Ινφαντίνο, γλυκάθηκε από τον τρόπο που έγινε το τελευταίο Μουντιάλ, που είχε διακοπή για ενυδάτωση, υποτίθεται, γελούσαν και, και οι πέτρες, για να παίξουν οι διαφημίσεις στα κανάλια. Αυτό είχε προφανώς έσοδα και για τα κανάλια, αλλά και ενδεχομένως για την FIFA, όπως και επίσης το ότι είχε εκδηλώσεις, μισάωρο διάλειμμα στον τελικό και πάει λέγοντας. Φαίνεται ότι από όλο αυτό γλυκάθηκε και έχει κατεβάσει μια πρόταση, ένα τελεσίγραφο, ότι παιδιά, θα μπουν ιδιώτες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων του παγκοσμίου, είτε σας αρέσει είτε θα σας αρέσει. Αν σας αρέσει, μέχρι το Σεπτέμβριο θέλω υποταγή, αυτό απευθύνεται προς τις ομοσπονδίες, ή αν δεν έχετε συνθηκολογήσει μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν θα γίνει τίποτα και θα φυτοζωούν όλοι και τα πάντα. Θα καταστραφεί το ποδόσφαιρο, εικάζει ο Ινφαντίνο. Έλα όμως που υπήρξαν αντιδράσεις από τις κατατόπους ομοσπονδίες, αλλά και από την UEFA, η οποία UEFA του λέει, πριτς, κοντολογής, το λέω εγώ τώρα σχηματικά, έτσι, οι οποίοι βγήκαν και είπανε ότι, ξέρετε, εμείς μπορούμε να μποϊκοτάρουμε πάρα πολύ εύκολα, εάν πάτε να περάσετε κάτι τέτοιο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Φανταστείτε ένα παγκόσμιο κύπελο όπου, για παράδειγμα, δεν θα μετάσχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η UEFA, άρα θα εκλείπουν από το Μουντιάλ η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η φίλη μου η Νορβηγία. Ναι, μ' αρέσει η Νορβηγία. Δεν μιλάμε για Μουντιάλ, μιλάμε για κάτι άλλο. Επίσης αντιδρά έντονα και η Αφρικανική, νομίζω, ομοσπονδία, άρα Αίγυπτος, Μαρόκο, αυτές οι χώρες, και όχι μόνο, και οι άλλες που είδαμε, το πράσινο ακροτήρι, για παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα τέτοιο Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει, με το να λείπουν αυτές οι χώρες. Ποιοι θα είναι μέσα? Η αλήθεια είναι ότι ο Ινφαντίνο δεν περίμενε. Τώρα, εγώ δεν είμαι κανένας ιδιαίτερα γνώστης του όλου χώρου του ποδοσφαίρου, έτσι. Με βάση τα όσα διαβάζω, σας μεταφέρω και σας μεταδίδω. Αποκλείεται να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και να μην έχετε πάρει πρέφα ότι γίνεται αυτός ο κακός χαμός, με ορατό κίνδυνο να μην διοργανωθεί το επόμενο Μουντιάλ, αν περάσουν οι αποφάσεις του Ινφαντίνο. Αν περάσουν. Το βλέπω χλωμό προσωπικά. Αλλά θα δούμε. Διαβάζω ότι τουλάχιστον 90 από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες τάσσονται κατά της πρότασης Ινφαντίνο, η οποία έχει απορριφθεί και από την Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Αυτά πρόσθετα από την αντίδραση της UEFA, έτσι. Η UEFA έχει διαμηνήσει πως καμία από τις 55 ομοσπονδίες μέλη της δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA όσο το συγκεκριμένο σχέδιο Ινφαντίνο παραμένει ενεργό. Γι' αυτό σας λέω, πράγματα και θαύματα γίνονται στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Μου έρχεται ένα μήνυμα από την κυρία Μαρία που λέει «Κουντέρες go home». Δίνω την παλιά ταυτότητα και παίρνω την καινούργια. Ποια είναι η διαδικασία, ποια έγγραφα. Οι γκρίζοι λύκοι είναι τρομοκράτες άπιστοι. Αν δεν μπορείς να τους διώξεις από την Κύπρο, παράδοτα και φύγει. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, ας πούμε. Καταλήγοντας ότι κύριοι δημοσιογράφοι να συμβαδίζετε με τις 10 εντολές, δηλαδή να αγαπάτε τον πλησίον σας. Αυτό δεν είναι 10, είναι μία. Οι ρητορικές μίσους και αγάπη θα σας τρελάνουν. Καλημερούδια. Καλημερούδια επίσης. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. 27 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, οι τύποι αυτοί, μιλάει για τους πολιτικούς στυλ, Άδωνη, Τσίπρα κλπ., καταφέρουν να μας κάνουν να ασχοληθούμε μαζί τους. Είναι και αυτό ένα ταλέντο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Λέτε γι' αυτό να το κάνουν. Δεν αποκλείεται.

πω ακόμη μία είδηση για όσους θα μείνουν στο Clinton Asti αυτό το διάστημα και δεν φεύγουν για διακοπές. Είπαμε 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που αναχωρούν, αν μπορούν, μέσω Πειραιά, γιατί μέσω Ραφίνας και Λαβρίου δεν μπορούν. Στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, θα τεθούν σε λειτουργία εκατοντάδες κάμερες, οι οποίες θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν παραβάσεις που θα έχουν σχέση με παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ορθώς, υπερβολική ταχύτητα. Αυτό λίγο, εγώ έχω πει ότι πρέπει λίγο να εξετάσουμε πάλι τα όρια ταχύτητας, αλλά τέλος πάντων, ποιος με ακούει εμένα. Την μη χρήση ζώνη ασφαλείας ή κράνους, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, ορθότατο. Μπαίνουν, λέει, την ερχόμενη εβδομάδα σε λειτουργία οι 388 κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής μαζί με τις 463, όχι, συνολικά 463 έχουν τεθεί στην υπηρεσία των αρχών που θα ελέγχουν αυτά τα δεδομένα και αυτά τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τις κάμερες. Το σχέδιο παρουσιάστηκε από συνέντευξη διυπουργική, εν πάση περιπτώσει, αλλά το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι κάμερες μπαίνουν στη ζωή μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και ήρθαν για να μείνουν μετά από πολλές παλινοδίες, γιατί αυτό το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά είτε προς έκρουες στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε σε διάφορα άλλες αγκυλώσεις, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα αρχίζει η εφαρμογή της παρακολούθησης των οδηγών και της κίνησης στους δρόμους μέσω καμερών, όπως γίνεται σε δεκάδες άλλες πόλεις ανά τον κόσμο.

καλά, το είπα για τους Αθηναίους που θα μείνουν στην Αθήνα αυτό το διάστημα. Ότι ξέρετε, μην παραξενευτείτε τον Αύγουστο. Έτσι και σας έρθει κανένα μήνυμα μέσω του Gov.gr ότι έχετε κλείσει, ή You Got Mail που έλεγε παλιά μια ταινία. Να έχετε το νου σας. Ναι,

Adventure of a Lifetime είναι το τραγούδι που ακούτε από τους Coldplay. Εκπληκτικό, το άκουγα την ώρα που έμπαινα στο ραδιομέγαρο. Το είχα βάλει στο αυτοκίνητό μου. Να, κοίτα να δεις, επικοινωνούμε και με την Παπακυρίτση και με την Πανανίδου και εδώ βάλαμε αυτό το τραγούδι. Εκπληκτικό, πάρα πολύ μ' αρέσει. Επειδή λέγαμε πριν για τα αθλητικά, δεν έχουμε πει την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 και άρα προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Κέρδισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός με την Πάξη έφερε ισοπαλία 2-2. Στον προηγούμενο αγώνα είχε νικήσει, άρα περνάει και αυτό στην επόμενη φάση των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν. Μη με ρωτήσετε ποιες.

Μας στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Γιώργος. Λέει Διονύση, καλημέρα. Ακόμη περιμένω την ανανέωση του επαγγελματικού διπλώματος από το τμήμα μεταφορών της Θήβας και δεν βλέπω φως. Δεν μπορώ να φύγω δρομολόγιο εξωτερικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα έξοδα τρέχουν κλπ. Δεν καταλαβαίνω αλήθεια γιατί καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα ειδικά το τμήμα μεταφορών της Θήβας. Εγώ την εμπειρία μου μπορώ να πω από την εδώ διεύθυνση μεταφορών, το τμήμα μεταφορών της Νομαρχίας Αττικής, που χρειάστηκε να ανανεώσω την άδεια κυκλοφορίας, το οποίο έγινε σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο και χωρίς να χρειαστεί καν να εμφανιστώ εκεί, δηλαδή διαδικτυακά έγινε όλη η διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω που σκαλώνει σε εσάς τη Θήβα και δεν έχετε ανανεώσει το επαγγελματικό σας δίπλωμα. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι λυμένα. Έχουμε μπει στην ψηφιακή εποχή. Καταργούνται τόσα πιστοποιητικά, τόσες υπογραφές που χρειάζονται κτλ. Κτλ. Άδικο κόπο δηλαδή. 42,5 εκατομμύρια έγγραφα, για παράδειγμα, θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο, δεν θα εκδίδονται, γιατί θα μπαίνουν οι υπηρεσίες διαδικτυακά να βλέπουν τα στοιχεία που αναζητούν όμορφα και ωραία. Χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερεί να ανανεωθεί επαγγελματικό δίπλωμα, εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα ταυτότητας, ηλικίας, όρια κτλ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ όμως να σας δώσω μια απάντηση, κύριε Γιώργο. Θα ήθελα πάρα πολύ να λυθεί αυτό το πρόβλημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήθελα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο χωρίς προβλήματα. Καλό μήνα θα πούμε από την Δευτέρα. Γιατί Δευτέρα το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο RTS Radio 105,8. Η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος ακολουθούν μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ισχυρούς ανέμους. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα να απομακρυνθούν. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς, προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μίλησε για ζημιές σε σπίτια και τόνισε την επικινδυνότητα λόγω της ύπαρξης χιτά. Όπως είπε, η φωτιά ξέσπασε και σε ορεινό δασικό ιστό στο Σούβαρδο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινη ζωή τόνισε. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μικρό μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φινικόδασους. Καλύτερη είναι η εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Ιρανική επίθεση με ντρόν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και στην επίθεση σε κατοικία στο Κέσμ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες παίρνουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

0: Να σου πω, η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τους... όχι, αυτή που λέει, βάζει τόσο, ότι υπέγραψαν τη Χαμάς, είναι το ίδιο καλή με αυτή που έχει κάνει με τους Ιρανούς. Μάλλον, ναι. Το ίδιο. Κοίτα, καλή πρέπει να είναι.
1: Συνεδρία στο Συμβούλιο της Ειρήνης όμως, οπότε δεν μπορώ να σου πω.
0: Καπνίσανε την πίπα της Ειρήνης. Καπνίσανε και την πίπα της Ειρήνης.
1: Θυμάσαι το Συμβούλιο της Ειρήνης που όποιος έπαιρνε πρόσκληση να συμμετάσχει θα πλήρωνε. Ήταν ένα αντιπληρωμή στη συμμετοχή.
0: Όχι, εγώ έχω μείνει, σου λέω, στην πίπα της Ειρήνης που τη φέρνανε γύρω-γύρω.
1: Κάτι αντίστοιχο είναι.
0: Αλλά η πίπα της Ειρήνης ήταν αποτελεσματική. Το Συμβούλιο της Ειρήνης ήταν κάτι που έμεινε στα χαρτιά. Πάντως σε κάθε περίπτωση. Έχουμε μια υπογραφή, εμπασχετός, μια συμφωνία.
1: Αφού συνεδρίασε και υπογράψανε. Έτσι, ναι, δεν είδαμε πόσοι συμμετείχαν, ποιοι ήταν. Αλλά η συμφωνία, συμφωνία.
0: Συμφωνία. Λοιπόν, καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι να ήταν αυτό το θέμα μας. Θα μου πεις, μιλάμε για το Μεσανατολικό και το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι το πιο αδιάφορο θέμα. Αλλά όταν έχεις κι άλλα, όταν καίγεται η γούνα σου και τα δάση σου.
1: Και καίγεται κυριολεκτικά η γούνα σου και οι άνεμοι πλέον θυελώδεις μέχρι τουλάχιστον και αύριο.
0: Είναι ανατριχιαστικό αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κρήτη. Είναι αδιανόητο, θα έλεγε κανείς. Και βλέποντας κανείς, παρακολουθώντας τις εικόνες από τις προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την εξέλιξη της πύρνης Λέλαπας εκεί στα μέτωπα, αναρωτιέται πόσο φτηνά μπορεί να την γλιτώσει κανείς όταν μπλέξει με τα στοιχεία της φύσης. Έβλεπα την επιχείρηση διάσωσης. Πώς ήταν, 40-50 λουόμενοι στην παραλία της Πρέβελης. Έχει πάει στην Κρήτη, στην Πρέβελη.
1: Έχω πάει, υπέροχη. Όπως και το Φοινικό δάσος, υπέροχο. Και... υπέροχα μέρη είναι αυτά που κινδυνεύουν και άλλα που κάηκαν.
0: Και πιάστηκε η ψυχή μου, πρέπει να σου πω.
1: Βέβαια, γιατί.
0: Πιάστηκε η ψυχή μου με τους ανθρώπους.
1: Είπες τα στοιχεία της φύσης. Και λίγα, λες. Ναι. Ένα θα πω. Θες ένα πλοίο έφυγε από τη Ραφίνα για να πάει Άνδρο Τίνο Μύκονο. Πήγε στην Άνδρο, δεν μπορούσε να δέσει. Το λέω για να περιγράψω το πόσο έντονα και θυελώδης πνέουν οι άνεμοι. Πήγε στην Τίνο και δεν μπορούσε να δέσει. Και γύρισε πίσω, στο Λαύριο, το μεσημέρι. Ένα πλοίο που βολόδερνε από το πρωί.
0: Όλα αυτά μέσα στο κατακαλό καιρό, πρέπει να πούμε. Και ενώ η Αθήνα βιάζει, νομίζω ότι σήμερα ισχύει απολύτως αυτό που λέμε ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
1: Τη Δευτέρα το πρωί να δεις.
0: Ξαφνικά οι δρόμοι άδειασαν. Ξαφνικά.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή εκεί που η Μεσογείων μέχρι χτες, όταν ερχόμασταν το πρωί, έλεγες πού βρέθηκαν τόσοι, ρε παιδί μου, μέσα στο.
1: Ήταν οι τελευταίες αγορές της προετοιμασίας. Ναι. Το είπαμε χτες.
0: Τώρα τίποτα.
1: Και νομίζω από Δευτέρα θα είναι ακόμη πιο έρημοι δρόμοι. Θα κορυφωθεί την εβδομάδα του 15 Αύγουστου, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά.
0: Από το πρωί έχει κίνηση στο λιμάνι, από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω εσύ έχεις το χάρτη. Εγώ ακούω τους συναδέλφους που λένε ότι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι έχει πολλή κίνηση και λογικό είναι. Σήμερα ξεκινούν οι αδιούχοι του Αυγούστου, έτσι. Οι αδιούχοι του Αυγούστου.
1: Και ημερολογιακά αύριο έχουμε 1η Αυγούστου. Βέβαια, θα λέγαμε επικοινωνήστε με τις εταιρείες εάν πρόκειται να ταξιδέψετε τις προσεχείς ώρες, γιατί έχουμε κάποιες τροποποιήσεις δρομολογίων, όπως και προβλήματα με τα πλοία που φεύγουν από Ραφίνα και Λαύριο.
0: Λόγω των ανέμων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026, ίσως η πιο γλυκιά Παρασκευή του χρόνου, εάν είσαι αδιούχος του Αυγούστου. Δηλαδή, έτσι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, προσοχή, εσείς οι διαβητικοί του νου σας, έτσι. Και η ημερομηνία, καμιά φορά, άμα είναι γλυκιά, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Από τον ενθουσιασμό, το νου σας, ρε μάλια. Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος, έτοιμος στο άλλο.
0: Στο άλλο, ναι.
1: Και θα καταλάβουν οι ακροατές και ακροάτριες γιατί είναι έτοιμος.
0: Στη γραμμή του αφέτη, κανονικά, στη γραμμή του αφέτη.
1: Θα σφυρίξουμε.
0: Λοιπόν, απέναντί μας η Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Έρπνιους Radio, δύο λέξεις. Έρπνιους η μία, Radio η άλλη.
0: Λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και μέσω Facebook. Να μπείτε στη σελίδα μας, Πρωινές Διαδρομές, πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία Πρωινές Διαδρομές, και αυτόματα μέσω Messenger να μας στείλετε το μήνυμά σας. Νομίζω θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με ένα εκπληκτικό σκίτσο του Ηλία Μακρύ από το Οπισθόφυλλο της Καθημερινής, που τα λέει όλα. Και σε ό,τι αφορά την πραγματικότητα που βιώνουμε μέσα στο καλοκαίρι και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, όλα. Είναι ο Παύλος Μαρινάκης στο βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, κάνει briefing και αναφέρει στους δημοσιογράφους. Αυτή τη στιγμή οι φωτιές είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος της κυβέρνησης. Επόμενη ερώτηση, λέει, παρακαλώ. Με την ακρίβεια, τι γίνεται? Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος. Ας επιστρέψουμε στις πυρκαγιές, απαντάει ο Μαρινάκης. Εντάξει, είναι νομίζω χαρακτηριστικό. Έχουν ανάψει φωτιές για καλά. Ενώ την ίδια στιγμή σε ένα άλλο σκίτσο, τώρα θα μου πεις περιγράφει σκίτσα. Καμιά φορά τα σκίτσα, η περιγραφή των σκίτσων αποτυπώνει. Είναι σε μία συγκέντρωση.
1: Πετρουλάκης
0: φοβερός. Δεύτερη σελίδα της ίδιας εφημερίδας. Δεν μπορώ, είναι απίστευτος. Είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έξω από κάποιο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Εκεί κόβει κάποια κορδέλα, κάνει κάποια εγκαίνια. Και ένας από τους συμβούλους κρατάει τα γυαλιά. Αυτά τα γυαλιά, τα. Ναι, τη Μέτερ, με αυτά τα γυαλιά.
1: Είχαμε πολιτική αντιπαράθεση χθες.
0: Και λέει τα γυαλιά αυτά που έχουν την κάμερα. Ξέρεις, και γράφουν την κάμερα. Τα γυαλιά, λέει, του Υπουργού έχουν κάμερα, αλλά δεν αντέχει να μένει έξω από την οθόνη και τον βιντεοσκοπεί με τα γυαλιά. Δηλαδή δεν τα φοράει τα γυαλιά ο Άδωνης, αλλά τον βιντεοσκοπεί ο συνεργάτης. Εντάξει. Έχουμε και αυτά τα απίστευτα, τα ευτράπελα εδώ. Ο κόσμος καίγεται, κυριολεκτικά καίγεται. Και εμείς τώρα με τι ασχολούμαστε και τι.
1: Με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Κυρίες, κύριοι, η κατάσταση είναι ευτράπελη γενικά.
1: Καλά πάμε, καλοκαίρι.
0: Καλά πάμε. Και μέσα, καλά, σε όλα, και μέσα σε όλα μάθαμε, όσοι δεν ξέραμε, βάζω τον αυτό μου μέσα παρότι δεν ισχύει, γνώριζα την περιοχή τη συγκεκριμένη, αλλά για λόγους ευγενίας. Μάθαμε τη Θέουτα. Τι είναι η Θέουτα? Η Θέουτα είναι μια, πώς θα το πω, παραθαλάσσια πόλη, να το πω έτσι, μια κτήση ισπανική στη Βόρεια Αφρική, στο έδαφος.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είναι στην Αφρική, γιατί ακούγοντάς το, λες τώρα πού.
0: Όχι. Υπάρχουν δύο. Η Θέουτα και η Μελίγια.
1: Ναι.
0: Είναι δύο πόλεις που στο βόρειο Μαρόκο, ας το πούμε, που η Ισπανία διατήρησε την κυριαρχία της με αντιδράσεις όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια. Το Μαρόκο θεωρεί ότι είναι δικές του εκτάσεις. Φυσικά η Ισπανία δεν το αποδέχτηκε ποτέ. Λοιπόν, η Θέουτα τι είναι? Είναι μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής, ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ. Είναι μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας και βέβαια έχει σύνορα χερσαία με το Μαρόκο, είναι μέσα στο Μαρόκο.
1: Είναι μέσα, μα γι' αυτό έλεγα, ακούγοντας το, νομίζω ότι είναι στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ακούγοντας ότι έχει την κυριαρχία η Ισπανία. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έγινε, η περιοχή αυτή, η πόλη αυτή, ας το πούμε, παρά τους φράχτες τους υψηλούς που υπάρχουν, ένθεν κακήθεν των συνόρων ακριβώς, ναι, για να οριοθετήσουν την συνοριακή ζώνη. Χιλιάδες μετανάστες, χιλιάδες πραγματικά.
1: Οι εικόνες τα λένε όλα.
0: Πέρασαν τους φράχτες και πλημμύρισαν αυτή την πόλη, φωνάζοντας «Ζήτω η Ισπανία». Μιλάμε για ένα απίστευτο κύμα μετανάστευσης που έχει θορυβήσει ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυρία Μελώνη, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, αντέδρασε πρώτη και είπε ότι δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι αυτό.
1: Ζήτησε αναστολή της Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Στα σύνορα από την Ισπανία. Γιατί όλοι αυτοί οι μετανάστες, η κατεύθυνσή τους είναι η Ισπανία, όπως είναι απόλυτα κατανοητό.
0: Λοιπόν, είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται ως καρφί στην καλοκαιρινή ραστόνη των Ευρωπαίων. Θα το δούμε συνέχεια. Αφού όμως τώρα πρώτα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα. Ο κύριος Τσίγκας είναι ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας για να μας δώσει μια συνολική εικόνα των πυρκαγιών. Γιατί εκτός από τη μεγάλη φωτιά, το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, έχουμε και δύσκολες καταστάσεις στην Αχαΐα, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, έτσι δεν είναι?
1: Και αναζωπηρώσει συνεχώς στην Πάρο. Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Τσίγκα.
2: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου και κύριε Αδεμόπουλε. Είναι μια δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα από προχθές, με την απώλεια τριών συναδέλφων, οι οποίοι φύγαν από τη ζωή δίνοντας μάχη με τις φλόγες, με τις φυσικές καταστροφές που πλήττουν την πατρίδα μας. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους τους. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουμε λίγο συνέστημα για να μπορούμε να εστιάσουμε στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, όπως είπατε και πριν, στην περιοχή Φλόκα, στην Αχαΐα. Τουρκία. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 5 το πρωί. Από την πρώτη στιγμή έγινε τεράστια κινητοποίηση από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Αχαΐα, αλλά και τους γύρω νομούς, να σπεύσουν στο σημείο μονάδες δασοκομάντος με πυροσβεστικά οχήματα υδροφόρα.
0: Υπήρξε και 112,
2: Υπήρξε 112 βεβαίως για την απομάκρυνση του πληθυσμού εκεί προς την Άρλα, από Φλόκα προς Άρλα έλεγε το 112. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πυρκαγιά φαίνεται να έχει ανακοπεί. Μάλιστα. Και με προσπάθειες των συναδέλφων, γιατί δεν μπόρεσαν το πρωί εκείνη την ώρα να πετάξουν στην αέρια μέσα, στη συνέχεια πέταξαν και 4 καναντέρ και 2 ελικόπτερα, και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι και αυτή η πυρκαγιά είναι σε καλύτερο επίπεδο. Ευελπιστούμε μέσα στην ημέρα να έχει οριοθετηθεί πλήρως και να...
0: Αξίζει να πούμε ότι ο Δήμαρχος εκεί της περιοχής είπε ότι σπίτια δεν κάηκαν μόνο από θαύμα.
2: Ακριβώς, μπήκε μέσα στο χωριό, πλησίασε τις αρχικές καλλιέργειες που είναι πριν το χωριό, γιατί μιλάγαμε από το πρωί με τους συναδέλφους εκεί. Ξέρετε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο καταστάσεις παράλληλες. Η μία είναι να μην καούν σπίτια, κατοικίες και περιουσίες, και η άλλη είναι να περιορίσουμε το μέτωπο της πυρκαγιάς με την ταυτόχρονη απομάκρυνση του πληθυσμού. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, σημαντική είναι η βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας, όπως και του λιμενικού σώματος, στις περιπτώσεις του Ρεθύμνου, που απομακρύνθηκε πληθυσμός με βάρκες, ακτοπλοϊκός και με σκάφη του λιμενικού σώματος, αλλά και με μεγάλη βοήθεια ιδιωτών οι οποίοι τα διέθεσαν για αυτό το σκοπό.
1: Όχι όλο μόνο την πρώτη μέρα της πυρκαγιάς, αλλά και χθες. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από το Ρέθυμνο?
2: Φαίνεται ότι η πυρκαγιά και εκεί είναι σε καλύτερο επίπεδο, όμως ισχυρή άνεμη, κάτι πρωτοφανές, το οποίο ξεπερνούσε τα 100-120 χιλιόμετρα με τα 10-11 μποφόρ. Φανταστείτε, δεν δόθηκε δυνατότητα να κάνουν ρήψη στα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, λόγω των και των πλευρικών ανέμων, αλλά και των αναταράξεων κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, αλλά και δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κάτω από τα 3.000 πόδια. Είχε σημεία τα οποία η πλευρική άνεμη ήταν τόσο έντονη που διακινδυνεύονταν ανά πάσα ώρα και στιγμή η ασφάλεια των πτήσεων, των έμπειρων χειριστών, τόσο των καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας όσο και των πιλότων και χειριστών των ελικοπτέρων. Ωστόσο, το βάρος έπεσε στις επίγειες δυνάμεις με σημαντική δύναμη, η οποία έφυγε και από την Αθήνα, από όλο το νησί της Κρήτης. Είχε και άλλες πυρκαγιές και στη Σιτία αλλά και στην Κρία Βρύση, εκτός από αυτή την χτεσινή. Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι σε γενική επιφυλακή. Μεγάλη βοήθεια και από την περιφέρεια Κρήτης με υδροφόρες αλλά και τους τοπικούς δήμους. Όλο αυτό το πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας είναι ένα σημείο το οποίο εστιάζουμε, διότι είναι καθήκον όλων να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, από όποιο κομμάτι του μηχανισμού μας ανήκει. Οι εθελοντές και οι εθελοντικές ομάδες και του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Η χώρα δοκιμάζεται. Θα πρέπει όλοι να μην προβαίνουμε σε καμία χρήση φλόγας ή σε καμία εργασία που θα προκύψει φλόγα από κάποια δραστηριότητα, γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές αποκτούν τέτοια δυναμική και τέτοια ένταση, με τις συνέπειες που αποτυπώνονται καθημερινά.
0: Κύριε Τσίγκα, δύο πράγματα. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Ρέθυμνο, πιστεύετε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να οριοθετηθεί παρά τις δυσκολίες λόγω των ανέμων κλπ?
2: Ευελπιστούμε σήμερα να γίνει αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε ότι όσο έρχεται το μεσημέρι και ανεβαίνει η θερμοκρασία, μαζί με τους ισχυρούς ανέμους, όποια θερμά σημεία της περιμέτρου υπάρχουν, μπορεί να ξαναβγάλουν φλόγα. Γι' αυτό υπάρχει διασπορά δυνάμεων στο προσωπικό. Έχουν γίνει αλλαγές στο προσωπικό για να μπορούν να ξεκουραστούν οι συνάδελφοι που επιχειρούν ασταμάτητα μία και δύο μέρες, για να μπορέσουν να γίνουν οι αλλαγές, να ξεκουραστούν, να επιστρέψουν. Αν και τα πιο πολλά αυτοκίνητα έχουν μεταβεί με διπλά πληρώματα για να μπορούν να εναλλάσσονται, για να υπάρχει στο μέγιστο η αποδοτικότητα. Ευελπιστούμε μέσα στην ημέρα, αν κοπάσουν και λίγο οι άνεμοι, έστω και δύο μποφόρ, να έχουμε βοήθεια από αέρος, να γίνει ψήξη της περιοχής, για να μπορέσουν οι δυνάμεις να μπουν όλο και πιο κοντά, γιατί η ακτινοβολία και το πυροθερμικό φορτίο είναι τεράστιο. Αλλά οι άνεμοι δημιουργούν και ζητήματα στροβιλισμού, με αποτέλεσμα όλες αυτές τις μέρες η πυρκαγιά να έχει αλλάξει κατευθύνσεις.
0: Και σε ό,τι αφορά αφορά την περίπτωση του Ξηρομέρου. Έχουμε και εκεί μια φωτιά, ε.
2: Ναι, είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας τρεις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν περιοριστεί στην Ετωλοκαρνανία, στη Μεγαλόπολη αλλά και στα Καλάβρετα. Εκεί οι επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν, περιόρισαν την πυρκαγιά και είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Έχουν οριοθετηθεί αυτές οι πυρκαγιές. Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά. Είναι ένα υψηλό νούμερο, το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν τις εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και με αποτέλεσμα να συμβαίνουν αυτές οι, να έχουμε αυτές τις εικόνες.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
1: Καλή δύναμη και σήμερα.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Να σας πούμε ότι σε ό,τι αφορά τους ανέμους, τα πράγματα, τα έλεγε και η Μαρία πιο νωρίς, δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Τοπικά στο Αιγαίο θα έχουμε και 9 αριά, στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ και γενικότερα 4 με 6 μποφόρ. Αυτό είναι δεδομένο τώρα το πρωί. Λόγω των ισχυρών ανέμων, τα πλοία είναι δεμένα στη Ραφίνα και το Λαύριο. Δεν εκτελούνται δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τον Πειραιά, δεν έχουμε πρόβλημα, με εξαίρεση ένα δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Αυτό δεν θα εκτελεστεί, όμως όλα τα υπόλοιπα γίνονται κανονικά.
1: Και ελπίζω σύντομα οι εταιρείες να ανακοινώσουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι από αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια. Οι ταξιδιώτες που θα χάσουν το σημερινό του εισιτήριο να δρομολογηθούν και να μπουν σε πλοίο, να βρουν θέση για τα αυτοκίνητά τους. Ε.
0: Θα έχουμε μια εικόνα μετεωρολογική, ήδη αναζητεί εδώ τη μετεωρολόγο μας η Βασιλική Κολτσίδα, για να είναι μεγάλη αγωνία, το καταλαβαίνουμε.
1: Βέβαια, γιατί και σήμερα και αύριο πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο.
0: Πάντως θερμοκρασιακά, έτσι να δώσουμε μια εικόνα, μάλλον όχι, να μην δώσουμε εμείς την εικόνα, να πάμε στην Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, να μας πει εκείνη πώς έχουν τα πράγματα. Όλγα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με τους ανέμους, γιατί υπάρχει αγωνία μεγάλη και σε ό,τι αφορά τα μέτωπα των πυρκαγιών, τεράστια αγωνία, και κυρίως, μάλλον κυρίως, και σε ό,τι αφορά τα μέτωπα των ταξιδιωτών, των αδιούχων του Αυγούστου, γιατί έχουμε δεμένα τα πλοία σήμερα στη Ραφίνα και το Λαύριο.
3: Ακριβώς. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο λοιπόν και σήμερα θα τον έχουν τα ενισχυμένα μαλλιτένια στο Αιγαίο. Θα έχουμε ισχυρούς βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και μάλιστα τοπικά και τα επίπεδα της Θύελλας, δηλαδή 8 με 9 μποφόρ.
1: Φανταστείτε Καβοντόρο τι γίνεται, στο Καβοντόρο.
3: Ακριβώς. Στο φαινό του Καφηρέα, δηλαδή στο Καβοντόρο, στις Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυθύρων, προς το Ικάριο Πέλαγος, όμως εκεί στα δυτικά του κυρίως τμήματα, εκεί θα είναι οι πιο θυελλώδεις εντάσεις. Είπαμε 8 με 9 μποφόρ. Σήμερα όμως βρισκόμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό σε πάρα πολλές περιοχές, συγκεκριμένες 8 περιφέρειες, και σήμερα είναι και σε μεγάλη επιφυλακή. Πρέπει να βρίσκεται και νομός Αττικής. Καθώς και στο νομό Αττικής φτάνουμε τα 8 μποφόρ, θα φτάσουμε σήμερα, ιδίως στα ανατολικά τμήματα, και ήδη οι ρηπές προς την Πεντέλη έχουν ξεπεράσει τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο δύσκολες είναι και οι σημερινές συνθήκες, πόσο πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό θα το τονίσω πάρα πολύ. Το Σάββατο όμως θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενούν οι άνεμοι. Αυτό είναι το θετικό. Όμως, από το μεσημέρι και μετά. Επομένως,
1: άρα και αύριο το πρωί το προσοχή, ε.
3: Ακριβώς. Μέχρι και το μεσημέρι, λοιπόν, πάλι θυελλώδεις εντάσεις στις ίδιες περιοχές. Όμως, να πούμε ότι πλέον επηρεάζονται και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Δηλαδή, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, η Αττική, όπως είπαμε, η Ανατολική Πελοπόννησος, νομός Αργολίδας, Λακωνίας, Κορινθίας, αλλά πλέον και οι πίνεμες πλευρές της Στερεάς, δηλαδή και προς τη Βιωτία, όλες οι περιοχές του Πελοποννήσου που έχουμε τώρα και τη φωτιά εκεί.
0: Όλγα, να σε παρακαλέσω να μείνεις λίγο στη γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να συνεχίσουμε για να μας πεις αν το Μελτέμι ενδέχεται να κρατήσει και αύριο τα πλοία δεμένα. Μην απαντήσεις τώρα, αμέσως μετά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλισσία Αρκαδίας. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο λόγω των ισχυρών ανέμων, επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρός στην Πάρο. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Απαγορευτικό απόπλιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θεούτα, αναφορές για 18 νεκρούς στους δρόμους ο Ισπανικός στρατός. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια ως εν αποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε πάλι την Όλγα την Παπαυγούλη.
1: Μας περιμένει που μόνο έτοιμα στη τηλεφωνική γραμμή.
0: Ναι, Όλγα μου, είμαστε στο κρίσιμο σημείο. Μας έλεγες για τα μελτέμια, τους αέριδες, τους ισχυρούς, οι οποίοι θα αρχίσουν από αύριο το μεσημέρι να υποχωρούν. Το ερώτημα είναι, και αυτό είναι που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, εάν αύριο το πρωί, γιατί καταλαβαίνεις, ξεκινούν οι άδειες του Αυγούστου, ήδη από σήμερα έχουν ξεκινήσει, υπάρχει αυτό το ζήτημα με τα πλοία. Το θέμα είναι αν οι προγνώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ή όχι απαγορευτικές για την εκτέλεση δρομολογίων και αύριο το πρωί.
2: Ναι, ισχύει, πάρα πολλοί κόσμος πλέον θα βγει σε άδεια, αν δεν έχει βγει ακόμα, και αύριο όντως θεωρώ ότι θα αρχίσει και το πρώτο μεγάλο κύμα. Να πούμε ότι όμως δυστυχώς ότι όπως είπαμε το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά ισχυρή άνεμη και εκεί ειδικά προς την Ραφίνα, στο Λαύρο, στις ίδιες περιοχές που είναι και σήμερα. Τοπικά θα φτάνουμε και τα επίπεδα της Τιέλας εκεί προς τον Ευωϊκό κόλπο και οι συνθήκες θα βελτιωθούν από το μεσημέρι και έπειτα. Δηλαδή από τις 3 η ώρα και μετά θα είναι πλέον η άνεμη στα 7 μποφόρ, επομένως θα είναι όπως καταλαβαίνουμε καλύτερες συνθήκες. Όποιος γενικότερα θέλει να ταξιδέψει μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, καλό θα ήταν να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχεία για οποιασδήποτε πληροφορίες, διότι όντως κυριαρχούν θυελλώδεις άνεμοι απαγορευτικοί. Επομένως, καλό θα

0: Δηλαδή κοντά στου 40, ακριβώ τοπικά σήμερα προ την Άρτα, Ετελοκαρνανία, βορειοδυτική Πελοπόννησο, θα βιώσουν τοπικά θερμοκρασίε που θα αγγίζουν του 39 βαθμού Κελσίου. Αυτό κάνουν τα μελιτένια. Χαρίζουν ανεκτέ δροσερέ συνθήκε στα ανατολικά και στα δυτικά που λειτουργούν ω καταβάτε, δημιουργούν έτσι πιο ζεστέ συνθήκε.
1: Και από την Κυριακή. Και από την Κυριακή.
0: Και να πούμε ακριβώς από την Κυριακή που θα αρχίσει λίγο έτσι να εξασθενεί αυτός ο βοριάς, θα είναι περίπου 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7, που το 7 από το μεσημέρι και έπειτα θα παραμείνει πάλι εκεί προς το Κάβο Ντόρο, το γνωστό Κάβο Ντόρο που εκεί είναι και πιο ισχυρή και ελαιώδης άνεμη. Θα αρχίσει να ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία σταδιακά. Κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά, που πλέον, όπως είπαμε, δεν περνούν τις 34 με 35. Υπάρχει έτσι και μια τάση που θέλει για πιο θερμές συνθήκες να επικρατούν στη χώρα μας προς τις 6 με 7 Αυγούστου. Αλλά θα δούμε πώς θα κινηθούν και σε τι επίπεδα λοιπόν θα κινηθούν αυτές οι θερμές αέριες μάζες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα.
1: Καλή σου μέρα.
2: Έρχουν Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Έχουμε Σκάτζα Βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε Χαρά Γιανοπούλου.
1: Καλώς την μας.
2: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Βασιλική Κολτσίδα Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές.
2: Στα μικρόφωνα Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
2: Και τον ύμνο δεν τον πατάμε. Τον απολαμβάνουμε και επιστρέφουμε με προσέλβη εφημερίδων και άλλες ειδήσεις ενδιαφέρουσες.

0: Αχ, Μαρκ, και αχ, νιάτα μας όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο και στην νοσταλγία.
0: Εδώ στο Ethnews Radio 105,8. Πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Γιατί η σημερινή μέρα πραγματικά η Παρασκευούλα ζάχαρη, η Παρασκευούλα μέλι, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Και η πρώτη μέρα υποτίθεται των διακοπών των αδειούχων του Αυγούστου είναι μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ φορτωμένη από πλευράς επικαιρότητας. Καθημερινή διαπιστώνει στο πρωτοσέλιδο κύριο θέμα της την ορολογιακή βόμβα, όπως γράφει, χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση, ένα θέμα για το οποίο ήδη έχει γίνει εκτενέστατη συζήτηση
1: βέβαια,
0: και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα
1: κλπ. Έχει και δεύτερη φωτιά στην Πάρο. Και θα έλεγε κάποιος τι έχει να κάψει στις Κυκλάδες. Να, από τη χωματερή ξεκίνησε και δεύτερη φωτιά.
0: Το ωραίο ήταν ότι μιλούσε ο αντιδήμαρχος εδώ χτες με τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο και αναρωτιόταν για ποιο λόγο συνελήφθησαν ο δήμαρχος και οι υπόλοιποι.
1: Ναι,
0: και καλά, ας πούμε, δεν έχουν καμία ευθύνη.
1: Όταν τα νησιά είναι φορτωμένα τουριστικά και δεν υπάρχουν υποδομές, χτες το λέγαμε.
0: Συνεπώς για τη χωματερή, δηλαδή για τη χωματερή ποιος φταίει.
1: Μάλλον εσύ και εγώ.
0: Τα αγριοκάτσικα.
1: Εσύ και εγώ.
0: Λέω το, δεν ξέρω. Θα τα βγει η εισαγγελία που λέει. Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή: μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχεία λόγω των ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
1: Συζητήθηκε και στο Υπουργικό χθες αυτό το θέμα, έγινε ένας απολογισμός.
0: Ναι, ξέρεις ότι, το έλεγε και ο Διονύσης νωρίτερα, μέσα τον Αύγουστο θα εγκατασταθούν και εγώ δεν ξέρω πόσες κάμερες, εκατοντάδες, σε πολλά σημεία της Αττικής και αλλοί και τρισαλλοί όσους κάνουν διάφορα κόλπα, ας πούμε, να παραβιάζουν κόκκινο σηματοδότη, να οδηγούν με το κινητό αναχείρας χωρίς ζώνη ασφαλείας και τα ρέστα.
1: Ή χωρίς κράνος να οδηγούν μηχανή.
0: Σωστό.
1: Άντε, ήμασταν νίκη και γεράσαμε. Πόσα χρόνια περιμένουμε να εγκατασταθούν αυτές οι κάμερες?
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, άκουμε δύο ακόμα θέματα, νομίζω ενδιαφέροντα.
1: Ναι,
0: νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία με εθελοντές και μέλη της ομάδας έκτακτων αναγκών Ρεθύμνου να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά που καίει στο κουρταλιώτικο φαράγγι. Επίσης, διαβάζουμε σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα. Βλέπουμε την εντός αγωγικών εισβολή των μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της
1: Θέουτα. Ένα ανθρώπινο ποτάμι, όποιος δει τα βίντεο που κυκλοφορούν, είναι ένα ανθρώπινο ποτάμι, Βασίλη.
0: Ναι. Διαβάζουμε παγκόσμιο φαινόμενο εκλοπές χαλκού. Για άκουσε το. Το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων από τη Βόρεια και Νότια Αμερική ως την Ευρώπη και την Ασία, συμμορίες, γνωστές συμμορίες, επιδίδονται σε κλοπές χαλκού, ξυλώντας σωλήνες και καλώδια, τα οποία εν συνεχεία πολλούν, δίνοντας τροφή σε ένα παράνομο εμπόριο ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτο θέμα, λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός για τους οφειλές, τα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στις 10 περιοχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα, παροχές, μας συγχωρείτε, σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δεύτερο θέμα, τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό, νούμερο 2. Και στη Γερμανία στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη. Και βεβαίως, από το πολιτικό ρεπορτάζ, πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία, η επίθεση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση του Πασόκ και τα υπονοούμενα.
0: Να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί. Επίθεση Πασόκ σε Τσίπρα είναι ένας από τους τίτλους της εφημερίδας Απογευματινή, πάνω στο Ζωνάρι, που ασχολείται με τα πολιτικά κυρίως. Η Ελλάς γράφει επίσης, η Απογευματινή κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Αυτό είναι μέσα σε εισαγωγικά, είναι μια κατηγορία που εξαπέλυσε το Πασόκ κατά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λένε και δεν είναι μόνο το Πασόκ που το επισημαίνει.
1: Και χθες απάντησε άμεσα το Πασόκ, λες και την είχε έτοιμη την ανακοίνωση.
0: Η Ελλάς δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα όμως.
1: Παρότι προσεκλήθηκε δεύτερη φορά χθες από το Πασόκ.
0: Βλέπουμε επίσης δίπλα ακριβώς μια φωτογραφία της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού με τον τίτλο «Διάλυση πριν από τις κάλπες» για το κόμμα Κάρι.
1: Μάλιστα.
0: Κόμμα Κάρι. Ο κύριος τίτλος βέβαια της εφημερίδας «Άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία, σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα, συνεχίσαν να ζωπηρώσεις νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών έως 125 χιλιόμετρα ερυπές ανέμου στην Κρήτη. Ηρωισμός και ανευθυνότητα, τα δύο πρόσωπα των πυρκαγιών από βαριά αμέλεια, οι περισσότερες φωτιές για εμπρησμό συνελήφθησαν 8 άτομα και μια φωτογραφία του ψαρά που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. Λεβέντης.
1: Βέβαια, και η περιγραφή που δίνει. Καλά, όσο έβλεπαν το βίντεο, το καταλάβαιναν. Ήταν. Αναφερόνται στην υπερπροσπάθεια. 11 μποφόρ εμπνέα στην περιοχή. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Ναι.
1: Πένθος, οργή, καταστροφή. Είναι ο τίτλος. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι. Η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής από το πρώτο σελίδο της εφημερίδας των συντακτών. Mm-hmm. Και ακόμη, οδική ασφάλεια, ξαναζεσταμένες εξαγγελίες για κάμερες παντού. Το θέμα που είδαμε και στην Καθημερινή. Και με νυχτερινή τροπολογία αυξάνουν τα όρια απόλυσης με όρους για πολυισοβίτες. Φωτογραφική διάταξη για Γιωτόπουλο και 17 Νοέμβρη. Από τα 25 στα 30, αν δεν κάνω λάθος.
0: Γιατί τις κυκλώνεις εφημερίδες? Βάζεις ένα κυκλάκι.
1: Έτσι, για να αφήνω το στίγμα.
0: Να αφήνεις το αποτύπωμά σου.
1: Το αποτύπωμά μου.
0: Ναι. Τρελαίναμε, δηλαδή ξέρεις, μπορεί να μου κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Οι εφημερίδες είναι για να διαβάζονται, παιδί μου.
0: Όχι για να τις κυκλώνεις με το στυλό σου.
1: Για να τη βάζεις.
0: Να γράφεις σταυρόλεξο. Να γράφεις το σταυρόλεξο.
1: Η εφημερίδα είναι για να τη βάζεις στη βιβλιοθήκη.
0: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Να τη βάλω στο ράφι.
0: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Ποιος να φύγει,
0: να πάτε αλλού, έτσι δεν λέει η διαφήμιση. Έλεγε. Λοιπόν, να σου πω, δεν έχουμε.
1: Έχει απαγορευτικό από λαύριο και ραφίνα, δεν γίνεται.
0: Έχει απαγορευτικό, σωστό. Δεν έχουμε πει τίποτα ούτε από τα πρωτοσέλιδα για το. Για τις φοβερές προκρίσεις των ελληνικών ομάδων ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου με έναν εκπληκτικό Κωνσταντέλια. Ο Ντέλιας έγραψε
1: είναι,
0: ιστορία.
1: Είναι αυτό το παιδί, είναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός που κατάφερε να κάνει πάλι τα εύκολα δύσκολα. Ναι, κατάφερε να κάνει τα εύκολα δύσκολα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ορίστε, ο ελεύθερος τύπος που έχω μπροστά μου λέει: προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Μάγος Κωνσταντέλιας, λυτρωτής Ράστοντερ για τον Παναθηναϊκό. Κύριο θέμα όμως εφημερίδας, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Και Μητσοτάκης προς υπουργούς να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες ως την άνοιξη. Να παρουσιάσετε τους πολίτες όσα υλοποιούμε. Ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας.
1: Μάλιστα. Ριζοσπάστης. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Ο μεγάλος ένοχος». Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια για τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Ο εγκληματικός απολογισμός της γαλάζιας επταετίας με κροκοδίλια δάκρυα στο Υπουργικό επιχείρησε να διασωθεί με ανακριβείς συγκρίσεις και πάλι με το εξωτερικό. Μόνο τη αγωνία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γράφει η εφημερίδα. Διαβάζουμε επίσης: θα σας καταγράφω με πρακτορικά γυαλιά εμφανίστηκε ο Φευγάτος και προκλητικός Άδωνης. Γεωργιάδης.
1: Παπαγώ για τα γυαλιά είναι θέμα.
0: Ναι.
1: Έγινε θέμα, δεν είναι. Έγινε.
0: Και διαβάζουμε επίσης: επίθεση στην οικογένεια ζητάει και τα αρέστα. Η Δόμνα Μιχαηλίδου.
1: Εδώ
0: θα μου επιτρέψει μια παρένθεση εδώ.
1: Ναι.
0: Μια παρένθεση πριν πάει στην κόντρα.
1: Να την κάνουμε. Γιατί χθες ήταν οι πρώτες ώρες και το ανοίξαμε το θέμα ως εκπομπή. Το συζητούσαμε.
0: Τώρα, με κάθε σέβας απέναντι στο θεσμό και την ιδιότητα, δεν κατάλαβα τις δεύτερες δηλώσεις κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Τις πρώτες κατάλαβα απολύτως. Και πρέπει να σου πω ότι δεν είπε και κάτι τρελό. Το αυτονόητο είχε πει.
1: Όχι, έτσι,
0: έχει πει ότι οι οικογένειες δεν είναι πια στο μοτίβο που ήταν πριν από 30, 40, ναι. 50 χρόνια. Υπάρχουν βεβαίως οι πυρηνικές οικογένειες, αφέστατα. Μπαμπάς, μαμά, παιδιά ή μαμά, μπαμπάς, παιδιά. Οκ. Okay. Αλλά υπάρχουν και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν και οι οικογένειες που έχουν υιοθετήσει παιδί. Υπάρχουν και οι οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. Έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλου είδους οικογένειες. Δηλαδή, δεν είπε κάτι το παράλογο.
1: Αυτό που ζούμε. Περιέγραψε την πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Και επειδή δεν ξέρω, αισθάνθηκε ότι την κάνει ντάω ο Αντώνης Σαμαράς ή κάποιοι βασιτός υπερσυντηρητικοί κύκλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε μετά εδώ στον φίλο μας τον Κώσταντο Παπακλημίτσο για να δηλώσει την υπερηφάνειά της επειδή είναι παιδί πυρηνικής οικογένειας. Δηλαδή άλλοι πρέπει να ντρέπονται που δεν είναι παιδιά πυρηνικής οικογένειας. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή ή είσαι με το ρεαλισμό και την πραγματικότητα και αναδέχεσαι και το όποιο πολιτικό κόστος. Αυτή η κυβέρνηση δηλαδή έχει ματώσει για, να, για το πολιτικό κόστος.
1: Ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα.
0: Ναι.
1: Γιατί συμφωνείς
0: συμφωνείς ναι, της ηθικής.
1: Βέβαια.
0: Της ηθικής. Λοιπόν, δεν το κατα...
1: Εγώ νομίζω
0: δεν
1: ότι απλά
0: το
1: η διόρθωση. Μάλλον η πλήρης δήλωση, την οποία έδωσε στη συνέχεια το βίντεο, ολόκληρη τη δήλωσή τη, γιατί 10 δευτερόλεπτα ήταν
0: ναι.
1: η δήλωση που δημιούργησε πρόβλημα, αρκούσε. Αισθάνθηκε την ανάγκη να, κάνει, να το διευκρινίσει. Ναι. Καμιά φορά ξέρει με τη διευκρίνηση θα κάνει χειρότερα.
0: Ναι.
1: Δημιουργεί πρόβλημα με τη διευκρίνηση.
0: Όταν πρέπει, ναι, αυτό. Να διευκρινίσει.
1: Και γι' αυτό θέλει προσοχή. Καμιά φορά το άγχος του κόστου, του πολιτικού κόστου. Λοιπόν, περνάω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη τη Τεχάν. Υπόλογοι πρώην Περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνοι της εταιρείας. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Δεύτερο θέμα, σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο αποτύχει θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο.
0: Η αιστεία έχει τίτλο: Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, αριστερά φύγε η Ελασία, ο κύκλος των χαμένων προέδρων, Τσίπρας, Φάμελος Δούρου, Χαρίτσης, ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης στο κάδρο.
0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πάμε στην Κρήτη να συναντήσουμε τον δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, το δήμαρχο της περιοχής που δοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα από την πυρκαγιά.
1: Και δεν είμαι καθόλου σίγουρο ότι δεν δοκιμάζεται ακόμη.
0: Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα, κυρία Γιώργη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Πώς έχει κατάσταση?
3: Εντάξει. Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωοπυρώσεις. Δυστυχώς, η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη. Ρηπές 11 και 12 από φόρ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμα μας δεν ήταν μόνο καταστροφική αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, ναι. Έπεσαν στο καθήκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
0: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
3: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες τους. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι ανάμεσά μας πλέον. Πραγματικά πρέπει αυτοί οι οποίοι να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, διότι αυτές οι πυρκαγιές στο νότο, όταν μπαίνουν δυστυχώς, όταν δημιουργούνται τέτοια. Τέτοιες καταστάσεις mm-hmm. με τα μπουφόρ που πνέουν που είναι ανεξέλεκτες.
1: Φανταστείτε. Αμέλεια είναι και πάλι. Είναι αμέλεια και πάλι.
3: Ενδείξεις
1: κάποιοι...
3: υπάρχουν για ΔΔΕ, ενδείξεις. Δεν έχει υπάρξει ακόμα απόδειξη. Η μία, γιατί μπήκε και δεύτερη εχθές καινούργια πυρκαγιά στην άλλη δημοτική ενότητα του Δήμου. Και εκεί υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό. Όλα αυτά βέβαια θα τα δει το ανακριτικό της πυροσβεστικής και θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς να ζητάμε καταγραφές κλπ. Αλλά μια εικόνα θα την έχετε. Τι ζημιές
3: έχουμε. Έχουμε, γιατί βέβαια έχουμε μια γενική εικόνα. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί. 5 με 6 ποιμνιοστάσια, 3 κατοικίες και ξέρετε απ' έξω από κατοικίες οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί. 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες ζημιές και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια η οποία υπήρχε η ελιά δεν υπάρχει πλέον.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Εναέρια μέσα έχετε σήμερα, γιατί ένα από τα προβλήματα.
3: Δυστυχώς. Δυστυχώς με 11 και 12 από φόρ, με τις αναταράξεις οι οποίες δημιουργούνται, θα πέσουν.
1: Έτσι είναι. Μα αυτό ήταν και το πρόβλημα. Είναι ένα από τα προβλήματα αυτής της μεγάλης φωτιάς πυρκαγιάς.
3: Βέβαια. Με τον υπουργό τον Τουρνά μπορεί να έχουμε μιλήσει 40 με 50 φορές σε αυτή την πυρκαγιά.
1: Και αν ξέρει ο κύριος Τουρνάς από εναέρια μέσα.
3: Ναι, δυστυχώς βέβαια. Έρχονται και φεύγουν. Έχουν επιχειρήσει και έχουν προσπαθήσει 3-4 φορές για να κάνουν ρήψεις και δεν μπορούν. Ούτε να πάρουν νερό, ούτε να ρίξουν.
0: Απίστευτο. Κύριε Ταράκη, καλή δύναμη. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε να λέμε πολλά και για τη διαδικασία των αποζημιώσεων και για όλα αυτά.
3: Ήδη σήμερα έχουμε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό τον Κατσαφάδο για να δούμε να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις. Να πάμε γρήγορα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και αυτό ζήτησα και από τον Πρωθυπουργό που είχαμε μια συνομιλία χθες το πρωί, ότι πρέπει να επιταχύνει. Ο κρατικός μηχανισμός να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να παρηγορηθούν με αυτά τα λίγα που θα πάρουν, αλλά έστω και αυτά πρέπει να πάνε πολύ γρήγορα στον κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Πάτρα να συναντήσουμε την Αθανασία της Σταμοπούλου, την ανταποκρίτρια του Earth News. Να μας πει τι γίνεται με την φωτιά εκεί στην περιοχή Φλόκας. Στη Δυτική Αχαΐα, τι όμορφη που είναι η Αχαΐα και πόσο ματώνει η καρδιά μας όταν ακούμε και εκεί για πυρκαγιές. Αθανασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αθανασία.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Μία όχι καλημέρα για την Δυτική Αχαΐα, αφού 4 ώρα το πρωί ήχησε 112 δύο φορές. Μία πυρκαγιά που ξεκίνησε και έγκριψε τις αυλές των σπιτιών στο χωριό Φλόκα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα πλέον πάρα πολύ ισχυρή άνεμη στην περιοχή και ενώ φαίνεται η εικόνα γενικά βελτιωμένη, να πούμε ότι το μέτωπο, υπάρχουν δύο μέτωπα, ένα προς τη Χωματερή και ένα προς τα Πηγάδια. Αυτό το μέτωπο είναι ενεργό, ρήψεις νερού γίνονται από εναέρια μέσα. Έχει καεί ένα διόροφο απογωματισμένο σπίτι, καθώς και κάποιες αποθήκες, από ό,τι είμαι σε θέση να δω μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει αποτίμηση των ζημιών. Ωστόσο, είναι κάποια κτίρια τα οποία τα βλέπω μπροστά μου, οπότε δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι επειδή έχει πολλά κατηλάκια μέσα σε κουφάλες δέντρων, πηγαίνοντας και περνώντας από το χωριό και προς την έξοδό του, αυτό μπορώ να σας πω, και η δυνατή άνεμη που πνέουν στην περιοχή δεν ξέρω αν μας αφήνει να καθησυχάσουμε. Είναι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από αέρος και από στεριάς, όμως θα είναι μια δύσκολη μέρα. Στο Σούβαρδο Καλαβρίτων και στην Αμφιλοχία, δύο φωτιές οι οποίες ξέστασαν πάλι το βράδυ, πάνε πολύ καλά. Στο Σούβαρδο έχει οριοθετηθεί, ενώ στο Αρχοντοχώρι το Λακαρνανίας είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αθανασία, σε ευχαριστούμε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού και φαντάζομαι οι ταξιδιώτες του Αυγούστου κρέμονται από τα χείλη του αυτή την ώρα, δεδομένου ότι έχουμε απαγορευτικό σε Ραφίνα και Λαύριο και η αγωνία κορυφώνεται γιατί αύριο αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα των εξοδούχων, των αδειούχων του Αυγούστου. Κύριε Μπαλατσούκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Όπως ακριβώς το λέτε, είμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη πεβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Δεν εκτελούνται καθόλου δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαυρίου. Και αναμένουμε και τα νεότερα δελτία καιρού ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή τον Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, συνιστώνουμε στους επιβάτες να επικοινωνούν, γιατί ανάλογα με τον τύπο του πλοίου αυτό μπορεί να έχει υπάρξει διαφοροποίηση σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να επικοινωνούν τόσο με την αυτοπλοϊκή εταιρεία όσο και με τις κοινωνικές αρχές. Ωστόσο, τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από τον Πειραιά.
1: Μάλιστα. Υπάρχει πρόνοια γιατί γίνεται με αυτούς των οποίων ακυρώνεται το δρομολόγιο, για αυτούς που είχαν προγραμματίσει να φύγουν σήμερα, από Λαύριο και Ραφίνα.
5: Δεν σας άκουσα καλά, συγγνώμη.
1: Εάν υπάρχει πρόνοια, τι γίνεται με τους επιβάτες των οποίων ακυρώνονται τα δρομολόγια, γιατί αύριο φεύγουν πάλι γεμάτα τα πλοία. Πώς θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι?
5: Θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, ώστε με δική τους μέρη να δουν πώς θα ταξιδέψουν στον προορισμό τους.
1: Με δική τους μέρημνα, όχι της εταιρείας?
5: Ναι, η εταιρεία θα τους ενημερώσει. Απλά μάλιστα, καλό είναι να, επειδή υπάρχει μεγάλος όγκος επιβατών, να πάρουν και αυτή την πρωτοβουλία ώστε να διευκολύνουν και αυτή τη μετακίνησή τους.
0: Για αύριο τι εκτιμάτε, θα έχουμε νέο απαγορευτικό?
5: Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο, περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες.
1: Μάλιστα.
5: Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν φαίνονται καλά, ειδικά για τη Ραφίνα και το Λαύριο. Δεν πρόκειται να εκτελεστούν δρομολόγια.
0: Είναι δεδομένο αυτό?
5: Όχι, δεν μιλάμε για αύριο. Για αύριο θα το δούμε. Όπως σας λέω, είναι κάτι δυναμικό το οποίο εξελίσσεται. Κάθε 6 ώρες λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού.
0: Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν αύριο, ρωτάω, γιατί είναι πάρα πολλοί, έτσι. Το είπατε κι εσείς, ναι, είναι το μεγαλύτερο κύμα. Πότε θα γνωρίζουν?
5: Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
0: Το βράδυ.
5: Ναι, θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
0: Μάλιστα.
5: Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή. Όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας. Να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών. Ναι. Να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω, αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε.
0: Ναι.
5: Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου. Και όσον αφορά δικαιώματα επιβατών για καθυστερήσεις και θέματα γενικότερα με το ταξίδι τους, θα πρέπει, υπάρχει και ενημερωτική σελίδα στο Υπουργείο μας με τα δικαιώματα των κρατών, και θα πρέπει επίσης σε οποιοδήποτε παράπονο ή οτιδήποτε να επικοινωνούν και με την αυτοδιοικητερία και με την λιμενική αρχή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Η Μιράντα Σκαμπαρδόνη έχει έρθει. Κάτσε να πάρω τα γυαλιά μου. Εγώ τα πρεσβειοποίηση έχω.
1: Τα δικά μου όμως μοιάζουν με το Άδωνη. Ναι, τα δικά μου μοιάζουν. Δες
0: να φύγουν.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτία. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Κινητοποιήθηκαν και εν αέρια μέσα. Μεγάλη κινητοποίηση και για φωτιά στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στην Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου σε ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θηλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από τον Πειραιά γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο-Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελαβίβ. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Αναφορές για τουλάχιστον 18 νεκρούς. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης. Σοβαρά επεισόδια. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάνσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία. Προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.
2: Καιρός.
6: Η ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
8: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.

Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι, είναι η Τρίπολης και πιο συγκεκριμένα η εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή. Ζωντανή εκπομπή από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10, ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας. Καλημέρα. Σταύρος Ρομπαλάς και αυτό το πρωινό κοντά σας, στο μικρόφωνο, Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. 101,5 κυρίως η Ερτρίπολης στα FM και όχι μόνο. Σήμερα τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα. (27) 10 22 48 57 το τηλέφωνο μας εδώ στην Ερτρίπολης. Με μελτέμια ισχυρότατους ανέμους στις παράκτιες κυρίως και όχι μόνο περιοχές της χώρας και στην Πελοπόννησο. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι το ξέρετε ήδη, σε κατάσταση κινητοποίησης έχει τεθεί η περιφέρεια λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα, από αύριο το μεσημέρι και προς το απόγευμα, θα υποχωρήσει λίγο αυτός ο σφοδρός άνεμος. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν από όλους σήμερα, όλες τις ώρες, ακόμα και το βράδυ, προσέχουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν απαγορεύσεις σε άλση αρσίλια για διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις. Χθες το βράδυ είχαμε μία εκδήλωση φωτιάς στην Αγία Τριάδα Παραδεισίων, εκεί κοντά στα διόδια της Βελιγοστής, στο νέο δρόμο Τρίπολης Καλαμάτας. Έγινε μία προσπάθεια από το πυροσβεστικό σώμα όλο το βράδυ, ακόμα και το πρωί. Είναι πλέον οριοθετημένη, σε ύφεση. Υπάρχουν ακόμα δυνάμεις που δουλεύουν τη φωτιά, αλλά έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Για να μην προκύψουν λοιπόν ξαφνικά πάρα πολλές φωτιές από το μεσημέρι και μετά, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Ειδικά σήμερα είναι πολύ πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Μείνετε μαζί μας, μετά το πρώτο τραγουδάκι θα δούμε τα θέματα της εκπομπής. Καλά να περάσετε όσοι έτσι από αύριο ή σήμερα αργά το μεσημέρι και το απόγευμα φύγετε για κάποιες ανάσες δροσιάς με άδεια, μιας και αλλάζει και ο μήνας, να είστε προσεκτικοί πάρα πολύ και στην οδήγηση και όχι μόνο. Υπάρχουν και απαγορευτικά σήμερα στα πλοία και στα λιμάνια, κάποια λιμάνια πρέπει να επικοινωνείτε με τα πρακτορία ή με τα λιμεναρχεία, ειδικά εκεί στο Λαύριο και στη Ραφίνα, στο Μεγάλο, στον Πειραιά, τα μεγάλα κλειστά φεύγουν, πραγματοποιούνται τα δρομολόγια, όμως χρειάζεται μια ενημέρωση να έχετε για όλη αυτή την ιστορία. Προσέχετε λοιπόν και στην οδήγηση και στη θάλασσα, κυρίως οι ηλικιωμένοι, και εμείς αμέσως τώρα θα ακούσουμε το τραγουδάκι για να δούμε τα θέματά μας. Καλή ακρόαση.

0: Εδώ μαζί, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Για να ξεκινήσουμε τα θέματά μας, κυρίες και κύριοι. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως σήμερα, γιατί είμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης. Όλη η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, τα νησιά και βέβαια ένα μεγάλο μέρος της Αρκαδίας. Προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ. Τώρα, εντάξει, το λέμε αυτό σχεδόν κάθε ημέρα, αλλά καθημερινά έχουμε στη χώρα 30, τώρα 40, 50 διάφορες πυρκαγιές όλων των ειδών. Προσέχουμε. Για να πάμε τώρα στο πρώτο μας θέμα. Όλοι οι Δήμοι προσπαθούν να έχουν, Μαρία Αντάτουλη, επισκεψιμότητα. Αυτό δεν είναι όμως μία εύκολη υπόθεση. Λέγεται εύκολα, αλλά δεν πραγματοποιείται εύκολα. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο όπου δεν θα διαφοροποιείται ανάλογα με την πολιτική κατάσταση ή με το ποιος είναι δήμαρχος. Θα πρέπει λοιπόν να δουλεύεται αυτό το σχέδιο σε πάρα πολλά επίπεδα και όλα αυτά μετά σταδιακά να μπορούν να φέρουν κάποια αποτελέσματα, ειδικά σε περιοχές που δεν είναι τουριστικές, δεν φημίζονται για νέες αφίξεις ανθρώπων. Είναι κάτι πολύ πολύ δύσκολο. Γίνονται προσπάθειες εκεί και και με την τεχνολογία και με τους τουριστικούς οδηγούς και με άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι και εύκολο να έχεις μια τέτοια επισκεψιμότητα που εσύ φαντάζεσαι. Ξέχωρα και πέρα από κάποιες συγκεκριμένες ημέρες και κάποιες συγκεκριμένες δράσεις και εκδηλώσεις που μπορεί να φέρουν κάποιο κόσμο. Ο Δήμος Τρίπολης ετοίμασε έναν τουριστικό οδηγό 47 σελίδων όπου μέσω φωτογραφιών έχει κάποια τοπόσημα που αυτά όλα παραπέμπουν σε υποσχέσεις ότι μπορεί κάποιος να έρθει στην περιοχή και να ενημερωθεί, να δει από κοντά όλα αυτά. Παρουσιάστηκε αυτός ο τουριστικός οδηγός, ο τουριστικός χάρτης χθες σε μια συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο της Τρίπολης από τον Δήμαρχο, τον κ. Τζούμη, και την υπεύθυνη έτσι σύμβουλο που ήταν παλιά και αντιδήμαρχος πολιτισμού, τώρα είναι στο κομμάτι του τουρισμού, την κυρία Ελένη Καρούτζου, και ακούμε κάποιες δηλώσεις. Πρώτα τον κ. Τζούμη, τι είπε για αυτόν τον τουριστικό οδηγό.
1: Ενός οδηγού με τίτλο «Δήμος Τρίπολης, η καρδιά της αρκαδικής μαγείας». Όπως γνωρίζετε, όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στη διοίκηση έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια μέσω πολλών δράσεων, εκδηλώσεων, πολιτιστικών, αθλητικών γεγονότων διάφορων να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στο Δήμο Τρίπολης. Θεωρούμε, και νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια, ότι η περιοχή μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από άλλες περιοχές και το ότι δεν ήταν στον τουριστικό χάρτη της χώρας ήταν λάθος και έπρεπε με προσπάθειες όλων, όχι μόνο του Δήμου αλλά και άλλων φορέων, σιγά σιγά να αρχίσει να μπαίνει στον τουριστικό χάρτη της πόλης μας, αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Όλα αυτά τα χρόνια έγιναν πολλά, δράσεις, εκδηλώσεις, όπως είπα, γεγονότα, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήδη φαίνεται. Η επισκεψιμότητα έχει σημαντικά αυξηθεί, τουλάχιστον κάποιες συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, της κάθε χρονιάς, και στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η περαιτέρω προβολή του Δήμου Τρίπολης και στους ανθρώπους που τον επισκέπτονται αλλά και στους ανθρώπους που θα μάθουν για την πόλη μας, για την περιοχή μας, και θα τους κεντρήσει το ενδιαφέρον η προβολή της περιοχής μας και θα έρθουν στην περιοχή μας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν εκδόθηκε ο τουριστικός οδηγός που θα τον δείτε σε λίγο, περιλαμβάνει όλες τις μορφές τουρισμού, είναι έντυπος αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή όπως καταλαβαίνετε. Ήδη έχει αρχίσει από τις προηγούμενες μέρες και μοιράζεται στα ξενοδοχεία και στα σημεία που υπάρχει πρόσβαση επισκεπτών, και τα μηνύματα που έχουμε ως προς την μορφή του και την καλεστησία του είναι πολύ θετικά. Είναι ένας οδηγός που είναι δίγλωσσος, έτσι εννοείται, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ένας οδηγός που περιλαμβάνει, όπως είπα και πριν, όλες τις μορφές τουρισμού, και ένας οδηγός ο οποίος δείχνει τις ομορφιές και τα σημεία ενδιαφέροντος όλων των δημοτικών ενωτήτων του Δήμου Τρίπολης, όλων των χωριών δηλαδή και της πόλης της Τρίπολης.
0: 9 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Μένουμε στο θέμα. Ακούμε και την κυρία Ελένη Καρούτζου, έτσι σύμβουλος εντεταλμένη στο κομμάτι του τουρισμού για το Δήμο Τρίπολης. Να τι είπε για τον τουριστικό οδηγό.
2: Μια έκδοση 47 σελίδων που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καλύτερο συνοδοπόρο κάθε επισκέπτη, παρουσιάζοντας τον τόπο μας με απλό, σύγχρονο και κατανοητό τρόπο. Ο οδηγός, όπως είπαμε, καλύπτει όλες τις μορφές τουρισμού, φυσιολατρικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό, σε όλες τις περιοχές του Δήμας και στις δημοτικές ενότητες. Και είναι δομημένος πάνω στο κεντρικό μήνυμα Τρίπολη, η καρδιά της αρκαδικής μαγείας. Το μεγάλο μας στοίχημα ως Δημοτική Αρχή είναι η ενίσχυση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αξιοποιώντας το σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας, τη στρατηγική της θέση στο κέντρο της Πελοποννήσου και κοντά σε όλες τις περιοχές και στην Αθήνα, αλλά και στους άλλους νομούς. Η φιλοσοφία της έκδοσης βασίστηκε στη δημιουργία ενός πρότυπου και σύγχρονου οδηγού με λιτά, περιεκτικά και ευανάγνωστα κείμενα που δεν κουράζουν τον αναγνώστη, αλλά αντίθετα του κεντρίζουν το ενδιαφέρον και τον προσκαλούν να ανακαλύψει τον τόπο μας. Παράλληλα, τα κείμενα λειτουργούν ως ένας ολοκληρωμένος ταξιδιωτικός οδηγός, βοηθώντας τον επισκέπτη να περιηγηθεί σε όλες τις δημοτικές ενότητες, παρέχοντάς του χρήσιμες πληροφορίες και αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος κάθε περιοχής, είτε αυτά είναι ιστορικά, είτε είναι θρησκευτικά, είτε έχουν σχέση με το τι παράγει κάθε μία περιοχή μας και η κάθε μία δημοτική ενότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο φωτογραφικό υλικό, το οποίο αποτυπώνει με πληρότητα την ομορφιά, την ταυτότητα και την αυθεντικότητα του Δήμου μας. Οι φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί ξεφεύγουν από τη συνηθισμένη χρωματική παλέτα, δηλαδή το μπλε και το πράσινο, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χρώματα και τον ξεχωριστό χαρακτήρα της κάθε περιοχής μας. Μέρος φωτογραφικού υλικού προέρχεται από το αρχείο του Δήμου μας, το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα από συνεργασίες με επαγγελματίες φωτογράφους, ενώ ένα σημαντικό μέρος ανήκει στο Βαγγέλη Κασαβέτη, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της έκδοσης του τουριστικού οδηγού, όπως είπε και ο Δήμαρχός μας, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Το ταξίδι στις σελίδες του οδηγού ξεκινά από την Τρίπολη με βλημματικό τοπόσημο το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως και το δικαστικό Μέγαρο. Άλλωστε γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πλατεία Άρεως είναι η δεύτερη σε μέγεθος πλατεία στα Βαλκάνια μετά από τη Σπιανάδα της Κέρκυρας. Και αναδεικνύει μέσα στο Δημοτική Ενότητα Τρίπολης και το φυσικό πλούτο και τα ιστορικά της στοιχεία και τα θέατρα και την πινακοθήκη και το Πολεμικό Μουσείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο και φυσικά καλύπτει και όλον την ιστορία, τον πολιτισμό και τις μοναδικές εμπειρίες σε κάθε μία δημοτική ενότητα και σε ό,τι προσφέρει κάθε περιοχή της Αρκαδικής Γης. Θα ήθελα να σας καλέσω να εξεφιλίσετε αυτόν τον οδηγό και να ανακαλύψετε την Τρίπολη και κάθε γωνιά του Δήμου μας. Να γνωρίσετε την ιστορία, τον πολιτισμό, τη φύση, τις γεύσεις του που είναι σημαντικές και πάνω απ' όλα τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Ο οδηγός αυτός δεν είναι μια απλή έκδοση, είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε επισκέπτη να ζήσει την αυθεντική αρκαδική φιλοξενία και να διαπιστώσει ότι η Τρίπολη αποτελεί έναν προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου. Είναι δίγλωσσος, όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχει πάρει την έγκριση του ΕΟΤ. Έτσι σας καλούμε να ταξιδέψετε μαζί μας, άλλωστε παρουσιάζεται και στο βίντεο όλος ο τουριστικός οδηγός που είναι έτυπος, θα είναι και ψηφιακός μέσα στο site του Δήμου μας και ήδη έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο να υπάρξει και μια συνεργασία με τους άλλους Δήμους της Αρκαδίας, ώστε να κάνουμε κάτι κοινό και να βγει προς τα έξω, να βγουν όλη η Αρκαδία.
0: Αυτά με τον τουριστικό οδηγό που είπαμε και πάλι δεν φτάνει αυτός μόνο για να έχεις επισκεψιμότητα. Πρέπει να υπάρχουν και υποδομές και πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα που όλα αυτά μπορούν να τοποθετηθούν μέσα σε τουριστικούς έτσι, μέσα σε γραφεία μεγάλα για να γίνονται επισκέψεις. Πράγματα όπως το Μουσείο του Αγώνα ή και άλλα. Τέλος πάντων, θα θέλαμε να δούμε επίσης τον τουριστικό οδηγό και τα κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Δεν τα είδαμε, είδαμε μόνο την Βρετανία, την οικία Καριωτάκη. Όπως επίσης δεν είδαμε στον τουριστικό οδηγό και το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το λέμε αυτό γιατί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει επισκεψιμότητα, εισέρχονται στην πόλη άνθρωποι που δεν είναι από την περιοχή, όπως επίσης βέβαια και λόγω του Αστέρα Άκτορ έχουμε επισκεψιμότητα κόσμου, ανθρώπων που δεν είναι από την περιοχή επίσης. Λοιπόν, 9 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα. Επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σήμερα, γιατί είμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης όλη σχεδόν η Πελοπόννησο λόγω των ισχυρότατων ανέμων και υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ανα πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος. Και η εμπειρία μου τονίζει ότι τέτοιες φωτιές, τέτοιες ημέρες είναι πολύ πολύ επικίνδυνες. Δεν είναι δηλαδή, εάν δεν είναι σε κάποιο βουνό και είναι έτσι σε ημιαστική περιοχή, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για πάρα πολλά πράγματα. Προσέχουμε λοιπόν να περάσει και η σημερινή ημέρα. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και με τραγουδάκι επιστρέφουμε.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Εδώ μαζί, δεύτερο μέρος, 10:25. Ακούτε την Air Tripolis και την ανοιχτή γραμμή, κυρίες και κύριοι. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, χθες δόθηκε με συνέντευξη τύπου για κάποιες έτσι παρεμβάσεις έργων στην Αρκαδία. Είχαμε κάποιες υπογραφές συμβάσεων για την αποκατάσταση βλαβών και την προστασία βάθρων της γέφυρας Μπερτσιάς εκεί στην ορεινή Γορτινία. Υπογραφή για μια συντήρηση του δρόμου Τρίπολης Μεγαλόπολης Καλαμάτας και για την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης σε ένα δρόμο σημαντικό, αρχαία τραπεζούντα, παλαιοντολογικό μουσείο, αρχαία Λυκόσουρα Μεγαλόπολης. Για να ακούσουμε τον κύριο Πτωχό, μάλλον να ακούσουμε τον κύριο Μανδρώνη τι λέει για αυτά, τον αντιπεριφερειάρχη, όπου περιγράφει λίγο πριν πέσουν υπογραφές για αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Υπογράφουμε σήμερα 3 σημαντικά έργα. Το πρώτο έργο προϋπολογισμού 400.000 ευρώ είναι η αποκατάσταση βλαβών στην Εθνική Οδό Τρίπολης Μεγαλόπολης Καλαμάτας, σε ένα συγκεκριμένο σημείο εκεί που είναι το μνημείο, όπου υπήρχαν κάποια βυθίσματα και θα γίνουν επισκευές στο σημείο αυτό και ασφαλτοστρώσεις στην οδό αυτή. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΑΠ της περιφέρειάς μας και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, γιατί εκεί υπήρχαν προβλήματα και όπως ξέρετε η Εθνική Οδό Τρίπολης Μεγαλόπολης χρησιμοποιείται αρκετά και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και φτάνουμε σήμερα στην υπογραφή αυτής της σύμβασης. Το δεύτερο έργο είναι η ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης από αρχαία τραπεζούντα προς το Παλαιοντολογικό Μουσείο. Αφορά το Δήμο Μεγαλόπολης, είναι στα όρια του Δήμου Μεγαλόπολης, είναι έργο και αυτό από το ΕΑΠ και αφορά την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης, ούτως ώστε εκεί να γίνεται εύκολα η πρόσβαση και με ασφάλεια στους αρχαιολογικούς χώρους και στο Παλαιοντολογικό Μουσείο, το μουσείο το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή, το οποίο έχει φτάσει σε ολοκλήρωση από το Δήμο Μεγαλόπολης και εμείς σαν περιφέρεια προσπαθούμε να δώσουμε ασφαλείς προσβάσεις. Και το τρίτο έργο αφορά ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή της Γορτινίας, που είναι η κατασκευή της, η επισκευή της γέφυρας Μπερτσιάς, που είναι στη Γορτινία. Εκεί υπήρχαν διάφορες βλάβες σε αυτή τη γέφυρα, είναι ιδιαίτερα σημαντική και γίνονται και παρεμβάσεις στο ποτάμι. Να πω ότι αυτό είναι προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό και αφορά και την οδική ασφάλεια αλλά και την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Ελπίζω ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν γρήγορα και μέσα στο συμβατικό χρόνο.
0: Να ολοκληρωθούν γρήγορα αυτές οι παρεμβάσεις και μέσα στο συμβατικό χρόνο, και ακούμε και τον κύριο Πτωχό τι είπε και αυτός για τα συγκεκριμένα αυτά έργα και άλλα που είχαμε πρόσφατα και αποφάσεις στην Περιφερειακή Επιτροπή. Ακούμε τον Περιφερειάρχη.
2: Σήμερα υπογράφηκε η χρηματοδότηση για τα έργα των φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Η πρόσκληση λοιπόν από την περιφέρεια θα είναι άμεση, σήμερα ή αύριο, και η κατάθεση των τριών πρώτων προτάσεων εκτιμώ ότι και αυτή θα είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε την διαπραγμάτευση και την υλοποίηση των έργων, δεδομένου ότι όπως ξέρετε μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πάμε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να υλοποιήσουμε τα έργα όσο πιο σύντομα μπορούμε.
0: Ήρθαν λοιπόν χρήματα και από την κρατική αλλογή και όχι μόνο για αποκαταστάσεις ζημιών από τα καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές, να βγουν και οι προσκλήσεις, να είναι και έτοιμοι κάποιοι δήμοι.

0: με τις μελέτες που χρειάζονται για να προχωρήσουν γρήγορα αυτές οι αποκαταστάσεις. Δεν είναι μόνο ο Δήμος Γορτινιές, είναι και ο Δήμος Μεγαλόπολης και άλλοι Δήμοι. Έκκληση έχουμε για ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσα στο καλοκαίρι από το Δήμο Γορτινίας. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση με απαγορεύσεις, πρέπει να προσέχουν όλοι αυτό το χρονικό διάστημα, τονίζει η ανακοίνωση. Τι γίνεται με το αντιπλημμυρικό, το μεγάλο της Τρίπολης, Γολατιού Νιοχωρίου? Είμαστε σε μια διαδικασία που πάμε σιγά σιγά, μετά και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έγινε καινούργια νέα μελέτη, βελτιώθηκε, αυξήθηκαν τα χρήματα, είχαμε και άλλα ζητήματα. Φαίνεται ότι πάμε επιτέλους, θα έλεγα εγώ, σε δημοπράτηση. Να δούμε, μέσα στο Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου, ένα μεγάλο έργο, είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τον ρωτήσαμε τον κύριο Πτωχό χθες στην συνέντευξη τύπου για αυτό το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που το έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή της Μαντινίας. Να τι είπε.
1: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει νέα μελέτη, έχει προχωρήσει, το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΕ Πελοπόννησος 21-27. Ο συμβατικός του προϋπολογισμός είναι περίπου 9 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της οριοθέτησης ενός τμήματος για να μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε. Πάει καλά, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα αρχίσει η δημοπράτηση του έργου.
0: Να δούμε λοιπόν, να ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου μέσα στον επόμενο μήνα, το παρακολουθούμε το θέμα. Δεν είναι απλό, είναι πολύ σοβαρό και πολύπλοκο ζήτημα. Να ακούσουμε και τον κύριο Χρήστο Λαμπρόπουλο, να πληρωτής περιφερειάρχης, και αυτός τοποθετήθηκε χθες στην συνέντευξη τύπου για διάφορα θέματα έργων της Περιφερειακής Επιτροπής, μετά και τις τελευταίες αποφάσεις της. Να τι είπε.
2: Έχει ήδη προχωρήσει η ένταξη των απαλωτριώσεων στην παράκαμψη του Άστρους, ένα έργο που αποτελεί αίτημα της κοινουρίας καταρχήν, αλλά και ολόκληρης Αρκαδίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα, μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περίοδου 26-30, προχωράμε την ένταξη και της βελτίωσης του δρόμου Τρίπολη-Καρκαλού, συμπεριλαμβάνοντας και το κομμάτι μέσα στη Βλαχέρνα, που είναι τυπικά αρμοδιότητα Δήμου Τρίπολης, αλλά γίνεται με δαπάνες περιφέρειας Πελοποννήσου, και τη βελτίωση του δρόμου Άστρος-Λεωνίδιο, δηλαδή τους δύο σημαντικούς άξονες που υποδέχονται τους τουρίστες της περιφέρειας της Αρκαδίας, είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, αυτά και με την παράκαμψη του Άστρους. Περιμένουμε νεότερα και για την παράκαμψη της Δημητσάνας, και βέβαια για τα έργα στο λιμάνι της Πλάκας Λεωνιδίου. Έχουμε ακούσει για ένα ποσό 2 εκατομμύριων ευρώ. Περιμένουμε να δούμε άλλη μια μεγάλη γραφειοκρατία, καθυστέρηση πάρα πολλών χρόνων. Να δούμε και έργα με τους οδικούς άξονες που είναι να γίνουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου, διάφοροι οδικοί άξονες, τα αντιπλημμυρικά, καθαρισμοί ρεμάτων κλπ. Λοιπόν, 9:43 πρώτα λεπτά η ώρα, με τραγουδάκι θα συνεχίσουμε, φίλες φίλοι, ακούτε την Αρτρίπολης και την ανοιχτή γραμμή.

0: στις καρδιάς του και στις καρδιάς του το πολύ.
1: Έκκληση και πάλι, κυρίες και κύριοι, να είμαστε πολύ προσεκτικοί σήμερα όλη την ημέρα και τη νύχτα σε κατάσταση κινητοποίησης. Έχω επαναλάβει πολλές φορές, έχει τεθεί σχεδόν όλη η περιφέρεια Πελοποννήσου πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα ιδιαίτερη προσοχή. Διαροπάλου απαγορεύονται εργασίες σε υπαίθριους χώρους που είναι επικίνδυνες. Γενικώς σήμερα είμαστε όλοι σε επιφυλακή, μην προκύψει κάτι δυσάρεστο. Όλες τις ώρες σας παρακαλούμε πάρα πολύ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επιμελητήριο Αργολίδας, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα λοιπόν να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της διοίκησης, τον κύριο Φώτη Δαμούλο. Έρχεται το 13ο Φεστιβάλ Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων και μιλάμε για το Γεύσης και Όψης στο λιμάνι του Πόρτο Χιλίου. Αλλά ξέχωρα από αυτό, υπήρξε πρόσφατα και μια επίσκεψη στην Αργολίδα του νέου Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κυρίου Μαρκόπουλου. Ήταν και ο κύριος Ανδριανός, ο υφυπουργός, δήμαρχοι προημερών. Βρέθηκαν λοιπόν και στο επιμελητήριο Αργολίδας. Εκεί λοιπόν η διοίκηση του επιμελητηρίου, ο κύριος Δαμούλος, παρέδωσε προτάσεις, διεξοδικές προτάσεις για να βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Ίσως και η επίσκεψη του κυρίου Μαρκόπουλου σε όλη τη χώρα που γίνεται αυτό το διάστημα να έχει να κάνει και με τη διαβούλευση με όλους αυτούς τους φορείς, τους παραγωγικούς και όχι μόνο, εν ώψη κατάρτισης ίσως ανακοινώσεων του ίδιου του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκης για το κομμάτι αυτό. Κύριε Δαμούλο, γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Καλόν Αύγουστο, μακριά από φωτιές.
2: Ορίστε.
1: Μακριά από φωτιές, λέω, προσεκτική.
2: Μακριά, μακριά. Η τοποθέτησή σας για αυξημένη προσοχή είναι πραγματικά σημαντική και πρέπει όλοι να προσέξουμε, ειδικά αυτές τις μέρες με τους αέριδες, να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί όπως βλέπουμε μισή Ελλάδα καίγεται και πραγματικά είναι λυπηρό.
1: Τι λέτε τώρα. Δώσατε στον κύριο Μαρκόπουλο έτσι μια δέσμη προτάσεων?
2: Σαφέστατα, ήταν μια πρόσκληση που είχαμε στείλει στον Υφυπουργό Οικονομικών. Είναι στα πλαίσια της, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, της διαβούλευσης που του έχει αναθέσει και ο Πρωθυπουργός με τους παραγωγικούς φορείς. Ενδεικτικά να πω ότι μιλήσαμε για την μείωση των φορολογικών συντελεστών, για την κατάργηση τεκμαρτής φορολόγηση τη στιγμή που έχουμε τόσο επενδύσεις σε συστήματα υψηλής ανάλυσης κινδύνου όπως το My Data και άλλα, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, την επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού, το ακατάσχετο του επαγγελματικού λογαριασμού, τη μείωση γραφειοκρατίας και όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά και κοινά προβλήματα για όλους. Θέλω να πιστεύω ότι ο Υπουργός, όπως ανέφερε και αυτός, είναι στις σκέψεις του Πρωθυπουργού ότι η ΔΕΘ αυτή τη φορά θα εξαγγείλει μια σειρά μέτρων για την επιχειρηματικότητα, γιατί την προηγούμενη χρονιά δεν πήγαμε με ένα μεγάλο καλάθι και φύγαμε δυστυχώς με άδειο, δεν γέμισε καθόλου, δεν εξαγγείλθηκε κανένα μέτρο για την επιχειρηματικότητα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες παλεύουν πάρα πολύ για να επιβιώσουν, προσφέρουν στο ΑΕΠ, προσφέρουν σε θέσεις εργασίας, χρήζουν μιας διαφορετικής αντιμετώπισης και ιδιαίτερης προσοχής για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν.
1: Σας είπε ο κ. Μαρκόπουλος ότι ίσως να ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού κάποια μέτρα για την επιχειρηματικότητα
2: αυτό,
1: σε σχέση
2: αυτό
1: που δεν ακούσαμε πέρσι.
2: Αυτή δεν θα είναι κυρίως για την επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Αναμένουμε, κύριε Ζορβάλα.
1: Ναι, καλά, σωστά.
2: Και το κυριότερο είναι αυτό το οποίο του επισήμανα, το έχω επισημάνει και στους άλλους υπουργούς και υφυπουργούς που έρχονται κατά διαστήματα στο επιμελητήριο ή όπου έχουμε άλλες συναντήσεις, είναι ότι θα πρέπει να βγουν έξω από τα γραφεία τους και να έρθουν σε επαφή με την κοινωνία, να ακούσουν τα προβλήματα από κοντά, διότι πραγματικά τις περισσότερες φορές στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο να σχεδιάζουν, να νομοθετούν για μας χωρίς εμάς.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο...
2: Αναμένουμε, ναι, αναμένουμε, ναι. Έτσι, να δούμε.
1: Πείτε μας λίγο και για το πορτοχέλι.
2: Ναι. 13η χρονιά, γεύσεις και όψεις στην Ερμιονίδα. Ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματικά έχει γίνει θεσμός, έχει καταξιωθεί στην κοινωνία της Αργολίδας και στην κοινωνία της Ερμιονίδας, διανθισμένο κάθε φορά με διαφορετικά πράγματα και παράλληλες εκδηλώσεις. Προσπαθούμε κάθε φορά να το αναβαθμίζουμε και να έχουμε καινούργια πράγματα. Πραγματικά αξίζει ο κόσμος να έρχεται, γιατί εκτός από μια όμορφη εκδήλωση με τις παράλληλες εκδηλώσεις, όπως είπα, είναι και μια στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και κυρίως τη στήριξη των πολύ πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα μέσω του φεστιβάλ αυτού να προβάλλουν και να προωθήσουν τα προϊόντα τους, γιατί δεν υπάρχουν οι δυνατότητες, οι οικονομικές δυνατότητες να βγουν σε μεγαλύτερες εκθέσεις και να δείξουν τι πραγματικά παράγουν, τα οποία πιστέψτε μου ότι είναι αξιόλογα προϊόντα.
1: Τι λέτε τώρα, είναι αξιόλογα προϊόντα και νομίζω ότι ξέχωρα και πέρα από τους τρόπους προώθησης συνεργασίας, νομίζω ότι η αργολική μάνα γη έχει πολλά να δώσει σε αυτό, όμως υπάρχει πάντα ένα όμως και αυτό το αναζητείτε με διάφορους τρόπους.
2: Δυστυχώς, ακριβώς έτσι είναι, πραγματικά είμαστε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε όλους τους
1: τομείς,
2: πρωτογενείς, δευτερογενείς, τριτογενείς, είναι πάρα πολύ μεγάλα έτσι σε σχέση με άλλες περιφέρειες και με άλλους νομούς της Ελλάδας, να μην ξεχνάμε και τον τουριστικό, να μην ξεχνάμε τον αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο μας. Όλα αυτά σε συνδυασμό θα μπορούσαν να δώσουν ένα προϊόν για την Αργολίδα που θα μπορούσε να προσφέρει μεγάλη υπεραξία στην οικονομία, στο προϊόν, στους κατοίκους, στην κοινωνία γενικότερα. Δυστυχώς αυτό το όμως παραμένει πάντα, μπαίνει μέσα στις οποιασδήποτε διεργασίες και κολλάει τα πράγματα και τις καταστάσεις.
1: Έχω μια αισιοδοξία, δηλαδή στο Άργος τώρα όλο αυτό το κομμάτι αρχαιολογικό μουσείο, βυζαντινό, επιγραφικό, αρχαίο θέατρο, αγορά, νεοκλασική αγορά, νομίζω ότι μπορεί κάτι να γίνει στο κομμάτι της επισκεψιμότητας και για το Άργος σε σχέση με τον Άφλιο, το αφήνουμε αυτό απ' έξω.
2: Το θέμα, κύριε Ζορμπαλά, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, και το Άργος αποκτά τα δικά του σημεία επισκεψιμότητας και μπορεί να δημιουργήσει σε συνδυασμό και με τον Άφλιο αλλά και με τους όμορους νομούς ένα πολύ μεγάλο ένα εξαιρετικό προϊόν επίσκεψης τόσο στον αρχαιολογικό όσο και στον πολιτιστικό πλούτο. Αυτό όμως δεν φτάνει. Αυτό από μόνη της μία επίσκεψη δεν έχει να προσδώσει ωφέλη, αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις να στηρίξουν αυτά τα προϊόντα κτλ. Βλέπουμε τώρα ότι έχουμε αύξηση των τουριστών στην Ελλάδα. Και το Ινσέντερ βγήκε χθες και λέει, εγώ αυτό το οποίο εκλαμβάνω και από το δικό μου, τις δικές μου επιχειρήσεις στο γραφείο μου, από άλλες συζητήσεις και αυτά τα μηνύματα που λαμβάνω από άλλους νομούς της Ελλάδας είναι ότι δυστυχώς η εστίαση καταραίει. Ναι. Επομένως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει το χρήμα πλέον να διαθέσουν αυτοί οι οποίοι επισκέπτουν. Πρέπει να απευθυνθούμε σε άλλους ανθρώπους, σε άλλες χώρες με άλλο background οικονομικό από τη μία μεριά, και από την άλλη θα πρέπει εμείς ως χώρα να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Και από μια συνάντηση εχθές που είχαμε με την περιφέρεια Πελοποννήσου, θέλω να πιστεύω ότι είναι κεντρικός ο σχεδιασμός, το πολύ αναμενόμενο πρόγραμμα που περιμένουμε να βγει για τη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων, γιατί το προηγούμενο πρόγραμμα που είχε βγει από την περιφέρεια Πελοποννήσου αφορούσε προτάσεις πάνω από 600.000 ευρώ, καταλαβαίνετε, οι προϋπολογισμοί πάνω από 600 αφορούσαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Όχι εσάς.
2: Αναμέναμε λοιπόν από τη δέσμευση και του Περιφερειάρχη ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακουμπούσε και στις πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις, και εχθές υπόθηκε ότι μάλλον θα πάμε σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διπλογραφικά βιβλία και μόνο. Επομένως σημαίνει ότι το μικρό μαγαζάκι, η μικρή επιχείρηση, η πολύ μικρή επιχείρηση πάλι είναι εκτός. Επομένως θα πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτή τη χώρα. Την θέλουμε την επιχειρηματικότητα, την θέλουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, θέλουμε την οικογενειακή επιχείρηση. Τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Να το αποφασίσουμε, να το πούμε ανοιχτά.
1: Μας δίνετε την είδηση λοιπόν ότι
2: έχουμε να κάνουμε.
1: Προσανατολίζονται για το διπλογραφικό, άρα να μείνουν έξω οι πολύ πολύ μικρές οικογενειακού τύπου.
2: Μόνο, ναι. Θα μπουν στην ουσία κατά κύριο λόγο οι ατομικές,
1: οι
2: όμικρον έψιλον, οι έψιλον έψιλον, αυτές που έχουν κάτω από 1,5 εκατομμύριο τζίρο, γιατί δεν υποχρεώνονται να έχουν. Και θα μπουν οι ανώνυμες, οι ΙΚΕ, οι ΕΠΕ και τα λοιπά. Αυτές έχουν βιβλιογραφικά βιβλία κατά κύριο λόγο. Επομένως καταλαβαίνετε ότι θα
1: μένουν έξω, ναι.
2: Να επιχειρήσουν, και η μεγαλύτερη πλειονότητα που είναι μικρές επιχειρήσεις ατομικές, όμικρον έψιλον, έψιλον, έψιλον, δεν θα μπορέσουν να μπουν στο τέλος. Ευελπιστώ ότι αυτό δεν θα εφαρμοστεί, δεν θα είναι, θα αλλάξει, κάτι θα αλλάξει, αλλά από τη μία μεριά όταν λέμε αμετιαστόμενος υπουργού ότι περιμένουμε μέτρα για την επιχειρηματικότητα, και απ' την άλλη υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός όπως πληροφορούμε, δεν ξέρω αν είναι της περιφέρειας Πελοποννήσου, πληροφορία μου είναι ότι είναι κεντρικός σχεδιασμός, θα το μάθουμε εντός των επόμενων ημερών, να βγαίνουν προγράμματα μόνο για ενίσχυση επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία, δεν συνάδουν αυτά τα δύο μαζί.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δαμούλου για τη συζήτηση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Αυτά κυρίες και κύριοι. Να και η είδηση λοιπόν στο τέλος από τον κύριο Δαμούλου, από το επιμελητήριο Αργολίδα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα κλείσουμε την εκπομπή. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων και δελτία ειδήσεων από το σταθμό μας. Να σας ευχηθούμε καλό μήνα. Προσέχετε πολύ στην οδήγηση και στη θάλασσα και με τις φωτιές. Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γκρανός μουσικές επιλογές. Σταύρος Ζορμπαλάς ήταν μαζί σας. Καλό πρωινό, καλό και ήρεμο Σάββατο Κυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Η πολιτική προστασία εξέδωσε αρχικά οδηγία για ετοιμότητα μέσω του 112 και λίγη ώρα αργότερα για εκένωση της Ξηρονομής προς Ελοπία. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρου, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτη για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί η καλλιέργεια ελιάς. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη, του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από το Μοιραία γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών με τα οχήματά τους. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρυθμίση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ίση από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φεστινή καλοκαιρινή περίοδο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολης. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς, η Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Σε κατάσταση κινητοποίησης έχει τεθεί σήμερα όλη η περιφέρεια Πελοποννήσου λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Ισχύουν απαγορεύσεις. Υπογραφές συμβάσεων χθες στην περιφέρεια Πελοποννήσου για αποκατάσταση βλαβών και προστασία βάθρων της γέφυρας Μπερτσιάς στην ορεινή Γορτινία, για συντήρηση του δρόμου Τρίπολης-Μεγαλόπολης-Καλαμάτας και για την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου Αρχαία Τραπεζούντα Παλαιολογικό Μουσείο Αρχαία Λυκόσουρα Μεγαλόπολης. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο της κατασκευής του δρόμου Ίσαρη Βάστα Μεγαλόπολης. Στα μέσα Αυγούστου έτοιμος ο κόμβος Πλάτσα σύμφωνα με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο. Τουριστικό οδηγό απέκτησε ο Δήμος Τρίπολης, παρουσιάστηκε χθες σε ειδική συνέντευξη τύπου. Σήμερα το απόγευμα και το βράδυ στην πλατεία Φιλικών της Τρίπολης δύο προβολές ταινιών μέσα από την Cosmote Telecom Art Tech The Road Show, όπως αναφέρεται. Συνεχίζεται το 8ο θερινό εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας στα Λαγκάδια. Η φετινή θεματική εστιάζει σε πέτρινες κατασκευές εντός και γύρω του παραδοσιακού οικισμού των Λαγκαδίων και περιλαμβάνει τρία έργα. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του τρίτου φεστιβάλ Ακροναυπλίας που έχει καλλιτεχνικό διευθυντή του Θοδωρή Γκόνη. Ξεκινά από τα Ήρια, δράσεις σε πρόνοια, μπούρτζια, ακροναυπλία, αρκετές συνεργασίες. Ο Δήμος Γορτινίας πραγματοποιεί σήμερα τελετή έναρξης λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου των Ιαματικών Λουτρών στην Ιρέα Γορτινίας. Η τελετή στις 8.30 το βράδυ. Η 13η έκθεση γεύσης και όψης από το Επιμελητήριο Αργολίδας στο Πόρτο Χέλι θα γίνει φέτος 19 με 23 Αυγούστου. Το διάστημα 14 με 21 Αυγούστου ο Τεγιατικός Σύνδεσμος στην Επισκοπή της Τεγέας πραγματοποιεί το πανηγύρι και την έκθεση της Τεγέας. Παράλληλα, γνωστοποίησε και ένα πλούσιο καλλιτεχνικό και όχι μόνο πρόγραμμα. Στήριξη αγροτών με κρατικές ενισχύσεις de minimis σε παραγωγούς της Αρκαδίας, των οποίων η παραγωγή μειώθηκε λόγω του παγετού του 2021 σε ποσοστό άνω του 30% και δεν είχαν αποζημιωθεί. Έκθεση ζωγραφικής αρχαιών ασεάτων δεν θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ασέας, όπως γνωστοποιήθηκε με τελευταία ανακοίνωση. Το 47ο Φεστιβάλ Άκοβας στο Βυζίκι θα πραγματοποιηθεί 10 με 18 Αυγούστου. Καρστικά όνειρα στο αρχαίο ερχομενό Αρκαδίας στις 2 Αυγούστου και στις 3 Αυγούστου. Είναι μια έκθεση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια παραγωγή στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Είναι δωρεάν η είσοδος, αλλά γίνεται προκράτηση θέσης. Μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι οι αιτήσεις για το διαγωνισμό της Γενικής Γραμματείας Αντιγκλιματικής Πολιτικής για προσλήψεις στις φυλακές 416 ατόμων για τη φύλαξη και για το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης. Αφορά Δέλτα Έψιλον. Μουσικές βραδιές στις 3 Αυγούστου στον Ιερό Χώρο της Δεύτερης Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος, ανακοίνωσε ο Δήμος Βόρειας Κοινωνίας στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού. Έκτακτη αιμοδοσία τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Ήρας Αργολίδας από το Σωματείο Δεσμοί Αίματος. Με σύνθημα «Η καρδιά της Αρκαδικής Μαγείας» ξεκίνησε και επίσημα και στο site του Δήμου Τρίπολης ο νέος τουριστικός οδηγός. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Μεγαλόπολης της Μετάβασης, παρέχει προγράμματα κατάρτισης σε διάφορους τομείς για εργαζόμενους και ανέργους της Μεγαλόπολης, ενώ το κέντρο λειτουργεί και ως κέντρο πιστοποίησης για τεχνικούς ασφαλείας πρώτων βοηθειών, υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τροφίμων και πληροφορικής. Ανοίγει σήμερα το απόγευμα στις 6 το ανακαινισμένο δημοτικό στάδιο της Σπάρτης. Έγινε ένα έργο μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 630.000 ευρώ. Υπήρξε και δαπάνη του Δήμου Σπάρτης. Τα έργα στο στάδιο συνεχίζονται.
Ο Δήμος της Τρίπολης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στηρίζει τα αιτήματα του Συνδέσμου των Εγκαταστημένων Περιοχών Επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης, όπου ζητούν αναθεώρηση του νόμου για τα επιχειρηματικά πάρκα. Ο ΣΕΒΙΠΕΤ διεκδικεί ένα δικαιότερο, διαφανέστερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας των πάρκων, όπως τονίζει, προς όφελος των εγκαταστημένων επιχειρήσεων. Στις 12 Αυγούστου θα γίνει τελικά το αφιέρωμα στη Ζάτουνα για το Μίκη Θεοδωράκη από το ΚΚΕ Αρκαδίας με αφορμή τα 5 χρόνια από το θάνατό του. 9 νέες υδατοδεξαμενές ανοιχτού τύπου εγκαταστάθηκαν στη Γορτινία. Την 3η 4 Αυγούστου η Λευκή Νύχτα της Μεγαλόπολης. Στις 7 Αυγούστου ο τουρισμός για όλους, ανοίγουν οι διαδικασίες των αιτήσεων. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Αναπτυξιακή Αρκαδίας υπέγραψαν σύμβαση για υλοποίηση προγράμματος συμβουλευτικής ενδυνάμωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές και νέους έως 29 ετών που αφορούν την περιοχή της Μεγαλόπολης. Τα λογιστικά γραφεία της Αρκαδίας με ανακοίνωσή τους γνωστοποιούν ότι θα παραμείνουν κλειστά λόγω θέρους 10 με 25 Αυγούστου. 3 εκατομμύρια εξασφάλισε ο Δήμος Μεγαλόπολης για αγροτική οδοποιία. Έκκληση για ορθή διαχείριση των νερών τη θερινή περίοδο γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Γορτινίας. 26 Αυγούστου με 6 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ Ακροναυπλίας. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας επιδοτεί με 400 ευρώ τα μέλη του για να συμμετέχουν στην έκθεση της Τεγέας. Ξεκινά το 5ο Φεστιβάλ Τσακωνιάς στο Δήμο Βόρειας Κινουρίας. Ξεκινά στις 4 Αυγούστου. Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας συμμετέχει στο συλλαλητήριο στην έκθεση Θεσσαλονίκης για το λόγο αυτό δρομολογική και λεωφορείο. Το συλλαλητήριο θα γίνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Σήμερα το βράδυ τα εγκαίνια της έκθεσης βιβλίου στο Ναύπλιο. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 23 Αυγούστου. Σε εξέλιξη στο Λεωνίδιο το 5ο θερινό σχολείο από το αρχείο Τσακωνιάς. Η γιορτή της πατάτας στα δίδυμα Αργολίδας θα γίνει στις 11 Αυγούστου, ενώ νωρίτερα στις 8 Αυγούστου στην Κοιλάδα Αργολίδας θα πραγματοποιηθεί η εορτή του ψαρά. Το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης της Καρίτενας θα γίνει 15 και 16 Αυγούστου. Έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας του Ρίγα Ριγόπουλου αυτές τις ημέρες στο Λεβίδι. Εγκαινιάζεται το πολιτιστικό κέντρο στη Μιλιά Μαντινίας στην Τρίπολη στις 8 Αυγούστου. Η 11η εορτή του κρασιού στα Πελετά Κινουρίας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου. Στις 12 Αυγούστου η μεγάλη συναυλία της Ιουλίας Καραπατάκη στο γήπεδο Λεωνιδίου από το Μορφωτικό Σύλλογο. Ο έκτος γύρος αμπελώνων κρασιού στα Πελετά Κινουρίας θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Πρόσκληση για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των υφιστάμενων, των νέων και των υποσύσταστη μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιοχές του δίκαιης μετάβασης γνωστοποίησε η συγκεκριμένη υπηρεσία. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι στα 80 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοινώθηκε. Οι αιτήσεις λήγουν στις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Τρίπολης. Η ώρα είναι 9 και 4. Έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Αρκαδία, όπως επίσης και στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην αρκαδική πρωτεύουσα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σφοδρότατη άνεμη παντού σε Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία και νησιά κυρίως. Ιδιαίτερη προσοχή, μιας και είμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης. Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου, Σταύρος Ζορμπαλάς στην εκφώνηση των ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Μένονται τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, μηνύματα για

0: Ένωση, Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Ιδιωτίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένεται και η φωτιά στο καλαμάκι της Θήβας. Εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη λόγω της εξέλιξης της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, μήνυμα του 112 για εκένωση. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενο στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, πυμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί καλλιέργεια ελιάς. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Στον Πειραιά, χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλά σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Το Ισραήλ πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία σταδιακού αφοπλισμού που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ προτού η Χαμάς προχωρήσει στην εφαρμογή της, δήλωσε το πρακτορείο Ρόιτερς ο Γάζι Χαμάτ, αξιωματούχος της Χαμάς που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Ανέφερε ότι αφού και οι δύο πλευρές εγκρίνουν το κείμενο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή της πρώτης φάσης της.
1: Ο καιρός.
0: Η ισχυρά μελτέ μείωσε νέα μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Ακούτε Hera Sport.
12: Εδώ έχουμε τη φάση μες στην περιοχή, προσοχή, γκολ. Υπάρξει, το βάζει. Ο Πέτος ζουτάρει και Ραυνός λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίχτυα.
13: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέριν. Ο Τσάπρας θα πάρει και πάρει την μπάλα. Νέο σουτ. Γιάνκουσιτς, γκολ! 1-1 από τον Κροάτι. Ο οποίος στην κίνηση κάνει το πλασέ, η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ που δεν μπορεί να αντιδράσει και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ 2-1 στο 57. Ο Γιώργιο παίκτης που σκοράρει. Τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή, ο Τεφράη, ευκαιρία, 2-2, Ραστότε, στο 85, ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και αυτό είναι σκορ πρόκρισης.
14: Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζύγισε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.
0: Ακούτε Hera Sport.

0: Ποια είναι, ρε φίλε, τα απαραίτητα είδη που πρέπει να έχουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές?
1: Μπύρες.
0: Αντιλιακό, όχι.
1: Νερό.
0: Μπύρες, τσίπουρο, τέτοια πράγματα.
1: Και άμα χρειαστεί να δούμε το τσίπουρο, το βάζουμε και λίγο για εντριβή να φύγει το...
0: Γιαούρτι σου έχουν βάλει ποτέ από κάψιμο, επειδή κάγεις από τον ήλιο?
1: Μπορεί.
0: Στην πλάτη.
1: Ναι, παλιότερα, όταν πήγαινα στον ήλιο.
0: Μικρός, παιδί μου, ναι. Εγώ, εντάξει, επειδή είμαι λαχαρινός γενικά, δεν είχα τέτοια προβλήματα, αλλά το βάζαμε το γιαουρτάκι, ρουφούσε. Ναι. Κατευθείαν, ναι, πολύ δυνατή υγρασία. Λοιπόν, είμαι επιφορτισμένος να πω κάτι. Θα πω για τον αθλητικό όμιλο Δαμάστας, που είμαστε εν αναμονή της αποφάσεως να αγωνιστούμε τη νέα περίοδο στην Α1 της ΕΠΣ Ηρακλείου. Να παίξουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο, να βγάλουμε πιτσιρικάδες κτλ. Και να είμαστε και ανταγωνιστικοί, εννοείται. Και ποιος έχει πάει εκεί, φίλε? Diego Romano, τον θυμάσαι?
1: Romano.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Diego Romano, δεν το θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Έλα, Εργοτέλη, Ηρακλή κλπ. Ατρόμητο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Έχουμε νέο προπονητή. 43 συνεχόμενα συμμετοχές χρόνια στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ηρακλείου. Έχουμε νεαρούς, έχουμε πιτσιρικάδες, Εργοτέλη κλπ. Για να πάμε πάρα πολύ ωραία. Είχα επιφορτηθεί με αυτό να πω καλή επιτυχία.
1: Κοίτα πώς έγινε, ρε φίλε, οι τέτοιοι. Αν μου πεις εσύ πώς έγινες, καλύτερος έγινες, αλλά πώς έγιναν οι ηθοποιοί.
0: Λέω για το Ρωμάνο και με κόβεις, για πες.
1: Από το Lemon Popsicle.
0: Λεμόνι και... γρανίτα.
1: Γρανίτα από λεμόνι.
0: Γρανίτα από λεμόνι, είναι. Τι είναι αυτό?
1: Γρανίτα, δεν έχεις ιδέα, ε.
0: Όχι.
1: Γρανίτα από λεμόνι. Πείτε τώρα, παιδιά, τι πατάσεις. Γρανίτα από λεμόνι.
0: Έργο.
1: Ήτανε, ναι, ταινίες ήτανε. Δεκαετία του 70.
0: Ναι.
1: Και το από ό,τι διαβάζω, η πρώτη είχε βγει 1978. Lemon Popsicle. Και τη βρήκα μπροστά μου, ρε φίλε. Δηλαδή και το όλυμα και το θυμήθηκα χθες.
0: Δεν και καλά. Πότε βγήκε, 1978.
1: 1978.
0: Ναι. Μακριά το πιάσες.
1: Ήτανε όμως... Δεν θυμόμουν ότι είχε και τόσο ακατάλληλες σκηνές.
0: Είχε.
1: Είχε ακατάλληλες σκηνές για 1978. Και ήτανε...
0: Ξυλό ή σεξ.
1: Σεξ.
0: Ναι, ναι. Μπράβο.
1: Σεξ σκηνές. Και κοίτα, αυτές εδώ οι φάτσες ήταν οι τέτοιες. Κοίτα, ξέρεις εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά γίνανε, ξέρω, εντάξει, κάπως.
0: Γίνανε, μεγαλώσανε. Τότε.
1: Μεγαλώσανε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία τότε.
0: Είναι και ο Κάτρης, λέει.
1: Είναι σινεμά τότε. Ξέρεις, ήσουν πιτσιρικάς και τα λοιπά. Άμα έβρισκες στα φράγκα τις δραχμές, πώς έκανε το σινεμά τότε?
0: Δεν ζούσα το 78, ούτε η σκέψη δεν ήμουνα.
1: Τάσο,
0: δεν είχα γνωριστεί καν γονείς μου.
1: 20 χρόνων το 78, πόσο... πόσο έκανε το σινεμά τότε? Τη γρανίτα από λεμόνι είχες πάει.
0: Πόσο, τι 6 ευρώ,
1: 6 δραχμές.
0: 6 ευρώ είπε, τι 6 ευρώ, ρε.
1: 6 δραχμές, μόνο.
0: 6 δραχμές.
1: 6 δραχμές. Θυμήθηκες με τη μία ότι έκανε 6 δραχμές?
0: Κάπου εκεί, λέει.
1: Κάπου εκεί.
0: Χοντρικά.
1: Ναι, αυτός ήταν φάτσα, φίλε. Εδώ τον βλέπεις, εδώ. Με τη φανέλα, ναι, ο Χοντρολής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτές ήταν όλες οι φάτσες.
0: Μας βάλεις τώρα στη διαδικασία να δούμε. Δεν μπορούμε σήμερα, έχουμε δουλειές το βράδυ. Τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν. Εσύ το βράδυ ταξιδεύεις.
0: Ναι, γι' αυτό για. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε, γιατί βλέπω. Πνέουν οι άνεμοι.
1: Οι άνεμοι έτσι είναι. Το καλοκαίρι πνέουνε.
0: Το χειμώνα δεν πνέουν, δηλαδή. Απλά το χειμώνα δεν ασχολούμαστε, φίλε, γιατί δεν ταξιδεύει ο κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Τόσο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Είναι και ο Κάτρης για την άμυνα του Παναθηναϊκού, λέει ο Αντρέας. Σωστό.
1: Και ο Κάτρης από το Λεβαδιάκο για αυτό.
0: Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά από τον αθλητικό όμιλο Δαμάστας. Να είναι καλά τα παιδιά. Μπράβο, ευχαριστούμε. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Πετρά, καλημέρα. Για αυτόν τον Φαν Μπρόκελεν που σου αρέσει, να σου στείλω τη φάση του γκολ του Κοϊτά που τον έκανε κουδούνι και έγραψε το 1-2 μέσα σε Σαμψούντα. Μήπως και αλλάξει άποψη? Την καταλαβαίνουμε και πάλι. Όχι. Ή στείλ την, τέλος πάντων, αλλά δεν θα επηρεάσει τη γνώμη μου, ρε παιδί μου. Τον είδαμε τον άνθρωπο να παίζει μισή ωρίτσα. Κάτι μας άρεσε, δεν ήταν και άσχημο, τέλος πάντων. Και όταν, παιδιά, είναι. Αυτό εσύ πιστεύεις ότι παίζει ρόλο?
1: Ποιο?
0: Όταν ο παρτενέρ σου στο κέντρο της άμυνας, τώρα μιλάω, εντάξει. Mm. Όχι στο χώρο του κέντρου, ας πούμε. Mm. Στο κέντρο της άμυνας, δηλαδή Ρέτσο Σπιρόλα, είναι συμπατριώτες. Είναι σημαντικό, πιστεύεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Έλα, ρε Βασίλη.
1: Όχι, όχι. Η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι μία και τα λοιπά. Το θέμα είναι η χημεία. Να, μπορεί να είναι πατριώτης ο άλλος, ρε φίλε, και να μην μπορεί την ανάσα του. Πώς θα λέει, να μην μπορεί να τον βλέπει.
0: Άλλο τι αυτό να πει. Να είναι τσακωμένο.
1: Δηλαδή είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, συμπατριώτης και παραδείγματος.
0: Όχι, όχι,
1: όχι τσακωμένο, δεν σου λέω.
0: Βοηθάει. Το πιστεύω ότι βοηθάει.
1: Ναι. Καλά, εντάξει.
0: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
1: Αυτό τώρα δεν
0: λέει ότι είστε σειρά. Δεν ξέρω, ο Βασίλης πάει 62 σιγά-σιγά. Εσύ τώρα, κύριε Παναγιώτη μου, πρέπει να είσαι λίγο πιο μεγάλος, να την κάνω. Ένα τικ πιο μεγάλος. Mm. Λοιπόν, ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος γιορτάζει?
0: Ευδόκιμος, Ευδόκιμη. Ιωσήφ Σύφης γιορτάζει, Βοτζάκη σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Αφού είναι ένα
1: Βουζάκης είναι το Δεκέμβρη.
0: Αλλά τον έχει με αστερισμό.
1: Με αστερισμό.
0: Ναι. Και καλά, μάλλον γιορτάζει και άλλη μέρα.
1: Κάπου έχει μια πανσέλινο χθες, είχε σήμερα.
0: Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία.
1: Ωραίο, ναι, αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, αλλά δεν έχει. Είναι σε 13 μέρες η επόμενη πανσέλινος.
1: Νομίζω χθες ήταν πανσέλινος.
0: Και τι, μπορεί να έχει χθες, μπορεί να έχει και σε 13 μέρες καπακή. Λοιπόν, θα σου πω εγώ αμέσως.
1: Ή τέτοιο ο Αύγουστος δεν έχει δύο. Έχει δύο ο Αύγουστος.
0: Γιατί τι, μάγκα. Άσε μας, ρε.
1: Ναι, ρε. Δεν ο Αύγουστος έχει δύο πανσέλινους.
0: Γιατί?
1: Γιατί το λέω εγώ.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, φθήνων αμφίκυρτος. 13 μέρες μέχρι την επόμενη νέα σελήνη.
1: 13 μέρες.
0: Άρα δεν έχει τώρα, ρε φίλε.
1: Σε 13 μέρες. Σου λέω μπορεί να έχει.
0: Α, να έχει χθες και να έχει καπάκι σε 13 μέρες. Δεν ξέρω. Σήμερα τι θερμοκρασία
1: έχουμε. Γιατί λένε γιατί, για το Αυγούστο τα φεγγάρια, ρε παιδί.
0: Ναι, λένε,
1: το
0: λένε,
1: το
0: ναι.
1: Ένα είναι το κόκκινο και το
0: άλλο. Από το χλιάτικο φεγγάρι και τα λοιπά.
1: Και μάλιστα το ένα, αυτό το χλωμό το λένε και άρρωστο, κάπως έτσι.
0: Θα έφαγε όχρα, φαίνεται, που έλεγε και ο
1: Αυγούστο. Ναι, είναι το άρρωστο φεγγάρι.
0: Σε πιέσει το ψαγμένο σου πάλι.
1: Όχι, ρε, ψαγμένο, ρε.
0: Στον παγασιτικό.
1: Ψάχνεσαι.
0: Ήρθε ο Λεωνίδας εδώ πέρα τώρα να το θυμίσω. Να το θυμίσει τον παγασιτικό. Από τι τραβήξαμε χθες.
1: Εδώ σκοράβαλες λιγάκι.
0: Όχι, γι' αυτό έκατσα από εδώ και δεν άλλαξε.
1: Βάλε το άλλο, βάλε το μικρό καφέ.
0: Δεν χρειάζεται, ακούσαμε και αυτό, χορτάσαμε, το μάθαμε. Πολύ ωραία, δεν θα το ξανακούσουμε πιθανότατα. Οπότε προχωράμε τη διαδικασία. Λοιπόν, λέγε να μαθαίνουμε. Ποιος εγκέφαλος έδωσε οδηγία να μην υπάρχει βάρ στους δεύτερους, στους δύο προγραμματικούς γύρους.
1: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, γιατί είναι χαμηλού επίπεδου τώρα.
0: Και δεν είναι και οι ομάδες που δεν έχουν και τα γήπεδα
1: θέσεις. Δεν έχουν, ναι, αυτό. Δεν έχουν την υποδομή για
0: αυτό. Δεν έχουν την υποδομή για αυτό. Τώρα γρήγορα πιστεύω θα τους υποχρεώσουν για αυτούς.
1: Τι να τους υποχρεώσουν.
0: Να βάλουνε.
1: Άσε μωρέ τώρα, είναι ο άλλος το Γκάφκασο, ξέρω εγώ πού και τα λοιπά. Είναι με το ζόρι φτάνει το ρεύμα να τους βάλουν βάρ. Α, στο καλά είναι. Εντάξει, έτσι.
0: Τι καλά είναι, ρε φίλε. Χθες τρία γκολ δεν έπαμε τρίσουν από τα τέσσερα τώρα. Τρία στα τέσσερα. Δηλαδή δεν πέτυχε άνθρωπο ο Φουκαράς.
1: Εντάξει, τουλάχιστον ας βάλουν εκεί που υπάρχει βάρ, βάλουν το να λειτουργεί. Εκεί που δεν έχει, άστο. Δεν
0: πάει έτσι.
1: Πώς θα πάει.
0: Όπου να, ο Λεωνίδας έστειλε μήνυμα. Κλείσε το ίντερνετ του Παπα-Νικολάου. Στον παγασιτικό.
1: Δεν το λες καλά, γι' αυτό δεν αρέσει. Στον παγασιτικό.
0: Α, έτσι ήταν, στον παγασιτικό.
1: Χαθήκαμε το βράδυ.
0: Θες να ξέρω και δεύτερο στίχο, ε. Όχι Μανώλη.
1: Θα μάθω.
0: Όχι Μανώλη. Θυμάμαι ότι το έβαλε στο τέτοιο στο αμάξι μέσα και γυρίζει ο Λεωνίδας και με κοιτάει. Και λέει, σαν να λέει, τι να.
1: Το πήραμε αυτό εδώ.
0: Και σαν να μην έφτανε αυτό, το έβαλε και χθες εδώ να ακουστεί παγκοσμίω.
1: Στο μεταξύ. Τι παγκοσμίω, μπορεί. Όλο ο κόσμο το ξέρει. Εσύ είστε. Νότι.
0: Όχι, ρε φίλε, μόνο. Δεν ακούσαμε το καπηλιό μέσα, ωραία. Δεν ακούσαμε λίγο Νταλάρα. Δεν ακούσαμε λίγο Μητροπάνο. Δεν ακούσαμε τα πάντα.
1: Ξέρει ποια είναι. Ποια είναι η φάση με εσάς, ότι ακούτε μουσική που δεν πάει εκείνες τις ώρες. Δηλαδή είσαι με τον καφέ και βάζεις Καζατζίδη.
0: Όχι, ρε φίλε, ποιος το
1: κάνει. Δηλαδή μέχρι εκεί, δηλαδή το έχετε τερματίσει.
0: Δηλαδή με τον καφέ τι μουσική ακούς,
1: δεν ξέρω. Τι ώρα παίζετε κάθε μουσική. Δεν είναι κάθε μουσική.
0: Με τον καφέ τι μουσική ακούς, δηλαδή. Για πες να ξέρουμε, να μαθαίνουμε δηλαδή.
1: Δεν θα ακούσω Καζατζίδη όμως.
0: Γιατί πια.
1: Ωχ, μανά.
0: Ορίστε, καλύτερα να μένουμε από βενζίνη. Ναι, καλά λέει ο άνθρωπος.
1: Ακόμα το θυμάμαι το θόρυβο που έκανε τα μάξι
0: το
1: εκεί πέρα.
0: Το φτιάξε τώρα.
1: Το φτιάξε. Κάτι λίγο και λίγα. Λεωνίδα, τι είναι αυτό το αμάξι.
0: Και να πεις ότι είχε μπαμπά που ξέρει τέτοια πράγματα.
1: Έλατε.
0: Ρε τι γίνεται.
1: Με τα πόδια θα πάμε.
0: Ο άλλος στέλνει μήνυμα. Τον παγασιτικό μου μέσα. Έγραψε ιστορία, φίλε, το είπα.
1: Παιδιά, κοιτάξτε. Την πρώτη φορά μπορεί να σου έρχεται λίγο παράξενο. Μετά το αγαπάς. Αν το ξαναβάζαμε σήμερα, θα το αγαπούσατε όντως. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Προσωπικό
1: δηλαδή,
0: όχι.
1: Βάζω το στοίχημα. Πώς έβαλα χθες για γκολ και overpowk, ας πούμε.
0: Εντάξει, κοντά είσαι τον αρφιλή, είχε το κάρι, δεν είχε δυναμό.
1: Γι' αυτό είμαι και τόσο κοντά για τον παγαστικό.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Θέλεις το δοκιμάσουμε.
0: Όχι, ο Τάσος λέει να το βάλεις αύριο που θα έχει ρεπό κι αυτός. Και εσύ και εγώ.
1: Αύριο Σάββατο, εγώ δεν ρεπό κι εγώ.
0: Άσε, περίμενε, αυτά μπορεί να μην είναι τραγούδια του Σαββάτου, φιλέ, όπως λέει ο κύριος Βασίλης.
1: Ναι, δεν ακούγεται, ρε παιδί μου.
0: Δεν ακούγεται Σάββατο. Ακούγεται μόνο Παρασκευές. Πέμπτη, τι είχαμε χθες. Πέμπτη.
1: Πες τι άλλο.
0: Εσύ θα πεις. Σκεκίνα εκεί, πάρε φορά γιατί τα υπόλοιπα εγώ τα έχω διαβάσει εδώ πέρα.
1: Πάει ο Stones, πήγε στην Ίντερ.
0: Α, στην Ίντερ μια χαρά, τα ακούω.
1: Stones.
0: Ναι.
1: Μετά από πόσα χρόνια στη Manchester City, πάρα πολύ.
0: Πεχτάρα, παιδιά.
1: Πεχτάρα.
0: Πεχτάρα. Ποδοσφαιριστής, φίλε, που τον παίρνει ο Γκουαρδιόλα και τον κάνει υβρίδιο, από στόπερ κοτσονάτο αγγλικό.
1: Δεν είπα εγώ δεν είναι καλός παίκτης.
0: Που τον έκανε...
1: Αυτό τα παικτάρα, δηλαδή.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει
1: αυτό
0: πολύ.
1: Το άλμα είναι πολύ. Σου είναι εντάξει, πολύ εύκολο να το κάνεις.
0: Πολύ καλός παίκτης που από στόπερ κλασικό, καθαρόιμο αγγλικό, σκληρό, τον έκανε ο Γουαρδιόλα και πήρανε Τσουλού με υβρίδιο που τον ανέβαζε 6, 8, λίγο 10 και πίσω.
1: Όχι 8.
0: Εντάξει, και λίγο παραπάνω τον είχε. Και λίγο παραπάνω τον είχε και ανταπεξήλθε.
1: Τι παραπάνω, σιγά μην τον έκανε και δεκάρι. Κάτσε ρε, εσύ,
0: για μένα μπράβο.
1: Σεντερμπάκ είναι και παίζει και εξάρι. Ξέρω, σε...
0: Για μένα μπράβο. Όχι, αυτό του βγάζει το καλό.
1: 32 χρονών τον πήρε η Ίντερ, έτσι.
0: Και 32, μια χαρά.
1: Αλλά είχε 10 χρόνια στη Σίτη.
0: Ήταν 10, ε.
1: 10 νομίζω.
0: Από την Τζέλση τον είχε πάρει. Από την Τζέλση νομίζω τον είχε πάρει. Γιατί πήγε εκεί σε εμά και δεν έπιασε. Ναι, Ίντερ τον βγάζει κιόλα. Από το 16-17 Σίτη, ναι, και τώρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έχετε να δει το του παγασιτικού, εσείς θα πάρετε το τηλέφωνο τον Μπέο και θα σας βάλει στη θέση σας. Πες το Βασίλειο του Παγασιτικός μπαίνει εισαγωγή στο Yap You στην Άρτα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Yap You, μαγαζί. Yap You, μαγαζί είναι.
1: Δεν ξέρω. Yap You.
0: Έλα, πήγαινε τέρμα κάτω τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ξεκίνα.
1: Γιατί να μην ξεκινήσουμε μια φορά από τα τελευταία, ρε φίλε.
0: Γιατί έρχονται άλλα και σε μπερδεύει, σου λέω. Είναι πρόβλημα αυτό. Δεν βγαίνει, δεν βολεύει. Άκου που σου λέω. Ξέρει ο Θεός.
1: Τότε πρέπει να αλλάξουμε θέσεις.
0: Λες.
1: Τι λέω.
0: Ήρθε η ώρα. Μα είσαι δύσκολος. Θες να αλλάξεις καρέκλες. Πάμε, έλα.

0: πλάκα, έτσι.
1: Είδες.
0: Λοιπόν.
1: Φύγε εσύ, έλα εσύ.
0: Λοιπόν.
1: Α, δεν είναι σημαντικό. Δεν βάλαμε παρασυντικό σήμερα.
0: Ναι, όχι, όχι, μια χαρά.
1: Δεν του βλέπω, είναι τέτοιο.
0: Καλημέρα, μυρωδιάδες. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Ό,τι δεν ξέρετε, μην γκουγκλάρετε. Θα παίρνετε τηλέφωνο του Λουκάκη, τα ξέρει όλα. Ακόμη και πόσες φορές πάει τουαλέτα η Λόπεζ. Η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Τζένιφερ. Ποια άλλη Λόπεζ.
0: Χρήστος από Βαβακού, αεκάρα καρδά. Γιώργος. Καλημέρες. Εμείς για την επόμενη μουσική επιλογή του Βασίλη, αυτό το μήνυμα από ό,τι είχε έρθει στις 10 και 11, ναι. Δεν είναι τώρα δηλαδή. Εμείς για την επόμενη μουσική επιλογή του Βασίλη ήρθαμε. Αγαπάμε τον Βασίλη και του κάνουμε καζόρα, σημαίνει ο Γιώργος.
1: Μπράβο.
0: Ο Γιάκος συζήτησε μόνος του αλλαγή, λέει ο Νίκος.
1: Ένα σοβαρό ζητήμα. Γι' αυτό σα ρώτησα και εγώ. Σου είπα ότι στείλαν κάποιοι που λέει ο Γιάκος.
0: Ναι. Ένα σοβαρό προπονητή τη Εξέδρα, λέει ο Τσίλη, θα έλεγε γιατί του έβαλε από αλλαγή και δεν του ξεκίνησε βασικού. Δηλαδή, ποιο τον Τζιριμπέγια, τον Μπλαμπόρδα, τον Ραστόντερ και αυτού,
1: Όχι, γιατί έχει ένα δίκιο. Γιατί ο προπονητή τη Εξέδρα δεν μιλάει ποτέ όταν αρχίζει ένα παιχνίδι και βλέπει την ενδεκάδα. Λέει μερικά πράγματα, αλλά όχι, κρατάει, κρατάει και μια πισινή.
0: Λέει, μην ξεφτυλιστούμε.
1: Κάτσε, μην ξεφτυλιστούμε.
0: Ναι.
1: Ο σωστός προπονητής της Εξέδρας πρέπει να το ορίσουμε ποιος είναι και να, ξέρω, να βάλουν και οι ακροατές κάποιοι υποψηφιότητες.
0: Εντάξει, πρώτα απ' όλα ο προπονητής της Εξέδρας
1: ο σωστός προπονητής της Εξέδρας
0: είναι ο Γκρινιάρης.
1: Είναι
0: στάνταρ Γκρινιάρης. Είναι δεδομένο.
1: Είναι Γκρινιάρης όμως όλο το 90 λεπτό.
0: Όλο. Ακόμα και αν πάει και το πράγμα καλά, θα πει στο τέλος πολύ καλά την ομάδα, φίλε. Βάλαμε 4, αλλά αυτός ο Μπασινάς στο κέντρο, έλεος. Δηλαδή κάτι
1: να, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο σωστός προπονητής Εξέδρας πρέπει να είναι συνεχώς όρθιος στην Εξέδρα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί θα εμβαριστεί, εντάξει.
1: Όχι, όχι, τα πατατάκια, ρε. Άστα πατατάκια. Όχι, άμα θες να πιάσει το 10, το άριστα. Πρέπει να είσαι και όρθιος.
0: Και να πηγαίνει
1: σε κάθε φάση τσακ να σηκώνεσαι.
0: Και με τα χέρια έτσι πίσω.
1: Και με τα χέρια, μπροστά τι κάνεις. Πήγαινε πίσω. Δηλαδή
0: καπελάκι.
1: Και να δείχνεις τον παίχτη από την Εξέδρα. Δείχνεις τον παίχτη τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πώς, ρε φίλε, πρέπει να το ανεβάσουμε επίπεδο. Πέπ. Δεν μπορεί προπονητές Εξέδρας όλοι. Κάποιος πρέπει να είναι ο Πεπ, να γίνει ο Πεπ.
0: Μπράβο,
1: της
0: άρα
1: Εξέδρας.
0: Να βρίσκει καρεκλάκι διάδρομο. Από εδώ μερικά για να μπορεί να πηγαίνει. Μα πα και τα ρεύρα γιατί προπονητή, αλλά θα τα ακούσει και εσύ τα 1-2-3 σου. Εντάξει. Λοιπόν. Άντε άλλα 3 έργα.
1: Να έχει και βοηθού.
0: Αυτό που γνωρίζει χρόνια, παίρνει δύο διαρκεία και τέτοια. Αδερφέ, εσύ τι λες και τέτοια.
1: Κάποιοι να αποδεχθούν το ρόλο του βοηθού προπονητή Εξέδρα.
0: Άντε άλλα 3 έργα. Να πετράνε και όλο το ταπείργιο. Γεια σου Γιουργαρά. Όντω κέρδισε τη Μόντσα χθε με 3-1 ο Άρη. Μακάρι για Γρηγορίου στηρίζουμε. Καλημέρα στην Ευαγγελία που είναι από τα Τρίκαλα. Καλημέρα, παιδιά. Δύο είναι η Τσέσεκα. Καλά τα λέτε, στο ίδιο πρωτάθλημα παίζουν. Ναι, ρε παιδιά, είναι η Τσέσεκα 2. Είναι ο Ολυμπιακός Β. Όχι, αλλά είναι δύο ομάδες από την ίδια πόλη που έχουν το ίδιο όνομα και την κάναμε 1947. Καλά που στείλατε τον πρέσβη τον κοντό στο ΑΚΑ και έφερε την πρόκριση. Χωρίς κοντό, ούτε τα αντικείθυρα δεν θα περνούσε η αρμάδα. Λέει ο Χρήστος.
1: Καλά που πήγε ο Παπαγεωργίου, λέω εγώ, γιατί ο κοντός.
0: Τι ωραίο είναι το πόλο σήμερα με τα κοριτσάκια μας. Για να δε στο ρίχνω μια ματιά. Για να το ψάξω εγώ, γιατί θα κάνεις μια εβδομάδα.
1: Μπορεί να κάνω και δύο μέρες, αλλά κάτσε, θα κάνω μια προσπάθεια. Το πόλο.
0: Δεν έχει κάνα πάλι το πόλο, φίλε Σαρρώνη. Πάλι να πάρουμε κούπες και
1: δεν βλέπω κανένα αγώνα.
0: Εκεί δεν το έχει, γιατί είναι παγκορασίδες τα κορίτσια.
1: Παγκορασίδες και πού να το βρω.
0: Χάστο Βασίλη, θα το βρει ο Πετράν. Θα το βρει ο Πετρούμπας. Θα το βρει ο Πετρούμπας. Λοιπόν, στο τελικό η Ελλάδα. Και λοιπά. Παρασκευή 9.30 ώρα.
1: K16 ρε φίλε, υπάρχει.
0: Κορασίδες σου λέω, ναι. K16. Κερδίσαμε 14-8 την Ουγγαρία, περίεργο, Ελλάδα-Ουγγαρία να είναι στο πόλο δυνατά. Και Παρασκευή, όχι ρε, στους Ισπανούς απέναντι.
1: Οι Ισπανίδες, όχι.
0: Ναι, ρε φίλε, οι Ισπανίδες. Οι Ισπανοί είναι καλοί.
1: Είναι
0: καλοί σε όλα τα ματιά.
1: Σταμάτα. Τον κατεμοιάζει.
0: Εντάξει, θα πάρουμε ένα σημαίνιο. Τουλάχιστον ένα σημαίνιο.
1: Φέτος πήραμε και το χρυσό στους άντρες εκεί στο τέτοιο, στο παγκόσμιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι χρονιά.
0: Μακάρι. Λοιπόν, κερδίσαμε 2-0 και ωραία, λέει ο Γιώργος. Τα γκολ όμως μπήκαν από ατομικές ενέργειες και όχι από μια οργανωμένη επίθεση. Τι θα γίνει όταν ο Ντέλιας δεν θα τρελαίνει κόσμο. Αυτό είναι κλασικό προπονητή Εξέδρα. Γκρινιάρη δηλαδή. Σου λέει κερδίσαμε μεν μια χαρά, αλλά κερδίσαμε επειδή ο Ντέλιας ήταν καλό.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι, σοβαρό προπονητή Εξέδρα. Δηλαδή είναι προνοητικό.
0: Ναι, αλλά είναι προπονητή Εξέδρα. Ότι ναι, κάτι μα φταίει παρά το 2-0 και
1: όλοι είναι προπονητέ Εξέδρα. Και εμεί είμαστε τέτοιο σχολιαστέ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, σου λέει όμω. Τώρα το έχω έτσι. Πρέπει να σκεφτώ και το εναλλακτικό.
0: Ε?
1: Τι θα
0: ακόμα.
1: Γίνει όταν.
0: Σωστό, σωστό. Σωστή αναρώτηση. Σωστή αναρώτηση. Καλημέρα στην παρέα. Η αγορά λέει ότι δεν αγοράζεται με χρήματα, αγοράζεται με περισσότερα χρήματα. Λέει ο Θοδωρής. Και δεν έχει άδικο, η αλήθεια να λέγεται. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλή άδεια σε όποιον μπορεί να πάρει. Άμα γυρνά και φεύγει ο άλλο, είναι λίγο πίκρα. Καλή άδεια ούτω ή άλλω.
1: Εγώ είμαι αυτό που φεύγει ο Πέτρο.
0: Ναι. Η Αλεξάνδρα λέει καλημέρα.
1: Για το χαρείτε τον Πέτρο σήμερα, γιατί παίρνει τώρα άδεια και θα γυρίσει μετά από. Ναι. Πότε θα γυρίσει.
0: Μετά το 15 Αυγούστου. Okay.
1: Μετά το 15 Αυγούστου.
0: Δύο εβδομάδες είμαστε, Λάρα, κάτσε. Πόσο έλειπε.
1: Δύο εβδομάδες. Γιατί.
0: Πολύ είναι. Εσύ πόσο έλειπε, για θυμίσου.
1: Άλογο, άλογο, άλλο.
0: Παλιό και τα λοιπά, ξέρω. Η UEFA είπε όχι, λέει η Αλεξάνδρα. Η οποία έχει και το ίδιο επώνυμο με σένα που δουλεύει.
1: Αλεξάνδρα.
0: Συγγενή. Η UEFA είπε όχι, η Αμερικανική Ομοσπονδία πάλι όχι. Η CAF ξέρετε αν έχει εκφράσει άποψη και τι γίνεται με την Ασιατική Ομοσπονδία. Οι άλλες δεν έχουν πει ακόμα. Είναι μερικές που είναι λίγο πιο φλωρέ. Περιμένουν να δουν τι θα πει ο λαός για να μπουν στη διαδικασία να.
1: Ποιος λαός.
0: Απαντήσουν... Οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου. Για να απαντήσουν κι αυτοί. Τι είναι αυτό. Α, να το. Έβαλε λειτουργία AI ο φίλος και μας εξηγεί ο Έριον για ποιο λόγο το κάνει η Πάξη.
1: Α.
0: Άκου φίλε, λέει, η Ομοσπονδία της Ουγγαρίας παρέχει σημαντικά οικονομικά μπόνους και επιδοτήσεις στις ομάδες της πρώτης κατηγορίας που χρησιμοποιούν Ούγγρους παίχτες και ειδικά νεαρούς. Και το εκμεταλλεύεται αυτό η Πάξη.
1: Α.
0: Ένα από αυτά που εκμεταλλεύεται δηλαδή.
1: Α.
0: Εκτός από την εθνική και τοπική ταυτότητα, την ανάπτυξη χώρου, ταλέντο κλπ. Καλό, είναι χρήσιμο που μας έστειλε ο Έριον.
1: Α.
0: Κράπες και κούραση ήταν. Μετά από μια σκληρή προετοιμασία, έτσι είναι, αλλά μετά από ένα μήνα λύνονται τα πόδια. Ναι, εντάξει, το θέμα είναι να έχει, πώς το λένε, να είναι ok για το επόμενο. Α, δελτίο, δελτίο, δελτίο, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύσκολη κατάσταση στη Βιωτία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς. Ισχυρές ρηπές ανέμου δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μηνύματα για εκένωση, Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαιο, Αλική και ξηρονομή Βιωτίας. Μένεται και η φωτιά στο καλαμάκι της Στίβας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις σε ένα ελικόπτερο επιχειρεί από αέρας. Εξετάζεται η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβόδο-Βρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας, μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς Άργος. Έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Συνεχίζει αναζωπηρός και πολλές εστίες στην Πάρο. Χωρίς ένα αέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωσή της συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Ευρυτανία, στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Φλόκα. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα, κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια ως ανιαμποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Λοιπόν, άκου τώρα. Έλα. Η Ομοσπονδία, η Ισπανική Ομοσπονδία, διώχνει τη Ράγιο Βαγεκάνο από το γήπεδό της.
7: Επειδή απέκλεισε την έκπαιρση.
6: Επαόριστον τη διώχνει.
7: Γιατί?
6: Γιατί λέει ο κόσμος που πάει εκεί, ακόμη και οι παίχτες, πάλι καλά δηλαδή που δεν κινδύνευσε και μπορεί να κινδύνευε για μην το πήραν είδηση.
7: Ναι.
6: Και η ΑΕΚ που πήγε εκεί πέρα να παίξει, κινδυνεύουν να πάθουν την νόσο των λεγιονάριων. Τι είναι αυτό, πνευμονικό τέτοιο τέλος πάντων.
7: Τα είπαμε χθες, δεν τα είπαμε τι είναι.
6: Εσύ είπες από το air condition μόνο.
7: Από αυτό είναι, από τι.
6: Δεν είναι μόνο το air condition και δεν έχουν air condition, είναι πνευμονική λίμωξη.
7: Τα σταγονίδια που τα εισπνέουν από αυτό το πράγμα τα εισπνέουν.
6: Μπράβο. Okay. Τι γίνεται λοιπόν εκεί, είναι τόσο βρώμικο, λέει. Τόσο βρώμικο παντού το γήπεδο, σε όλα, από στους διαδρόμους, τα έτσι, εκεί που δεν φαίνονται, δηλαδή και εκεί που φαίνονται και εκεί που δεν φαίνονται. Που παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Ομοσπονδίας προς τη διοίκηση της Ράγιο, φτιάξτε το, καθαρίστε
7: το.
6: Όχι.
7: Γι' αυτό αποκλειστήκαμε εμείς οι ΑΕΚ πέρσι, φίλε. Τα πάθαμε νόσο λεγιονάριων. Και ήρθαν αυτοί να μας κερδίσουν και να χαίρονται μετά.
6: Δεν έχει συμμορφωθεί με τα αιτήματα για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, για την ποιότητα νερού, δηλαδή που υπάρχει εκεί πέρα, τίποτα. Με πυρκαγιά κινδυνεύει. Οι συσσόρευση σκουπιδιών, συντρίμμια μέσα στο γήπεδο.
7: Ηλεκτρικές.
6: Αυτό, δεν τα βλέπεις.
7: Να φύγουν. Να φύγουν να πάνε αλλού.
6: Η Ράγιο ψάχνει να βρει γήπεδο τώρα.
7: Να πάνε να βρει. Να πάνε να πάρει τον Περναμπέο. Δεν δίνω. Λοιπόν, Δημήτρη, ναι, τα είπαμε. Ναι, και πράγματι δεν ξέρω για δύο, αλλά ένα σίγουρα έχει μια κίτρινη κάρτα και θα έπρεπε να αποβληθεί η Ανάφαρο.
6: Επίσης, κάτι να σου πω γι' αυτό. Η Ράγιο Βαγεκάνο είναι η μοναδική ισπανική ομάδα στην Πριμέρα, τέλος πάντων, η οποία δεν έχει ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων.
7: Άντε ρε. Ναι. Και πώς τα πουλάει, με χαρτάκια.
6: Λέει ότι τα πουλάει μόνο χέρι-χέρι, ξέρω εγώ εκεί πέρα. Και μάλιστα τα

0: Το για καλά λόγια.
1: Βλέπω ότι τρίζουν τα κόκαλα του Κυλαϊδόν με αυτό το έκτρωμα.
0: Με ποιο?
1: Με το τραγούδι μάλλον της εισαγωγής. Καλημέρα από Καλαμαριά. Ένα φόρο θέλει ο ΠΑΟΚ, να μην πούμε
0: μα
1: δύο.
0: Δεν είναι, το τραγούδι εισαγωγής δεν είναι του Κυλαϊδόν. Και ο Κυλαϊδόνης απλώς συμμετείχε.
1: Ναι, ναι. Με δική του άδεια έγινε προφανώς. Αυτά είναι η σκουμπρία, εννοείται.
0: Όχι, εντάξει, δικό το είναι, δηλαδή.
1: Ένα φορό θέλει ο ΠΑΟΚ να μην πούμε δύο. Επίσης και ακόμη ένα χαφ θα πάρει ο ΠΑΟΚ, όπως και τον Γιαννούλη και ίσως ένα έξτρεμ. Αυτά που λένε κάθε μέρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ ρεπόρτερ. Έχουμε πολλούς προπονητές κερκίδας και στο μπάσκετ έτσι γίνεται χαμός. Να τα λέτε και αυτά, λέει ο Γιώργος. Στο μπάσκετ να δεις τι γίνεται. Έλα.
0: Το έχεις πει αυτό.
1: Το παγαστικό μου μέσα.
0: Ναι. Και, υπάρχει κι ένας άλλος που μου λέει: έχεις πολύ δίκιο. Μια φορά λέει. Γιατί δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η μουσική ψυχολογία νοητικά τα νέα τα παιδιά.
1: Ναι, η μουσική ψυχολογία.
0: Σου λέω, δεν βάζει καζατζίδι 9 η ώρα το
1: θα
0: πρωί.
1: Θα ακούς το παγαστικό και θα πες ψυχολογία σου. Αυτό θέλει να πει δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι, θα ανέβει. Θες να πεις.
0: Όχι, που μετά τον παγασιτικό χθες βάζατε κάτι άλλο στο κουτούκι του τέτοιου που έπεθε το δάκρυ μέσα στο κρασί και ήταν να με καταπιεί.
1: Μια λαχτάρα, δύο καημοί. Κάναμε ένα φορά για την απώλεια του Φράγκου Μπαρέζη, Παναγιώτη μου. Καλημέρες Βασίλη, καλημέρες Πετράν, καλώς από το Κύριο Κογίγια Δύναμη. Εσύ ποιο είναι τραυματίες, ναι βεβαίως. Βλάσης, Βασίλη, συγγνώμη. Ξέχασε τον Νέστα, βέβαια. Νέστα, Καναβάρο, Μαλδίνη, ναι, σωστά. Έβγαλε από και Νέστα, βέβαια. Αν δεν είπα, λάθος.
0: Να είσαι προπονητής. Ξέρεις ποιον είχα γνωρίσει, δε φίλε.
1: Ποιο να.
0: Και κάναμε και παρέα, δηλαδή, για τα λοιπά. Κάναμε παρέα, δηλαδή, εντάξει, λίγο το καλοκαίρι. Mm. Σεμπαστιάνο Νέλα.
1: Ο Νέλα, ναι. Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Δεκαετία του 80, mm. Εθνική Ιταλίας,
1: αρχηγός
0: της Ρώμα, ναι, center back. Και το Σεμπαστιάνο Νέλα, ψυχάρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Πολύ καλό παιδί.
1: Να είσαι προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Να έχεις βασικό Μπακασέτα και Κωνσταντέλια στον πάγκο. Θα σε λένε ή Γιωβάνοβιτς ή Κοντό. Καλημέρα, όλη μέρα. Πάνω Καλαμαριά, Απολλωνάρα. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Μπαρέζει ο ορισμός του Λίμπερο. Σημειώνει. Ο Χρήστος λέει ότι ο Ζαρουρί δεν είναι καλός. Εντάξει, ο Ζαρουρί μου σε ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό από πέρσι. Γι' αυτό και εγώ έλεγα στον Χρήστο ότι μάλλον θα χτυπήσει πόρτα βασικού που έκανα μια ραδιοεφημερίδα πριν το πρώτο μάτς.
0: Πώς τον είχε πάρει τον Ζαρουρί?
1: Δανεικό τον είχε πάρει ένα χρόνο και φέτος πλήρωσε για να τον πάρει. Κάνα τριάρι.
0: Τρία. Mm. Έχει δώσει πλάκα-πλάκα ο Αλαφούζος, φράγκα.
1: Εννοείται. Πόσα έλεγε, 20 τόσα και είναι ακόμα. Και έχει
0: Σαντίνο, Αντίνο. Ναι, δηλαδή, ναι. Όλου αυτού κανέναν με λύση συμβολέων, δεν στο δόλο συμβολέων κτλ. Ντάνια Ντάγκα.
1: Τι λες εσύ. Και ελεύθερο να είναι, θα πάει να τον πάρει ένα μήνα πριν λήξει και να πληρώσει. Ντέ και καλά. Μανία. Πράγμα είναι αυτό. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να ακούσει τον Κοντό, όταν χάνει πάνω από 200 κιλά. Καλημέρα, ρε Μπιλάρα, τον Τζάπρα. Χθες τον τρέλανε στην κλωτσιά. Τι να πει για τον Αντίνο. Πολύ ξύλο. Ο Αντρέα είναι ήρωα, αλλά έχει δίκιο. Γίνει πανάθα να ξανανιώσει. Λέω ο φίλος ο Παναγιώτης. Εντάξει, έφαγα κλωτσιά και τι είναι, παιδιά, μέσα στο παιχνίδι είναι γι' αυτά. Τι ώρα είναι κλήρωση της Champions League? Κλήρωση της Champions League είναι Δευτέρα 1 η ώρα. Δεν είναι σήμερα. Σάκη. Δευτέρα, όχι σήμερα. Καλημέρα, ήμουν μέσα και θαύμασα αυτή την παιχτούρα του Παρίζη. Κρίμα, φιλιά, παιδιά. Α, είναι. Ω, 3.000 δραχμές το πήρε ο Ολυμπιακός στάδιο Αθήνα. Α, ναι. Ναι.
0: Μίλαν Μπαγκελόνα.
1: Μίλαν Μπαρσελόνα και Λομπάγκελ. Το 4-0. Ναι, ναι. 3.000 και το πήρε, βλέπεις.
0: Δεν ήταν και λίγα λεφτά.
1: 18-5-94. 3.000 και πολλά. Πέτρο, τι έκανε ο Φαντρόχελ και σ' άρεσε όταν αντίπαλο έπαιζε με ένα μόνο επιθετικό όταν πήγε ο Ραντό. 2 έπαιζε. Έπαιζε με 2 στο τέλο. Όταν έκανε αλλαγέ και έψαχνε τέρμα, έπαιζε με 2. Εντάξει, και μάλιστα έκανε και εντύπωση το γεγονό ότι παρά το γεγονό ότι είχε σκορ πρόκριση, έβαλε και άλλον. Έβαλε αυτόν τον 40. Αν και ο Ολυμπιακός ο Βασίλαρος πολύ σωστά μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Τι του δώσατε πρωί να φάει, ρε παιδιά, λέει ο Αντώνης από Μαρούση.
0: Δεν τρώω το πρωί.
1: Είναι και ο Κάτρης, ναι, το αναφέρουμε και εμείς. Ο Γιώργος τι λέει. Αν και η άδεια ξεκινάει σε μια εβδομάδα, μπαίνουμε σε mood με ένα χαλαρό σουκού από σήμερα. Καλή διακοπή σε όσους δεν έχουν πάει ακόμη, σε όσους μείνουν πίσω να απολαύσουν ομορφιές των πόλεων τους τώρα που θα διάσουν. Να το Γιωργάνα.
0: Πώς θα μπορείτε, ρε Γιωργάνα, πώς το μπορείς αυτό, δηλαδή.
1: Όχι, ρε, ξέρεις που είναι. Στη Waterland δεν είναι, φίλε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είναι στη Waterland. Μπράβο.
0: Waterland, πού, γύρω, LA.
1: Θεσσαλονίκη, ρε.
0: Α, Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θέρμη.
0: Waterland, είναι Θεσσαλονίκη.
1: Πάρα πολλά χρόνια. 30.
0: Έχει πάει.
1: Μία φορά και δύο. Και νεαρό πήγαινε.
0: Παλικάρια, λέει, πρώτο δύο ημερών είχε πανσέλινο. Όταν λέει φθήνουσα σελήνη, ποιο το λέει αυτό. Και νέο φεγγάρι, εσύ το είπε.
1: Ναι, το είπα εγώ.
0: Και νέο φεγγάρι, σε 13 μέρες ουσιαστικά σβήνει το φεγγάρι και μετράμε 14 μέρες από τη νέα σελήνη για πανσέλινο. Συνεπώς πανσέλινο θα έχει σε 27 μέρες.
1: Ωραίος, Σάκης ψαγμένος.
0: Πού τα βρήκες, Αρισάκη, αυτά?
1: Σβήσε το φεγγάρι.

0: Αλλά δυσκολεύει. Μπορεί να ξέρει
1: το τραγουδάρα. Αυτό, ναι. Αυτό θα το άκουγα τώρα.
0: Α, ναι. Γιατί, αφού είναι 12 παρά με καφέ.
2: Είμαι
0: 12 παρά με καφέ.
2: Ναι, αλλά το πες ωραία.
0: Ναι.
2: Το πες ωραία. Για τραγούδασε.
0: Πιο καλή φωνή. Έχω καλή φωνή. Για πιο πολλά θα βγάζαμε με ένα τραγουδιστή. Είναι καλύτερο να φέρει.
2: Ο
0: Φέρη.
2: Ποιο είναι ο Φέρη.
0: Όχι, ρε, είναι ωραίο τύπο.
2: Αν το πάλι.
0: Καλό καρδάκι είναι, εντάξει. Έχει πει και λίγο.
2: Δεν είναι καλό.
0: Όχι και πάρα πολύ καλά, βέβαια.
2: Είναι.
0: Δεν ξέρω τραγούδια που λέει, αλλά γενικώ είναι. Τώρα τελευταία έγινε πολύ viral επειδή πήγε στην Κρήτη να κάνει συναυλία. Mm. Και επειδή είναι άμαξο από συναυλίες το παιδί, μάλλον από ό,τι φαίνεται, γιατί πέρσι ξεκίνησε η πρώτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, οι κριτικοί τι κάνανε. Του δώσανε ρακές. Mm. Και έρευγε πάνω.
2: Δίπλα.
0: Γκολ, ναι, ναι, ναι. Mm. Και λέει, παιδιά, είμαι. Άστα να πάνε, δεν το είπα, άστα να πάνε. Mm. Είμαι. Mm. Και αφισέτα που λέμε.
2: Mm.
0: Και τραγούδισε ψηλομεθυσμένο, αλλά. Τώρα αντιμετωπίσαμε ωραία εμείς στο ίντερνετ γενικότερα.
2: Δηλαδή, άμεσα με την δεν τραγουδάς καλύτερα. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Ξέρω.
1: Κοίτα, όταν πίνουν όλοι αρχίζουν και τραγουδάνε μετά. Πάνω απ' όλα τραγουδάνε καλύτερα.
0: Ανάλογα.
1: Έχεις δει κανένα ξενέρωτο σε ένα τραγουδάκι τώρα.
0: Δηλαδή θες να πεις ότι όλοι τραγουδιστέ που ανεβαίνουν πάνω
1: από τραγουδάνε. Όταν πίνω, φίλε, τραγουδάω. Άμα δεν πιω, δεν τραγουδάω. Όχι. Όμως, καλά καθούμε, αρχίζω να τραγουδάω. Όχι, εντάξει.
0: Μπορεί, ρε φίλε, μπορεί να γίνει.
2: Αχ. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι. Όχι, όχι, δεν έχει μερίδιο κολλήματο.
0: Το Σιρέα ξεχάσαμε, ναι, και ο Σιρέα καλώς. Το Ραστόντερ μοιάζει για όνομα, όνομα του Σερτήλη, για hard rock συγκρότημα, ακούγεται, λέει ο Χρήστος. Το καλύτερο με διαφορά για το κάψιμο, πρόσεξε.
2: Ποιο κάψιμο?
0: Είναι το μέλι, για το κάψιμο από τον ήλιο, ρε. Και λέει, μην με αμφισβητήσει, γιατί θα σου στείλω όλο το άρθρο. Πέτρο, το αμφισβητώ. Το μέλι στο κάψιμο. Το μέλι γενικά είναι πολύ δυνατό. Μην βάζει τώρα ξένου, ρε Βασιλά. Τι είναι εδώ τα πάντα. Τι είναι αυτά πάλι. Κάθε μέρα και από διάλογα.
2: Μη σκιάζεσαι, μη σκιάζεσαι.
0: Τι είναι αυτό.
2: Μη σκιάζεσαι.
0: Πάω σε μηνύματα. Λοιπόν, το μελάκι, παιδιά, κάνει καλό σε όλα. Αλλά το πευκόμελο, το ανθόμελο, πιο απ' όλα. Η βανίλια που πήγε πήρε ο Παπα-Νικολάου, πλήρωσε ένα βαζάκι 35.000 ευρώ.
2: 6 κιλά μέλι πήρε η γυναίκα μου.
0: 6 κιλά μέλι, πόσο βανίλια.
2: Όχι, κανονικά. Όχι, όχι, δεν ήταν πολύ ακριβό.
0: Γιατί, αυτό δεν είναι που βγαίνει μια φορά το χρόνο.
2: Δεν ήταν πολύ ακριβό τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Θα ήταν μούφα.
2: Όχι, δεν καλό. Ήταν άσπριζε. Δηλαδή.
0: Το φαγές.
2: Καλό ήταν.
0: Ναι.
2: Εμένα όλα ίδια μου φαίνονται, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πει χθες την ώρα του Παναθηναϊκού. Έλα, παιδιά, τώρα μην μας βάζει
2: ένα, λίγο, λίγο. Ένα μισό λεπτό.
0: Θα παίξει τώρα ένα μισό λεπτό τραγουδί.
2: Δεν μου ωραία, εντάξει, και 44. Τάσο! Εδώ να ακούσουμε εκείνο το τέτοιο που είπαμε.
0: Τηλέμαχη, αν συμφωνώ, παρόλο που μπορεί να συμφωνώ, γιατί το ανέφερα και εγώ, δεν μας βάζει τώρα. Σχολιάζουμε συναδέλφους και υπεραγωγικά.
2: Άκου τραγούδι, σ' αρέσει.

0: Ξέρεις γιατί με αυτό το. Έφαγα δύο ώρες, δεν μπορούσα να θυμηθώ το συγκρότημα, ρε φίλε.
1: Και τώρα το θυμήθηκες, τι κατάλαβα.
0: Όχι, χτες έγινε αυτό, δεν έγινε εδώ. Και μετά, όταν θυμήθηκα έτσι εκτός. Και ήταν αυτό το συγκρότημα, ένιωσα. Τι να σου πω, σαν να έχω βάλει γκολ στο γάμα, ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα. Ναι.
1: Σε φιλικό. Δεν,
0: δεν, ναι, σε φιλικό.
1: Δεν είναι τίποτα σπουδαίο το
0: τραγούδι. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να σου πω, δεν έχεις κολλήσει ποτέ να προσπαθείς να θυμηθείς κάτι και να μην μπορείς και να
1: λες εδώ
0: και να λες μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, ξέρω και τα λοιπά, και να είσαι το γύρω γύρω και μετά να το πετυχαίνεις το, όταν έχεις παραιτηθεί πια.
1: Και τώρα
0: έτσι ήταν η...
1: είσαι πολύ ικανοποιημένος τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, είμαι από χθες πολύ ικανοποιημένος.
1: Άχθες, το θυμήθηκες.
0: Ναι,
1: αυτό το θυμήθηκες χθες, γιατί το φορτωθήκαμε εμείς σήμερα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί με ακολουθεί από χθες ο θρίαμβος.
1: Α, ήθελε, δηλαδή.
0: Αυτός ο θρίαμβος.
1: Ναι, είχες γκαϊλία, εντάξει. Ήθελα
0: να το μοιραστώ. Bad Company, θυμάστε εσύ κορυμματάρα.
1: Βαζέχα στον Μπάς Πρέβεζα, το έχουμε πει, Κωνσταντίνε, ναι. Θα φτιάξει, λέει, πολύ νεανική ομάδα, 23-24 μέσο. Μπράβο. 30 έως 50 δραχμές για το σινεμά.
0: Άμα φτιάξει και ομάδα μόνο με Πρεβεζάνους.
1: Φαντάζεσαι. Υπάρξει τη Δυτική Ελλάδα. 30 έως 50 δραχμές είχε το σινεμά τότε, παιδιά, να είστε καλά. Κώστας Φραγκφούρτη, γεια σου Κωστάρα. Οι Όγκροι, ούτε να περνάς με το αμάξι, θέλουν, λέει ο Κώστας. Ναι. Να πω επίσης, φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ που υπάρχουν μερικοί φίλοι που στέλνουν μια καλημέρα. Δεν θέλουν να ρωτήσουν, δεν θέλουν να σχολιάσουν κτλ. Είναι πολύ ωραίο. Σου λέει καλημέρα, παιδιά, σας ακούω, είμαι εδώ. Ωραίο, ε.
0: Ναι, ωραίο είναι.
1: Ξέρετε για ποιο λόγο τσακώθηκε ο Τσιμίκας με τον Τζόνς στο φιλικό χθες? Τι έγινε, κύριε παιδιά? Κάτι με το περιβραχιόνιο. Ποιος να πάρει το περιβραχιόνιο κλπ. Πετρά, ποιο νησί θα επισκεφτείς? Στα Χανιά. Τα Χανιά, Δημήτρη, τα Χανιά. Καλημέρα σας. Εγώ θυμάμαι πως έδινα 10 δραχμές στα τέλη του 70, λέει η κυρία Νεκταρία.
0: Σε τι?
1: Σινεμά, μωρέ. Σε τι?
0: Ξέρω.
1: Στα φασόλια. 10 δραχμές.
0: Πού δίνει τις 10 δραχμές ο καθένα, α πούμε, ξέρω. Εγώ θυμάμαι στο δημοτικό μια δραχμή ψωμί, μια δραχμή τυρί. Στο διάλειμμα.
1: Λοιπόν.
0: Και λέει ο φίλος Λεβέντες, το Σειραιά ξεχάσατε.
1: Ναι,
0: φιλιά,
1: το είπα,
0: δημαρχία,
1: ναι, ναι.
0: Σου λέει.
1: Ναι, ναι, δημαρχία. Γεια σου, Χρυσταρά. Κοίτα έγκλημα που έκανα, λέει, για να δω τι έχει φτιάξει. Γιάννο Σάμπο να δεχτεί κάρτα. Πού τον βρήκε, φίλε? Over 4,5 υπάρξει corner, υπάρξει επόμενο γκολ και ισοπαλία τελικό αποτέλεσμα. Τι έγκλημα?
0: Πώς τι έγκλημα?
1: 2 ευρώ. Έκανε κανένα κασάουτ, ε. Έδινε 90 απόδοση και έκανε κασάουτ. Ενώ τα πιάσει όλα. Άστο, ρε, ρε Σιχάρη. 2 ευρουλάκια είναι, άστα.
0: Ναι,
1: άστα.
0: Άμα σου δίνει με τα 2 ευρώ, ρε φίλε, κάποια στιγμή σου δίνει 45, αυτό σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ότι με τα 2 ευρώ παίρνω 45. Τι άστο.
1: Θανάσης, τι θες? Ω, πού είσαι, ρε Καρτάση? Τι έγινε? Το μαλίδιο, έτσι. Περίμενε, γιατί δεν βλέπω τα. Έλα. Τι έγινε, όλα καλά? Μπράβο, μπράβο. Θα ξαναρθείς. Άντε, αγοράκι μου, με το καλό. Με το καλό. Μπράβο. Βασίλη, η μουσική ο Ασυλή κόντρα σε όλους τους μουσικά αναλφάβητους του σταθμού.
0: Thank you.
1: Βάστα γερά, όπως γίνεται πάντα στις μειοψηφίες.
0: Να στέλνεις κάθε μέρα μήνυμα μου.
1: Άκου, λέει, βάστα γερά, όπως γίνεται πάντα στις μειοψηφίες.
0: Yeah.
1: Εκείνο το αν δεν είσαι τυχαίος που θυμήθηκες πριν κανένα μήνα με τσάκισε. Τι είναι αυτό?
0: Τραγούδι.
1: Τραγούδι. Ο Θανάσης, ο οποίος Θανάσης, φίλε.
0: Μπορώ να το τραγουδήσω?
1: Ναι, ρε, εντάξει, περίμενε. Θα συνδεθώ μετά με το τι, δημοσιογράφος? Τι?
0: Αστυνομικός.
1: Του κουκουρέγια τη θέση. Λόγω μαγιού.
0: Κουκουρέγια.
1: Ο οποίος Θανάσης, φίλε, έκανε. Εντάξει, εντάξει, τώρα μην παίρνει αέρα πολύ. 2-3 τραγούδια φτάνει. Να σου πω, έκανε, μπήκε στο group τη Seraphore μόνο και μόνο για να σου πει αυτό.
0: Οκ, thank you.
1: Πολύ ωραίος ο κύριος Θανάσης μας.
0: Ευχαριστούμε, ναι.
1: Νέα σε 13 μέρες, όχι παρσέρινος κάθε 28 μέρες. Εντάξει. Σταμ.
0: Δεν τα λες πιο γρήγορα, πας και προλάβω, βάλω ένα τραγουδάκι.
1: Α, ναι! Όταν στο παγώ, ήθελες να μου βάζεις τους Bad Company. Πώς λένε αυτό?
0: Ναι, αφού μου ήρθε το.
1: Άλλο παρσέλινος, άλλο νέο φεγγάρι. 2 στον Αύγουστο, μόνο όταν η πρώτη είναι αρχές και μετά από 28 μέρες επόμενη. Σπάνιο, ναι, φαινόμενο αυτό είναι. Άμα κάνεις αρχές.
0: Σπάνιο,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί κάνα 28 μέρες.
0: Εγώ
1: έλεγα
0: πάντα τον Αύγουστο, άμα δεν προλάβω το πρώτο.
1: Πρέπει να γίνει 1 ή 2. Ο Αύγουστος 30 μέρες, δεν πάει, ρε. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο.
0: Αύγουστο.
1: 31 πάει.
0: 31.
1: Άρα τη, 1, 2 ή 3 να είναι η πρώτη για να έχουμε άλλη μία μέσα στον Αύγουστο. Ναι. Blue Moon και τέτοια, ε. Βότκα είναι αυτό, τι είναι. Ευχαριστούμε, Σταμ. Τι θες, ρε Λεωνίδα? Α, ναι, έγινε κλήρωση κυπέλου, βεβαίως. Βεβαίως. Για να αναφέρω και κλήρωση κυπέλου. Πολύ σωστό ο Λεων. Να αναφέρω κλήρωση κυπέλου, διότι έχουμε. Πάνε να μας ενημερώσουν από την ΕΠΑ, θα μας ενημερώσουν μάλλον συνολικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θα την πούμε, φίλε, διότι.
0: Τι θέλετε, την κλήρωση κυπέλλου να σας βάλω ένα τραγούδι?
1: Κύπελλο Ερασιτεχνών, εντάξει, τώρα μην το αναφέρω. Τι θέλεις, όχι, να μας βάλεις κύπελλο. Πώς το λένε, κανένα να μας βάλεις. Να μην μας βάλεις κανένα.
0: Μα αποπέρνουνε, τα ακούτε. Τα ακούτε.
1: Λοιπόν,
0: θα δεις τώρα, κάθε χωριό τώρα, εντάξει. Αλλά λοιπόν, λες τώρα με ποιο κληρώθηκε το χωριό, με το άνω χωριό.
1: Άθενς, Καλυθέα, Τρίκαλα, Λάρισα. Ηρακλής, Βόλος, καλό ζευγάρι.
0: Α, είναι αυτές οι ομάδες.
1: Ναι. Ατρόμητος, Πύργος. Ζάκυνθος, Κηφισιά. Αναγέννηση, Καρδίτσας, Άρης. Ελλάς, Σύρου, Μαρκό.
0: Κάτσε ρε φίλε, από τώρα μπαίνουν οι ομάδες.
1: Ναι, εκτός των τεσσάρων είπαμε. Ελλάς, Σύρου, Μαρκό. Νίκη, Βόλου, Πανιώνιος, καλό ντέρμπι. Λεβαδιακός, Αστέρας, Άκτορ. Ω, φίλε. Πολύ δυνατό. Mm-hmm. Νέστος, Χρυσούπολης, Απόλλων, Καλαμαριάς. Καλαμάτα, Πανετολικός. Και μια πολιτεία. Και Πανσεραϊκός, Πανθρακικός. Ω, και αυτό ψηλό γειτονικό. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίες αναμετρήσεις. Πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, πάω παρακάτω.
0: Είσαι σίγουρος ότι θες να βάλω ένα τραγούδι?
1: Όχι, σίγουρα, ναι. Δεν θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Και ποιο ξέρει τι θα είναι κιόλας. Όχι τίποτα. Φωτιά, Φιχτιά, Άργος, έντονος αέρας και ηλιές πουρνάρια, λέει ο Γιάννης από το Άργος. Και άλλη φωτιά. Καλά σήμερα με τον αέρα που έχει, παιδιά. Πάρα πολύ προσοχή. Μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τι είναι στην ποδοσφαιρική φία, είδαμε χθες. Η τέχνη είναι το ψέμα που μας δείχνει την αλήθεια.
0: Όχι, οπα, Βασίλη. Ναι. Για ξαναπες το αυτό.
1: Η τέχνη είναι το ψέμα που μας δείχνει την αλήθεια.
0: Η τέχνη
1: είναι το ψέμα που μας δείχνει την αλήθεια.
0: Ωραίο, ψαγμένο.
1: Ναι.
0: Δικό σου είναι μεγάλε.
1: Σωτήρης, σωτήρης.
0: Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Και δανεικό να είναι, δηλαδή το χρησιμοποιείς.
1: Έχει και φοβερή μουσική η Γρανίτα από Λεμόνι.
0: Είναι όλα rock and roll.
1: Και στέλνει και ωραίες φωτογραφίες εδώ πέρα. Yeah. Από χωριό, μάλλον κάτι τέτοιο μου φαίνεται. Yeah. Καλημέρα, παιδιά, από σύλλογο φίλων Μιχάλη Τσόχου. Μπορούμε να ξαναβάλουμε τα χθεσινά τραγούδια. Και ο Μπάρμπας για πάντα αυτή την ώρα εκπομπή, λέει ο φίλος ο Μάκης από το Λίβερπουλ με τα συντριβάνια, όπως θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά.
0: Αυτός είναι, ναι, που δεν έβρισκε το συντριβάνι και ζει 20 χρόνια στο Λίβερπουλ.
1: Και δεν το βρίσκω.
0: Και πήγα εγώ ένα τριήμερο και το είδα όλο.
1: Το τσιμεντώσανε πάλι. Ο Παπα-Νικολάου ακούει Τσαϊκόφσκι πριν και κυλαϊδώνει μετά το. Ηλίας. Τσαϊκόφσκι, η επόμενη εκπομπή από εσάς αυτό κάνει. Μοιράζω θέματα στη δουλειά μου και παίζει σκυλοτράγουδα. Ναι, ο Παρολάς. Αποκλείεται. Αποκλείεται ο Παρολάς. Παίζει σκυλοτράγουδα, δεν νομίζω.
0: Άσε με να βάλω ένα τραγούδι.
1: Μόνο για Μεγάλη Παρασκευή είναι ο Παγασιτικός.
0: Όχι, δεν θα βάλω τον Παγασιτικό.
1: Κάτω, το βάλουμε για φινάλε. Πού πας ρε Μαυρογιαννίδη με τον Ματουσάλα τον Παπα-Νικολάου. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Όσο για τον Παναθηναϊκό θέλει δουλειά, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να δούμε την εικόνα που θέλουμε. Είμαι αισιόδοξος κλπ. Λέει ο Γιώργος από Γεράκη Λακωνίας, καλό καλοκαίρι. Πόσα χρόνια έχεις να κατέβεις Άρτα?
0: Εγώ.
1: Πρώτα απ' όλα στην Άρτα ανεβαίνουν, δεν κατεβαίνουν, έτσι, ναι.
0: Σωστά. Από Αθήνα. Μπορεί, ο άνθρωπος να είναι Θεσσαλονίκη. Συνήθως λέμε πότε θα κατέβεις, λέμε εντάξει. Έτσι το λέμε.
1: Ναι.
0: Ναι, το οποίο δεν στέκει, αλλά το λέμε.
1: Στην Άρτα είναι αυτό που στο μηχανάκι λένε μπες.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ναι, μου το έχει πει ο κουμπάρος μου.
0: Κάσε μας μόνο με το κουμπάρο.
1: Λες, θα σε πάω κάπου με τη μηχανή. Σου λέει αυτός ναι. Και του λες άντε μπες.
0: Άσε ρε, πήγε να πω εδώ.
1: Έτσι έχω ρε.
0: Εκεί γύρω-γύρω στην Πτολεμαϊδα, γύρω-γύρω και στα χωριά.
1: Βασίλη, τελικά ο Σπυρίδου να σου πω ανοίγει. Πάρ το γλέντι. Για να μάθει. Τι είναι αυτό, Παναγιώτη, εδώ φορτώνει πρόγραμμα μόνο σου, δεν πειράζει υγεία. Καλημέρα, προπονητή εξέδρα. Έχει σίγουρα μπλοκάκι. Α, και μπλοκάκι. Να σημειώνει.
0: Ποτέ.
1: Τραβηγμένο θα είναι.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Δεν θα είναι τραβηγμένο.
0: Είναι αρχάριο προπονητή εξέδρα.
1: Φωτό μέσα, Τζανδρέα. Τι είναι αυτό. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλου που παλεύουν αυτέ τι μέρε. Δεν θα πάει ποτέ μπροστά από το κράτο με τακτικέ που ακολουθεί. Για του μισθού των πυροσβεστών, μα στέλνει ο Ανδρέα. Ρε, παιδιά, δεν γκρινιάζω. Αλλά πέρσι το ζήσαμε αυτό με τι απουσίε παιχτών. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να κάνει μια ομάδα και όχι ένα σύνολο που στηρίζεται σε ατομικέ ενέργειε ενό ή δύο παιχτών. Καλά, με Λουτσέσκου, το σύνολο ήταν που.
0: Τελειώνουν τα μηνύματα.
1: Δεν το λε.
0: Το λέω. Γιατί πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι. Δεν κάνουμε τώρα, έγινε 54. Έστω βάλω το τραγούδι και τα διαβάζεις μετά. Θα έχεις ένα τρίλεπτο.
1: Δεν θα προλάβω, ρε Βασίλη.
0: Θα προλάβεις, μωρέ, τώρα. Μην κάνεις έτσι, μωρέ.
1: Νάνος Βυσαρίωρας. Βασίλης Παπα-Νικολάου και Φώτης Μπαρόλας. Νόμιζα ότι ήταν ένα πρόσωπο, μια φωνή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τρίφωνα από τη Θεσσαλονίκη. Καλή ξεκούραση, ευχαριστώ. Διαγωνισμός καράφλας στα μικρόφωνα και ροκές ρε φίλε συνέχεια. Άρχοντες.
0: Ποιος είναι καράφλας?
1: Εμείς δεν είμαστε. Ο Παρόλας που έπεται δεν είναι. Δεν ξέρω.
0: Ο Παρόλας προς τα εκεί το πάει.
1: Παρσέλο έχει κάτι 29,5 μέρες. Τα λέω πιο short τα μηνύματα τώρα για να καταλάβεις. Ναι. Πέτρο για το κάψιμο γενικώς όχι μόνο από τον ήλιο. Α, οκ. Okay, για το μέλι που έλεγε ο φίλος. Εντάξει. Πετράν, βάλτε του παππού μια άρια από RG να δει πως περνάει η νεολαία το φετινό καλοκαίρι στα παρτάκια. Θα του πέσουν τα ακουστικά.
0: Άρια από RG.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αποδείχθηκε ότι η δεκάδα ήταν λάθος. Πελίστρι, τα μπόρδα έπρεπε να ξεκινήσουν. Έλα ρε Μανώλη τώρα. Κάναμε τον Πελίστρι βασικό ξαφνικά στον Παναθηναϊκό. Ότι έπρεπε, δεν και καλά.
0: Πελίστρι, forever young.
1: Ντροπή να μην θυμάστε τη μεγαλύτερη blues φωνή της Αγγλίας, Paul Rodgers.
0: Γιατί είπαμε κάτι.
1: Ξέρω. Ή το θεωρεί δεδομένο, δεν θα τη θυμόμαστε μάλλον.
0: Ναι, ναι. Ας το στυμπόγε. Στο άσχετο.
1: Ο Ηρακλής λέει που η γενέθλια σήμερα, η ευχή του είναι να το ευχηθεί ο κύριος Κοντός. Τώρα άργησε. Μπορεί να το κάνει αύριο. Χρόνια πολλά πάντως από εμάς. Καλημέρα. Όπα, άλλη φωτογραφία.
0: Τι άλλη.
1: Ο βασιλιάς του ραδιοφόρου, το στάνταρ. Ναι. Παραμένει ο Κοντός. Ναι. Φούτμπολ. Και ο Πετράν με βαλίτσα και παγωτό στο χέρι. Γρανίτα λεμόνι.
0: Γρανίτα από λεμόνι.
1: Πολύ
0: ωραίο.
1: Άθεν Κρήτη κτλ. Μπράβο, εσύ. Ρε Σιμάνο.
0: Έχει όμω παράπονο, ρε Μάνο. Δεν τον κάνει πολύ όμορφο τον Πέτρο.
1: Ναι, δεν με κάνει.
0: Δηλαδή το.
1: Εδώ είμαι, λεβεδιά. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένο. Τη Χαλκίδα λέει το σήμα χάνεται. Τώρα ο αέρα. Χρήσο. Το μόνο λάθο αεκάρα μα είναι που δεν πήραμε τον Κυριακόπουλο. Για αριστερό μπακ είναι τρομερός, δυνατός, γρήγορος κλπ. Η γρανάτα πολεμών ήταν Ισραηλινή παραγωγή, όντως το είδα και εγώ στο Google που είσαι.
0: Ισραηλινή παραγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είδα και εγώ, Ισραήλ, γραφέ. Άκου, ο αυθεντικός προπονητής της εξέδρας ήδη έχει άποψη για όλους τους παίχτες στα πρώτα τρία φιλικά που έχουν παίξει ομάδες και στα πρώτα δύο επίσημα. Είναι απίστευτο πώς κρίνουμε συνέχεια τους παίχτες από 3-4 παιχνίδια. Συνέλθετε, ρε, πάμε για καναμπάνιο. Καλημέρα, τρελοκομεία. Φαντρόκελεν, Ντεφράι και όταν επιστρέψει ο Καλάμπρε και Καμαρά στο 6 θα δούμε μια τελείως διαφορετική άμυνα.
0: Εντάξει, τελείωσες.
1: Είμαι πολύ καλά, πηγαίνω στα αιτήματα.
0: Τελείωσες.
1: Κοίτα τι λέει.
0: Τελείωσες, άκου τραγούδι τώρα.
1: Που είπες ότι δεν με κάνεις πολύ όμορφο, λέει θαύματα δεν κάνω. Λέει,
0: λοιπόν, Τάσο, το τραγούδι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα
1: από κάνα φεστιβάλ.
0: Είναι χάρισμα στον κόσμο, έτσι.
1: Εντάξει, θα δει.
0: Δεν θα τα ακούσουμε όλο. Το τραγούδι αυτό λέγεται είναι. Ο Φυγάς.

0: Πέτρο,
1: άμα συνεχίσει έτσι, θα έχει και δουλειά.
0: Φεστιβάλ τραγουδιού Κέρκυρα 1981.
1: Δεν σου είπα από κανένα φεστιβάλ.
0: Από Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ναι.
0: Και αυτή ήταν νέα ταλέντα, όλα τα παιδιά τότε.
1: Ποιο είναι ο κύριο?
0: Ο κύριο είναι ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Δεν έκανε μεγάλη καριέρα, αλλά είχε βγάλει αυτή την τραγουδάρα. Ο Φυγάς. Όμως θα τα ακούσουμε σε άλλη εκπομπή ολόκληρο.
1: Αμήν. Καλημέρα και στις δύο. Καλή εκπομπή. Παραγιώτης από Πετροπουλός και το σινεμά τότε είχε 50 δραχμές το 78 και το Γρανίτα Πολεμών είναι εξαιρετική κωμωδία.
0: Ναι, κωμωδία, ξέρεις, εκείνες οι νεανικές κωμωδίες. Ναι.
1: Αμερικανιές που λέμε.
0: Ναι.
1: Βλέπω εκπλήξεις το πρωτάθλημα να ξεκινήσει. Φίλη Βασίλη, βάλε χειμερινή κολυμπητές όταν θα έρθει το καλοκαίρι. Όχι, δεν χρειάζεται, το καλοκαίρι ήρθε. Εντάξει. Νίκος, Πέτρο, ζεις. Μην τον αφήνεις να βάζει τραγούδια. Πάλι καλά που μπήκε παρά ένα. Παιδιά, πάλι δεν πρόλαβα να διαβάσω το Insta. Sorry.
0: Λοιπόν, Πετράν, καλές διακοπές, αγόρι μου, να ξεκουραστείς. Να τέτοιο να περάσει ωραία, ξέρω και τα λοιπά. Θα μας λείψεις.
1: Να παίρνεις. Και εμένα θα μου λείψει η αλήθεια είναι.
0: Να παίρνεις κανένα τηλέφωνο εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς εσένα.
1: Εντάξει,
0: γιατί είσαι το είδωλο και παραμένεις το είδωλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
1: Όλα καλά. Καλά, καμιά παρέμβαση θα κάνω. Όλοι και κάτι θα προκύψει. Κάνα έπο, κάνα τέτοιο. Σίγουρα θα προκύψει. Έχει εδώ ένας φίλος που στέλνει Jeremy Clarkson Jumping Out of the Car. Εμείς όταν οδηγούσαμε χθες και έβαλε ο Παπα-Νικολάου το τραγούδι ο φίλος ο Τσίπου. Φαντάσου τι έκανε στον κόσμο, φίλε. Φαντάσου. Ο Πάρης
0: όλοι το θυμούνται όμως και θα το θυμούνται. Και όπου βρίσκουν χειμερινούς κολυμβητές θα τους ακούνε. Θα δεις. Θα δεις.
1: Πέτρο, καλημέρα. Ρε Θεοδωρή, στο Insta διαβάζονται τελευταία. Έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Σε ακούμε εδώ απέναντι με τον Αντρέα φτιάχνοντας ένα μάξι και περιμένουμε να ακούσουμε νέα για την ΕΚΑΡΑ για να τα παίξουμε για να πάμε ταμείο σήμερα. Που στέλνουμε και εμείς μηνύματα για να διαβάζονται. Γεια σου, Θοδωρή. Χαιρετίσματα και στον Αντρέα, το φίλο μου. Πες κανένα σίγουρο τώρα να τελειώνουμε.
0: Σε τι?
1: Σήμερα δεν έχει τίποτα.
0: Παρασκευή.
1: Φιλική αναμέτρηση. Δεν έχει να πει. Ο κόσμος θέλει σίγουρα.
0: Άσε μας, πες τα σίδα σίγουρα.
1: Δεν έχω κι εγώ σήμερα, η αλήθεια είναι. Καλά, Θοδωρή, θα στα πω από κοντά. Κάτι τα έχω βρει μέχρι τότε. Άντε, να είστε καλά, παιδάκια.
0: Γεια σας.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα είναι σε εξέλιξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρήτας Σερών. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πύρνα μέτωπα. Στην Ξηρονομία, όπου οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, και στο Καλαμάκι Θήβας, με τις ισχυρές ρηπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενός Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή, διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Όσον αφορά στο δεύτερο και πιο σοβαρό μέτωπο που εντοπίζεται στην περιοχή του Καλαμακίου, τόνισε ότι εξετάζει ακόμα και η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δικτύου παρουσιάζουν δυσκολίες. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε και στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα από το 112 για εκένωση. Έκλεισε η παλιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε εφιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσει, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ και δεν επιτρέπουν τη συνδρομή εναέριων μέσων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί και η καλλιέργεια ελιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονταν καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κλίμα βαθιά σωδήνηση, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων, στον Πειραιά χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Ο καιρός. Ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.

0: ΕΡΤ.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τη φωνή της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
4: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
6: Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από την ΕΡΤ Πύργου και τους 102,5. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια θα σας κρατήσει συντροφιά. Η Αθανασία Καρούμπαλη είναι στο μικρόφωνο. Ο Γρηγόρης Κοτρέτσος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε βέβαια ότι είμαστε σε σύνδεση και με τη φωνή της Ελλάδος. Και με το τραγούδι που ακούσαμε πήραμε μία γεύση για το τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή. Θα μιλήσουμε για το έντεχνο τραγούδι της δεκαετίας του 80. Σημαντικά γεγονότα. Πρακτικές νέες, παλιά και νέα πρόσωπα και όλες οι εξελίξεις διαμορφώνουν ένα τοπίο στη δεκαετία του 80 σε σχέση με το ελληνικό έντεχνο τραγούδι. Το έντεχνο, το οποίο σήμερα πολλοί το απαρνούνται ως όρο, να πούμε βέβαια εδώ ότι το λέμε για να διαχωρίσουμε συγκεκριμένα είδη τραγουδιών και συγκεκριμένες εποχές. Και να πούμε βέβαια ότι ο όρος έντεχνο είναι ένας όρος ο οποίος μας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα και από τα ομηρικά έπη. Και βέβαια χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Μίκη Θεοδωράκη όταν μελοποίησε ποίηση μεγάλων ποιητών. Και ερχόμαστε βέβαια πάλι στη δεκαετία του 80 και να πούμε ότι η δεκαετία αυτή έχει χαρακτηριστεί μεταβατική, παραμένει όμως σημαντική και καθοριστική για την μετέπειτα εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού. Το ελληνικό τραγούδι, το οποίο διαχρονικά καταλαμβάνει σημαντικό χώρο και παίζει σημαντικό ρόλο στη συνείδηση του ελληνικού ακροατηρίου, και παράλληλα συνδέεται άρρηκτα με τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις της εκάστοτε χρονικής περίοδου. Και βέβαια η συγκεκριμένη σύνδεση και παράδοση δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80.

Συνέβη το 1983. Ο Σταύρος Ξαρχάκος ξαφνιάζει με μια από τις σημαντικότερες δουλειές του. Μια δουλειά η οποία μέχρι σήμερα έχει διαγράψει μια πολύ σημαντική πορεία και όσον αφορά τις πωλήσεις των δίσκων, αλλά και τις μετέπειτα επανεκτελέσεις. Στα έτης λοιπόν, εκτός από τον Σταύρο Ξαρχάκο, παραμένουν ενεργοί και οι παλαιότεροι συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Γιάννης Πανός με τον Διονύση Σαββόπουλο, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Ηλίας Ανδριόπουλος και άλλοι. Επίσης λοιπόν, εκείνη την περίοδο γράφει τα περισσότερα από τα τραγούδια συγκυρίας του ο Φάνος Μικρούτσικος. Στους στιχουργούς, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος παραμένει δημιουργικός αλλά και πολύ παραγωγικός. Το ίδιο και ο Μάνος Ελευθερίου και ο Νίκος Γκάτσος και ο Μιχάλης Μπουρπούλης και ο Κώστας Κινδύνης, οι οποίοι είχαν δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής τις προηγούμενες δεκαετίες και κυρίως τη δεκαετία του 70. Έχουμε όμως και εμφανίσεις νέων δημιουργών οι οποίοι εντάσσονται στο έντεχνο τραγούδι. Είναι ο Δήμος Μούτσης σε μια νέα πορεία, εξίσου σημαντική με την προηγούμενη, γιατί στην προηγούμενη είχε ασχοληθεί, την προηγούμενη δεκαετία δηλαδή, με το πολιτικό τραγούδι. Ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος αποτέλεσε μια πληθωρική παρουσία και χαρακτήρισε αυτό χαρακτήρισε ολόκληρη τη δεκαετία και μάλιστα ήταν η εποχή που συνεργάστηκε με την Λίνα Νικολακοπούλου και έγραψαν σημαντικά τραγούδια και βέβαια από τους πρώτους ερμηνευτές ήταν η Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Εκείνη λοιπόν την εποχή, αρχές δεκαετίας 80, δίνει το στίγμα του και ο Δημήτρης Λάγιος. Ήταν εκείνη την περίοδο που μελοποίησε Ελίτη, κάνοντας τον Ήλιο τον Ηλιάτορα. Όπως επίσης και ο Μάριος Τόκας, ο οποίος συνέδεσε εξαιρετικά λαϊκά τραγούδια.

1986 κυκλοφορεί το φράγμα του Δήμου Μούτση σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Και να πούμε εδώ ότι ο Κώστας Τρυπολίτης μαζί με την Ελίνα Νικολακοπούλου και τον Άλκη Αλκαίο εντυπωσιάζουν εκείνη την περίοδο, καθώς εμποτίζουν το τραγούδι με στοιχεία καινοτόμα. Ο καθένας τους αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση και το μοναδικό στοιχείο που τους συνδέει είναι η εμφάνισή τους την ίδια χρονική στιγμή. Πέραν όμως αυτής της σύμπτωσης, κανένας τους δεν μοιάζει με τον άλλον, ενώ ταυτόχρονα και οι τρεις τους κομίζουν μια διαφορετική και καινούρια γλώσσα στο στίχο.

Αξίζει λοιπόν εδώ να πούμε ότι η δεκαετία του 80, μάλλον στη δεκαετία του 80, διατηρούνται συγκεκριμένες τακτικές όσον αφορά τη δισκογραφία και την καλλιτεχνική παραγωγή, οι οποίες ίσχυαν και πριν. Οι δισκογραφικές λοιπόν κυκλοφορίες παραμένουν στα χέρια των δημιουργών. Συνεχίζεται δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας η εφαρμογή μιας συνταγής δοκιμασμένης. Ένα συνθέτης, ένα στιχουργός γράφουν για έναν ερμηνευτή της επιλογής τους έναν ενιαίο κύκλο τραγουδιών. Ακόμη τα εξώφυλλα των δίσκων στην πλειοψηφία τους διατηρούν αυτή την ιεραρχία. Για παράδειγμα, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου γράφουν το «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ» το 1985 για τραγούδια λοιπόν για την άλκηστη πρωτοψάλτη. Τα ονόματά τους λοιπόν μπαίνουν στο πάνω μέρος του εξωφύλου του δίσκου με εκείνο της ερμηνεύτριας από κάτω. Αυτός ο τρόπος κυριαρχεί μέχρι σχεδόν και το τέλος της δεκαετίας του 80, όπου σιγά σιγά το τοπίο αλλάζει με την κυκλοφορία των πρώτων πολυσυλλεκτικών δίσκων, όπου στη δισκογραφική μαρκίζα λοιπόν φιγουράρει πρώτο το όνομα του ερμηνευτή, με εκείνα των δημιουργών να είναι από κάτω ή και σε κάποιες περιπτώσεις να είναι στο οπισθόφυλλο του δίσκου.

Ήδη και πριν από την ιδιωτική πρωτοβουλία, η κρατική τηλεόραση είχε μπει σε αυτό το χορό με εκπομπές αφιερωμένες στο ελληνικό τραγούδι, πετώντας την μπάλα στο γήπεδο της δημόσιας εικόνας του ερμηνευτή. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου με τα μικρά πορτρέτα και με τους παλιούς μας φίλους συνέχισε να οπτικοποιεί το τραγούδι για να επεκταθεί ακόμα περισσότερο αργότερα με την εκπομπή του Διονύση Σαββόπουλου «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», το οποίο προβλήθηκε τότε στην ΕΡΤ το 1986 με 1987. Με αυτό λοιπόν τον κανόνα στο τραπέζι, οι ερμηνευτές ήταν πιο προσιτοί, πιο συμβατοί και πιο αποδοτικοί όσον αφορά το επίπεδο της προώθησης του προϊόντος τους. Μοιραία λοιπόν, οι δημιουργοί άρχισαν σιγά σιγά να παραγωνίζονται για να παραμεριστούν σχεδόν τελείως την επόμενη δεκαετία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η δεκαετία του lifestyle.

0: των μεγάλων συναυλίων σε γήπεδα και στάδια. Αυτό λοιπόν το τραγούδι είχε συμπεριληφθεί τότε στο πρόγραμμα του Γιώργου Νταλάρα 30 Σεπτεμβρίου του 1983, όπου πραγματοποίησε μια μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο με παρουσία 80.000 θεατών. Η αθρώα αυτή προσέλευση του κόσμου έγινε αφορμή να ανακοινωθεί και μια δεύτερη μέρα για την ίδια συναυλία στον ίδιο χώρο. Έτσι λοιπόν διοργανώθηκε λίγο μετά, στις 3 Οκτωβρίου, η δεύτερη συναυλία. Και παρά το μικρό χρονικό διάστημα από την ανακοίνωσή της, συγκέντρωσε ακριβώς τον ίδιο αριθμό κόσμου. Μιλάμε για δύο βραδιές με 160.000 θεατές. Κάτι είναι ένα ρεκόρ η συναυλία αυτή, το οποίο δεν έχει καταρρευτεί μέχρι σήμερα. Καλεσμένοι σε εκείνη την βραδιά ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Γιάννης Πάριος, η Χάρης Αλεξίου και η Κατερίνα Στανίση. Και βέβαια συμμετείχαν πολύ σημαντικοί μουσικοί όπως ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Τάκης Σούκας, ο Λευτέρης Ζέρβας και άλλοι.
1: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβραχο αρχές πάει. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρίνα παίζουν, ο κόσμος γλεντάει. Τι ώρα πάει, τι ώρα πάει.

Πάντως εννοεί η δεκαετία του 80 ξεκινά με τους μεγάλους δημιουργούς, αλλά και με δημιουργούς εξίσου σημαντικούς που εμφανίστηκαν εκείνη την περίοδο, και με τους στιχουργούς, παλιούς και νέους. Προς το τέλος της αναπτύχθηκε ο θεσμός του ερμηνευτή, αποκτώντας έτσι μεγάλη επιρροή στο κοινό και στο μουσικό χώρο. Και μάλιστα είναι η εποχή όπου έκανε την εμφάνισή της μια νέα γενιά ερμηνευτών, οι οποίοι δεσπόζουν στην ελληνική μουσική σκηνή μέχρι και σήμερα. Όπως και να έχει, πάντως η δεκαετία του 80, όπως και οι προηγούμενες βέβαια δεκαετίες, αλλά και κάποιες από τις επόμενες, προσέφερε ξεχωριστές στιγμές στο ελληνικό έντεχνο τραγούδι, και μάλιστα ήταν η εποχή όπου παλιοί και ερμηνευτές και δημιουργοί και στιχουργοί ενώθηκαν με τους νέους και δημιούργησαν υπέροχα τραγούδια.

Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργους στους 102,5. Μας ακούτε και από τη Φωνή της Ελλάδος. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια φτάνει και σήμερα στο τέλος της. Η Αθανασία Καρούμπαλη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Γρηγόρης Κοτρέτσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνει και σήμερα η πυροσβεστική σε πολλές περιοχές της χώρας. Πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα συνεχίζεται η μάχη και στο Ρέθυμνο. Σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και αύριο με πολύ ισχυρούς ανέμους. 21 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μόνο την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Εκτός λειτουργίας για άλλη μια φορά, η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από τα Ιωάννινα στο νησί. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Επιποδός όλη δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς οι μάχες με τις φλόγες δίνονται σήμερα σε ακόμα περισσότερα μέτωπα στη χώρα μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία παλεύει σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, με τη φωτιά που ξέσπασε από νωρίς το πρωί και ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας πνέουν ισχυροί άνεμοι που κάνουν επικίνδυνη την πυρκαγιά και καθιστούν αναγκαία την απομάκρυνση πολιτών. Πάμε στο Καλαμάκι Θήβας και τον Γιώργο Κοβό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι από μένα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Έχει ξεκινήσει από το Καλαμάκι, έχει ανέβει το βουνό, έχει περάσει το μοναδικό δρόμο που συνδέει όλες τις ευρύτερες περιοχές με το παραθυριστικό θέρετρο των Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Και κινείται η φωτιά, κινείται προς τον Άγιο Βασίλειο. Σχεδόν έχει πλησιάσει το χωριό από τη Μαπέτσα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. 60 πυροσβέστες έχουν πέσει στη μάχη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Μαζί με ένα αέριο μέσο, ένα ελικόπτερο. Τουλάχιστον ένα ελικόπτερο έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Όμως το πρόβλημα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι που από τη μία ενισχύουν τη δύναμη της πυρκαγιάς και από την άλλη αποτρέπουν το σωστό έργο των αέριων μέσων. Δεδομένου ότι δεν μπορούν με αυτούς τους ανέμους να πετάξουν πολύ εύκολα και να ανεφοδιαστούν με νερό. Η θάλασσα στην περιοχή είναι τρικυμινώδης, έχει πολλά βοκόρ. Αν ανοιχτεί κάποιος, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκάφος, σε μια βάρκα αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει ανοίξει μερικά μέτρα από την ακτή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα, γιατί είναι πολύ έντονη η τρικυμία της θάλασσας. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Είναι μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη και που έχει γεμίσει με καπνό ολόκληρη την περιοχή του δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού, αλλά και πολύ δύσκολη και η κυκλοφορία να αναπνέει κάποιος, δηλαδή οποιοδήποτε αντιμετωπίσει προβλήματα αναπνευστικά ή καρδιολογικά, αντιμετωπίσει πρόβλημα εδώ μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την άμεση ενημέρωση. Όπως είπαμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο πύρινα μέτωπα στην ίδια περιοχή. Πάμε και στην Ξηρονομή Βιωτίας και τον Κώστα Στάμου.
2: Το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί ήδη έξω από το χωριό Ξηρονομή. Έχει καβαλήσει το λόφο και η αγροτοδασική έκταση, κυρίως ελιές και χαμηλή βλάστηση. Δεν υπάρχουν πεύκα, δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα. Ωστόσο, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα αυτή την ώρα οι επίγειες κυρίως δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο ώστε να μην φτάσει προς την Αλική. Η φωτιά νωρίτερα πέρασε μέσα από το χωριό Ξηρονομή, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Θήβας. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, από τους δρόμους του χωριού, κατέκαψε ελαιώνες, αγροτοδασική θαλασσικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κάποια μαντριά. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για κάποιο σπίτι. Υπήρξε μια αναφορά από κάποιο κάτοικο για ένα εξοχικό κοντά στα Δοβρενά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Η πρώτη εικόνα που έχουμε κι εμείς περνώντας μέσα από το χωριό, το οποίο, όπως είπαμε, κυρίως τα κόπεδά του έγιναν στάχτη, είναι ότι σπίτια δεν έχουν καεί. Έχει σταλεί από νωρίς μήνυμα και στους κατοίκους της Κρεμονής και στην Αλική, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το βόρειο τμήμα του νομού, προκειμένου να κενώσουν τα χωριά τους. Έχουν μείνει κάποιοι ελάχιστοι, κυρίως εθελοντές και κάποιοι οποίοι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια δίνουν τη δική τους μάχη. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την ώρα οι επίγειες, επαναλαμβάνω, δυνάμεις, κυρίως γιατί από νωρίς το πρωί στην περιοχή πλέον θυελώδης άνεμοι. Σηκώθηκαν αέρια μέσα, υπάρχουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τύπου πεζετέλ, τέτοια μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυροί άνεμοι που είναι δύσκολες φυσικά και οι ρήψεις νερού, καθώς και η απογείωση αυτών των αεροσκοφών. Κάνουν προσπάθεια και τα εναέρια μέσα, από νωρίς σηκώθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν κυρίως από τους δρόμους. Το καλό σε αυτή τη φωτιά, στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι υπάρχουν δρόμοι να κινηθούν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη μέρα και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυροσβεστική εξακολουθεί να επιχειρεί στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής, μετρώντας τις πληγές που τους άφησε η φωτιά. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Καλό μεσημέρι, Βαλέρια.
3: Καλό μεσημέρι, και δυστυχώς εμείς από τα μέτωπα, πολύ καλύτερη η κατάσταση και στην Αγία. Και στον ασώματο που η φωτιά έφτασε μέχρι στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δυστυχώς είναι υποκαρδιωτική, μιλάμε για μια εμβληματική περιοχή Natura, ωστόσο ευτυχώς το μέτωπο κάπως έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο η συνέπειες είναι δυσμενής, μιλάμε για σπίτια καμένα, τουριστικές επιχειρήσεις που οι άνθρωποι βασίζονται στον τουρισμό εδώ. Ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ακόμη δεν έχουν. Δυστυχώς τώρα σιγά σιγά που επιστρέφουν από, θυμόμαστε, έχουν ακοινωθεί πάρα πολλοί οικισμοί, επιστρέφουν σιγά σιγά και βλέπουν αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα. Η φωτιά που είχε φτάσει μέσα στη θάλασσα, βλέπουμε αυτή την μαυρίλα δίπλα στη θάλασσα που κάποτε ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Μας το περιγράφουν και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται την περιοχή και πραγματικά, εκτός από το ότι έζησαν και εκείνοι πολύ επικίνδυνες και δραματικές στιγμές, είναι θλιμμένοι που αυτό το αγαπημένο τους μέρος μετατράπηκε σε εφιάλτη. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι τώρα πλέον το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι εδώ που βλέπουν το βιός τους να έχει καταστραφεί. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, από εδώ και πέρα κάπως να υπάρξει μια στήριξη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 45.000 στρέμματα τυλίχθηκαν στις πλόγες. Υπάρχουν τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για ακόμη περισσότερα, 50 με 55.000. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Κοπέρνικος προκειμένου να γίνει δορυφορική καταγραφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο κύριος Γιάννης Τσουρταλάκης.
4: Το φαινόμενο αυτό το οποίο διεξήχθη στην περιοχή μας, έλαβε χώρα στην περιοχή μας, είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα, παρά το ότι είμαστε μια πυρόπληκτη περιοχή. Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε αυτό να γίνει. Και δυστυχώς αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι θα συνεχίσει με αυτή την ίδια ένταση και στα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους μας, από πολίτες, δημότες, φορείς, κράτος, πολιτεία.
5: Αυτή τη στιγμή, πείτε μας λίγο, και η φωτιά, έχουν σβήσει όλες οι φωτιές, ποια είναι η εικόνα?
4: Ότι είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά έχει κατασβεστεί στην μεγαλύτερη της, στο σύνολό της, ας το πούμε έτσι. Μείνουν κάποιες μικρές αιστείες προς τη νέα πυρκαγιά δυτικά στην περιοχή του Πρέβελη, η οποία θέλω να πιστεύω ότι και αυτή θα έλεγε το συντομότερο δυνατό, μια και έχουν αρχίσει να πετούν σιγά σιγά τα εναέρια μέσα, και θέλω να πιστεύω ότι θα, και βοηθώντας και του καιρού βέβαια, το ανέμο ο οποίος θα μειωθεί όπως προβλέπετε.
0: Μεγάλη φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας, με τις αρχές να ζητούν εκένωση προς το Άργος. Ισχυρές ρηπές ανέμου πνέουν και εκεί στην περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής. Πέγγι Προύσαλη στην Αργολίδα. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
6: Είναι μια πάρα από τη δύση.
0: Πέγγι, λίγο πιο δυνατά, είναι εφικτό, σε παρακαλώ.
6: Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, έχει πάρα πολύ αέρα. Προσπαθώ να σας μεταφέρω όσο καλύτερα από εδώ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Έχει μπει μέσα στο χωριό, στα φύχτια αργολίδας, έχει εκενωθεί το χωριό οργανωμένα και με απόλυτη ασφάλεια. Έχουν απομακρυνθεί κυρίως οι νεότεροι, βρίσκονται εδώ και βοηθούν. Έχει χύσει μήνυμα 112 από τις 10.30. Και τα κέντρα υγείας της περιοχής, όπως επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί, σε ανθρώπους με αναπνευστικά ή με άλλα προβλήματα. Είναι μέσα χωριό κυριολεκτικά. Φλόγες έχουν τυλίξει τα φύχτια, αργολίδες έχουν καταστραφεί περιουσίες. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη ζωή, να έχουμε κάποια απώλεια, παρά μόνο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγγι Μπρούσαλη. Στη σύλληψη τώρα του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στα νότια του νομού. Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ αναμένεται να έρθει σε λίγο από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί από χθες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, ενδέχεται αυτή η τεράστια φωτιά, αυτή η καταστροφή να οφείλεται στο δίκτυο του ηλεκτρικού, στο δίκτυο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το χωριό που ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν δύο ξύλινοι στήλοι με δύο αγωγούς. Από τις έντονες ταλαντώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων, τα καλώδια χτύπησαν μεταξύ τους, προκλήθηκε σπινθήρας και από εκεί φαίνεται να μπήκε η φωτιά. Όλα αυτά βέβαια θα τα ξεκαθαρίσει η έρευνα. Να πούμε ότι χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου είχε αναζητηθεί και δεν είχε εντοπιστεί και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία εδώ αναβαθμίσει καταρχήν την κατηγορία η οποία είναι εμπρισμός από αμέλεια, και αν ζητήσει την προσαγωγή και του υπεύθυνου συντήρησης του ΔΔΕ, προκειμένου και αυτός να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Προφανώς και θα πάρουν τη σχετική προθεσμία για να απολογηθούν, αλλά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κλιμάκια της πυροσβεστικής που από την πρώτη στιγμή ερευνούν τα αίτια αυτής της φωτιάς δείχνουν ότι οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Πάμε και στην Αχαΐα, όπου εκεί έχουμε επίσης σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φλόκας. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αθανασία.
8: Καλησπέρα, είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση εδώ από την πυρκαγιά που ξέσπασε 4 η ώρα, όπως είπε και εσύ, τα ξημερώματα. Είναι γρήγορα διαστάσεις, έγινε τις αυλές των σπιτιών στην περιοχή Φλόκα. Είχε 112 δύο φορές προκειμένου να εγκαινωθεί το χωριό, όπως και το Μαζαράκι. Έχει παρουσίσει τις λόγες ένα απομακρυσμένο διόροφο σπίτι, κάποιες στάνες, θέματα αγροτοπαστικής έκτασης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έχουμε όμως πολλά αέρια και φύγια μέσα προκειμένου να ανακόψουν την εικόνα με τον πύρωση, καθώς η περιοχή νέων ισχυρή, πολύ ισχυρή άνεμη και φοβούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως μπορώ να δω, συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αρχίσει το έργο της αποκατάστασης, γιατί η περιοχή έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλές ήταν οι κολόνες της ΔΕΗ που κάηκαν από τα ξημερώματα εδώ. Να πούμε ότι και δύο άλλες πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα, τόσο στο Σούβαρδο Καλαβρίτων όσο και σε χωριό κοντά στην Αμφιλοχία, στο Ακριβοχώρι, έχουν οριοθετηθεί και είναι και πολύ καλά τα πράγματα και εκεί από ό,τι πληροφορούμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αθανασία Σταμοπούλου. Στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Παρακολουθείτε στενά και το συντονισμό των δυνάμεων για την φωτιά. Από ό,τι ακούμε, είναι καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα τουλάχιστον.
9: Να πω καταρχήν ότι ξεκινήσαμε σήμερα οι φωτιές στην Αχαΐα από 3 και 4 περίπου πρωινές ώρες. Mm-hmm. Στο Σούβαρδο ήταν η πρώτη φωτιά, 3 και 4 το πρωί. και ακολούθησε η φωτιά που είπατε στο Φλόκα περίπου 4 και 4, μια ώρα μετά. Mm-hmm. Η μεν στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όπως είπατε, είναι οριοθετημένη και σε πλήρη, δεν έχει σβήσει πλήρως, αλλά είναι σε επιφυλακή, διότι υπάρχει και μηχάνημα ερπιστριοφόρο, γιατί είναι δύσκολη περιοχή το Σούβαρδο. Πέρσι είχαμε στην ίδια περιοχή πάλι φωτιά και η φωτιά στο Φλόκα, η οποία είχε ανοίξει πάρα πολύ σε δύο μέτωπα, έχει περιοριστεί. Επιχειρήσαν από πολύ πρωινές ώρες, μίλησα και εγώ ίδιος με τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό, και ζητήσαμε άμεση ανταπόκριση από αεροπλάνα και είχαμε 4 καναντέρ που ήρθαν με το φως του ήλιου και 3 ελικόπτερα και βέβαια και μεγάλη επίγεια δύναμη από την Αχαΐα, υδροφόρες και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια και από το Δήμο. Είναι μια δύσκολη φωτιά. Ευτυχώς δεν πλησίασε τον Χιτά. Εκεί υπάρχει ο Χιτά της Αχαΐας.
0: Είχαμε καθόλου ζημιές εκεί?
9: Κοιτάξτε, δεν μπήκε στο Χιτά, ευτυχώς, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μας ανησυχία. Αν η φωτιά έμπαινε στο Χιτά, δεν ξέρω τι συνέπειες θα είχε αυτό το πράγμα. Θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι ο μεγαλύτερος Χιτά της Αχαΐας. Και σας το λέω από πέρυσι που είχαμε άλλους Χιτά που είχαν αρπάξει μετά τη φωτιά του Αυγούστου του 25. Ακόμα και κλειστός Χιτά, υπογείως έχει πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικών κυρίως, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αν πιάσουν αυτά φωτιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση όλα. Είχαμε απομάκρυνση αρκετών ανθρώπων, όπως είπε και η συνάδελφός σας, από τις πρωινές ώρες, ηλικιωμένων κυρίως ανθρώπων, εκτός του χωριού. Το χωριό κινδύνεψε πάρα πολύ σοβαρά. Ευτυχώς δεν κάηκε, εκτός από αυτά τα 2-3 οικίματα. Παρακολουθούμε, γιατί και όλο το απόγευμα είναι πολύ επικίνδυνο. Σήμερα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες. Και αύριο επίσης είμαστε στο κόκκινο και θα είμαστε σε μια συνεχή επιφυλακή.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί το βράδυ, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Επομένως, η μάχη πέφτει κυρίως στις επίγειες δυνάμεις. Και να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μην χρειαστεί να έχουμε όλη τη νύχτα την αγωνία για το τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζέμι.
9: Είναι η πρώτη φορά, αν επιτρέπετε, η πρώτη φορά που εγώ είμαι τώρα σε αυτή τη θέση αρκετό καιρό, πραγματικά να ξεκινάνε οι φωτιές 3 το πρωί. Είναι πάρα πολύ. 3 και 4 ταυτόχρονες πυρκαγιές.
0: Αυτό δεν είναι λίγο ύποπτο? Καταλαβαίνω, δεν θέλετε να πείτε, αλλά και ορθώς δεν θέλετε να πείτε, θα τα βρει αυτά το ανακριτικό.
9: Αλλά
0: είναι πράγματι περίεργο.
9: Είναι η πρώτη φορά που είχαμε ταυτόχρονες πυρκαγιές 3 με 4 το πρωί. Τι να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζέμι.
9: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη ευχόμαστε. Να πάμε και στην Πάρο, που χθες είχαμε αναζωπυρώσεις και η μάχη συνεχίζεται μέχρι να κατασβεστεί απόλυτα η φωτιά, ενώ η εικόνα είναι σήμερα καλύτερη. Η Σοφία Ορφανού θα μας ενημερώσει για το πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση.
10: Και η πυρκαγιά αυτή την ώρα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πλέον οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με διαρκείς αναζωπυρώσεις που ενισχύουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν ακόμη στο νησί της Πάρου εντάσσεως, που φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Ήταν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στις 6.30 το πρωί υπήρξε μια αναζωπύρωση σημαντική, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα και με την άφιξη των εναέριων μέσων. Τα πεζοπόρα τμήματα όλο το βράδυ προσπάθησαν να διαχειριστούν τις δύο κατευθύνσεις της φωτιάς που κινούνταν προς το άσπρο χωριό και την Τρυπητή. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει βελτιωθεί η εικόνα της φωτιάς και θα συνεχίσουν ωστόσο να επιχειρούν, καθώς έχουμε νέα μέτωπα φωτιάς που συνεχώς ξεσπούν. Οι φλόγες έφτασαν δίπλα ακριβώς από σπίτια, στις αυλές, ενώ έφτασαν και σε αποθήκες οι οποίες έχουν καταστραφεί.
0: Σε πλήρη ετοιμότητα για την πιθανότητα εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται και όλες οι αρμόδιες αρχές στην Ηλία, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου με τον οποίο είναι σήμερα αντιμέτωπη και αυτή η περιοχή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
11: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τοποθετήθηκαν ήδη 12 υδροφόρες και μηχανήματα και όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία. Το καλό είναι ότι τώρα δεν έχουμε άνεμο, αλλά στις 3 το μεσημέρι προβλέπονται 4 από 4. Η θερμοκρασία να φτάσει στους 37 βαθμούς. Γι' αυτό και από τον κρατικό μηχανισμό συνήθατε επιφυλακή και σε καμία περίπτωση να μην προβούμε σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιβάλλον και περιουσίες. τόσο η Δήμη όσο και η Περιφέρεια αλλά και η Πυροσβεστική και η Αστυνομία είναι σε ετοιμότητα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας με ισχυρούς ανέμους το μεσημέρι ενδεχομένως να δημιουργήσει κίνδυνο, γι' αυτό και είναι όλοι σε ετοιμότητα.
0: Στο μεταξύ, η Ήλια, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πολύ παθή. Πολλές φορές έχει πληγεί πριν από πόσα χρόνια ήταν που θρυνήσαμε. Σχεδόν 20 χρόνια, νομίζω. 19 χρόνια που θρυνήσαμε θύματα.
11: Η Ολυμπία ή πολύ μεγάλη.
0: Και.
11: Ναι. Ιδιαίτερα στις περιοχές αγροτικές, όπου συνήθως οι συμπολίτες μας κάνουν εργασίες γεωργικών υπολοιμάτων. Η προτροπή είναι ισχυρή σήμερα να αποτραπεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
0: Mm-hmm. Θέλω να πω ότι και πέρυσι, μετά από εκείνες τις μεγάλες φωτιές που όλοι θυμόμαστε, που θρυνήσαμε τόσο κόσμο το 2007, είχαμε και πέρυσι τον Αύγουστο καταστροφικές πυρκαγιές.
11: Βεβαίως, Ηράκλεια, Χελιδόνη, πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η οικονομική καταστροφή γιατί καταστράφηκαν γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες. Και μιλάμε για μια περιοχή όπως η Ηλία που ζει από το αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό εισόδημα της πλειονότητας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σήμερα είναι δύσκολη περίπτωση, μέχρι στιγμής έχουν αποτραπεί όλες οι πιθανές αιστείες πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα σε ορισμένα σημεία. Αλλά το επόμενο τετράωρο μέχρι τις 7 το απόγευμα, θα λέω περισσότερο, γιατί για στις 6 η αίσθηση που μας δίνει η πυροσβεστική είναι 39 βαθμούς. Αλλά το 2, 3 με 5 θα έχουμε και 4 μποφόρο. Οπότε συνήθατε προσοχή προς όλους για να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς.
0: Mm-hmm. Και το προσεχέ διάστημα θα γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα τα οποία καταστράφηκαν πέρυσι από, από την καταστροφική πυρκαγιά. Υπεγράφει σύμβαση, σωστά?
11: Η σύμβαση για 3,1 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά που κάηκαν πέρυσι. Θα ξεκινήσουν τώρα τα αντιπλημμυρικά και να προσθέσω κιόλας ότι χθες ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μιας μεγάλης υδατοδεξαμενής ανοιχτού τύπου 300 τόνων χωρητικότητα στην περιοχή της Πέρσενας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την τοποθέτησε το Δασαρχείο στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο Plus, είναι το τέταρτο μέρος του προγράμματος Αντινέρο, προκειμένου να εφοδιάζονται άμεσα τα ελικόπτερα ή τα οχήματα της πυροσβεστικής νερό και να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν στο κέντρο ή τα ελικόπτερα να χρειάζεται να ξαναπάνε στη θάλασσα. Τοποθετήθηκε στην περιοχή της Πέρσενας στην Ολυμπία, εκεί όπου συνήθως έχουμε συμβάντα και είναι και άμεση πρόσβαση. 300 τόνους περίπου δεξαμενή με νερό ανοιχτού τύπου.
0: Mm-hmm, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα και ο νομός Λάρισας για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες και εκεί είναι σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει απαγορευτεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές Natura. Ο Γιάννης Γιάτσκος είναι τώρα μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Όλος ο νομός Λάρισας, εκτός από περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας, βρίσκεται σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή κατηγορία όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωση φωτιάς. Και έτσι, βεβαίως, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, όπου λειτουργεί βεβαίως και το συντονιστικό κέντρο συνέδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας εδώ στη Λάρισα, προκειμένου να υπάρξει πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών αιστείων φωτιάς. Η περιφέρεια συνιστά σε όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Υπάρχει σε ισχύ απόφαση του Περιφερειακού Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα στον Δήμο Τεμπών, που έχει τις περισσότερες δασικές περιοχές, και μιλάμε για το δάσος της Καλλιπεύκης, το δάσος της Ραψάνης, το δάσος της Κρανέας, το δάσος της Εχάνης και το δασικό σύμπλεγμα της Όσας. Ο Δήμος Τεμπών έχει εκδώσει και αυτός ανακοίνωση, συνιστώντας όλους τους πολίτες να τηρήσουν με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα. Και κλείνοντας, να πούμε, Γκέλη, ότι είχαμε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3:30, και μια φωτιά, μια αιστεία φωτιά σε περιοχή της Ελασσόνας, στο χωριό Βαλανίδα, όπου η πυροσβεστική σύντομα κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο, με τη συνδρομή εκτός από επίγειων αλλά και ένα αέριο μέσων, και έμειναν εκεί βεβαίως πυροσβέστες προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Mm-hmm. Όλοι είναι υπάτμον βεβαίως και ευχόμαστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
0: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην κατηγορία κινδύνου 3 υψηλή βρίσκονται σήμερα, εκτός από την Λάρισα, και η Μαγνησία και οι σποράδες, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και σε αυτές τις περιοχές, σε όλη την περιφέρεια. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως είναι τα δισκοπρίωνα, οι συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Και επίσης υπενθυμίζετε ότι απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η καύση των αγρών. Επίσης παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την απαγόρευση της διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο την ίδια ώρα, και γενικότερα βεβαίως οι πολίτες παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδιών φορέων, όπως είναι η τροχαία, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, και εφόσον αποσταλεί στα κινητά τους τηλέφωνα οδηγίες προειδοποιητικού μηνύματος 112 πρέπει να τις ακολουθούν πιστά και να μην αδιαφορούν, μη δίνοντας προσοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, βέβαια, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr, ενώ σε περιπτώσεις ανάγκης να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το γνωστό σε όλους 100 την αστυνομία, το 199 την πυροσβεστική, τον αριθμό επίγουσας ανάγκης 112 και το ΕΚΑΒ στον αριθμό 166.
13: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο, όπως τονίζει, επηρεάζει όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά γενικότερα και συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρης της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη λοιπόν άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα επισημαίνει ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία αλλά και στους τοπικούς φορείς. Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά η αύξηση των ενοικίων και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο τους φοιτητές να βρουν προσιτικά κατοικία με επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην τοπική οικονομία. Μεταξύ τώρα των προτάσεων, Γκέλη, περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της παλιάς ιερατικής σχολής και χώρων του στρατοπέδου Καλαμάτας για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, η παροχή φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε φοιτητές, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης κλειστών διαμερισμάτων με αντάλλαγμα την ενοικίασή τους σε προσιτές τιμές. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή διαθέσιμων κατοικιών, η ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας και η καθιέρωση κάρτας προνομίων για τους φοιτητές. Ο Σύλλογος, Γκέλη, και να κλείσουμε αυτό, προειδοποιεί ότι χωρίς συντονισμένες λύσεις, η Καλαμάτα κινδυνεύει να χάσει την ελκυστικότητά της ως φοιτητικός προορισμός, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία αλλά και την αγορά εργασίας ευρύτερα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός λειτουργίας τέθηκε για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από την Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι τώρα μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία της πλατφόρμας που εξυπηρετεί τη μεταφορά οχημάτων από τη Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων, προκαλώντας έτσι αναστάτωση και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου μέσου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η πλατφόρμα, ενώ εκτελούσε κανονικά τα δρομολόγια ότι και μετέφερε οχήματα προς το νησί, ακινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης Παμβότιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει, η βλάβη προκλήθηκε από θράψη της αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η συνέχιση του δρομολογίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ιδιωτικές βάρκες, αλλά και τα επιβατικά καραβάκια που εξυπηρετούν τη γραμμή προς το νησί, προκειμένου βέβαια και να συνδράμουν έτσι στη ρημούκληση της πλατφόρμας και στην ασφαλή αποκατάσταση της κατάστασης. Οι επιβάτες και οδηγοί των οχημάτων παρέμειναν πάνω στην πλατφόρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Η νέα αυτή βλάβη δεν αποτελεί μόνο μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν στη λειτουργία της πλατφόρμας, προκαλώντας ένα έντονο προβληματισμό στους κατοίκους του νησιού. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς οχημάτων προς το νησί των Ιωαννίνων. Το συμβάν αναζωπηρούν βέβαια και τη συζήτηση για την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης και συνολικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπη και ασφαλή σύνδεση του νησιού με την πόλη των Ιωαννίνων.
0: Και είναι και το μοναδικό, ο μοναδικός τρόπος να μεταφερθούν εκεί τα τρόφιμα και τα εφόδια.
2: Ακόμα βέβαια θέλω να σας πω ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη αναφορά στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε και μια απάντηση, γιατί οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή του νησιού των Ιωαννίνων περνάνε πάρα πολύ δύσκολα όλες οι μεταφορές και τα μαγαζιά που έχουν εκεί. Καταλαβαίνετε, γίνεται μόνο με αυτή την πλατφόρμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς στα Αλάμου ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κούρης. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου στο τοπικό νοσοκομείο λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα. Στα ίδια βήματα βαδίζει και η γειτονική Κεφαλονιά. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κούρης, όπου αναφέρει ένα πολύ σύντομο ιστορικό, καθώς την αρχική πρόταση στον κύριο Κουρί έκανε ο κεφαλονίτης δόκτωρας Γιώργος Βαρθοντομάτος, ο οποίος είναι βιοχημικός επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Μοριακής Βιολογίας και Μεταφραστικής Χιταρομετρίας Ροής του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έκανε μια συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση στον κύριο Κουρί. Ο κύριος Κουρί στη συνέχεια κατέθεσε σχετική επιστολή με τη συγκεκριμένη πρόταση στο διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι, Δημήτριο Μαρτίνη. Ο διοικητής του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση και αν αυτή είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Όπως και έγινε, ήρθε η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά από εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Μαρτίνη και τεχνική εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε να παραχωρήσει χώρο στο νοσοκομείο ακριβώς για την ίδρυση και τη λειτουργία της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι. Είναι μια σημαντική εξέλιξη μετά την παραχώρηση του χώρου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία μιας τελικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί είτε στην ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, βελτίωση υποδομών περιφέρεια υγείας στην περιφέρεια, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να είναι δυνατή η βιωσιμότητα της μονάδας, η οποία μεταξύ άλλων θα παρέχει ασφαλή χορήγηση συστηματικών αντικαρκυνικών θεραπείων, χημειοθεραπείων, άνοσοθεραπείων και στοχευμένες θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς της Κεφαλονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. ...42 κρούσματα, εκ των οποίων τα 37 παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα, σημειώθηκαν από την αρχή της περίοδου επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια δε της τελευταίας εβδομάδας μόνο διαγνώστηκαν 21 νέα κρούσματα στον 102 FM. Μίλησε για το θέμα η λοιμοξιολόγος Γαριφαλιά Πουλάκου.
4: Το καλοκαίρι σίγουρα έχει μεγαλύτερη έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά να σας πω, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό το λόγο τώρα πια βλέπουμε κρούσματα και σε άλλες περιόδους, εκτός από την απολύτως θερινή. Και επειδή ο ιός αυτός έχει έρθει από το 2010 στην Ελλάδα, υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και για φέτος ο ΕΟΔΗ και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που τον επιτηρούν είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε έξαρση. Και γι' αυτό έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες οδηγίες πριν εμφανιστεί το πρώτο δείγμα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι καταρχήν δεν πρέπει να έχουν πανικό. Είναι μια υιογενής λίμωξη. Νοσούν 100 με 140 ασθενείς

από τα παιδιά και άλλα αυτά που χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες, με τη σωστή χρήση, με την επανάληψη αν χρειάζεται, να προστατεύουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί αυτοί είναι πιο ευπαθείς στο να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο, δηλαδή σε αυτούς θα χρειαστεί ενδεχομένως, αν είναι μονίμως κατακεκλημένοι, και κουνουπιέρα. Χρησιμοποιούμε έντομα αποθετικά τύπου ταμπλέτας ή αυτά που είναι σαν φυλάκι, και επίσης είναι χρήσιμος ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας φαίνεται ότι αποθεί τα κουνούπια και το κλιματιστικό, αλλά ίσως ο ανεμιστήρας είναι πιο χρήσιμος.

0: σε όλο το μήκος του λειτουργεί πλέον ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, πιο γνωστός ως Ε65, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση και του τελευταίου τμήματος των 46 χιλιόμετρων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους οδικούς άξονες της χώρας μας, ο οποίος και αποτελεί μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Κοζάνη και η Καστοριά απέχουν πλέον από την Αθήνα 4,5 ώρες και στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος των Ξενοδόχων της περιοχής προχωρά σε μια νέα καμπάνια για την τουριστική προβολή της. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Μάριε.
1: Καλησπέρα Αγγέλη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και μια ανάσα πιο κοντά έρχεται η πανέμορφη Καστοριά σε όλη την Ελλάδα μετά και την παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65 την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως και πρόσφατα το Ε65 έφτανε ως την Καλαμπάκα και είχαμε δει απτά αποτελέσματα στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Τώρα πλέον, μετά και την παράδοση του Ε65 του βόρειου τμήματος, η Καστοριά αγγίζει τις 4,5 ώρες η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Καστοριάς. Με αυτό το σκεπτικό, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κυκλοφόρησε ένα προωθητικό βίντεο το οποίο προβάλλει με ένα πραγματικά ξεχωριστό και εμπνευσμένο τρόπο το πόσο ο νέος αυτοκινητόδρομος Ε65 φέρνει την περιοχή μας ακόμα πιο κοντά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, με ασφάλεια και άνεση φυσικά. Γιατί όπως πολύ σοβαρά προβάλλει και αυτό το βίντεο, κάθε όμορφο ταξίδι ξεκινά από μια απλή απόφαση. Και αν μέχρι χθες το σκεφτόταν ο επισκέπτης, πλέον είναι πιο γρήγορη και πιο ασφαλής από ποτέ. 4,5 ώρες η Καστοριά είναι, μπορούμε να πούμε, και μπορεί και αυτή μερών να την επισκεφτείς. Αν και πλέον βλέπουμε ότι και μετά την προβολή αυτού του βίντεο, βλέπουμε ότι πολλοί επισκέπτες σκέφτονται τα τριήμερα ακόμα πιο εύκολα. Και υπάρχουν ήδη τηλεφωνήματα στα τουριστικά καταλήμματα της περιοχής για να κλείσουν ένα τριήμερο στην δροσερή Καστοριά μέσα στο καλοκαίρι. Γκέλη, μπορούμε να πούμε ότι και οι ακροατές που μας ακούνε ανά την Ελλάδα μπορούν πλέον να επισκεφτούν την Καστοριά και να μαγευτούν από τα τοπία της, την ομορφιά της, και φυσικά να γευτούν το πανέμορφο φαγητό της και τα γαστρονομικά και τη γαστρονομία. Ακόμα πιο εύκολα, Αγγέλη.
0: Και πραγματικά αξίζει όχι μόνο 4,5 ώρες και περισσότερες, εγώ θα σου πω. Η Καστοριά είναι πανέμορφη, υπέροχη, και τώρα που είναι και ακόμα πιο κοντά σε όλους μας, είναι ακόμα πιο ακόμα ένα κίνητρο για να την επισκεφτούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια Κωνσταντινίδη. Από την δυτική πλευρά της Ελλάδος να πάμε τώρα στα ανατολικά και να δούμε το Test Evros στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο διοργανώνεται από το Επιμελητήριο του Εύρου, που υπόσχεται 2 μέρες γεμάτες γεύσεις με σκοπό να αναδείξει τον νομό και ως γαστρονομικό προορισμό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδες είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros αυτό για το οποίο μιλάμε. Θα διεξαχθεί στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης απόψε και αύριο το βράδυ. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου που έχει στόχο να αναδειχθεί, όπως είπες και εσύ, ο νομός και ως γαστρονομικός προορισμός. Τι θα γίνει τώρα εκεί, από τις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα και τις 2 βραδιές, και απόψε και αύριο δηλαδή. Ελεύθερη είσοδο σε αυτόν τον εκθεσιακό χώρο που θα στηθεί εκεί και θα λειτουργήσει. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα του Εύρου, μαγειρεμένα είτε παραδοσιακά είτε σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Θα συμπράξουν για το σκοπό αυτό γνωστοί σεφς όπως η Μαρία Εκμιεκτσόλου, η Ελένη Ψυχούλη και ο Πασκουάλ Ελέμπο, μαζί με τοπικούς παραγωγούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν δικές τους και μάλιστα βραβευμένες παραδοσιακές συνταγές. Ειδικό πρόγραμμα Master Junior Chef θα έχει για τα παιδιά και τις 2 βραδιές από τις 8, φυσικά με την καθοδήγηση διατροφολόγου, διαιτολόγου. Και τα βράδια του διημέρου, αφού δηλαδή φάμε καλά-καλά, θα κλείνουμε με μοναδικό.

0: Ελλαδικά κοκτέιλ, τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα, και οι επισκέπτες Γκέλη θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν όλες αυτές τις συνταγές που θα δοκιμάσουν και θα παρουσιαστούν μέσα από QR code, ειδικά σχεδιασμένο για το Taste Εύρος. Θα σκανάρουν δηλαδή με το κινητό τους τις συνταγές που τους άρεσαν και δοκίμασαν και γεύτηκαν και θα μπορούν μετά να τις επαναλάβουν στο σπίτι τους. Όλα αυτά ξαναλέω.
1: Ομολογώ ότι ακούγεται αύριο πάρα πολύ δελαστικό όλο αυτό, σε συνδυασμό και με την ομορφιά της περιοχής. Να φας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που θα ετοιμάσουν οι γνωστοί και βραβευμένοι σεφ. Μετά να πιεις και το κοκτέιλάκι σου με τα βότανα και όλα αυτά που μας είπες. Δηλαδή πραγματικά.
0: Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Ακριβώς το πιάσες ακριβώς από την αρχή μέχρι το τέλος του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πιάσε με τα τουριστικά τώρα και πού να πρωτοπάμε. Η χώρα μας είναι γεμάτη πανέμορφες περιοχές που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφτείς όλο το χρόνο. Πάμε στα νησιά πάλι και στην Κέρκυρα, όπου εκεί στις πρώτες θέσεις των τουριστών προτιμούν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία. Με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας μόνο για το μήνα Ιούλιο να σημειώνει μία αύξηση στην τουριστική του κίνηση της τάξης του 7,8%. Η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημα κλείσε ο Ιούλιος για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, με τις εμπορικές πτήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.771 πτήσεις έναντι 2.569 τον περσινό χρόνο, δηλαδή 202 περισσότερες που μεταφράζονται σε μια αύξηση, όπως είπες και εσύ, 7,8%. Οι επισκέπτες έφτασαν στην Κέρκυρα από 29 διαφορετικές χώρες. Βρετανική αγορά διατηρεί την πρωτιά σταθερά. Από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν 840 αύξησεις, 49 περισσότερες σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Ακολουθούν η Γερμανία με 438 πτήσεις και η Ιταλία με 351. Την πρώτη πεντάδα των αγορών συμπληρώνουν Πολωνία με 179 πτήσεις και η Γαλλία με 154. Οι γαλλικές πτήσεις, αν και εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρουσίασαν μια πολύ μικρή κάμψη κατά 11 αύξησης σύγκριση με πέρσι, όταν είχαν καταγράψει μάλιστα μια ιδιαίτερη έντονη άνοδο που μας είχε εκπλήξει όλους. Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι και η ενίσχυση της Ισραηλινής αγοράς με 106 πτήσεις. Ένα από την μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση σημείωσε η Βουλγαρία. Οι αύξησεις υπερδιπλασιάστηκαν. Οι πληρώτες περισσότερες πτήσεις αγγίζουν το 100%, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες στη χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, αισθητά μειωμένη, εμφανίζεται η κίνηση των ιδιωτικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Fraport και στα αυξημένα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Όπως επισημαίνουν τα μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη έχουν σχεδόν εκλείψει από την Κέρκυρα, επιλέγοντας αεροδρόμια με χαμηλότερο κόστος, με αποτέλεσμα η πίστα τώρα να εξυπηρετεί κυρίως περιορισμένο αριθμό μεγάλων ιδιωτικών τζετ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2026 το δεύτερο Βελβεντό Φέστιβαλ και η 20η γιορτή Ροδακίνου στο Βελβεντό Κοζάνης. Η έναρξη των εκδηλώσεων είναι απόψε με συναυλία της Ελένης Παπαρίζου. Παράλληλα όμως στη Νέα Νύη έχουμε το ίδιο τρίμερο την τρίτη Πανελλήνια Επική Συνάντηση, ένα τρίμερο πολιτισμού, παράδοσης και υπηκών διαδρόμων. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Θα σε προσκαλέσουμε και εμείς εδώ στην Κοζάνη, όχι μόνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης και στην Καστοριακή. Καλή σειρά, δεύτερο συγκύρια.
1: Μα τα έχω πει όλα, φοβάμαι ότι θα αρχίσω να επαναλαμβάνομαι. Είναι
3: λοιπόν,
1: το ένα καλύτερο
3: κόμμα, ρε
1: παιδιά.
3: Μια μισή ώρα είναι η Κοζάνη. Μια μισή ώρα είναι, οπότε αυτό το τρίμερο η Κοζάνη ζει ένα από τους πιο έντονους πολιτιστικούς και τουριστικούς παλμούς του φετινού καλοκαιριού. Καθώς, όπως και εσύ πολύ σωστά προείπες, έχουμε δύο διοργανώσεις που εξελίσσονται παράλληλα στο Βελβεντό και στη Νεανή, αναδεικνύοντας τη μουσική, την παράδοση, την ιστορία και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στο Βελβεντό, όπου ανοίγει σήμερα η απλαία του δεύτερου Βελβεντό Φεστιβάλ μαζί με την 20η γιορτή Ροδακίνου, ένα θεσμό που εδώ και για δύο δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό. Είπες πολύ σωστά ότι απόψε εμείς θα έχουμε την Έλληνα Παπαρίζου, Στάλθος Βελβετού, δεν ξέρω αν αυτό είναι κίνητρο. Αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της πρώτης ημέρας και αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και γειτονικές περιφέρειες. Το φεστιβάλ συνεχίζεται και το Σάββατο με την συναυλία των Κανάρια στην κεντρική πλατεία και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τους Αλάσκα. Παράλληλα, η γιορτή Ροδακινού φιλοξενεί γαστρονομικές παρουσιάσεις, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, καλλιτεχνικές δράσεις, φωτογραφία, εικαστικά εργαστήρια και δραστηριότητες για παιδιά, μικρά ή μεγάλα, προβάλλοντας το Ροδάκινο Βελβεντού, ένα προϊόν που έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τις εξαγωγές της περιοχής. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το φεστιβάλ να εξελιχθεί σε ένα θεσμό που θα συνδέει τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και τον αγροδιατροφικό χαρακτήρα του Βελβεντού. Να φύγουμε όμως.
1: Εγώ είμαι, καταγωγή μου είναι από Πέλα, επομένως έχω λίγο ένα θεματάκι. Θεωρώ ότι εμείς βγάζουμε και τα καλύτερα ροδάκια, να καταλάβεις, γι' αυτό δεν μιλάω τώρα.
3: Ωραία, ναι. Οπότε μπορείς να φέρεις ένα τελάρο ροδάκι από την Πέλα και να δοκιμάσεις και τα δικά μου.
1: Για πάμε και στην Άνη από την άλλη πλευρά.
3: Λοιπόν, την ίδια ώρα 30 χιλιόμετρα δυτικά, η ιστορική Άνη φιλοξενεί την τρίτη πανελληνιακή συνάντηση, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την έναρξη του θεσμού. Περισσότερα από 130 άλογα και αναπάτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναμένεται να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμικότητα που αποκτά χρόνο με το χρόνο αυτή η διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, το φετινό τριήμερο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κώστα Παπαδόπουλου και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αθλητικού Συλλόγου ΕΑΝΗΣ, της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τη στήριξη βέβαια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, πολιτιστικών συλλόγων και δεκάδων εθελοντών. Η διοργάνωση δεν περιορίζεται σε ειδικές διαδρομές, περιλαμβάνει επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής, περιηγήσεις στον οικισμό, παρουσιάσεις αλόγων αραβικής και ισπανικής φυλής, παρελάσεις, παραδοσιακά αγλέντια και μουσικές εκδηλώσεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οπότε, Γκέλη, μένει να διαλέξεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Φωτεινή Γάλλο Γαβρού. Να απομακρυνθούμε λίγο, να πάμε και στα Λαγκάδια της Αρκαδίας, όπου εκεί έχουμε τις εορτές της Πέτρας στο ιστορικό μας τωροχώρι της Πελοποννήσου. Αυτές τις μέρες διεξάγεται το 8ο εργαστήριο της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από το Σωματείο Άμφη της Πέτρας. Ο Σταύρος Ζορβαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλησπέρα.
4: Όπως ακριβώς τα είπες, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στις 2 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι εορτές της Πέτρας στα ιστορικά Λαγκάδια Αρκαδίας. Γίνονται πέτρινες κατασκευές αυτό το διάστημα γύρω από τα Λαγκάδια, ανακατασκευές κτισμάτων, μονοπατιών, ακόμα και παραδοσιακών νερόμυλων. Στόχος είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς των μαστόρων της Πέτρας. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν και ομιλίες. Στην περιοχή, Γκέλη, όλοι περιμένουν και τη λειτουργία της Σχολής Πέτρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα Λαγκάδια η πέτρα δεν είναι απλώς δομικό υλικό, είναι τρόπο σκέψης, μέτρο ακρίβειας, σχολείο πειθαρχίας και συνεργασίας, αναφέρει στο μήνυμά του και ο Δήμαρχος Γορτινίας Στάθης Κούλης. Η σχολή μαθητείας που θα δημιουργηθεί, όλο αυτό αφήνει προοπτικές για επαγγελματική έτσι, συγκράτηση των νέων στην περιοχή, ενισχύει την τοπική οικονομία και συνδέει την παραγωγή με την πολιτιστική ταυτότητα. Πάρα πολλές δράσεις λοιπόν. Έχει γίνει θεσμός αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας, γίνονται και άλλες εκδηλώσεις και γι' αυτό έτσι ονομάζονται εορτές της Πέτρας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος απευθύνει το Διπεθέ Καβάλας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Τασούλα Κρητικού θα μας δώσει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους και να πούμε αρχικά πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα εντατικό δημιουργικό κάμπ έρευνας που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρακτική δοκιμή και προσφέρει μια σύγχρονη και ανανεωτική ματιά στη μελέτη του αρχαίου δράματος. Εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία των προβών, η φετινή διοργάνωση φέρνει σε επαφή 18 συμμετέχοντες με 3 καταξιωμένους σκηνοθέτες και δασκάλους του θεάτρου, τη Βαρβάρα Δούκα, τον Γιάννη Λεοντάρη και τη Μαρία Σαβίδου, στο πλαίσιο μιας δεκαήμερης ερευνητικής διαδρομής, αντλώντας έμπνευση από την έννοια της μεταμόρφωσης που αποτελεί το κεντρικό πυρήνα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Οι ομάδες αυτές θα εξερευνήσουν 3 διαφορετικές διαδρομές μετασχηματισμού μέσα από τους αρχαίους μύθους. Τώρα το κάλεσμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους και αποφύτους δραματικών σχολών, αποφύτους σχολών σκηνοθεσίας και αποφύτους θεατρολογικών πανεπιστημιακών. Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 26 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν και παρουσιάσεις και παραστάσεις που θα προκύψουν από το εργαστήριο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η επιλογή τώρα θα πραγματοποιηθεί από τους διδάσκοντες βάσει του βιογραφικού σημειώματος, ενώ τα αποτελέσματα επιλογής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αστείους χαρακτήρισε τους λόγους για τους οποίους αφαιρέθηκαν οι γαλάζιες σημαίες από 5 παραλίες του νησιού ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σημειώντας ότι εξετάζεται αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, είπε ότι ο Δήμος αναμένεται να επανέλθει, δίνοντας εξηγήσεις στον φορέα διαχείρισης του προγράμματος, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Είχαν έρθει σε αυτή η είδηση ότι από τις 15 συνολικά σημαίες που υπάρχουν στο νησί της Χίου γαλάζιες σημαίες, είχαμε την αφαίρεση από 5 παραλίες και άλλες 4 ήταν, πρέπει να πούμε, με την ίδια απόφαση και από την Πάρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Χίο, από την πλευρά του Δήμαρχος ο κ. Μαλαφής επισήμανε ότι καταρχήν δεν υπήρξε κάποια συζήτηση και ενημέρωση από τους αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, έτσι ώστε να δοθούν, αν θέλετε, το περιθώριο για να μπορέσουν να γίνουν οι επισκευές όπου χρειαζόταν και οι όποιες παρεμβάσεις για να μην αφαιρεθούν οι σημαίες. Χαρακτήρισε το γεγονός ότι σε κάποιες από αυτές, δηλαδή τις παραλίες όπου υπήρξε το θέμα, είχαν γραφτεί γκράφιτι και μπορεί να ήταν και την προηγούμενη βραδιά πριν από το ενέλεγχο, ή αυτό που άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες, ότι δύο κουτιά που περίχαν τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν σε μια παραλία που έχει γαλάζια σημαία για την προστασία των ανθρώπων που εκεί χαίρονται τη θάλασσα, ότι είχαν αφαιρεθεί, είχαν εκλαπεί και τα αντικατέστησαν βέβαια οι ίδιοι, αλλά θεωρούν ότι αυτό δεν μπορεί να μην ήταν τυχαίο που έγινε. Από τη δική τους πλευρά, το Δήμο Χίου, αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα ζητήσουν συγκεκριμένες εξηγήσεις και γραπτά από το φορέα για ποιο λόγο αφαιρέθηκαν και να επανέλθουν έτσι ώστε τουλάχιστον να ληφθούν αυτά τα μέτρα όπου δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό που επισημαίνεται βέβαια και από την αρμόδια αρχή, την εταιρεία για το θέμα των γαλάζιων σημειών, είναι ότι δεν σημαίνει ότι σε κάποιες από αυτές τις παραλίες υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την καθαρότητα των υδάτων που μπορούν άφουβα να κάνουν εκεί μπάνιο οι πλουόμενοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζητάκη είναι η συναυλία της Ορχήστρας των Κυκλάδων που διοργανώνεται απόψε το βράδυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσών Σύρου, τελευταίος σταθμός για σήμερα η Σύρος, και η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κέλλη. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων τον περασμένο Οκτώβριο από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων για δεύτερη βραδιά απόψε προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Η Ορχήστρα των Κυκλάδων δημιουργήθηκε το 2010 από τον Νίκο Κυπουργό και μια ομάδα 25 μουσικών και τραγουδιστών που όλοι ζουν στη Σύρο. Μέχρι σήμερα έχει δώσει δεκάδες συναυλίες σε Κυκλάδες και πολλές πόλεις της Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Από τα πρώτα της βήματα, η Ορχήστρα των Κυκλάδων έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή με το πλούσιο συνθετικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, κυρίως μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του για τον κινηματογράφο. Την ορχήστρα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τη μουσική του Χατζητάκη, καθώς ως γνωστόν υπήρξε στενός του συνεργάτης και έχει ενορχιστρώσει σημαντικά έργα του όπως η Λαϊκή Αγορά και η Αμοργός. Στην αποψινή συναυλία, να πούμε κλείνοντας, ότι συμμετέχει η παιδική και νανική χοροδία της ορχήστρας, αλλά και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 στον πολυχώρο του Συλλόγου Χρούσων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 ευρώ. Γκέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και αύριο θυελώδης βόρειο άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9. Γενικά ο καιρός θα είναι θρύος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο όπως είπαμε 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36, τοπικά και τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα τους 37 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Η μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα, τρίτη μέρα μάχη στο Ρέθινο, δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη στη Βιωτία και στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες. Γενικότερα περίπου 20 μέτωπα, τουλάχιστον 20 μέτωπα ενεργά σε όλη τη χώρα. Η μεγάλη μάχη με τις φωτιές και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αδιούχων του καλοκαιριού. Το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, μαζική έξοδος αλλά με τεμποδίων βεβαίως λόγω των ισχυρών ανέμων και του απαγορευτικού απόβλου. Κάπως έτσι μας αποχαιρετά σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα, ο Ιούλιος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία Ιδώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί απανοτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εκενώνεται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας. Καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φιχτιά Αργολίδας κύκλωσε η φωτιά, όπου έχει κενωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι. Στον εισαγγελέα του της ημέρας, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη επίσης τα πυρήνα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Βρυτανίας και στην Ιγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στο πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Απαγορευτικό απόπλου από ραφίνα και λαύρο λόγω ισχυρών ανέμων. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο ενεργά μέτωπα στη Βιωτία, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν διαρκείς αναζωπηρώσεις και να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ξεκινάμε το Καλαμάκι, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Μηνύματα για κένωση είχαμε νωρίτερα σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένει πολύ δύσκολη η εικόνα αυτή τη στιγμή εδώ στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία είχε κατεύθυνση στη συνέχεια προς τον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να περάσει και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα αυτό συνεπάγεται και αποκλεισμός του δρόμου και κατ' επέκταση όποιος έχει παραμείνει στον Άγιο Βασίλειο, στο χωριό, θα είναι δύσκολο να διαφύγει από ξηρά, θα πρέπει να φύγει μόνο μέσα από τη θάλασσα. Άρα πλεούμενα, βλέπουμε συνεχώς πλεούμενα των αρχών που πηγαίνουν, αλλά και εθελοντών που πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο να παραλάβουν κόσμο και να το πάνε απέναντι στην περιοχή της Λιβαδόστρας, που είναι πιο ασφαλής αυτή τη στιγμή. Εδώ στο Καλαμάκι όμως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ και μισή ώρα περίπου. Υπάρχει μια αναζωπήρωση στην κορυφή ενός λόφου, η οποία στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατέβηκε στη μέση της πλαγιάς, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει περίπου στα 30-40 μέτρα από τις που βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα. Οι κάτοικοι ευτυχώς εδώ έχουν φύγει περισσότεροι, ελάχιστοι έχουν μείνει, 2-3, και αυτοί περισσότερο για να βοηθήσουν. Και παράλληλα ο αέρας παραμένει πολύ δυνατός. Αυτή τη στιγμή χτυπάει η χ 112 στο κινητό μας, που λέει ότι αν βρίσκεστε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα μπαίνει στο σχέδιο της ετοιμότητας και το Πόρτο Γερμενό, ούτως ώστε με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα, μήπως χρειαστεί να φύγουν. Θυμίζουμε ότι και το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή επίσης στον κορυφιακό κόλπο, όπως το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος, είναι οι ίδιες ακτές και είναι επίσης μια περιοχή με πολύ, πολύ πυκνή φλάστηση, με ιδιαίτερη αίσθηση του πεύκου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την φλόγα να είναι πίσω από ένα σπίτι ακριβώς.
10: Είναι συγκλονιστικά τα όσα μας περιγράφει ο Γιώργος Κοβός, κυρίες και κύριοι, από το Καλαμάκι Βιωτίας, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει μέσα στο
5: νοικισμό. Έχει σπίτι. Φτάσει στο πρώτο σπίτι.
10: Στο πρώτο σπίτι
5: η φλόγα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε έναν κάτοικο να ρίχνει με τη μάνικα νερό όσο μπορεί, αλλά δεν φαίνεται αρκετό. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν λόφο που είναι ιδιαίτερα κατηφορικός, απότομα κατηφορικός, δίνοντας δυνατότητα στη φωτιά να κατέβει πολύ πιο γρήγορα προς τα κάτω και να φτάσει τα σπίτια.
10: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή η περιπέτεια για τους ανθρώπους εκεί στη Βιωτία. Συγκλονιστικές εικόνες που μας περιέγραψε ο ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία. Πάμε και στην Ξηρονομή Θήβας ευθύς αμέσως. Εκεί βρίσκεται ο έτερος απεσταλμένος μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Κώστα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
11: Καλό μεσημέρι από την Ξηρονομή της Βιωτίας, ένα χωριό από το οποίο νωρίς το πρωί.
10: Ναι. Κώστα, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί σε χάσαμε, δεν σε ακούμε. Να κοιτάξουμε λίγο για τον Κώστα Στάμου, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι επικοινωνίες αυτή την ώρα που όλοι είναι σε μια μεγάλη κίνηση. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Συγκλονιστικές εικόνες νωρίτερα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία, ενώ 112 ήχησε και πάλι για απομάκρυση από Χινίτσα και Μπόρσα λόγω της πυρκαγιάς στην Αργολίδα. Έχουμε και πάλι τον Κώστα Στάμου. Φαίνεται ότι τώρα θα είναι καλύτερη η επικοινωνία μας. Κώστα, μας έλεγες λοιπόν ότι βρίσκεσαι.
11: Αυτή η μάχη αυτή τη ώρα δεν είναι η την πυρομονή. Αφήνουμε το που να μην φτάσει μέχρι εκεί. Και αυτό κυρίως το μάχη αυτή που ανταστρώνει από τα λεπτά. Γιατί δεν έχουν δρόμο διαφυγής. Και κυρίως αυτή την καλοκαιρία δεν έχουν πάρα πολύ παραπτωτές. Και καταλαβαίνετε ότι η φωτιά δεν πρέπει να φτάσει. Γιατί θα χρειαστεί σε περίπτωση που φτάσουμε εκεί οι πρώτες λόγες. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι ο Σνάγια Βασίλη. Ξεκίνησε αρχικά έξω από το χωριό Ξερούμι, σε κάποιου ελαιώνε, ναι, σε μια πρωτοβασική ένταση. Ωστόσο, λόγω των θηριωδών ανέμων που πλέον από τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή, συνολικά εδώ στην Βιωτία, λέγαμε, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσει, άρχισε να κατακαίει χωράφια και ελαιώνε, και έφτασε μέσα στο χωριό. Και να σου περιγράψω λίγο την εικόνα, την εμπορία. Εμείς ήμασταν μέσα στο χωριό και βλέπαμε πέρασαν στους δρόμους του χωριού, δεξιά και αριστερά, όπου υπήρχαν ελαιώνες, είχαν καεί τελείως σε όλη στάση. Τα σπίτια ευτυχώς γλίτωσαν. Υπάρχει μια αναφορά για ένα σπίτι εξοχικό έξω από το χωριό το οποίο έχει καεί, κάτι το οποίο δεν έχουμε επιβεβαιώσει. Ωστόσο, φαίνεται πως κατοικίες δεν κάηκαν. Ωστόσο, έχουν καταστραφεί ολοσχερός, έχουν γίνει σπάστη οι ελαιώνες, όπως είπα, και κυρίως αγροτικές μονάδες, αγροτικές εγκαταστάσεις, γεωργικά μηχανήματα μαντριά, τα οποία έγιναν σπάστη από το πέρασμα αυτή τη καταστροφική πυρκαγιά, η οποία φυσικά συνεχίζει να μένεται. Όπως είπαμε, ο αέρας της τρόχνει κατεύθυνση της αυτή τη στιγμή είναι προς Αλική και Άγιο Νικόλαο, και γι' αυτόν τον λόγο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ώστε να περιορίσουν όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο. Αυτό κατεγράφει λίγο μετά τις 11. Δηλαδή εκείνη την ώρα υπήρχε ένα μεγάλο μέτωπο αρκετών εκατοντάδων μέτρων, το οποίο κατέκαιε τα πάντα και συνέχιζε την πορεία του μέχρι την Αλική. Κατάφεραν να το κόψουν οι πυροσβέστες, κυρίως οι επίγειες δυνάμεις, οι δασοκομάντες, οι οποίοι επιχείρησαν πάνω στους λόφους και μέσα στους ελαιώνες. Και φυσικά τα εναέρια μέσα, το πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι περιορισμένα από το πρωί. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους θυελώδεις ανέμους, καθώς σκάνουν συνεχώς ρήξεις νερού τα ελικόπτερα από αέρος. Κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ δύσκολα. Αν μπορούσα να σου δώσω λίγο την εικόνα, το ελικόπτερο το οποίο συνήθως επιχειρεί απευθείας στο σημείο, να λοκάρει αυτό που λέμε το σημείο που υπάρχει η φλόγα και να κάνει τη ρήψη νερού. Δεν ήταν εύκολο εδώ. Έκαναν αρκετούς κύκλους προκειμένου να μπορέσουν να κατέβουν σε ύψος και να κάνουν τη ρήψη νερού στοχευμένα σε σημεία στα οποία υπήρχαν αναζωπηρώσεις και φυσικά κάποια μικρά αεροσκάφη, προοδευτικά αεροσκάφη, τύπου πεζετέλα, αυτά τα μικρά αεροσκάφη τα οποία κάνουν ρήψη περιορισμένες ποσότητες νερού, τα οποία επιχειρούσαν κυρίως πάνω από το χωριό, ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες σε αυλές κατοικιών.
10: Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ που μόλις μας έδωσες, είναι δραματική και παραμένει δραματική κατάσταση στην ξηρονομή Βιωτίας, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όπως ακούσαμε, και κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ βεβαίως νωρίτερα σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας, διαθαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αμένεται στην περιοχή και οι συνδίκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Δύο μεγάλα μέτωπα λοιπόν στη Βιωτία. Φεύγουμε προς το παρόν τη Βιωτία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια ελέγχου της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει πλήξει το νότιο τμήμα του νομού. Οι άνεμοι παρέμεναν ιδιαίτερα ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν μια πιο σταθερή εικόνα στο μέτωπο. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και ποια σημεία εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία στις αρχές? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Προς το παρόν συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή για τα αίτια της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς. Ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση της φωτιάς με ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη για τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι σε λίγη ώρα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, Γιώργο, να ζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ έχει προσέλθει ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ πριν από περίπου μία ώρα. Από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κάνουν και την έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στα νότια τμήματα του νομού Ρεθύμνου στις 29 Ιουλίου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία ζητήσει να έρθει και αυτός για να καταθέσει, ενώ αναμένεται το συγκεκριμένο στέλεχος του ΔΕΔΙΕ και αν έχουμε και δεύτερο άτομο να πάρουν τις σχετικές προθεσμίες για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν πρόβλημα σε δύο στήλους του δικτύου έξω από το χωριό της Κρύας Βρύσης. Εκεί υπήρχαν δύο αγωγοί, τα καλώδια φαίνεται να δημιούργησαν σφινθήρες με βάση τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η πυρκαγιά, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι προκάλεσαν ταλαντώσεις στο δίκτυο, στα καλώδια. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται.
10: Ασφαλώς.
12: Και στην περιοχή και στη σχετική δικογραφία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και η ποινική μεταχείριση.
10: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε καλά. Στο μέτωπο της φωτιάς. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βρίσκεσαι στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Εκεί παραμένεις, Βαλέρια. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα? Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στον Άγιο Παύλο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, ευτυχώς, σήμερα για το Νότιο Ρέθυμνο. Το κρίσιμο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν η Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου και το άλλο μέτωπο φυσικά στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δόσος της Πρέβελης. Ευτυχώς και εκεί η κατάσταση είναι καλύτερα, αν και έχει καεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολύτιμου περιβαλλοντικού τοπίου, μια περιοχή Natura να θυμίσουμε. Είναι σαφώς καλύτερη, δεν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι αρχικά σήμερα. Ωστόσο, με το φως της ημέρας και καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά σιγά στις κοινότητες από τις οποίες είχαν απομακρυνθεί για να προστατευτούν, βλέπουν και δυστυχώς τα όσα τραγικά έχει αφήσει πίσω της η φωτιά, κόπη μια ζωή, άνθρωποι που στηρίζονται στις τουριστικές τους εδώ επιχειρήσεις και στον τουρισμό. Βλέπουν όλες αυτές τις μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, να έχουν πραγματικά γίνει στάχτη.
10: Μαυρίζει η ψυχή μας, Βαλέρια, με τις εικόνες που βλέπουμε και στο Ρητ Νιούς και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο από την περιοχή, και τα βίντεο και τις εικόνες. Πραγματικά αποκαρδιωτικές.
13: Ναι, και μας συγκινεί και πάρα πολύ όταν μιλάμε και με τους ίδιους τους ανθρώπους που μας περιγράφουν και τα όσα δύσκολα βίωσαν εκείνες τις ώρες, αλλά και τα όσα δύσκολα έχουν να βιώσουν από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, παραμένουν χωρίς νερό. Οι κάτοικοι αυτοί καλούνται να ξανανοίξουν σιγά σιγά τις επιχειρήσεις τους, όσοι έχουν επιχείρηση, όσοι τους έχει απομείνει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να καθαρίσουν χωρίς νερό, να βάλουν μπροστά τις μηχανές, είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποια ζώα δυστυχώς κάηκαν μεγάλες εκτάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, μιλάμε για περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Υπάρχουν τοπικοί παράγοντες που μας λένε που μπορούν να φτάνουν ακόμη και τα 50 ή 55.000, και μιλάω μόνο για το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, όχι για την Πρέβελη. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους για να ξεκινήσει η καταγραφή, η δορυφορική χαρτογράφηση ουσιαστικά των περιοχών που επλήγησαν. Και πολλοί τουρίστες, βέβαια, συναντήσαμε τουρίστες που ήρθαν να ξαναπάρουν πίσω τα πράγματά τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι πολύ συγκινημένοι, παρότι βίωσαν τραγικές στιγμές. Είχαν έρθει εδώ για τις διακοπές τους και βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη. Είναι συγκινημένοι για τους ανθρώπους εδώ, γιατί πολλοί ερχόντουσαν κάθε χρόνο, είναι δεμένοι με αυτό το μέρος. Από Αγγλία είδαμε ανθρώπους και πραγματικά σκεφτόντουσαν τους ανθρώπους εδώ. Ήταν θλιμμένοι και για τους δύο πυροσβέστες, είχαν μάθει όλες τις πληροφορίες του τι είχε γίνει. Δεν είναι οι διακοπές τους που χάλασαν αυτό που σκεφτόντουσαν, αλλά οι ντόπιοι. Είναι άσχημες εικόνες, η αλήθεια, να τις βιώνουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε να γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτής της δραματικής κατάστασης και να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
10: Βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο News Radio, περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ σημείωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπινη παρέμβαση.
14: Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 από φόρ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμα μας δεν ήταν μόνο καταστροφική, αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, ναι. Έπεσαν στο καθήκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
15: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
14: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 ποιμνιοστάσια, 3 κατοικίες. Και ξέρετε, απ' έξω από κατοικίες, οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί. 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές. Και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια, η οποία υπήρχε, η ελιά, δεν υπάρχει πλέον.
10: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ρέθυμνο ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Πριν από λίγα λεπτά, πραγματικά πριν από λίγα λεπτά, ξέδωσε ανακοίνωση ο ΔΔΕ για τις πυρκαγιές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση του ΔΔΕ, Πινελόπη.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΔΔΕ μιλάει για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μάλιστα, μιλάει για εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και μάλιστα στοχοποίηση η οποία δεν υπηρετεί την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Σημειώνει ότι αντιθέτως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Και εν συνεχεία επικαλείται κάποια στατιστικά στοιχεία λέγοντας ότι σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι μόλις 1%. Μάλιστα, ο ΔΔΕ, να κλείσω γρήγορα, λέγοντας ότι ο ΔΔΕ επικαλείται το γεγονός ότι τα συνεργεία του εργάζονται παράλληλα με τους πυροσβέστες προκειμένου να κρατούν την ηλεκτροδότηση στα σημεία όπου δεν υπάρχει πυρκαγιά και να σβήνουν, να κατεβάζουν την ηλεκτροδότηση στα υπόλοιπα σημεία όπου εργάζονται πυροσβέστες.
10: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, είναι πολλά τα μέτωπα κάθε μέρα που, τα οποία τρέχουν να καλύψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώνεται καθημερινά. Μίλησε στο News Radio 105,8 ο αντιπυράρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως τόνισε, η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.
16: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά. Είναι ένα υψηλό νούμερο το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους με αποτέλεσμα να συμβαίνουν αυτές οι, να έχουμε αυτές τις εικόνες.
10: Λοιπόν, δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα και ενώνονται μάλιστα περιοχές, ειδικά στον Άγιο Βασίλειο. Η εκένωση γίνεται διά θαλάσσης. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο, όπου οι άνθρωποι εκεί μετρούν τις πληγές τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Αχαΐα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση έλαβε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις λόγω του δυνατού ανέμου.
17: Καταστροφή, ναι, ελιές απάνω εκεί, δικέ μου, χιλιάδες ελιές. Δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιοριστικά τα παιδιά και μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
18: Ήμουνα μόνος μου στο χωριό και πήρα αυτούς που τους άρρωστους και δεν τους έβανα στα αυτοκίνητα για να τους σώσω. Μόνος μου. Δεν είχα κανέναν άλλον.
10: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και στην Αχαΐα. Δύο φορές μάλιστα στάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Να ακούσουμε τι είπε για τις εκενώσεις ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
19: Εκενώσαμε το Φλόγα, εκενώσαμε και το Μαζαράκι, ένα γειτονικό αλογισμό. Σημασία έχει όμως ότι εν τέλει δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το καλό ότι επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα και τα διεπήγες δυνάμεις.
10: Πάμε στην ανταποκρίτηρια μας Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, Αθανασία?
20: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα με την εκένωση δύο χωριών. Όπως είπα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Αλεξόπουλος, πήρε διαστάσεις λόγω του ότι εκείνη την ώρα και ακόμα εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το ευτυχές ήταν ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς με το πρώτο φως της ημέρας της ρήψης νερού, πράγμα που διευκόλυνε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, η οποία ήταν καταστροφική για δεκάδες στρέμματα αγροτοπαστικής έκτασης, αλλά και για δύο σπίτια εξοχικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δύο στάβλους και πολλές ηλικίες ζημιές που υπέστησαν κάποιες κατοικίες. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά ήταν τα περιστατικά έτσι που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
10: Ευτυχώς.
20: Ότι υπάρχουν πολλά καντιλάκια σε όλο το μήκος του μετόπου. Όμως τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού και προσπαθούν να τα κατασβήσουν. Και να πω τέλος ότι η συνεργεία του ΔΔΕ ΔΔΕ έχουν έρθει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής.
10: Αθανασία Σταμοπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Δυτική Αχαΐα. Φεύγουμε από την Δυτική Αχαΐα. Πάμε στην Αργολίδα. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδα, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η Πέγκη Μπρούσαλη βρίσκεται εκεί. Πέγκη, μάλιστα, έχει σταλεί μήνυμα του 112 για εκένωση.
20: Έχει σταλεί μήνυμα, Γρηγόρη, πολύ σωστά. Και υπάρχει και δεύτερο μήνυμα, το οποίο στάλει πριν από λίγο, για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από τις 10 περίπου το πρωί. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία επεκτάθηκε, γιατί είναι οι άνεμοι τόσο δυνατοί που δυσκολεύουν πραγματικά το έργο, και έχουμε αυτή την επέκταση της φωτιάς που απλώνεται. Να πω ότι αυτή τη φωτιά βρισκόμαστε στο Κουτσοπόδι, απειλεί το χωριό η φωτιά χωρίς να έχει μπει μέσα σε αυτό. Από τα φύγια έχει περάσει, στην ουσία έχει κυκλώσει το χωριό. Μάλιστα, τα είδη κάποιε αποστολέ από τη Μαρτίνα και κάποιοι καλοί στάβοι. Δύο άτομα έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Άργου με αναπτυξιακά προβλήματα. Είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο του Άργου, προκειμένου να μπορεί να επεκταθεί όταν χρειαστεί. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία εδώ με τις αρχές, γιατί είναι δύσκολη. Με πολλές αλλιέργειες και με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν.
10: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους ανέμους. Ακούμε, περνάει και από τη σύνδεσή μας μέσα. Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγω από την Αργολίδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάρο τώρα. Εκεί ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νησί αυτό, των Κυκλάδων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις σοβαρές ζημιές σε αποθήκες και αυλές σπιτιών, ενώ κάηκαν και ζώα. Η εικόνα στο νησί παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο, Σοφία Ορφανού, η επασταλμένη μας στην Πάρο, ωστόσο, Σοφία, εξακολουθούν να εμπνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Οι ελόβες ήταν και κανείς άνεμοι στο νησί της Πάρου. Ήταν μια πολύ δύσκολη, μια ακόμη δύσκολη νύχτα εδώ στο νησί για την επιχείρηση κατάστασης αυτής της φωτιάς, η οποία μένεται ουσιαστικά στην περιοχή. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις, οι οποίες είναι συνεχόμενες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάστασης, καθώς και η χαμηλή βλάστηση, η φωτιά και οποιαδήποτε αναζωπήρωση με τον αέρα παίρνει διαστάσεις. Νωρίτερα το πρωί στις 6.30 συγκεκριμένα είχε ξεσπάσει ένα νέο μέτωπο φωτιάς, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει αντιμετωπιστεί. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρου της πυροσβεστικής. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη που δίνεται και θα συνεχίσει να δίνεται, γιατί οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καθησυχασμό αυτή τη στιγμή.
10: Σοφία, σε Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο στη Βιωτία Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον ρεπόρτερ μας από τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, να ακούσουμε τι μεταδίδει.
21: Οι εστίες οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε και ο συντονισμός των επίγειων δυνάμεων είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Στέλνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους άνδρες στο ένα σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη να μεταφερθούν σε ένα άλλο και να υπάρχει μια συνεχή.
22: Ξαναδείχνουμε λίγο
21: δυνάμεων.
22: Πάνω στην κορυφή του βουνού, ακριβώς και ξαναδείχνουμε πάνω στην κορυφή του βουνού, εκεί που βλέπετε το πολύ σκούρο καπνό, εκεί από πίσω υπάρχει το ενεργό μέτωπο, το οποίο στέλνει διαρκώς, δημιουργεί νέες εστίες προς αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του Αγίου Νικολάου προς την Ξηρονομή ή μεταξύ Αγίου Νικολάου και Αλικών. Είναι εκεί που βλέπετε και μαυρίζει ο καπνός, συνεχώς από εκεί ξεπηδούν φλόγες με τις ρηπές του ανέμου σε αυτό το διάσυλο, σε αυτή τη χαράδρα που δημιουργείται εκεί πέρα. Δημιουργείται το φαινόμενο της καμινάδας, παίρνει φόρα η φωτιά και ξανακατεβαίνει τον λόφο. Ξανά πάμε στο σημείο που σας δείχναμε πριν για να δείτε αυτό ακριβώς που σας λέμε, τις ρηπές των ανέμων.
10: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται με την κάμερα και το συνεργείο του Ερτνιού στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Βρίσκεται στην περιοχή όπου μένεται το μεγάλο μέτωπο, στην Βιωτία, με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες λοιπόν εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, με πολύ ψηλές τιμές στα δυτικά και αισθητά χαμηλότερες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερτνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε πότε αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι. Όλγα, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά και βεβαίως και τι καιρό θα συναντήσουν όσοι ξεκινούν από σήμερα τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις με την έναρξη του τρίτου κύματος των αδειών του Αυγούστου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις μέρες τον έχουν οι ενισχυμένοι σιελώδεις βοριάδες βόρειο-βορειοανατολική ανεμιστό Αιγαίο, που πραγματικά δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις συνθήκες κατάσβεσης σε πάρα πολλές περιοχές. Νέουν άνεμοι 8 με 9 μποφόρ τοπικά εκεί προς το στενό του Καφιρέα, προς τις Βόρειες Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυθύρων, εκεί εστιάζονται οι πιο υψηλές εντάσεις των ανέμων, καθώς επίσης και προς την νότια Κρήτη παραμένουν πολύ σιελώδεις άνεμοι. Μπορεί στο νησί να έχουμε πέσει κατά ένα μποφόρ περίπου, ένα με δύο μποφόρ, ωστόσο στα νότια τμήματα, επειδή εκεί ο βοριάς αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο του νησιού, δημιουργεί έτσι θυελλώδεις ανέμους. Χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι θυελλώδεις ανέμους έχουμε και στα νομό Αττικής σήμερα, στα ανατολικά τμήματα. Γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικά προς τη Ραφίνα, στο Λαύριο, διότι θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ. Ήδη 9.30 ώρα το πρωί καταγράφηκαν ρηπές προς την Πεντέλη που ξεπεράσαν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ακραίες συνθήκες, ακραίες εντάσεις. Επομένως, χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά τουλάχιστον τις φωτιές και επίσης ακόμα και για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Να πούμε ότι αυτοί οι θυελλώδεις βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, γιατί το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά θυελλώδεις ακόμα, δηλαδή εκεί προς το Κάβο Ντόρ, Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή γενικότερα και στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Όμως από το 3 ώρα, ας πούμε, έτσι μία ώρα, θα αρχίσουν αυτές οι εντάσεις να περιορίζονται μόνο προς το στενό του Κάβο Ντόρ, εκεί στο στενό του Καφιρέα. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, όμως το υπόλοιπο Αιγαίο θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται. 6 με 7 μποφόρ, κάπου εκεί θα είναι οι εντάσεις. Και η πιο αισθητή έτσι αποκλιμάκωση των ανέμων θα γίνει την Κυριακή, όπου πλέον θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μόνο εκεί προς το Κάβο Ντόρο το πρωί μπορεί και λίγο παραπάνω και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σημαντικό, ότι είναι σημαντικό πλέον ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές. Όμως, θα το τονίσω, επειδή σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν σταματάει ο βοριάς, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Γιατί το μελιτένιο μας είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου. Δηλαδή, διατηρεί στα ανατολικά τουλάχιστον σε πιο ανεκτά επίπεδα της θερμοκρασίας. Θα αρχίσει να ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία από την Κυριακή, επομένως οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
10: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το ertheco.gr. Ακούσαμε νωρίτερα την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο η μεγάλη πληγή με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου ή των εκδρομέων του καλοκαιριού. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς. Οι ισχυροί άνεμοι όμως προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα αυτοπλοϊκά δρομολόγια, με ακυρώσεις και ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, ο Θεφάνης Μπαλατσούκας, μίλησε το πρωί εδώ στο Ερνιούς Ρέντε 105,8 στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πότε θα ξέρουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αύριο εάν θα πραγματοποιηθούν τελικά τα δρομολόγια προς τα νησιά που έχουν επιλέξει. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων, ωστόσο περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες. Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
10: Το βράδυ.
3: Ναι. Θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
10: Μάλιστα.
3: Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή, όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας, να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου.
10: Τώρα, σημαντικές εκτόσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κυκλάδες, Κρήτη και Άργος Σαρονικός. Στους νέους προβλέπει η Συμφωνία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης με ακτοπλοϊκή εταιρεία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Έμιλη Γιαννακοπούλου.
4: Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Σήμερα, λοιπόν, υπογράφτηκε η Συμφωνία του Ιδρύματος με γνωστό όμιλο ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε η πρόεδρος, η κυρία Άννα Ροκοφίλου, καθώς και ο πρόεδρος του ομίλου, Κυριάκος Μάγειρας. Με τη νέα συμφωνία, όπως ανέφερες, δίνεται 20% έκπτωση σε ακτοπλοϊκές γραμμές προς Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Εργοσαρονικού. Απευθύνεται σε νέους 13 έως 30 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του Ιδρύματος. Η προσφορά, σύμφωνα με την πρόεδρο, μπορεί να αρχίσει να την πάρουν αύριο και εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος να προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στη νέα γενιά.
10: Τώρα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, η σημερινή, τα λέγαμε και στην αρχή, και οι εδιούχοι του Αυγούστου, όπου φύγει με κάθε μέσον και κάθε τρόπο, εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όχι μόνο την πρωτεύουσα βεβαίως, αλλά όλες τις μεγάλες πόλεις. Κίνηση αυξημένη από το πρωί στις εξόδους των εθνικών οδών. Πάμε να δούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη τώρα, από τα δύο διαμαλγάρου, να ακούμε τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς πάει η κίνηση, η έξοδο συνεχίζεται. Τίμο, καλό μεσημέρι.
7: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, όπου φύγει η Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολύ κίνηση με μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί στα Μάργαρα. Καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 περίπου λεπτά. Οι γυρότεροι προορισμοί των ταξιδιωτών είναι κυρίως Πύλιο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Αρκετά και τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που έχουν έρθει από νωρίς το πρωί μέσα στην Ελλάδα και ταξιδεύουν και αυτοί στην ενδοχώρα για να κάνουν τις διακοπές. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί και στο τελείο των Ευζώνων είχαμε πάρα πολύ κίνηση το αδιαχώρητο με τα δύο τελωνία να έχουν ενωθεί από τις ουρές των αυτοκινήτων. Αυξημένη κίνηση και προς Χαλκιδική, που εκεί έχουμε σταμάτα ξεκίνα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς την εθνική οδό της Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Ενώ με δυνατότητα 100% σάλπαρε το πρωί το καράβι για Σποράδες, Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόνισο.
10: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε οι άνθρωποι στους τόπους που έχουν επιλέξει για την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Τώρα, επιποδώς βρίσκονται οι αρχές, επιποδώς βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη εξοδο.

0: Και στη λειτουργία των καμερών ελέγχου παραβάσεων, απέδωσε τη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ο κ. Καλταμπάνης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επισημαίνοντας ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με πέρυσι. Να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής τροχείας Αττικής.
1: Θα σας πω κάτι. Έτσι, το πήγε το 2025, είχαμε γύρω στις Αττικής περίπου γύρω στις 80.000 αλκοτέστ. Βλέπουμε ένα ποσοστό 7, 8 και 10% κάποιες φορές να οδηγούν. Το αντίστοιχο του 2026 είναι 750.000 ελέγχοι αλκοτέστ. Ένα τεράστιο νούμερο και βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτοί που οδηγούν από την επίρρεια είναι σχεδόν κάτω από το 1%.
2: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν από το 7 και στο 10% πέσαμε στο κάτω από το 1%, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε από την επίρρεια ενοπνεύματος. Να βλέπω και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχουν οδηγήσει από την επίρρεια ενοπνεύματος, έχουν εμπλοκεί σε ένα τροχαίο ατύχημα. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς, έτσι. Και να πούμε κάτι, ότι όταν έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και είμαστε από την επίρρεια, τα πράγματα αλλάζουν. Ε? Δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα. Έτσι. Δηλαδή, νέα παιδιά τώρα να προφυλακίζονται επειδή είναι από την επίρρεια ενοπνεύματος και έχουν υποπέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω είναι αρκετά έτσι, τραγικό.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από την εικόνα στους δρόμους, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς και ειδικά όσους ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη νέα ρύθμιση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους.
4: Σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρ του πλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας στάθεια, για να μας δώσει διευκρινήσεις και εξηγήσεις για αυτήν την κίνηση του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και στον τουριστικό τομέα γενικότερα, Ραλού, η απόφαση αυτή. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ειδικά σε εκείνους τους εργαζόμενους που είναι εποχικοί, που μπορεί να δουλεύουν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδους. Και να λαμβάνουν φιλοδορήματα τα οποία μπορεί να ξεπερνούν και τα 300 ευρώ το μήνα, ειδικά τώρα την περίοδο των μηνών του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, να δουλεύει 6 μήνες σε μια στην τουριστική περίοδο και να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα που μπορεί να φτάνουν και τα 1.000 ή και περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι αφορολόγητα τα 300 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό να φορολογείται ως εισόδημα. Και να χάνει αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα το οποίο είχε. Ή αντίστοιχα να υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος να εργάζεται όλο το χρόνο και να, ως διανομέας και να μπορεί να αξιοποιεί ένα μικρό μέρος των φιλοδορημάτων τα οποία λάμβανε. Τώρα τι έχουμε, ετήσια αντιμετώπιση αντί για μηνιαία, γιατί μιλάμε για 6.000 ευρώ και το πόσο, αν κάποιος θέλει να το ισομερίσει στους 12 μήνες, ανέρχεται στα 500 ευρώ αντί για 300 που ισχύει ως τώρα. Θεωρείται ότι από την πλευρά και του Υπουργείου Οικονομικών, που προφανώς επεξεργάστηκε αυτή τη διαδικασία για να ληφθούν οι αποφάσεις, ότι είναι πιο δίκαιο φορολογικά, δεδομένου ότι η φορολογία του εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ενώ επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχει προβλεφθεί το αφορολόγητο των 300 ευρώ το μήνα από το 2024, ενώ έχουμε και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδορήματα ανεξαρτήτως ποσού, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Η σχετική ρύθμιση, οπότε θα μάθουμε και περισσότερες ίσως λεπτομέρειες, αναμένεται να κατατεθεί

0: η προσψήφιση το Σεπτέμβριο και η ισχύ του θα είναι από τις αρχές του 2026.
1: Ραλό Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, διαμορφώθηκε στο 2,7%. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Πάμε στη Γόγο Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γόγο.
2: Το αρνητικό πρόσημο στα τρόφιμα αλλά και η επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες, Γρηγόρη, είναι αυτά που όθησαν προς τα κάτω τον πληθωρισμό στο 2,7% τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, από 3,9% τον Ιούνιο, που είναι χαμηλότερος ακόμα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2,9%. Στα τρόφιμα, μάλιστα, Γρηγόρη, καταγράφηκε και μείωση των τιμών κατά 0,3%. Από αύξηση 2,2% τον Ιούνιο, παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρεάζει τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης των τιμών των τροφίμων, Γρηγόρη, διαμορφώθηκε στο σύν 1,2%. Επιβράδυνση καταγράφεται και στο κόστος των υπηρεσιών, στο 3,1% από 4,5% τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν πάλι ψηλότερος από την Ελλάδα, στο 3,3%. Το μεγάλο γκάθια όμως, Γρηγόρη, παραμένει τα καύσιμα και συνολικά η ενέργεια. Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αύξηση 13%, ακόμα και αν είναι χαμηλότερη ελαφρώς από το 14,7% του Ιουνίου. Και στην Ευρωζώνη όμως οι τιμές της ενέργειας επιταχύνθηκαν κατά 10%, γεγονός που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.
1: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ και η επόμενη είδηση υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος διοίκησης στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το επίδομα περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου με νόμο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Γιώργος Διονυσόπλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
3: Το μεσημέρι, Γρηγόρη, είναι ένα επίδομα διοίκηση, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, από 100 έως 500 ευρώ, το οποίο θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς χθες υπεγράφει σχετική κοινή υπουργική απόφαση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι πρόκειται για το λεγόμενο ειδικό επίδομα διοίκησης και ευθύνης για το στρατιωτικό προσωπικό όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών που υπηρετεί σε τέτοιες θέσεις. Το νέο επίδομα θα δοθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους το 35% να σημειώσω είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Η απόφαση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Οκτώβρη του 2025.
1: Γιώργο Διονυσόπλος, ευχαριστούμε πολύ.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε τώρα όμως με την τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ακούμε τον Θοδωρή Παναγιωτή, το ρεπόρτερ μας.
5: Βλέπουμε και μια ανεμογεννήτρια, αν μπορώ να διακρίνω καλά.
6: Ακριβώς εκεί κινούνται, εκεί κινείται το μέτωπο. Με τη βοήθεια πάντων του όπι να σα δείξω.
5: Είναι δύσκολες οι συνθήκες.
6: Είναι πίσω
5: τους, ναι,
6: από αυτές τις ελιές και την τρίτη εστία που είναι ακόμα πιο πίσω. Αυτήν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν οι πυροσβέστες. Έχει πέσει και σε καμένο εκεί, οπότε αυτό έχει βοηθήσει. Και πλέον έχουν επικεντρωθεί στο νότιο κομμάτι, πάντα με τη βοήθεια του όπι. Θα δείχνουμε, το βλέπετε, βλέπετε τις φλόγες, είναι ακριβώς μπροστά σας. Πώς, με τι δύναμη αναπτύσσονται, σε τι ύψος φτάνουν οι φλόγες, τι ταχύτητα.
5: Ναι.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Βιωτία. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη από την ξηρονομή Βιωτίας. Πραγματικά συγκλονιστικά τα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Air News. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Εντωμεταξύ, παρακολουθούμε πάντα την εξέλιξη και τη μεγάλη μάχη των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα. Πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν χιλιάδες μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελένα Λεβίζου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο Ισπανικό έδαφος, στο θύλακα της Θέουτα. Να πούμε ότι ο θύλακας της Θέουτα και ο θύλακας της Μελίγια είναι τα μοναδικά ευρωπαϊκά σύνορα στη Βόρεια Αφρική. και βέβαια είναι δύο, είναι ισπανικό έδαφος, είναι δύο ισπανικοί θύλακες όπως είπαμε στο έδαφος του Μαρόκου. Εκεί λοιπόν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες μέσα σε 24 ώρες. Όπως είπες Γρηγόρη, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από την θάλασσα. Ο θύλακας της Θέουτα έχει περίπου 80.000 κατοίκους. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κακή και για τους ανθρώπους που μπήκαν στη Θέουτα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στο Μαρόκο, καθώς τα κέντρα υποδοχής εκεί δεν είναι αρκετά για να τραφούν ή να έχουν κάποιες καλές συνθήκες. Επίσης, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ήδη έχει αποστείλει στρατιωτικές αλλά και αστυνομικές ενισχύσεις εκεί και ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου συνεργάζεται για να πάρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς βεβαίως θα καταθέσουν αίτηση για άσυλο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι μια κατάσταση που έχει επαναληφθεί μεν στην περιοχή αυτή. Το 2021 υπήρξε μια ανάλογη κατάσταση με 10.000 ανθρώπους στο θύλακα της Θέουτα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά υπήρξαν και πολλές πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της ανέφερε ότι η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Ισπανίας, που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις. Ανάλογη στήριξη, μάλλον στη θέση της Ιταλίας, ήρθε από τη Φιλανδία, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Ισπανία. Τώρα, είναι λογικό το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή συνέβη.
1: Γιατί τώρα, βέβαια.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποιες αναλύσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή προφανώς υπήρξε μια ελαστικότητα από την πλευρά των αρχών του Μαρόκου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά επίσης και υπήρξε και μια παραπληροφόρηση, θα λέγαμε, ή λάθος ερμηνεία απρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, που κάνει λόγο για ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μέσω θαλάσσης. Αυτό λοιπόν μάλλον προκάλεσε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων και αυτή την σίγουρα πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε και στην πολιτική ατζέντα. Σε σφοδρή και με τοπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη, δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων που έβαζε στο στόχαστρο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε, απλώς ανήκουν στις τράπεζες, ανέφερε η ίδια ανάρτηση που σχολίαζε για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ότι τα χρέη του σημειώνουν νέο άλμα. Το Πασόκ δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη, σήκωσε το γάντι και εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχη Νότη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει, θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη για τα δανεικά και τις χρηματοδοτήσεις ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελλάς. Το πρωί, μάλιστα πριν από λίγες ώρες, είχαμε παρέμβαση σε πολύ υψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νότη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα έβαζε ένα τίτλο «Καυγάς για το πάπλωμα» ή «Για τα δανεικά και αγύριστα». Mm-hmm. Αλλά θα διαφωνούσα λίγο, αν μου επιτρέψεις Γιώργο, γιατί όλη η ιστορία ξεκινάει mm-hmm. από την αιχμή που αφήνει το Πασόκ χθες έναντι της Ελλάς, του mm-hmm. κόμματος του Τσίπρα, για τις πηγές χρηματοδότησης, mm-hmm. που είναι ένα θέμα. Απαντάει η Ελλάς στο Πασόκ, εγκαλώντας το, για τα χρέη που έχει πάνω από 500 εκατομμύρια και η Νέα Δημοκρατία 600 ναι. Εκατομμύρια προς τις τράπεζες. Για τα δάνεια δηλαδή που είχαν εισπράξει, προεισπράξει. Ναι. Γιατί, για να μην είμαι χλακιστές και να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, δεν είναι υποχρεωμένος να φέρει λεπτομέρειες. Τι γινόταν, όταν το δικοματικό σύστημα, δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ήταν προς τα 40, 41, 43, 43.
1: Μιλάμε για δεκαετίες 90 και 2000 αρχές τώρα. Ναι.
8: Λοιπόν, με βάση το νόμο που επιτρέπει στα κόμματα τη χρηματοδότησή τους, που δανείζονταν, που εισέπραταν, λες και ήταν δεδομένο που θα παίρνουν τέτοια ποσοστά στις επόμενες και μετά επόμενες εκλογές.
1: Έτσι ναι.
8: Δημιουργήθηκαν αυτά τα δάνεια και βέβαια με τα επιτόκια, το διαχρονικό ανατοπισμό αυτού του κεφαλαίου, αυτών των κεφαλαίων. Μάλιστα από την πλευρά και των δύο, ας το πούμε, συστημικών εκείνων κομμάτων, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ είπε σε αυτήν την κουβέντα, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ για το ότι πρόλαβε εντός εισαγωγικών μέσα σε 4,5 χρόνια διακυβέρνησης κατά αναλογίαν, όχι κατά απόλυτον αριθμό, να δανειστεί περισσότερα πάλι με, το ίδιο σύστημα από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα, στις απαντήσεις της Ελλάς, της εγκλής της Ελλάς προς Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, απάντησε, όπως σωστά είπε στο πρωί ο κ. Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας, διευκρινίζοντας και υπενθυμίζοντας, και έτσι το ρεπορτάζ αυτό λέει, ότι μηδέν χρέη έχουν δημιουργηθεί επί Νέας Δημοκρατίας, έχουν δημιουργηθεί τα δάνεια, το ίδιο λέει και το Πασόκ, και δεν έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί
1: μηδέν επί προεδρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
8: Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει δανειστεί ούτε μία δραχμή Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δίκαιο. Πρέπει να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκαν τα δάνεια τις προηγούμενες δεκαετίες. Και από εκεί και μετά κάνει εξαπολύει μια επίθεση και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ποιος μας κουνάει το δάκτυλο, αυτός που έχει ρίξει ένα βάρος στους πολίτες 120 με 130 δισεκατομμύρια
1: με το μνημόνιο, με το τρίτο μνημόνιο
8: ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το τρίτο το αχρίαστο. Σε αυτό το πινκ-πονγκ αυτό συνεχίζεται. Μπήκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι από μήνα σειρά, ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Λουρού, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μιλάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν φέρει μια χώρα με ακρίβεια, με στεγαστική κρίση και με ιδιωτικό χρέος στα 230 δισεκατομμύρια.
1: Νότι στο σημείο αυτό, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, πριν κλείσεις να ακούσουμε μαζί τον κύριο Μαρινάκη τι είπε το πρωί στη συνέντευξή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
10: Κουνάει
9: το δάχτυλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, τη νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, όταν ήταν πρωθυπουργός, φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και 10 χρόνια, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του, δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
10: Πασόκ
9: της Ελλάς με το Πασόκ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης το πρωί. Τώρα μας λες δύο κουβέντες, τι λένε από το Πασόκ και τι λένε και από την Ελλάς, και να κλείσουμε αυτό, Νότι.
8: Είπαμε ότι το Πασόκ λέει ότι έχει ρυθμίσει τα χρέη του και η Ελλάς επιμένει ότι αυτοί έχουν δημιουργήσει χρέη που δεν μπορούν, δηλαδή για αυτά τα κόμματα, που δεν μπορούν να σβήσουν, να απαντηθούν. Και να είμαστε λογικοί, εντάξει, 120.000 μπορεί να πάρεις, το έλεγα χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που είμαι καλεσμένος, 120.000 να δανειστείς, αυτό θα γίνει 170 μόλις με το καλημέρα, και αυτό πραγματικά σε επίπεδο ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αντιλαμβάνεται κανείς αν το μεγεθύνει σε αυτά τα όρια για τα οποία σύστημα.
1: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να τον ακούσουμε.
11: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, και κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον Πασόκ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. όταν ένα κόμμα λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ανήκει στις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας. Είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόσβεσης των αβαλώμενων φόρων. Είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης των περιεργών τραπεζών. Είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληκτριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ. Το πώς με το ρωτείτε, το πάει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας, ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει. Ναι. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το ΠΑΣΟΚ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το σταματήσει ο ίδιος. Δεν θα σταματήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Να ρίξουμε και μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα κατάφεραν χθες και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
10: Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε γιατί έπρεπε να φτάσει το 80 και 85 λεπτό για να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης και να προκριθεί απέναντι στην Πάξη. Αλλά τέτοια ώρα, τα λόγια εννοώ για τον Ιούλιο μήνα. Το βασικότερο είναι η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα πολύ πιο εύκολα με ηγέτη τον Super Duper. Κρατεί εκφρασικό Κωνσταντέλια που πέτυχε 2 γκολ, κέρδισε 2-0 την Δυναμό και τώρα θα αντιμετωπίσει την Βελική Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα αντιμετωπίσει την Βουλγαρική ΤΣΕΚΑ 1948. Ενώ μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη, καθώς θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγκεν. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε full αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου σε μία ημέρα επίσης αρκετά δύσκολη λόγω των πολύ δυνατών ανέμων. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Σε Βιωτία και Αργολίδα, δραματική η κατάσταση με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τους δασοκομάντους να ενισχύονται διαρκώς. Ωστόσο, αυτήν την ώρα, λόγω των ισχυρών αναταράξεων από αέρος, επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Τρία είναι πλέον τα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία, ένα στην Ξηρονομή, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσεις σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή, προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις συνολικά 120 άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδοστράτα. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Στην Αργολίδα ήχησαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτη κοντά στις Μικίνες και στο Κώστας. Μήνυμα από το 112 εστάληκε στους κατοίκους της περιοχής Μπόρσα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 στο Κομπότι Άρτα σε αγροτοδεσική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες σε ένα πεζοπόρο τμήμα με 10 οχήματα από αέρος, κάνουν ρήψεις, 2 αεροσκάφη συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου έπειτα από 2 νύχτες τιτάνιας μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους. Καλύτερη είναι η κατάσταση τόσο στον ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό Φοινικό δασό στην Πρέβελη, όσο και στην Αγία Παρασκευή. Σε επιφυλακή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπηρώσεις. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Βουλευτής Ετωλοκαρνανίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα από τα λιμάνια

0: στις τιμές της ενέργειας αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρυυσης, ενώ ανακοίνωσε ότι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση του Υπουργείου αφορά τον ψηφιακό εξυγχρονισμό των πολεοδομιών. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Υποστήριξε ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας και ότι η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον ισπανικό θύλακα της Θεούτα, όπου εισέβαλαν 49.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια ως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: γίνεται, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μαζί σας θα μείνουμε εκτάκτως σήμερα για δύο ώρες, τις επόμενες δύο ώρες δηλαδή, μέχρι και τις 5. Όπως καταλαβαίνετε, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους. Είναι η μέρα μεγάλου συναγερμού η σημερινή, με την πυροσβεστική να δίνει σκληρή μάχη σε πολλαπλά μέτωπα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και ρε Τίμπιτα στο μικρόφωνο. Είναι ότι τα μέτωπα είναι πολλά που έχουν εκδηλωθεί σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου. Είναι μια μέρα, όπως σας είπα, πάρα πολύ δύσκολη λόγω των συνθήκων, των μετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν. Η προσοχή μας εννοείται στρέφεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βιωτία, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη, είναι ιδιαίτερα δύσκολο μέτωπο. Επί της ουσίας είναι δύο τα δύσκολα μέτωπα. Το ένα είναι στην Ξηρονομή και το άλλο είναι στον Άγιο Βασίλειο. Πάμε να συνδεθούμε με το Earth News. Ο Γιώργος Κοβός μεταδίδει, βρίσκεται εν πλόγια τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία.
1: Στα πεζοπόρα τμήματα.
2: Και στις υπεράνθρωπες, πραγματικά τιτάνιες οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Δηλαδή, άνθρωποι με αυταπάρνηση και περίσσιο θάρρος προσπαθούν να κατασβέσουν ό,τι μπορούν, έτσι, για να σώσουν περιουσίες.
1: Τη στιγμή, Μαριάννα, τη στιγμή, να σημειώσουμε τη στιγμή που το έργο των εναέριων μέσων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν απίστευτα δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν μπορούσαν να πετάξουν. Ελάχιστες πτήσεις κατάφεραν να κάνουν. Τώρα βλέπουμε κάποια μετά από αρκετή ώρα, δεδομένου από τη μία ότι είναι λίγα αυτά που μπορούν να πετούν και από την άλλη αυτά τα λίγα έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στο σημείο του Αγίου Βασιλείου, δεδομένου ότι από εκεί κινδύνευαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι, όπως είπαμε, γιατί ο μοναδικός δρόμος είχε αποκλειστεί.
2: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος είναι ξεχωριστά μέτωπα ή έχει ενωθεί αυτό το μέτωπο?
1: Όχι, Μαριάννα, είναι πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Καλαμάκι, ανέβηκε βουνό, έκοψε στη μέση το δρόμο που ενώνει τον Άγιο Βασίλειο με τα υπόλοιπα μέρη και έφτασε στον Άγιο Βασίλειο. Ναι. Είναι η ίδια πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Καλαμάκι και έφτασε στον Άγιο Βασίλειο λόγω της μεγάλης δυναμικής του αέρα. Ο άνεμος έσπρωξε πάρα πολύ δυνατά την πυρκαγιά και μάλιστα είναι πολύ μεγάλη η έκταση που έχουμε δει να καίγεται. Πρέπει να σου πω ότι από επάνω από τους δρόμους στο χωριό, από το δρόμο που ξεκινάει για να φτάσει στο χωριό στο Καλαμάκι, είναι ένας δρόμος γύρω στα 3 χιλιόμετρα περίπου μεγάλης κατηφόρας για να φτάσει κάτω στην παραλία του Καλαμακίου. Όλο αυτό το σημείο είναι με καμένες εκτάσεις και κάποιες φλόγες βλέπαμε νωρίτερα κατεβαίνοντας. Ήταν πολύ δυνατή, πολύ δυνατή η πυρκαγιά. Βλέπετε μπροστά μας δείχνουν ανέσω μουτάφης το ελικόπτερο που ανεφοδιάζεται εδώ από την θαλάσσια περιοχή. Πιο δίπλα δεν φαίνεται τώρα καθαρά, υπάρχει κι άλλο ελικόπτερο το οποίο ανεφοδιάζεται, όμως είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Βλέπουμε ότι η φωτιά έφτασε ουσιαστικά μέχρι τη θάλασσα, στη χαμηλή βλάστηση εδώ στην
2: Μου έλεγες νωρίτερα ότι είναι τόσο ισχυρή άνεμη, Γιώργο, που δεν μπορούσες να προσεγγίσεις τον Άγιο Βασίλειο. Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Όχι, δεν μπορώ. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, Μαριάννα. Πρέπει να σου πω ότι προσπαθήσαμε, επιχειρήσαμε να ανοιχτούμε λίγο, γιατί ο Άγιος Βασίλειος είναι ουσιαστικά από τη μύτη, αν φαίνεται.
2: Από πίσω, επόμενος κόλπος, σωστά. Ναι.
1: Ακριβώς. Για να πάμε εκεί όμως έπρεπε να ανοιχτούμε μέσα, όπου λόγω των έντονων ανέμων το κύμα είναι πάρα πολύ έντονο μέσα, πάρα πολύ δυνατό, οπότε μια προσπάθεια δύο που κάναμε δεν ήταν εφικτό να φτάσουμε εκεί, με αποτέλεσμα να γυρίσουμε πίσω. Έτσι κι αλλιώς όμως φαίνεται ότι η πυρκαγιά γυρίζει δυστυχώς και αυτή προς την πλευρά εδώ της Λιβαδόστρας όπου βρισκόμαστε, ένα σημείο που επαναλαμβάνω δεν έχει καεί, έχει πολύ πράσινο, πάρα πολύ πράσινο. Πριν αρκετά χρόνια είχε καεί ξανά αυτό το κομμάτι. Έχει πάρα πολύ πράσινο.
2: Ξέρουμε, Γιώργο, αν έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού, οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή πάνω στο πυροσβεστικό σκάφος ήταν και οι τελευταίοι από τον Άγιο Βασίλειο.
1: Πιθανό να είναι τελευταίοι, γιατί θα πω με επιφύλαξη, θα το πω ότι ίσως να είναι τελευταίοι, δεδομένου από ότι βλέπω ότι τα σκάφη της πυροσβεστικής ή άλλα σκάφη πολιτών πολιτικά δεν βλέπω να κινούνται, να πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο.
2: Και βλέπουμε εδώ τις εικόνες, φοβερές εικόνες, απόκοσμες, εικόνες αποκάλυψης από τον Άγιο Βασίλειο. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται εκεί στο λιμανάκι και περιμένουν τα πλωτά σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής να έρθουν να τους πάρουν. Αυτά νωρίτερα, έτσι. Έχουν ολοκληρωθεί οι απεγκλωβισμοί τουλάχιστον 240 πολιτών από τον Άγιο Βασίλειο και θα δούμε αργότερα με τη βοήθεια άλλων συνοδέλφων αν έχει ολοκληρωθεί και αυτή η επιχείρηση.
1: Τελευταία βλέπουμε στη θάλασσα, έχει φτάσει η Μαριάννα.
2: Ναι. Ο επόμενος κόλπος λοιπόν, από εκεί που βλέπουμε, ο επόμενος κόλπος είναι ο Άγιος Βασίλειος. Έχει κατέβει φωτιά, έχει κατέβει στη θάλασσα.
1: Ναι.
2: Έτσι φαίνεται.
1: Δύσκολες συνθήκες, δύσκολη κατάσταση. Πολύ πυκνός ο καπνός, αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ακόμη και αν κάποιος βρίσκεται εκεί και μπορεί να είναι ασφαλής από τη φωτιά, δεν είναι καθόλου ασφαλής από τους καπνούς. Οποιοςδήποτε έχει το παραμικρό πρόβλημα υγείας το επιβαρύνει κατά πολύ ο καπνός αυτός. Ιδιαίτερα αν υπάρχουν άνθρωποι με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Οπότε καλό είναι όλοι να προστατευτούν όσο μπορούν και καλό είναι να ακολουθούμε τα μηνύματα των αρχών. Δεν είναι τυχαίο.
2: Έτσι είναι, πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή και η προστασία της, έτσι είναι.
1: Βέβαια, είναι μελετημένο. Αν βγαίνει κάποιο μήνυμα από την πυροσβεστική ή από τις αρχές, είναι μελετημένο. Καλό είναι να τους ακούμε. Κάτι ξέρουν παραπάνω.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Πάμε και στην Κατερίνα Παπαγιάννη. Κατερίνα, πού βρίσκεσαι?
3: Βρισκόμαστε στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είμαστε 5 χιλιόμετρα μακριά από τον Άγιο Βασίλειο. Μπορείς να δεις με τη βοήθεια του Χριστόφορου του Δέμου μόνο από την αποπνικτική ατμόσφαιρα πραγματικά τι επικρατεί στο κύριο μέτωπο. Μας έχουν περικυκλώσει οι εστίες φωτιάς. Από πάνω, από κάτω συνεχώς γίνονται αναζωπηρώσεις και θεριεύει φωτιά. Μεταφέρει ισχυρός άνεμος και κάθρες. Ο κύριος αντίπαλος σήμερα είναι ισχυροί άνεμοι. Ουσιαστικά οι ενέργειες ρήψης είναι περιορισμένες καθώς οι ρηπέζεις και ρέμουν την ασφαλή. Και αποτελεσματική προσέγγιση των ελικοπτέρων. Υπεράνθρωπη πραγματικά η προσπάθεια των πυροσβεστών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται και μέσα στις δεσικές εκτάσεις στην πλαγιά. Προσπαθούν και επιχειρούν να κατασβέσουν τη φωτιά, Μαριάννα. Καταλαβαίνεις τώρα με την εικόνα που σου μεταδίδουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και από την ατμόσφαιρα.
2: Που είναι εξαιρετικά αποπνικτική. Να σε ρωτήσω, Κατερίνα, οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια του Καλαμακίου, δηλαδή έχουν καεί σπίτια. Τι σου λένε οι πυροσβέστες?
3: Εμείς, Μαριάννα, καθώς ερχόμαστε, συναντήσαμε και κατοίκους που μας ανέφεραν ότι είχαν φτάσει φλόγες στα σπίτια τους. Αλλά και οι ίδιοι πυροσβέστες μας είπαν για εκκλησία και για σπίτια ότι έχουν φτάσει φλόγες. Είναι δύσκολες συνθήκες και λόγω των ισχυρών ανέμων συνεχώς έχουμε τη φωτιά να αναζωπηρώνει και να θεριεύει σε πολλά τη σημεία. Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις, Μαριάννα, στο σημείο που βρισκόμαστε. Για τον κύριο λόγο έχουν τα επίγεια μέσα, όπως με αντιληφθείς. Είναι διάσπαρτες. Τώρα με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου βλέπεις το πέρασμα της φωτιάς.
2: Ναι, σε αυτά τα σημεία και τα αποκαίδια.
3: Την έχουν σβήσει πυροσβέστες. Τα αποκαίδια, ναι. Αλλά είναι πολλά τα μέτωπα που πρέπει να διαχειριστούν.
2: Μου έλεγες, Κατερίνα, ότι προσπάθησες να προσεγγίσεις τον Άγιο Βασίλειο, ωστόσο η πυροσβεστική δεν το επέτρεψε, καθώς δεν υπάρχει οδός διαφυγής από τον Άγιο Βασίλειο, γι' αυτό έγινε και αυτή η μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού με πλωτά μέσα από τον οικισμό.
3: Ακριβώς. Πίσω μου είναι ο Άγιος Βασίλειος. Μπορεί να αντιληφθείς μόνο από την ατμόσφαιρα, μόνο από αυτό που συμμεταδίδουμε από την εικόνα με τον Χριστόφορο Δέμα, πόσο δύσκολο είναι κανείς να προσεγγίσει. Εδώ, μέχρι αυτό το σημείο, μπορεί να φτάσει κανείς. Και για οδηγούς και πεζούς λίγο πιο κάτω, στα 500 μέτρα. Είναι δύσκολες συνθήκες, ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά. Και λόγω των ισχυρών ανέμων δεν έχουν επιχειρήσει και δεν έχουν καταφέρει να τις σβήσουν στα περισσότερα σημεία οι πυροσβέστες, Μαριάννα.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το μέτωπο ξεκίνησε από το Καλαμάκι και ανέβηκε πάνω προς τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα μεγάλο μέτωπο. Τι να πούμε για τους πυροσβέστες που όλες αυτές τις μέρες κάνουν τα πάντα οι άνθρωποι για να προσπαθήσουν να θέσουν υπό έλεγχο όλες αυτές τις φωτιές που ξεπηδάνε σε πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, μου λες ότι κάτοικοι σου είπαν ότι οι φλόγες είχαν φτάσει σε μια εκκλησία στο Καλαμάκι και σε αρκετά σπίτια, έτσι.
0: Λοιπόν, όπως ακούτε και εσείς, κυρίες και κύριοι, από τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων που βρίσκονται στο πεδίο, της Κατερίνας Παπαγιάννη από το Καλαμάκι, ο Γιώργος Κοβός βρίσκεται εν πλώ στον Άγιο Βασίλειο, είναι και ο Θοδωρής Παναγιωτίδης εκεί στην ξηρονομή Βιωτίας. Επί της ουσίας, λοιπόν, είναι δύο τα μεγάλα μέτωπα. Βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας Διαθαλάσσης. Ο μόνος τρόπος επί του παρόντος, στόχος είναι αυτός άλλωστε, βασικός στόχος είναι αυτός, να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι, οι παραθεριστές, να μεταφερθούν με ασφάλεια. Εκείνοι επί της ουσίας μεταφέρονται σε μία παραδιπλανή παραλία και από εκεί μεταφέρονται με λεωφορεία στη Θήβα. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Θοδωρή Παναγιωτίδη αυτή τη στιγμή.
4: Ακόμα μέτωπο του Αγίου Νικολάου είναι αυτό που σας έλεγε πριν ο συνάδελφος ο Γιώργος Κοβός, ότι είναι το κοινό παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού στην Βιωτία, από την Λιβαδόστρα, συνέχεια Λυκές, συνέχεια Αγίος Νικόλαος. Είναι λοιπόν, στην ουσία έχει πάρει αυτή την κατεύθυνση, νότια κατεύθυνση, το μέτωπο της Πυρκαγιάς προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Νικολάου και των Αλικών. Αυτή είναι η νοητή κατεύθυνση.
2: Ναι.
4: Έχει πάρει η φωτιά. Πρέπει να κατέβει στην ουσία όλο αυτό το βουνό προς τα κάτω για να φτάσει τον οικισμό. Αλλά βλέπετε τι ανέμους έχει. Βλέπετε πίσω από την προηγούμενη σύνδεση τι απόσταση δίνει σε φωτιά. Δεν έχουμε ούτε 10 λεπτά από την προηγούμενη σύνδεση. Δείτε απόσταση που δίνει. Μέσα σε 10 λεπτά,
2: ναι,
4: αυτό είναι σχεδόν ένα χιλιόμετρο.
2: Ναι.
4: Από τη μία πλευρά που ήμασταν μέχρι την άλλη. Πόσο γρήγορα δηλαδή την έχει πάει τη φωτιά και την πηγαίνει.
2: Σε αυτή την περιοχή περιμένουμε κορύφωση των ανέμων αυτή την ώρα. Και όπως λέγαμε, Θοδωρή, και είδα νωρίτερα και σε σύνδεσή σου με εκπομπή του Earth News, ότι ο άνεμος τροβιλίζεται εκεί, πετάει τις κάφτρες πιο πέρα, άρα ξεκινούν νέες αιστείες φωτιάς και στη συνέχεια ενώνεται το πύρινο μέτωπο.
4: Ακριβώς, και έχει δυναμική ακόμα και στις πλάτες του το μετώπου, το βλέπετε δηλαδή, ό,τι μένει πίσω του, λόγω των τροβιλισμών των ανέμων, δημιουργεί στην ουσία παράλληλες αιστείες. Η κεφαλή του μετώπου έχει φτάσει πλέον εκεί που βλέπετε.
0: Και μπαίνουμε πάλι ξανά εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Εκεί στην ξηρονομή Βιωτίας, επί της ουσίας η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, έχει προκαλέσει ζημιές σε εκτάσεις, εννοείται, σε μηχανήματα αγροτικά, σε εγκαταστάσεις, σε κτηνοτροφικές μονάδες κυρίως. Εκεί ξεκίνησε η φωτιά λίγο μετά τις 8 το πρωί, δηλαδή λίγο έξω από τον οικισμό, και με τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεα στην περιοχή από το πρωί μέχρι αυτή την ώρα, εννοείται, όλο αυτό ευνόησε τόσο πολύ το να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα η φωτιά, με αποτέλεσμα οι φλόγες να φτάσουν και μέσα στο χωριό και να κινούνται ανάμεσα στα σπίτια. Εννοείται ότι σε όλο το μέτωπο υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο, που δίνουν μάχη, μια πολύ δύσκολη μάχη, και την ίδια στιγμή μάχονται και απέναντι στις ισχυρότατες ρηπές ανέμου που δυσκολεύουν πολύ σημαντικά το έργο τους. Γίνεται και ένα κυνηγητό, για να καταλάβετε. Δηλαδή εκεί που μικρές αιστείες είχαν τεθεί υπό έλεγχο νωρίς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μέσα σε λίγα λεπτά αναζωπυρώνονταν ξανά. Και αυτό το ίδιο πράγμα συμβαίνει από τις 8 η ώρα το πρωί εκεί στην περιοχή. Όπως ακούσατε και από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη που βρίσκεται εκεί στην ξηρονομή Βιωτίας, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, δυσκολεύεσαι ακόμα και να μιλήσεις, υπάρχουν πυκνοί, μαύροι και λευκοί καπνοί την ίδια στιγμή, έχει καλυφθεί δηλαδή ο οικισμός που υπάρχει εκεί από την ατμόσφαιρα αυτή και από τους καπνούς, και μάλιστα οι καπνοί από την Βιωτία έχουν φτάσει μέχρι και την Κορινθία, όπου και εκεί έχει δημιουργηθεί αποπνικτική ατμόσφαιρα. σε ό,τι αφορά το έργο του απεγκλωβισμού, της επιχείρησης, δηλαδή απομάκρυνσης κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο από τη θάλασσα, και αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή ήταν τόσο ισχυρή η άνεμη που ακόμα και στη θάλασσα οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και πάρα πολύ επικίνδυνες. Δηλαδή ακόμα και επαγγελματίες, καπετάνοι με τα σκάφη τους που έφτασαν εκεί στον Άγιο Βασίλειο προκειμένου να παραλάβουν τον κόσμο, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ.

στην Αργολίδα τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Εκεί στην περιοχή Φίχτη, κοντά στις Μυκήνες, εννοείται υπάρχουν, έχουν στάλει μηνύματα 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καεί και σπίτια εκεί στο Φίχτη Αργολίδας και εκεί είναι πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση λοιπόν. Ευτυχώς μέχρι στιγμής η κατάσταση, η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο έπειτα από δύο μερόνυχτα τιτάνιας μάχης των δυνάμεων που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, μάχης με τις φλόγες, μάχη με τους θυελλώδεις ανέμους, ευτυχώς λοιπόν έχουμε μια σαφώς πιο βελτιωμένη εικόνα. Και καλή είναι η εικόνα και στο άλλο μέτωπο που είχαμε στην Κρήτη, στον Ασώματο, κοντά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Η φωτιά σχεδόν έφτασε μέχρι το εμβληματικό δάσος, το φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Ευτυχώς όμως η κατάσταση φαίνεται να είναι καλή και να έχει σωθεί.

Εννοείται, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε έκτακτη ροή προγράμματος με το βλέμμα στραμμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου πάνω σε αυτή την τιτάνια μάχη και στα πύρινα μέτωπα που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, στη Βιωτία, το πιο δύσκολο μέτωπο. Έχουμε και δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε εμείς τους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πυρήνα μέτωπα σε τμήματα της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Δραματική η κατάσταση σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Σε τρία μέτωπα η πυρκαγιά στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ των 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινώης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Αλεπάλληλε 112 στην Αργολίδα για την εκένωση των περιοχών Φίχτη και Κώστα. Μήνυμα από το 112 και στους κατοίκους της περιοχής Μπόρσα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Κομπότη Άρτα σε αγροτοδασική έκταση ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, με αφορμή την κρίση της Θέουτα. Μέχρι τις 7 το απόγευμα σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο να δούμε τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Παντελή, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Αρεδί. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είναι η τελευταία συνεδρίαση του μήνα σήμερα και έχουμε θετική εικόνα σε μηνιαία βάση στις χρηματιστηριακές αγορές, ενώ έχουμε σημαντική αύξηση από την άλλη πλευρά των διεθνών τιμών του πετρελαίου με την αναζωπήρωση που είχαμε των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ενισχύθηκαν οι φόβοι για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό και αυτό είχε ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που σε μηνιαία βάση έχουν ενισχυθεί σχεδόν κατά 20% περίπου. Ενισχύονται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα έχουν κέρδη πάνω από 1%. Έχει φτάσει στα $90.40 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και είναι στα $85.35 το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, όταν στις 30 Ιουνίου πριν από ένα μήνα περίπου ήταν, αν θυμάσαι, στα $73 με $74 το βαρέλι περίπου οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Από την άλλη, δεν φαίνεται να επηρεάζονται αρκετά οι χρηματιστηριακές αγορές, τουλάχιστον της Ευρώπης, διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε αντίθετη κίνηση. Ο τεχνολογικός δείκτης υποχώρησε κατά σχεδόν 4%, 4,15% κινήθηκε ο Nasdaq χαμηλότερα τον Ιούλιο στη Wall Street, ενώ είχε οριακή πτώση 0,15% ο βιομηχανικός δείκτης, ο δείκτης Dow Jones στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα καλό νέο σήμερα από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε σημαντικά αισθητά τον Ιούλιο στο 2,7% από 3,9% που ήταν τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη είχε μία οριακή αύξηση και πήγε στο 2,9%, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι μάλλον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο θα προχωρήσει σε κάποια μικρή αύξηση των επιτοκίων για να ελέγξει τις πληθωριστικές πιέσεις.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε με την Μπέγκι Μπρούσαλ, η οποία αναμεταδίδεται αυτή τη στιγμή για το ΕΡΤ News, για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη.
2: Συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα με αμύωτη ένταση, με τους ανέμους κυριολεκτικά των οκτώμποφόρ να την κατευθύνουν και να την ανακατευθύνουν σε διάφορες περιοχές. Είδαμε ανθρώπους να μαζεύουν πριν από λίγο τα υπάρχοντά τους, όποια είναι τα

0: έχουν φύγει, άλλοι είναι στους δρόμους προσπαθώντας να σώσουν τις καλλιέργειές τους. Ξέρω ότι έχουν χαθεί αρκετά στρέμματα καλλιεργιών από ό,τι έλεγα νωρίτερα και κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να εξασφαλίζουν νερό για να βρέχουν τις κατοικίες και τα σπίτια τους. Μάλιστα είναι εδώ και συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να δίνουν ρεύμα όπου κόβεται για να μπορούν οι άνθρωποι να κινούν τις υδροφόρες. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Υπήρξε νωρίτερα μια διαμαρτυρία γιατί κάποια εναέρια από εδώ έφυγαν για να πάνε στην περιοχή του Πορτοχελίου, όπου και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά, που ευτυχώς είναι πολύ καλύτερη εικόνα της εδώ και ώρα. Τώρα όλη η προσπάθεια είναι εδώ, στην περιοχή Κουτσοποδίου, γιατί ναι, αν βγει μέσα αυτή στο χωριό, η φωτιά προς την Εθνική, Μαριάννα, εκτός από μέσα από το χωριό, αν βγει στην Εθνική, μιλάμε για την περιοχή της Τέρνας, δηλαδή στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρίπολης Καλαμάτα, στην περιοχή της Τέρνας. Είμαστε ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον κύριο Σωτήρη Κοτσαδάμινο, αντιπρόεδρος της κοινότητας Θίσβης. Είναι στην Ξηρονομή Βιωτίας. Αν τα λέω καλά, κύριε Κοτσαδάμ, χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Αυτή τη στιγμή πέρασε φωτιά από την Ξηρονομή,
1: ναι,
2: και έχει ανέβει στον ορεινό όγκο προς την Αλική Άγιο Νικόλα. Είναι πάνω στην κορυφογραμμή, αλλά συνεχίζει και προς Πηδοβρένα. Λίγο, ξέρεις, ο άνεμος γυρίζει πότε δεξιά, πότε αριστερά. Και έχουμε και εκεί λίγο θέμα, αλλά συνεχίζει πιο πολύ προς τον Άγιο Νικόλα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κουτσαδάμ, αυτές οι περιοχές που προαναφέρατε, δηλαδή Αλική και Άγιος Νικόλος, έχουν εκενωθεί, έχει σταλεί 112 για εκένωση των οικισμών.
2: Ναι.
1: Άρα όσοι βρίσκονταν εκεί έχουν φύγει και οι δρόμοι είναι ανοιχτοί από εκείνη την πλευρά.
2: Όχι, είναι κλειστοί οι δρόμοι. Είναι κλειστοί οι δρόμοι. Γιατί η φωτιά έχει ανέβει, είναι δύο δρόμοι που περνάς από Δοβρένα Αγίου Νικόλαου και από Αλική ανεβαίνεις πάλι Ξηρονομή. Είναι και οι δύο δρόμοι κλειστά.
1: Εκεί η εικόνα από την Ξηρονομή ποια είναι?
2: Κάει και μεγάλο μέρος ελαιώνα. Τα σπίτια γλιτώσανε, μερικοί στάβλοι κάηκαν.
1: Δηλαδή έφτασε σχεδόν μέχρι τα σπίτια, αλλά ευτυχώς φαίνεται ότι δεν είχαμε.
2: Μέσα από τα σπίτια πέρασε.
1: Ανάμεσα από τα σπίτια, ε.
2: Ναι. Αλλά ευτυχώς δεν έγινε ζημιά κάποια, ήταν η προσωπική εκεί, ο κόσμος όλος και προλάβανε.
1: Υπάρχει κόσμος τώρα κάπου συγκεντρωμένο σε κάποια άλλη περιοχή?
2: Στη Δοβρένα έχουν ανέβει από Άγιο Νικόλα Βαλική.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Στη Δοβρένα είναι αρκετοί δηλαδή εκεί?
2: Ναι, είναι αρκετοί.
1: Όπου εκεί δεν υπάρχει προς το παρόν φόβος και αν χρειαστεί να φύγουν, μπορούν να φύγουν από εκεί?
2: Ναι, μπορούν.
1: Γιατί έχουμε και αυτά τα αναλεπτό να γυρίζει τόσο πολύ ο άνεμος και να δυσκεραίνει τόσο πολύ το έργο και την κατεύθυνση, που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού βρίσκονται άνθρωποι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, δεν υπάρχει εδώ θέμα. Μπορεί να φύγουν και από τον όγκο του υλικών, από τον ορεινό. Και θάλασσα μπορούν να πάνε και Θήβα είναι ανοιχτά ο δρόμος.
1: Έχετε κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση εσείς ως προς το τι μελιγενέστε, για παράδειγμα, με τον καιρό, αν αναμένετε να πέσουν οι άνεμοι?
2: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι.
1: Εναέρια, μέσα κτλ.
2: Εναέρια δεν υπήρχε, ένα ελικόπτερο. Και τώρα από ό,τι μόλις είδα στην τηλεόραση και να δει ο Καναντέρ που επιχείρησαν στο Καλαμάκι. Είναι κοντά Καλαμάκι, Αλική, εδώ ο Νικόλας είναι δίπλα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας μεταφέρατε, κύριε Κοτσαδάμ.
2: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, καλή συνέχεια. Πάμε τώρα και στο Ρέθυμνο. Εκεί σας είπα νωρίτερα ότι είναι καλύτερη εικόνα. Εννοείται υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Βαλέρια Δολαψάκη μεταδίδει.
3: Δυστυχώς τεράστια και οικολογική καταστροφή. Οι κάτοικοι λοιπόν καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με αυτή την πραγματικότητα. Η επόμενη μέρα τους βρίσκει δυστυχώς συντετριμένους. Τόσο για το ότι έχασαν το βιός τους. Οι άνθρωποι αυτοί βασίζονται στον τουρισμό, βασίζονται στην τουριστική φιλοξενία και ξαφνικά είδαν τους σκόπους δεκαετιών πραγματικά να γίνονται στάχτη μέσα σε λίγες ώρες. Σιγά σιγά επιστρέφουν, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό.
1: Δεν έχουν νερό.
3: Χρειάζεται σίγουρα αρρωγή από κάθε άποψη και αυτό μας λένε.
4: Σε ευχαριστούμε, Βαλέρια, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο.
1: Αυτά λοιπόν και από το Ρέθυμνο. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα εκεί. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, βέβαια. Μιλάμε για μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα. Δηλαδή φαίνεται ότι και ολονύχτιες προσπάθειες στο ανατολικό Ρέθυμνο απέδωσαν καρπούς στα μεγάλα πύρινα μέτωπα εκεί, αλλά ωστόσο υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ετοιμότητα και οι δυνάμεις παραμένουν σε απόλυτη επαγρύπνηση.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι και τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Έχει μια πιο καλή εικόνα, σαφώς, και μια συνολική εικόνα. Χαίρετε, κύριε Τσίγκα.
1: Καλησπέρα σας. Η εικόνα που έχουμε μπορεί να έχει μια ασφάλεια ως προς την επικοινωνία, όμως δεν είναι καλά τα σημάδια. Στην πυρκαγιά κατά βάση που ξεκίνησε στην Διωτεία, εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στην Ξηρονομή, που κατευθύνεται προς την πλευρά στο Πόρτο Γερμενό, που πριν από λίγο βγήκε και 112 για τους κατοίκους να απομακρυνθούν και να μεταβούν μέσω βιλίων προς την περιοχή της Μάντρας. Οι δυνάμεις που επιχειρούσαν από την πρώτη στιγμή κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ένα δεδομένο το οποίο δημιουργεί πάρα πολλές δυσκολίες σε όλο τον μηχανισμό. Όμως βλέπουμε ότι ούτε τα εναέρια μέσα μπορούν να κάνουν ρήψεις αυτές που θέλουν και να μπορέσουν να βοηθήσουν τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η μεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη στιγμή είναι σε αυτή την πυρκαγιά, όπου έχουν σπεύσει οχήματα τόσο από την κεντρική Ελλάδα, την Αττική, αλλά και από τη Θεσσαλία και την υπόλοιπη περιοχή της Θεραίας Ελλάδος, σε Φωκίδα και την περιοχή της Λαμίας και της Φιώτιδος, τα πεζοπόρα τμήματα και οι δασοκομάντος που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην πλευρά της πυρκαγιάς πλευρικά, γιατί είναι ένα πυκνό δασικό κομμάτι με μεγάλη ένταση. Οι πήγες δυνάμεις συνέβαλαν και ολοκληρώνεται η απομάκρυνση από τον Άγιο Βασίλειο από τα πλωτά τμήματα.
0: Άρα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που περιμένουν εκεί στον Άγιο Βασίλειο.
1: Υπάρχουν κάποιες βάρκες, κάποια σκάφη, τα οποία υπάρχει ενδεχομένως να κάποιοι άνθρωποι που να έχουν ξεχαστεί. Έχουν μεταφερθεί το μεγαλύτερο μέρος των συνανθρώπων μας εκεί, οι οποίοι αυτό το παράθυρο ευκαιρίας δεν αξιοποιήθηκε από τους ίδιους όταν εκδόθηκε το 112 να απομακρυνθούν.
0: Και όταν υπήρχε ο δρόμος ακόμα ανοιχτός.
1: Όταν υπήρχε ο δρόμος ανοιχτός, γιατί και η Βιωτεία είναι λίγο δύσκολη στις προσβάσεις, έχει παραλιακούς δρόμους, όμως η πυρκαγιά με τους βόρειους ανέμους κατευθύνονταν προς την πλευρά της θάλασσας. Γι' αυτό και ο καπνός που έρχονταν δημιουργούσε δύσκολες συνθήκες να μπορούν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Αυτή η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη.
0: Εκεί μιλάμε για 2 μέτωπα, κύριε Τσίγκα, ή 3.
1: Ήταν 2 τα μέτωπα, όμως το μέτωπο έχει γίνει τώρα 1 και είναι αυτό που κατευθύνεται λόγω των βορειοδυτικών ανέμων προς την περιοχή, προς την περιοχή του Πόρτο Γερμενό.
0: Α, προς Πόρτο Γερμενό, εκεί που βγήκε το 112 να απομακρυνθούν.
1: Ακριβώς, έχει βγει ένα 112 που λέει ότι όσοι είναι στην περιοχή Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής να απομακρυνθούν μέσω βιλίων προς την Μάντρα, να ανέβουν δηλαδή προς τα Βίλια, προς το κομμάτι της επαρχιακής οδού Μάντρας Φίβας, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν προς την πλευρά της Μάντρας.
0: Έχετε κάποια σημάδια από τον καιρό, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τους ανέμους? Πότε αναμένουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα ο άνεμος, να πέσουν λίγο οι άνεμοι?
1: Οι άνεμοι φαίνεται ότι το βράδυ θα εξασθενήσουν λίγο, πολύ λίγο, όμως ήδη η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει ένα δικό της μικροκλίμα και μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, η οποία γίνεται και πιο έντονη και πιο επιθετική αυτή η πυρκαγιά, με την βλάστηση που υπάρχει εκεί, με όλη αυτή τη δασική έκταση, το πυκνόφυτο αυτό δάσος, το οποίο έχει δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα σε όλο τον μηχανισμό. Από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μας, στην πρώτη γραμμή, και οι συνάδελφοι από την ελληνική αστυνομία αλλά και από την διεύθυνση κατασκευών και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν βοηθήσει και στις απομακρύνσεις, το λιμενικό σώμα με δικά του πλωτά μέσα αλλά και με πλωτά μέσα του πυροσβεστικού σώματος που ενεργοποιεί.
0: Και εκεί με δυσκολία, γιατί και η θάλασσα είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως, μεγάλη δυσκολία. Ωστόσο, ήταν ο μοναδικός δρόμος και με εμπιστοσύνη στους κυβερνήτες, στους καπετάνιους των σκαφών και ιδιωτών, απομακρύνθηκαν οι συνάνθρωποι μας προς ασφαλή κατεύθυνση.
0: Και από εκεί πέρα μεταφέρθηκαν και με λεωφορεία, από ό,τι γνωρίζουμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πολύ επί του παρόντος. Θα τα πούμε και λίγο μετά.
1: την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε.
0: Να είναι πολύ καλύτερη εικόνα, εννοείται, εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε να συναντήσουμε όμως και τον Δήμαρχο Μάνδρας. Είναι ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, αν άκουσα σωστά. Εκεί δηλαδή ανήκει το Πόρτο Γερμενό. Αυτά που μας έλεγε ο κύριος Τσίγκας, ότι έχει βγει και 112 να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε Προσίλη και Πόρτο Γερμενό. Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς? Υπάρχει ένα 112 να πάνε οι άνθρωποι να απομακρυνθούν προς...
2: Δώσαμε οδηγία να βγει το 112, να εκενώσουμε από Προσίλη και Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, προς τη Μάνδρα, μέσω του δρόμου των Βιλίων, γιατί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, είναι στροβιλώδης η φορά του ανέμου και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί το μέτωπο να κατευθυνθεί προς τον οικισμό. Πρέπει να κάνουμε χώρο να επιχειρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την άνεσή τους, χωρίς δυσκολίες, και να προστατεύσουμε κυρίως και την ανθρώπινη ζωή. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα, δυστυχώς, που θα βοηθούσαν την κατάσταση. Και προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις επίγειες δυνάμεις με κάθε δυνατή υποστήριξη για να μπορέσουν να μην αντιμετωπίσει προβλήματα ο οικισμός του Πόρτου Γερμενού.
0: Άρα, αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε και για μια εποχή όπου υπάρχει και ψηλή επισκεψιμότητα σε κάθε περιοχή της χώρας, σχεδόν κοντά στη θάλασσα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί αυτή τη στιγμή προς Μάνδρα.
2: Είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί προς Μάνδρα. Έχει κοπεί προφανώς πύροδο προς Πόρτο Γερμενό για λόγους ασφαλείας. Όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και κάνουμε έκκληση και εδώ μέσα από εσάς, όλοι οι συντοπίτες, οι επισκέπτες, να απομακρυνθούν, όπως έχει έρθει το μήνυμα του 112, από Προσίλη και Πόρτο Γερμενό προς Μάνδρα μέσω Βιλίων, να εκενώσουν την περιοχή για να βοηθήσουν και την κυκλοφοριακή συνδρομή της περιοχής, να επιχειρήσουν πιο εύκολα τα επίγεια μέσα της πυροσβεστικής, γιατί στα επίγεια μέσα επαφίουμε τώρα όλες μας τις δυνάμεις και τις ελπίδες, καθώς τα εναέρια δυσκολεύονται με αυτές τις συνθήκες να πετάξουν.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε, για την εικόνα που μας δώσατε. Θα τα ξαναπούμε και αργότερα, αν χρειαστεί.
2: Καλά, να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών όλοι.
0: Βεβαίως, να είστε καλά.

Φαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι έχουμε μια καλύτερη εικόνα από τα μέτωπα στα Φίχτια και στη Χινίτσα στην Αργολίδα. Από τα μέτωπα εκεί δηλαδή, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι κάπως καλύτερη.

Βέβαια, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση ότι στα Φίχτια Αργολίδας παρά τις μεγάλες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων δεν γλίτωσαν κάποια σπίτια από την περιοχή. Δύσκολη μέρα η σημερινή, κυρίες και κύριοι, το έχετε καταλάβει όλοι. Είναι μια ημέρα μεγάλου συναγερμού η σημερινή για τη χώρα μας, με την πυροσβεστική υπηρεσία να δίνει σκληρή μάχη σε πολλά μέτωπα, και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς είναι απλώς να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών από τη στιγμή που εντοπίζουν μια επικινδυνότητα ανάλογα με την περιοχή.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ήχησε το 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το προσήλει να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στην περιφερειακή του Εγάλεως στο ύψος του Ασπρόπυργου. Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε Βιωτία και Αργολίδα. Δραματική είναι η κατάσταση με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τους δασοκομάντος να ενισχύονται διαρκώς. 3 είναι πλέον τα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία, 1 στην Ξηρονομία, 1 στο Καλαμάκι και 1 προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φόρα τους. Παράζα από μηνύματα το 112 για εκενώσεις σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Λυκή και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στα Φίχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Κομπότι Άρτας σε αγροτοδασική έκταση, με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό. Από αέρος κάνουν ρήψεις 4 αεροσκάφη. Ήχησε το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς γήπεδο Σελάδων. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Ρέθυμνο. 112 για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων σε αλκοόλ και καπνό. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρευσης, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού, δήλωσε από την πλευρά του στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά και έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε σε μια έκτακτη ροή και συνεχή ροή προγράμματος, εννοείται, με το βλέμμα μας στα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα σχεδόν, με κυρίαρχα αυτά της Βιωτίας. Πριν από λίγο έχω την εντύπωση ότι εστάλει νέο μήνυμα 112 για περιοχές του Ρεθύμνου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκείνος τα γνωρίζει σαφώς καλύτερο, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Χαίρετε, κύριε Τσαπάκο.
7: Καλό μεσημέρι.
6: Μέχρι τώρα λέγαμε ότι ευτυχώς έχουμε μια βελτιωμένη εικόνα στο Ρέθυμνο.
7: Δεν είχαμε ενεργά μέτωπα, όμως γνωρίζουμε ότι υπήρχε ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Έχουμε μια αναζωπήρωση στο Κουρταγιώτικο Φαράγγι. Έχει φύγει 112 όντως και έχει κινητοποιηθεί εκ νέου μηχανισμός για να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί.
6: Αυτές οι περιοχές που βρίσκονται, ποιες περιοχές είναι?
7: Είναι στο Κουρταγίθικο Φαράγγι, είναι κοντά στο...
6: Στην Πρέβελη.
7: Κοντά δίπλα στην Πρέβελη, ναι, δίπλα.
6: Α, είναι σε αυτό το κομμάτι λοιπόν.
7: Εκεί είμαστε, στο νέο μέτωπο που είχαμε από χτες. Έχουν ζητηθεί ένα αέρια, ελπίζω να μπορούν να επιχειρήσουν για να μαζευτεί σύντομα οι...
6: Έχουν πέσει αυτή τη στιγμή λίγο οι άνεμοι, θεωρείτε ότι ενδεχομένως μπορούν να επιχειρήσουν?
7: Δεν έχουν πέσει ιδιαίτερα, αλλά ίσως καταφέρουν να επιχειρήσουν.
6: Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, τα άλλα μέτωπα εκεί έχουμε απλά μια τιμότητα για αναζωπηρώσεις και τα λοιπά στο νότιο Ρέθυμνο.
7: Οι δυνάμεις παραμένουν κανονικά, είναι διάσπαρτες σε όλο το μέτωπο. Ναι. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε ενεργά μέτωπα. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε, μέχρι πριν από λίγο δεν είχαμε ενεργά μέτωπα. Ναι. Αλλά ελοχεύει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων, οπότε οι δυνάμεις παραμένουν και θα παραμένουν ως ωραία στιγμή.
6: Η μετεωρολογική υπηρεσία τι λέει, ξέρουμε πότε αναμένεται να πέσουν οι άνεμοι?
7: Μέχρι αύριο το απόγευμα θα έχουμε έντονους άνεμους.
6: Μέχρι αύριο είπατε?
7: Μέχρι αύριο το απόγευμα.
6: Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη επαγρύπνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Τσαπάκο.
7: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
6: Και εσείς.
7: Καλό μεσημέρι.
6: Λοιπόν, τώρα έχουμε και μια άλλη εστία φωτιάς που έχει ξεσπάσει και στο Γάλεο υπάρχει, έχει σταλεί 112 για ετοιμότητα. Μας πήραν και τηλέφωνο εδώ ακροατές που ανησυχούσαν από τη Σαλαμίνα, θεωρώντας ότι έχει ξεσπάσει κάποια φωτιά στην Σαλαμίνα. Εμείς επικοινωνήσαμε και με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας, δεν είναι από εκεί, προφανώς είναι από το Ποικιλόρος οι καπνοί που βλέπουν στην Σαλαμίνα. Πάμε όμως να συναντήσουμε, να μας δώσει την εικόνα ο κύριος Γιάννης Ηλίας, είναι ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, για αυτή τη νέα εστία φωτιάς. Χαίρετε.
8: Γεια σας.
6: Τι συμβαίνει εκεί, έχει ξεσπάσει μια φωτιά η οποία εντοπίζεται πού ακριβώς, είναι στο Πικιλόωρος.
8: Στο Πικιλόωρος, έχει τρομερό καπνό.
6: Ναι.
8: Εγώ κατευθύνομαι προς τα εκεί.
6: Όταν λέμε στο Πικιλόωρος, σε ποιο κομμάτι, δηλαδή με κατεύθυνση προς τα πού?
8: Ο Πικιλόωρος είναι αυτή τη στιγμή από τη μεριά προς τα Νεόκτιστα Ασπροπύργο.
6: Προς τον Ασπρόπυργο.
8: Μετά την περιφερειακή, πάνω από την περιφερειακή οδό. Πέρασε στο βουνό από την περιφερειακή οδό.
6: Και η κατεύθυνση των ανέμων είναι προς τον Ασπρόπυργο επίσης?
8: Όχι, δεν νομίζω να είναι προς τον Ασπρόπυργο η κατεύθυνση των ανέμων. Νομίζω ότι είναι βοριάς. Δεν είμαι σίγουρος.
6: Ναι, και έχει σταλεί 112.
8: Ναι, έχει σταλεί 112.
6: Το οποίο αναφέρει τι, για ετοιμότητα των κατοίκων?
8: Για ετοιμότητα.
6: Είναι ένα ενημερωτικό δηλαδή, επί του παρόντος 112.
8: Δεν είναι για απομάκρυνση.
6: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην περιφερειακή Εγάλεο, ας πούμε, στην περιοχή.
8: Στην περιφερειακή Εγάλεο,
6: ναι.
8: Είναι πάνω από το Χαϊδάρι.
6: Ωραία, στην περιοχή εκεί του Πικίλου Όρους, πάνω
8: στην
6: από το Χαϊδάρι.
8: Στην περιοχή του Πικίλου Όρους, είναι πάνω από το Χαϊδάρι.
6: Μάλιστα.
8: Πάνω από το δάσος Χαϊδαρίου.
6: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Ηλία, σας ευχαριστώ.
8: Πάνω το Δαφνί, κάπου εκεί.
6: Κάπου εκεί, ωραία.
8: Εκεί σας το βλέπω, σας λέω εγώ, αν με πάρετε σε 3 λεπτά, 4 θα είμαι εκεί, αν μου επιτρέψει η αστυνομία, γιατί
6: να πάμε
8: να αποκλείσει τους δρόμους, ναι. Αλλά εμένα πιστεύω θα ματήσω.
6: Ωραία, θα έχετε καλύτερη εικόνα σε λίγο. Φυσικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ηλίας, ο δήμαρχος Ασπροπύργου. Προσπαθεί και εκείνος να προσεγγίσει ακριβώς την περιοχή για να δει την κατάσταση. Έξταλλε, όπως ακούσατε, ένα προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 λόγω αυτής της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιφερειακή Εγάλεο, στην περιοχή του Πικίλου Όρους, πάνω από το Χαϊδάρι. Υπενθυμίζω για όσους μας ακούν ότι έχει σταλεί και 112 για την Κρήτη. Έχουμε την εκένωση δύο περιοχών στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Είναι κοντά στην Πρέβελη. Μιλάμε για τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, όπου το 112 που εστάλει αναφέρει να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται εκεί, κάτοικοι, επισκέπτες, και να κατευθυνθούν προς Λευκόγια. Δυστυχώς εδώ μιλάμε για μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες, με πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα, μέτωπα που ξεπηδούν έτσι από ξαφνικά, και είναι όλο αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε και την εντολή εκένωσης του Πόρτο Γερμενό, όπως ακούσατε νωρίτερα. Θα είναι πολύ δύσκολη μέρα και αύριο, καθώς οι άνεμοι από το βράδυ αργά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Στην στερεά Ελλάδα από σήμερα αργά, στην Κρήτη όπως ακούσαμε, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, από αύριο το απόγευμα.

0: Πάμε όμως να συνδεθούμε με την τηλεόραση του RT News. Είναι ο Θοδωρής Παναγιωτίδης που μεταδίδει από την ξηρονομή Βιωτίας.
1: Είναι άλλο το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, αυτό που επεκτάθηκε δηλαδή προς το Καλαμάκι, προς Λιβαδρόστα και πλέον προς Πόρτο Γερμενό. Μιλάμε για αυτό, είναι το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Mm-hmm. Εδώ είναι το μέτωπο της ξηρονομής. Είναι στην ίδια ευθεία θεωρητικά στο Κορινθιακό κόλπο, για να καταλάβετε, από την πλευρά της Βιωτίας. Έχει πέρασει από το πρωί φωτιά από τη, μέσα από το χωριό της ξηρονομής, έκαψε κτηνοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια, και με τους βοριάδες, δυνατούς βοριάδες που έχει πάρει, κινείται ακριβώς νότια προς την παραλία του Αγίου Νικολάου, όπου μόλις τώρα ήρθε και δεύτερο μήνυμα εντολής εκένωσης των κατοίκων. Πρέπει να απομακρυνθούμε.
2: Ναι, Θοδωρή, βλέπουμε και είναι τρομερό όσο έτσι έχετε κυκλωθεί από τις φλόγες. Θοδωρή, και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
1: Είναι πολύ έντονο το πυροθερμικό φορτίο στο σημείο. Μπορείτε να δείτε δεξιά, από δεξιά από την κορυφή του βουνού. Θα σας δείχνει ότι μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε να κάνει μία κίνηση για να καταλάβετε πόσο επεκτείνεται αυτό το μέτωπο και κινείται νοητά. Έχει περάσει από το χωριό της ξηρονομής και κινείται νοητά προς την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Βλέπετε εδώ πέρα με τι ταχύτητα, πηγαίνει η φωτιά, σε βαθμό που την ξαπλώνει κάτω και βλέπετε τους καπνούς.
0: Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ούτε καν να δώσει ανταπόκριση δεν μπορεί ο συνάδελφος που βρίσκεται εκεί. Πάμε όμως εμείς στο άλλο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Λιώση. Είναι πρόεδρος επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, εκεί όπου έχουμε την απομάκρυνση από Πόρτο Γερμενό προς Βίλια. Χαίρετε κύριε Λιώση.
3: Καλησπέρα.
0: Θέλω να μας πείτε εσείς τι γνωρίζετε για την κατάσταση και για το μέτωπο αυτό.
3: Να σας πω, η κατάσταση είναι τραγική αυτή τη στιγμή. Πλέον είναι με 8-9 πόρ.
0: Ναι.
3: Έχει μπει στο κόλπο του Πόρτου Γερμενού και την περιοχή που έκαψε το 2009 με τη φυσική αναδάσωση που είχε γίνει μετά τη φωτιά το 2009.
0: Την πολύ μεγάλη τότε πυρκαγιά.
3: Την πολύ μεγάλη φωτιά τότε το 2009. Ό,τι δεν τράχει και αναδασωθεί τότε. Τι να σας πω, είναι τραγική κατάσταση.
0: Δηλαδή έχει φτάσει και κατεβαίνει προς τον κόλπο.
3: Έχει μπει μέσα στον κόλπο του Πόρτου Γερμενού. Βρίσκει κάψη μήλη και σιγά σιγά όλο το κομμάτι. Τι να σας πω, η κατάσταση είναι τραγική.
0: Έχουν προλάβει να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, γιατί αυτό το 112...
3: Τους κατοίκους πήγαμε, είμαστε 4 αυτοκίνητα, τις ομάδες που έχουμε απειλείων, 4 υπακότες, διώχνουμε τον κόσμο. Πήγαμε στην περιοχή του προσιλίου που είχε συνεργαστεί με τις δυνάμεις.
0: Ναι.
3: Τώρα στη στιγμή είμαστε απέναντι ακριβώς από το προσίλιο στο Σκλαβούνο, για όσους γνωρίζουν. Ναι. Τι να σας πω, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι τραγική.
0: Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, υπάρχουν δρόμοι ανοιχτοί.
3: Δρόμοι διαφυγή για να πείτε προς τα πάνω είναι ανοιχτοί.
0: Προς τα πού, συγγνώμη.
3: Στο Πόρτο Γερμενό δεν είναι σφιχτό, ναι, να μην επιχειρήσει.
0: Προς τα πού να φύγουν οι κάτοικοι, παρακαλώ, επαναλαμβάνετε λίγο, δεν άκουσα.
3: Να φύγουν οι κάτοικοι. Μπορούν από το Πόρτο Γερμενό να έρθει κόσμος προς το Πόρτο Γερμενό, προς τα σπίτια. Δεν είναι συνετό να μην το κάνουν. Ναι.
0: Και έχει κοινωθεί αυτή τη στιγμή Πόρτο Γερμενό και Προσύλι.
3: Το Προσύλι είναι, ναι. Το Προσύλι έχει κοινωθεί. Τώρα εκεί πέρα και σκλαβούν. Ευτυχώς δεν έχει πάρα πολύ κόσμο στο Πόρτο Γερμενό.
0: Ναι.
3: Έχει φύγει ο κόσμος, έχουν βγει και χθες από μόνοι τους.
0: Ναι.
3: Τι να σας πω, τι να σας μεταφέρω. Ακριβώς είναι καρβόνι η φωτιά του 2009. Ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλη.
0: Ναι.
3: Έκαψε μέχρι την περιοχή του Προσυλίου. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο δεύτερο κόλπο μέσα στο Πόρτο Γερμενό.
0: Μάλιστα.
3: Εάν θα περάσει η φωτιά που είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, δεν μπορεί να επιχειρήσει. Εάν η φωτιά συνεχίσει με την ίδια ένταση
0: και
3: οι άνεμοι συνεχίσουν με την ίδια ένταση που είδαμε πριν λίγο χάρτες, δυστυχώς δεν θα κοπάσει ο αέρας.
0: Ναι.
3: Και επίσης το Πόρτο Γερμενό, σας μιλάει ανοιχτά, δεν θα πει πολύ δυσκολο.
0: Δηλαδή και η κατεύθυνση αν δεν αλλάξει.
3: Η κατεύθυνση είναι βορειοανατολικός άνεμος. Ό,τι όμως βρίσκει, ό,τι πρόσφορα εδαφόβες βρει, φωτιά, ό,τι κάψη μήλη βρει, απλώνει.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό κινείται και σχετικά πιο αργά.
0: Ναι.
3: Αν φύσαγε βορειοδυτικός, σε χρόνο δεν θα είχε μπει μέσα. Είναι, τι να σας πω.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνουμε.
3: Η πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί. Οι δυνάμεις είναι πάρα πολλές, θα ενισχυθούν, θα έρθουν κι άλλες. Το ζήτημα είναι ότι τα εναέρια
0: δεν μπορούν ούτε εκεί. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Και φαντάζομαι ότι ώρα με την ώρα θα ενισχυθούν και οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής.
3: Σαφώς, επειδή μιλήσαμε και με τον αντιδήμαρχο Προστασίας που είναι και μέλος ομάδας. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Αθήνα συνδρομή. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω, οι άνεμοι πλέον είναι.
0: Ναι. Κύριε Λιώση, εύχομαι τα καλύτερα. Θα ξανασυνδεθούμε και εύχομαι την επόμενη φορά καλά. Να έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ήταν ο κύριος Νίκος Λιώσης, πρόεδρος επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας των Βιλίων. Πολύπαθη και εκεί η περιοχή. Ακούσατε στη μεγάλη πυρκαγιά, θυμάστε, το 2009 είχαν καεί σχεδόν τα πάντα. Είναι μια πανομοιότυπη, όπως μας είπε και ο ίδιος, πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο μέχρι τα Βίλια. Πάμε να συναντήσουμε τώρα εμείς τον κύριο Φώκιο Ναζαΐμ, είναι αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Να δούμε την εικόνα που επικρατεί εκεί ευρύτερα στην περιοχή. Είχαμε νωρίτερα και από το πρωί πυρκαγιές να έχουν ξεσπάσει. Χαίρετε, κύριε Ζαΐμ. Κύριε Ζαΐμ, με ακούτε?
4: Ναι, σας
0: ωραία,
4: ακούω.
0: Και εγώ πολύ καλά τώρα. Θέλω παρακαλώ να μας δώσετε την εικόνα αυτή τη στιγμή από τα μέτωπα που είχαμε και νωρίτερα.
4: Να πούμε ότι σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ άσχημη αρχή στη μέρα μας. Από τις 3.30 το πρωί είχαμε την πρώτη φωτιά στο Σουβάρδο Καλαβρίτων, μια πολύ δύσκολη φωτιά, η οποία όμως ευτυχώς περιορίστηκε. Ναι. 4 και 4 το ξεκίνησε η φωτιά στο Φλόκα. Μια πάρα πολύ επικίνδυνη και αυτή φωτιά, με ισχυρούς ανέμους, δίπλα στο χωριό Φλόκα, το οποίο ευτυχώς σώθηκε. 2 ή 3 σπίτια μόνο έχουν σοβαρές ζημιές. Ένα πιο απομακρυσμένο και 2 κοντά στο χωριό.
0: Το χωριό Φλόκα που κοντά βρίσκεται?
4: Το χωριό Φλόκα είναι στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
0: Μάλιστα.
4: Είναι πολύ κοντά στον χιτά της Αχαΐας ολόκληρης.
0: Ναι.
4: Ένας πολύ μεγάλος χιτά. Είναι ο μοναδικός χιτά και υπάρχει και εργοστάσιο και διαχείριση των αποδεισμάτων κτλ. Ευτυχώς δεν πλησίασε στο χιτά. Άνοιξε όμως η φωτιά αυτή σε πάρα πολλά μέτωπα. 2 μεγάλα μέτωπα, ένα προς το Φλόκα και ένα προς τα Πηγαδάκια. Υπήρχαν πολύ ισχυρές δυνάμεις. Επικοινωνήσαμε με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και θέλω και δημόσια να το πω ότι πραγματικά ήρθαν 4 Καναντέρ με το πρώτο φως και 3 ελικόπτερα. Βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Άρα εκεί μπορούσαν να επιχειρήσουν. Μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα.
4: Εδώ ήρθαν με το που μπορούσαν να πετάξουν, εν πάση περιπτώσει, και κάνανε εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν έχει σβήσει φωτιά. Έχει πάρα πολλά μικρομέτωπα.
0: Εστίες, ναι.
4: Δεν έχει φύγει επικινδυνότητα γιατί ακόμα φυσάει. Όμως νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι πάρα πολλές δυνάμεις εκεί στο πεδίο. Συνδράμει και η περιφέρεια με υδροφόρες και ερπιστριοφόρα. Έχουμε και ερπιστριοφόρα του στρατού από την Καυκά και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια. Και υδροφόρες εννοείται.
0: Υπάρχει σε ισχύ κάποιο 112 αυτή τη στιγμή, έστω για ετοιμότητα?
4: Τώρα όχι. Είχε το 112 το πρωί. Την ώρα της φωτιάς, τώρα δεν έχουμε 112, αλλά είμαστε σε μια ετοιμότητα, διότι το απόγευμα εμείς φοβόμαστε πάρα πολύ. Γενικά από την εμπειρία μου, τα απογεύματα και πριν τη δύση του ηλίου υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα.
0: Λόγω ανέμων που περιμένετε ίσως να ενισχυθούν, γι' αυτό το λέτε?
4: Το λέω διότι η εμπειρία έχει δείξει ότι πολλές πυρκαγιές μπαίνουν πριν τη δύση του ηλίου. Με ό,τι αυτό καταλαβαίνετε εσείς. Αυτή η φωτιά που μπήκε 1-3.30 και άλλη 4.30 το πρωί, και αυτή είναι λίγο ιδιόμορφο, εν πάση περιπτώσει. Αύριο επίσης είναι μια δύσκολη μέρα, άρα και σήμερα το απόγευμα και αύριο η Αχαΐα είναι στο κόκκινο.
0: Σε επιφυλακή και στο κόκκινο, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Ζαΐμ. Να είστε καλά κι εσείς.
4: Γεια σας.

έχοντας τη δυνατότητα μέσα από το στούντιο να βλέπω εικόνες από το Σύνταγμα, από την κάμερα της ΕΡΤ, φαίνεται καπνός, λευκός από την φωτιά εκεί στην περιφερειακή Γάλεο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ελπίζουμε να μην εξελιχθεί πραγματικά και να την προλάβουν στην αρχή της αυτή την εστία, γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Επίσης ανησυχητικό είναι αυτό το νέο μέτωπο που έχει ενισχυθεί κοντά στην Πρέβελη, στην Κρήτη, εκεί στο Ρέθυμνο, όπου έχει σταλεί 112 για εκένωση δύο περιοχών αυτή την στιγμή. Είναι οι περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης.

πάνω στο σχόλιο που έκανε ο κύριος Φωκίνο Ζαΐμης, ο αντιπεριφερειάρχης Αχάιας. Είναι λίγο προβληματικό το να σκάνε δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή, μία 3,5 και μία 4,5, τα ξημερώματα.

0: mess with me. I'll ruin everything you are.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Πάρο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, είναι σε επιφυλακή και εκεί οι δυνάμεις. Η Σοφία Ορφανού βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει την εικόνα. Γεια σου, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, και πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα νέο μέτωπο φωτιάς το οποίο ξέσπασε στην περιοχή Γλυφά. Ανησύχησε τις πυροσβεστικές αρχές, ωστόσο αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν ένα ελικόπτερο το οποίο βρισκόταν σε επιφυλακή, οπότε αμέσως πραγματοποίησε ρήψη νερού και στη συνέχεια τα πεζοπόρα τμήματα έκαναν και εκείνα επιχείρηση κατάσβεσης, με αποτέλεσμα να περιοριστεί αυτό το ανησυχητικό μέτωπο φωτιάς που είχε ξεσπάσει νωρίτερα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, καθώς οι άνεμοι είναι πάρα πολύ ισχυροί εδώ και περίπου. Που μια μισή ώρα τώρα οι άνεμοι έχουν ενισχυθεί, φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Είναι μια πολύ δύσκολη μάχη που δίνεται από εχθές το βράδυ, προκειμένου να κατασβήσουν όλα τα μέτωπα. Ουσιαστικά τώρα μιλάμε για μια μάχη με αναζωπηρώσεις που γίνεται και στο Άσπρο χωριό, αλλά και στην περιοχή της Τρυπητής.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Σοφία, για την εικόνα. Θα συνδεθούμε και αργότερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες, τις μετεωρολογικές, για περίπου 24 ώρες ακόμα θα παραμείνουν κρίσιμες, με τον κίνδυνο εκδήλωσης αλλά και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών να διατηρείται πάρα πολύ υψηλό. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Νικολέτα Διακοπούλου, σε ορισμένες περιοχές αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τα μέτωπα Βιωτίας και Αργολίδας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 7 μποφόρ, αλλά εδώ μιλάμε για τη μέση ένταση, έτσι, δηλαδή τοπικά οι συνθήκες μπορεί να είναι δυσκολότερες εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του ανέμου με όλο το ανάγλυφο, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι κάθε πυρκαγιά δημιουργεί και ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα ανάλογα με την περιοχή που είναι σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, μια περιοχή που έχει χαράδρες και λόφους, οι χαράδρες και οι λόφοι προκαλούν απότομες μεταβολές στην ένταση αλλά και τη διεύθυνση του ανέμου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να κοπάσει ο ανέμος και αμέσως να ενισχυθεί ή να στροβιλιστεί. Και αυτό στην συνέχεια επηρεάζει και την πορεία της φωτιάς.

0: Πάμε να ακούσουμε και την ανταπόκριση συναδέλφου από ποικίλο όρους για τη φωτιά αυτή αυτή τη στιγμή.
1: Είναι εκεί, καταλαβαίνω, οικογένεια για να διώξει τουλάχιστον τους πιο ευαίσθητα.
2: Γιατί είμαστε στα σπίτια
1: πολίτες,
2: τα οποία είναι πιο ψηλά. Είμαστε στα, κοντά στα σπίτια.
0: Εμείς βλέπουμε μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες μια αποπνικτική εικόνα, όμως καλύτερα να πάμε.
2: Την φωτιά, την φλόγα, γι' αυτό είναι εδώ οι κάτοικοι. Έχουν βγει είτε στα κεραμίδια πάνω, είτε στη βεράντα που βλέπετε και το ηλικιωμένο ζευγάρι, να δούνε τι θα γίνει και σε περίπτωση που πλησιάσει η φωτιά ακόμα περισσότερο να αποχωρήσουν. Βλέπετε και πίσω από τα σπίτια, θα σας δείξω, Δημήτρης ο Γούργαρης, Πεύκα. Είναι μια περιοχή, μια δασική περιοχή.
0: Λοιπόν, θα πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και εννοείται θα πάμε μετά στο ρεπορτάζ να δούμε τι συμβαίνει με τη φωτιά στο ποικίλο όρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα σήμερα στη χώρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Ποικίλο Όρος Αττικής ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Σαφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δραματική παραμένει κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Αργολίδα. Νέο 112 για δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Όσοι βρίσκονται στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Σε 3 μέτωπα η πυρκαγιά, στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ του 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα 2 ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Αλλεπάλληλα 112 στην Αργολίδα, μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στο Κομπότι Άρτας σε αγροτοδασική έκταση. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο πέρασαν από τη νύχτα της Πέμπτης μέχρι και σήμερα στη Θέουτα της Ισπανίας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Μέχρι τις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά όμως. Πάμε σε ένα άλλο μέτωπο, στο Ρέθυμνο. Ο κύριος Ταταράκης Γιάννης είναι ο δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, έτσι κύριε Ταταράκη?
1: Ναι, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου
0: Ρεθύμνου, έτσι, για να διαχωρίζουμε λίγο τις περιοχές, όχι τίποτα άλλο.
1: Είναι η νότια πλευρά του νομού Ρεθύμνης, ο Δήμο μας.
0: Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε ένα νέο 112 για δύο περιοχές κοντά στην Πρέβελη.
1: Εκενώνονται όλες τις περιοχές, δώσαμε εκένω σε όλες τις περιοχές.
0: Σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται πού, εκεί γύρω από τον Άγιο Βασίλειο?
1: Ναι, δώσαμε Λίμνη Πρέβελη, Γέφυρα Πρέβελη,
0: ναι.
1: Δρύμισκο, Κεραμέ, έρχεται τώρα καινούριο.
0: Ναι.
1: Όλη η περιοχή δυστυχώς, Αμμούδι, όλη η περιοχή. Ναι, δώσαμε Λίμνη Πρέβελη, Γέφυρα Πρέβελη,
0: ναι.
1: Δρύμισκο, Κεραμέ, έρχεται τώρα καινούριο.
0: Ναι.
1: Όλη η περιοχή δυστυχώς, Αμμούδι, όλη η περιοχή.

0: Κοκεράμε, έρχεται τώρα καινούριο.
1: Ναι.
0: Όλη η περιοχή δυστυχώς. Αμμούδι, όλη η περιοχή.
1: Τώρα...
0: Έχει κάνει μια μεγάλη αναζωπήρωση.
1: Ναι.
0: Και κάνει ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο.
2: Με τις υπηρεσίες.
1: Ωραία, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό θέλουμε για να ενημερώσουμε.
2: Θα δοθεί εκένωση, έχει δοθεί εκένωση δύο οικισμών και προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Είναι ελικόπτερα, είναι αεροπλάνα. Αν χρειάζεται ενίσχυση από την πυροσβεστική, προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο.
1: Τα εναέρια επιχειρούν, μπορούν.
2: Δεν σας ακούω.
1: Τα εναέρια επιχειρούν, μπορούν, έχουν τη δυνατότητα.
2: Επιχειρούν, όσο μπορούν, επιχειρούν.
1: Μάλιστα, αυτό είναι καλό.
2: Συγγνώμη, πρέπει να σας αφήσω.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ευχαριστούμε. Εντάξει, η προτεραιότητα δίνεται εκεί στο πεδίο, έτσι, στη μάχη αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται σε κάθε πεδίο της χώρας. Εμείς από εδώ προσπαθούμε με όποιο τρόπο να βρίσκουμε την πηγή της ενημέρωσης για να πληροφορούμαστε όλοι σωστά. Τώρα, ένα πρώτο παράθυρο βελτίωσης, λέμε, αναμένεται στην Βιωτία από τις 6 ώρα, 6 με 7 και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η εκτίμηση και αυτό που λένε τα μετεωρολογικά μοντέλα μέχρι στιγμής είναι ότι οι άνεμοι μετά τις 6 ώρα ή 7 το απόγευμα θα υποχωρήσουν. Πρόσκαιρα βεβαίως, και δεν μιλάμε να υποχωρήσουν πολύ, έτσι για περίπου 2 μποφόρ, αλλά και αυτό θα είναι μια μικρή ανακούφιση. Οι ώρες μέχρι την δύση του ηλίου θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Η εξασθένιση, για παράδειγμα, των ανέμων από τις 6 ώρα θα μπορούσε να διευκολύνει και τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων πριν σταματήσουν οι ρήψεις με το τελευταίο φως. Βέβαια, ένα επίσης ανησυχητικό κομμάτι έχει να κάνει με το ότι η βελτίωση αυτή δεν θα κρατήσει πολύ, δηλαδή περιμένουμε από αύριο πρωί Σαββάτο οι άνεμοι εκεί στη Βιωτία ή την Αργολίδα, για παράδειγμα, να ενισχυθούν εκ νέου με συνθήκες παρόμοιες με τις σημερινές που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, κανένας εφησυχασμός.

0: Λοιπόν, Peggy Μπρούσα, λυπάμαι να συνδεθούμε με Ert News να ακούσουμε για τη μεγάλη πυρκαγιά στα Φίφτια.
1: Εδώ προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν και τη φωτιά εδώ. Είναι καλύτερη εικόνα. Ελάχιστες είναι τώρα οι φλόγες που απομένουν στο βάθος.
2: Γιατί επιχειρούν και τα εναέρια, δηλαδή, Peggy πλέον, έτσι.
1: Είναι πολύ βασικό, γιατί με τον πολύ δυνατό άνεμο που είχε νωρίτερα ήταν πραγματικά απορία αν θα μπορέσουν να επιχειρήσουν. Mm-hmm. Και εδώ που τα λέμε, δεν επιχειρούσαν και τα εναέρια με τις φλόγες που είχε νωρίτερα στα Φίχτια αλλά και στην περιοχή του Κουτσοποδίου, στην είσοδο του χωριού. Ήταν κυριολεκτικά απειλητικές. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι είναι καλύτερη η εικόνα. Έχει κοπάσει και λίγο αέρα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Οπότε υποθέτω ότι σε λίγες ώρες θα καταφέρουν να είναι η φωτιά.
2: Γιατί μιλάμε πλέον, είναι μέσα στον κάμπο, έτσι, που είναι γεμάτο με ελιές, με οποροφόρα. Βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, και βεβαίως στα σπίτια.
0: Να ευτυχώς, λοιπόν, πολύ, η εικόνα εκεί από τα Φίχτια είναι καλύτερη και αυτό
2: πάμε
0: είναι
2: στο
0: το ευτυχές.
2: Κύριοι, να δούμε, γιατί και εκεί είναι μεγάλη κινητοποίηση και τη σημερινή ημέρα.
0: Πάμε
2: ο Γιώργος Λαμπράκης θα μας δώσει την εικόνα. Με κάπως έτσι καλύτερα να πούμε ότι είναι τα πράγματα, τουλάχιστον σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ημέρες, Γιώργο. Συνεχίζουν όμως να είναι δύσκολα.
3: Ναι, να σας πω μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ένα νέο μήνυμα από το 112 για την περιοχή του Πρέβελη, με μια νέα αναζωπήρωση που έχει σημειωθεί στην περιοχή και σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για τέταρτη μέρα εξακολουθούν να πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι στην περιοχή. Είδαμε ότι δεν μπορούν ούτε τα νέα μέσα να συνδράμουν.
0: Λοιπόν, επιβεβαιώνει και ο δημοσιογράφος μας εκεί το 112. Έχουμε συνομιλήσει εμείς έτσι κι αλλιώς με εκεί την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Πρέβελη και τους σκισμούς που εκενώνονται. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Διακοπούλου, για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό τις επόμενες μέρες και πώς ενδεχομένως θα είναι οι εξελίξεις στα μέτωπα. Σας είπα και νωρίτερα, διαβάζοντας το μετεωρολογικό δελτίο της κυρίας Διακοπούλου, ότι περιμένουμε εκεί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα, από εκείνη την ώρα και

0: να έχουμε μια καλύτερη εικόνα στη Βιωτία και στην Αργολίδα, που αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα προλάβουν ενδεχομένως να επιχειρήσουν και ένα αέρια μέσα μέχρι τις 8-9 που νυχτώνει. Νικόλετα Διακοπούλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε.
1: Για χαρά σε όλους. Τι να πούμε τώρα, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ακούμε συνεχώς για νέες φωτιές και δυστυχώς είναι σε κρίσιμες περιοχές και εδώ στην Αττική και στη Βιωτία, νομίζω είναι οι κρισιμότερες καταστάσεις. Οι άνεμοι είναι ενισχυμένοι, αλλά πια ενισχύονται και πιο πολύ, ειδικά στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Νοτιοδυτικής Βιωτίας, διότι περνούν εκεί τους ορεινούς όγκους, περνάει ο βοριάς που έρχεται από το Αιγαίο τους ορεινούς όγκους και γίνεται πιο θερμός, πιο ξηρός και πιο ταχύς, δημιουργώντας πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στα μέτωπα. Το βλέπουμε και στο ρεπορτάζ.
0: Και στροβιλισμούς και μικροκλίμα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μετά τις 6 ώρα το απόγευμα δεν αναμένεται, γιατί διάβαζα νωρίτερα εδώ και στους ακροατές μας το ρεπορτάζ, το δικό σας δηλαδή.
1: Ναι, υπάρχει λοιπόν αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Υπάρχει όμως πάντα το παράθυρο της πρόσκαιρης εξασθένησης που θα έρθει ανάλογα την περιοχή, δεν δίνει και ραντεβού η εξασθένηση, ανάλογα όμως την περιοχή. Φαίνεται ότι από αργά το απόγευμα και μετά, από τις 7 η ώρα, θα έχουμε σίγουρα μία κάμψη των ανέμων και στο θέμα της Βιωτίας και στην περιοχή της Βιωτίας, αλλά και της Αττικής. Αυτή η κάμψη και εξασθένηση θα κρατήσει και τις βραδινές ώρες και τις νυχτερινές στις περισσότερες περιοχές, αλλά από αύριο το πρωί θα έχουμε νέα ενίσχυση που θα είναι εξίσου επικίνδυνη, διότι και πάλι θα έχουμε τοπικά θυελώδεις ανέμους. Γι' αυτό το λόγο η Βιωτία παραμένει και αύριο στο πορτοκαλί και η Αττική αναβαθμίζεται στην πιο πραγματικά στον ύψιστο συναγερμό, στην κόκκινη κατάσταση, στον κόκκινο συναγερμό αύριο. Οπότε όταν λέμε ότι πια αυτό το επεισόδιο μελτεμιού θα πάψει να είναι θυελώδης από το μεσημέρι του Σαββάτου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει επιφυχασμός μέχρι τότε ή ας πούμε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου και τις μεσημβρινές, διότι και τότε οι συνθήκες θα είναι άκρως επικίνδυνες.
0: Μα το βλέπουμε αυτό και στο πεδίο, στο τι συμβαίνει. Δηλαδή πριν από λίγο είχαμε μεγάλη αναζωπήρωση του μετόπου στο Ρέθυμνο κοντά στην Πρέβελη, με αποτέλεσμα να έχει ζητηθεί εκένωση περιοχών μέσω του 112, να έχει δημιουργηθεί ένα νέο μεγάλο μέτωπο. Οπότε καταλαβαίνουμε πως αλλάζουν αυτά. 11 με 12 μας λέγανε οι άνθρωποι εκεί, οι δήμαρχοι της περιοχής, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι οι άνεμοι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα και για εκεί, για το πόσο.
1: Στην περιοχή σήμερα, οι ρηπές που κοιτούσα τα στοιχεία φτάσανε και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προφανώς η κατάσταση είναι κατά τη καλύτερη σε σχέση με χθες, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι πραγματικά πολύ κρίσιμη, με θυελώδη χαρακτήρα. Επομένως και σε αυτό το κομμάτι της Κρήτης δεν υπάρχει εφησυχασμός και βλέπετε ότι δυστυχώς υπάρχουν και δυσάρεστες εξελίξεις. Διότι όταν ο άνεμος είναι θυελώδης και όταν η περιοχή είναι ήδη πληγωμένη, δεν αργεί να γίνει το κακό. Εκεί μάλλον εκτιμώ ότι αν όχι από τις βραδινές ώρες, από αύριο όμως θα δουν πιο σαφή εξασθένηση.
0: Άρα γενικώς το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο.
1: Βέβαια.
0: Ένας μέσος όρος τώρα, λέμε 24, μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι και 32.
1: Ναι. Δεν δίνει ραντεβού η φύση, αλλά το χρονικό παράθυρο επιφυλακής νομίζω εγώ θα έβαζα ένα 24ωρο οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα, και αύριο 8 περιοχές θα βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα, και Αττική και Εύβοια, εννοείται
1: αύριο
0: και Βιωτία.
1: Αύριο έχουμε και ξεχωριστό, είναι το κόκκινο χρώμα σε Αττική και Εύβοια, ο ακραίος κίνδυνος εννοώ, και από εκεί και πέρα είναι ο πορτοκαλί συναγερμός σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο, στην Κρήτη αλλά και στον Εύρο.
0: Μάλιστα, δύσκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιακοπούλου. Να είστε καλά, γεια σας. Για να συνδεθούμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος, για το ποικίλο όρος.
2: Η κατεύθυνση της πυρκαγιάς και η αντιμετώπιση της ανά 5-10 λεπτά ενημερώνεται το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Εκεί υπάρχει επιστημονικό προσωπικό και η φυσική ηγεσία και η πολιτική του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και του Υπουργείου, με συνεννόηση με χρηστοποιητικούς επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Κάθε 5 με 10 λεπτά ανανεώνονται οι πληροφορίες για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τους πολίτες εκεί που πρέπει, όπου χρειαστεί, έτσι ώστε να είναι σε ασφαλές σημείο.
3: Επίσης κρατώ αυτό που μας είπατε και το είδαμε και εμείς σε όλες τις συνδέσεις που κάνουμε συνεχώς από το πρωί.
0: Είναι ανησυχητική, η αλήθεια είναι και αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ, στο κοντά στην Αττική, στον Ασπρόπυργο, στο Ποικίλο Όρος, κοντά στην περιφερειακή του Εγάλο. Έχει σημάνει συναγερμός. στην πυροσβεστική. Έχουν κινητοποιηθεί και επίγειες δυνάμεις και εναέριες και προσπαθούν να δουν αν μπορούν και κατά πόσο μπορούν να συνδράμουν. Η φωτιά κατευθύνεται, όπως όλα δείχνουν, προς το άλσος Χαϊδαρίου. Ακούσατε νωρίτε, εννοείται και νωρίτερα, έχουμε 112 για εκένωση περιοχών του Χαϊδαρίου προς το Περιστέρι. Αλλά εννοείται, βρισκόμαστε σε επιφυλακή όλοι, έτσι.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε και τα νεότερα από τον Άγιο Βασίλειο σχετικά με τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων εκεί δια θαλάσσης. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση όσων ατόμων βρίσκονταν στην παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, όλη αυτή η επιχείρηση δεν ήταν καθόλου εύκολη από τη θάλασσα. Ήταν πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ούτε επαγγελματίες, δηλαδή άνθρωποι, καπετάνιοι, δεν μπορούσαν εύκολα να φτάσουν με αυτό που επικρατούσε στη θάλασσα και με τους βόρειους ανέμους να αγγίζουν και τα 8 μποφόρ. Καλά, με τις ρηπές, όλο αυτό γινόταν αυτόματα. 9 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα. Και βγήκε και το 112 που μας έλεγε λίγο νωρίτερα ο κύριος Ταταράκης, ο δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, που έχουμε το νέο μέτωπο εκεί, μια νέα αναζωπήρωση και ένα μέτωπο που αρχίζει να δημιουργείται και φαίνεται ότι θα είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο επίσης. Έχουμε ένα νέο 112 λοιπόν πριν λίγο στο Ρέθυμνο. Αυτή τη φορά οι αρχές καλούν τους πολίτες, τους ανθρώπους, τους κατοίκους, επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή Δρυμίσκος του Ρεθύμνου να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Σπύλη.

είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Δεν ξέρω προς τα πού θα πάνε οι άνεμοι, αλλά αυτό που λέγαμε και μέχρι πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή είναι ότι ευτυχώς το φοινικό δάσος στην Πρέβελη φαίνεται ότι είχε περιορισμένες ζημιές, δηλαδή δεν υπήρξε κάποιο θέμα στο μοναδικό αυτό οικοσύστημα, όλα αυτά σύμφωνα με την πυροσβεστική, έτσι. Αλλά όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν, όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα με το πώς εκδηλώνεται η οργή της φύσης. Υπάρχει μεγάλη επιφυλακή, υπάρχει μεγάλη επαγρύπνηση, έχουμε νέο μέτωπο στο Ρέθυμνο και πάλι.

0: να δούμε και ένα άλλο μέτωπο. Κομπότι Άρτας, Βασίλης Χιώμος, δίνεται απόκριση.
1: Μας που βρίσκονται μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα, το μαύρο το καπνό από τα ελαιόδεντρα που καίγονται, άλλα δέντρα που καίγονται που υπάρχουν στο Λάκκο και σε όλο αυτό το κάμπο που εκτείνεται μπροστά μας στην εικόνα που σας δείχνει ο Γιώργος ο Παπαϊωάννου. Βλέπετε με υπεράνθρωπες προσπάθειες στο βάθος, εκεί που είναι ο μαύρος ο καπνός. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πυροσβέστες και ρίχνουν συνεχώς νερό. Όμως από άκρη σε άκρη ξεπετάγονται πύρινες γλώσσες, ξεπετάγεται φωτιά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το μέτωπο και καταγράφουμε αυτές τις εικόνες. Από άκρη σε άκρη ξεσπούν συνεχώς νέες πύρινες γλώσσες. Ας ελπίσουμε τώρα λίγο που κόπασαν οι άνεμοι να κρατήσει αυτό το κενό, αυτό το διάλειμμα των ανέμων, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, Σταυρούλα, έτσι ώστε να μην πλησιάσει κοντά στο χωριό και να προσπαθήσουν να την περιορίσουν, έτσι ώστε
0: λοιπόν,
1: να
0: αυτά,
1: προχωρήσουν.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, και τα νέα από το μέτωπο εκεί στην Άρτα, στο Κομπότι Άρτα. Ακούσατε και τον συνάδελφο, τον Βασίλη Σιώμο. Είπε ότι οι άνεμοι αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει λίγο, οπότε αυτό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στην επιχείρηση. Βεβαίως έχουμε αυτό το πολύ επικίνδυνο μέτωπο να είναι ακόμα σε πολύ μεγάλη εξέλιξη, να είναι πολύ επικίνδυνο στη Βιωτία. Έχουμε το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό που έχει ζητηθεί εκένωση με 112 προς Βίλια. Δυστυχώς το μυαλό μας πάει στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2009 εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα και εδώ τα πράγματα δεν είναι εύκολα, τουλάχιστον προς το παρόν, σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά που έχουμε στο Ποικίλο Όρος, πάνω από την Περιφερειακή Εγάλεο, πάνω από το Χαϊδάρι, για να σας δώσω να καταλάβετε. Έχουμε την εκένωση μέσω 112 δύο περιοχών του Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι. Εκεί βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι σε μια διαρκή ροή προγράμματος. Εννοείται εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θάνος Τσιμέκας στους ήχους, Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο για αυτές τις δύο ώρες. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και μετά σκητάλη στην Έλενα Καραγιάννη.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε πύρινο κλειό Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και Κρήτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή στην περιοχή του Ποικίλου Όρου στο Εγάλεο. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Για πολύ δύσκολη φωτιά, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News. Σε Βιωτία και Αργολίδα, δραματική κατάσταση με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τους δασοκομάντους να ενισχύονται διαρκώς. Ήχησε το 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμανό και το προσύλι προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Εγκαινώθηκαν οικισμοί σε Βιωτία ενώ έγιναν 254 απομακρύνσεις διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας προς Λιβαδόστρατα. 3 είναι τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, 1 στην Ξηρονομή, 1 στο Καλαμάκι και 1 προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Αθηνών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη, κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό από αέρος κάνουν ρήψεις, 4 αεροσκάφη. Ήχησε πριν από λίγο το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς γήπεδο Σελάδων. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά και στο Ρέθυμνο. 2 112 ήχησαν για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς Πύλη. Στον εισαγγελέα υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο να φέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΙΕ. Κλείνουν από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρυυσης, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας λοιπόν, καλό απόγευμα, Παρασκευής 31 του Ιουλίου. Και ξέρετε, μόλις εδώ μιλούσαμε την Αρετή Μπίτα που κράτησε τη σκητάλη της ενημέρωσης επί 2 ώρες. Ουσιαστικά έχουμε μετατρέψει τη ροή του προγράμματος σε διαρκείας. Ένα συνάδελφος με τον άλλο και όλοι μαζί η ομάδα, αλλάζοντας βάρδιες, αλλά πάντως μένουμε εδώ, εννοείται. Μένουμε εδώ και η εκπομπή. Στην ουσία δεν έχουμε διαχωρισμένες τις εκπομπές, αλλά υπάρχει ένας μαραθώνιος ενημέρωσης. Λέγαμε λοιπόν και με την Αρετή αλλά και τη Βούλα Κουλισοπούλου και το Θάνο Τσιμέκα ότι πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μας με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 3-24 ώρα, και αυτό εδώ της 31ης Ιουλίου, της τελευταίας μέρας του Ιουλίου, είναι ένα ακόμα δύσκολο, πολύ πολύ δύσκολο 24ωρο. Και νομίζω από τη νύχτα αλλά και από τις πολύ πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες, όλοι καταλάβαμε ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα, κυρίως για τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας, για το πυροσβεστικό σώμα, για όλες τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα που έχουν αυξηθεί, όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε Στερεά Ελλάδα, σε Πελοπόννησο, σε Βιωτία, σε Αργολίδα εξειδικευμένα. Παραμένει το πρόβλημα στην Πάρο και στην Κρήτη και στην Σονομό Ρεθύμνης. Ισχυρές οι αναταράξεις του ανέμου και με την αλλαγή της φοράς τους τα πράγματα γίνονται διαρκώς χειρότερα. Έχει προστεθεί και το κομπότι της Άρτας στο γλοιό αυτό, στην αλυσίδα των πύρωνων μετόπων, και το ποικίλο όρο στην περιφερειακή του Εγάλεο, ειδικά εκεί στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Συνεχείς οι εκκλήσεις και οι προειδοποιήσεις από το 112. Ειδικά για εδώ την Αττική, η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση στο ποικίλο όρος. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, οχήματα, αεροσκάφη, ελικόπτερα. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έχει χύσει το 112 για την Αφαία και το Άνω Δάσους Χαϊδαρίου για εκένωση προς το Περιστέρι. Watch and learn, Junior. Watch and learn.

0: troubled spots. Here's one from down Voodoo Way. Bragged he had me by the you-know-whats.
1: Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6. Σε αυτό εδώ λοιπόν το δύσκολο απόγευμα. Κάθε μέρα αυτό λέω, αλλά κάθε μέρα είναι δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς αναμένουμε μία νέα αναγγελία για τις 7 το απόγευμα σχετικά με το αν θα αρθεί ή όχι το απαγορευτικό απόπλου. Για τον Πειραιά θα αποφασίσουν οι πλοίαρχοι, ενώ από Λαύριο και Ραφίνα έχει υπάρξει απαγορευτικό, εννοείται με τόσο θυελώδεις ανέμους. Ίσως δεν είναι η ώρα για σχολιασμό, απολογισμό ή να ξαναβρούμε και τα αίτια και το τι γίνεται και το τι δεν έχει γίνει και το πώς μπορεί να αντιμετωπίζεται σε πολύ πιο πάγια κατάσταση, με πολύ πιο μόνιμο δηλαδή προσωπικό ή μια στρατηγική ενδεχομένως πιο γενική, πιο γενικευμένη μάλλον. Αλλά αυτό λέγαμε έτσι κουνώντας όλοι με λύπη το κεφάλι και απογοήτευση αλλά και ανησυχία ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τέτοια ρεπορτάζ μεταδίδουμε και τέτοια γεγονότα γίνονται. Γι' αυτό θα πάμε, τώρα πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε στο Χαϊδάρι και τη Σπυριδούλα Κακλατζή, τη συνάδελφο που βρίσκεται επί τόπου. Σπυριδούλα.
2: Καλησπέρα σας. Εξέλιξε η νέα φωτιά που ξέσπασε στο ποικίλο όρος από την πλευρά του Ασπροπύργου όμως. Πέρασε την κορυφή του βουνού και έβλεψε την άλλη πλευρά φτάνοντας στο Δαφνί Χαϊδαρίου και απειλώντας τα σπίτια εδώ, τα πρώτα σπίτια που είναι κοντά στο βουνό, στο δάσος. Στάλθηκε μήνυμα 112 πρώτα για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι και ένα δεύτερο μήνυμα 112 για να εκενώσουν, για προληπτική εκένωση, όχι μόνο γιατί η φωτιά είναι απειλητικά κοντά στα σπίτια, αλλά και γιατί ο αέρας, αν και δεν είναι πολύ, δεν έχει ισχυρά μποφόρ, αυτά τα λίγα μποφόρ πρόφουν την φωτιά προς τον οικισμό του Δαφνί, με αποτέλεσμα να είναι αποπνεκτική ατμόσφαιρα και να είναι μια ατμόσφαιρα η οποία δεν πρέπει να εισπνέεται, κυρίως από ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Γι' αυτό και εμείς που ήμασταν εδώ στην περιοχή, είδαμε μόλις φτάθηκε το 112 να βγαίνουν αστυνομικοί της ομάδας βίας στον δρόμο και να ζητάνε από τους ανθρώπους να αποχωρήσουν με κατεύθυνση το Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών και εκείνοι τους είδαμε να βάζουν σε πρόχειρες σακούλες σκουπιδιών ρούχα και απαραίτητα πρώτα είδη έτσι ώστε να φύγουν, να διενεκτερεύσουν πιθανότητα σε συγγενείς και να επιστρέψουν ελπίζοντας. Με αυτό φύγανε, μας είπαν ότι ελπίζουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Να πούμε ότι έχουν κινητοποιηθεί πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 9 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, τα οποία τα βλέπουμε και εμείς συνεχώς να επιχειρούν και να κάνουν ρήψεις προς το βουνό, εκεί όπου έχουν μπει και οι δασοκομάντες, ενώ βοηθάνε και οι υδροφόρες του Δήμου και οι εθελοντές. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και πολλοί κάτοικοι, οι οποίοι οι νεότεροι κυρίες που έχουν παραμείνει στο σημείο και έχουν αφήσει τα λάστιχα ανοιχτά, έτσι ώστε να βρέξουν την γύρω περιοχή, εάν πλησιάσει η φωτιά, να το πούμε καλύτερα, να μην βρει τόση κάψιμη ύλη για να προχωρήσει. Αυτή την ώρα η εικόνα που έχουμε και εμείς, που βρισκόμαστε στα πρώτα σπίτια κοντά στο ποικίλο όρος, είναι η φωτιά να έχει παραμείνει στα πέσκα της περιοχής. Οι άνεμοι που δεν πνέουν ισχυροί βοηθάνε πάρα πολύ την κατάσβεση των πυροσβεστών, καθώς και τα αέρια μέσα που ρίχνουν επιχειρούν συνεχώς και από πολύ χαμηλά. Βλέπουμε πριν από λίγο είδαμε τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας με τα κανατές να χάνονται μέσα στους καπνούς, να επιχειρούν από πολύ κοντά και έτσι η φωτιά έχει περιοριστεί σε αυτή την δασική έκταση. Όμως, όπως είπαμε και πριν, να επιστήσουμε την προσοχή στους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι πρέπει να φύγουν και ενώσουν την περιοχή, γιατί ο καπνός έχει γεμίσει με πορτοκαλί όλο το Χαϊδάρι.
1: Το βλέπαμε και στα πλάνα νωρίτερα, σε βλέπαμε και σένα Σπυριδούλα να είσαι και εσύ πραγματικά μέσα σε όλο αυτό το πορτοκαλί νέφος. Άρα καλά καταλάβαμε ότι η εντολή για εκένωση έχει γίνει περισσότερο για τα αναπνευστικά προβλήματα που πιθανόν θα προκληθούν στους κατοίκους και όχι γιατί απειλούνται τα σπίτια τους.
2: Απειλούνται και τα πρώτα σπίτια.
1: Τα πρώτα σπίτια, για ποια περιοχή ακριβώς, για ποια ακριβώς περιοχή μας μιλάς, για το Χαϊδάρι.
2: Δαφνί Χαϊδαρίου, πολύ κοντά. στην Μονή του Αγίου Χριστοφόρου. Είναι τα πρώτα χτίρια που απειλούνται. Ωστόσο, ο υπόλοιπος οικισμός του Χαϊδαρίου, που είναι πιο κοντά στην, στην πόλη, στο νοικιστική ζώνη τέλος πάντων του Χαϊδαρίου, δεν απειλούνται. Απειλούνται όμως οι πρώτες κατοικίες, γιατί να σας εξηγήσω, εγώ βρίσκομαι τώρα σε μια κατοικία και η φωτιά πρέπει να είναι λίγα μέτρα μακριά, σε μια ευθεία περίπου 1 χιλιόμετρο, 2.
1: Μάλιστα,
2: είναι πολύ κοντά,
1: μάλιστα, μάλιστα. Έχει φτάσει πολύ κοντά. Έχεις καθόλου πληροφόρηση, έχεις προλάβει να μάθεις εάν εκενώνεται προληπτικά και το ψυχιατρικό νοσοκομείο?
2: Έχω ρωτήσει. Η πρώτη εικόνα που έχω είναι το ότι σε πρώτη φάση δεν θα εκενωθεί άμεσα, εάν δεν κινδυνεύσει, γιατί είναι πολύ μεγάλος όγκος των ανθρώπων που είτε νοσηλεύονται είτε των εργαζομένων. Οπότε, εάν δεν κινδυνεύσει άμεσα, δεν θα εκενωθεί. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του απογεύματος.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σπυριδούλα Κακλατζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η συνάδελφος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Σπυριδούλα Κακλατζή, που βρίσκεται ακριβώς εκεί, στην περιοχή Δαφνίου Χαϊδαρίου, στην Μονή του Αγίου Χριστοφόρου, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ, νομίζω. Μας μίλησε για αποπνικτική ατμόσφαιρα, προβλήματα αναπνευστικά που έχουν ήδη οι κάτοικοι και εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Πρέπει να τα εκενώσουν με τη βοήθεια και των ανδρών της ομάδας Δίας που βρίσκεται εκεί, σε σύνδρομη της πολιτικής προστασίας.

όπως ήταν αναμενόμενο, την ώρα που έλεγε η Σπυριδούλα ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνοντας την εκένωση να κατευθυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών, αμέσως σκέφτηκα ότι θα γίνει το απίστευτο κυκλοφοριακό εκεί πέρα, το κομφούζιο. Και πράγματι και η συνάδελφός μας, η ρεπόρτερ Χαρά Γιαννοπούλου, που βρίσκεται επιποδός και πηγαίνει προς το σημείο, προς τη Μονή Δαφνίου, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνίου, δεν μπορεί να προσεγγίσει ακόμα στο σημείο, γιατί υπάρχει φοβερή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και να φανταστεί κανείς, κυρίες και κύριοι, τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια, ότι μια τέτοια μέρα, ένα τέτοιο απόγευμα, 5 και 17 η ώρα, θα ήταν το απόγευμα της μεγάλης εξόδου των τελευταίων, στην πραγματικότητα μάλλον των πρώτων αδιούχων του Αυγούστου και των τελευταίων του καλοκαιριού, το μεγάλο κύμα. Από αύριο 1η Αυγούστου, σήμερα τελευταία μέρα του Ιουλίου, αλλά και Παρασκευή, τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Οπότε φαντάζομαι ότι εκεί κάπου οι άνθρωποι που θα έφευγαν προς τα έξω, με αυτούς που εκενώνουν τα σπίτια τους, έχουν δημιουργήσει κάποιο κομφούζιο. Αλλά το μόνο θετικό είναι ότι δεν πνέουν με τόσο μεγάλη ένταση οι άνεμοι. Δηλαδή δεν είναι τόσο ισχυροί. Οπότε υπάρχει το περιθώριο, το χρονικό παράθυρο να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, πράγμα και που κάνουν. Με καναντέρ ακόμα και οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας πέφτουν μέσα στους καπνούς και προσπαθούν να κατασβέσουν την φωτιά, που προς το παρόν έχει παραμείνει, να το πω έτσι, στάσιμη ή πάντως κατακαίει την πευκόφητη έκταση που είναι στην περιοχή αυτή. Επαναλαμβάνω, στο ποικίλο όρο, στην περιφερειακή του Εγάλεω, πέρασε από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Ασπροπύργου, και τώρα βρίσκεται κυρίως εντοπισμένη στο σημείο Δαφνίου Χαϊδαρίου. Σας παρακαλούσαμε πάρα πολύ και εμείς εδώ από ραδιοφόρνο, από το Air News Radio 105,8, να ακούτε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να ακολουθείτε τις συμβουλές και τις οδηγίες για την εκένωση ή για την προληπτική, τέλος πάντων, προστασία σας. Δεν είναι ώρες για να κάνει κάποιος μαγκές, συγγνώμη για τη λέξη, ή να κάνει του κεφαλιού του. Πολύ περισσότερο γιατί δεν ξέρουμε ούτε τι φορά θα έχουν άνεμοι, ούτε πώς θα γυρίσει η φωτιά, και αν θέλει και κοινωνικά να βοηθήσει, υπάρχει το θέμα με τα κατακερματισμένα μέτωπα, με πάρα πολλές εστίες και πολύ δύσκολο καιρό, ώστε να πρέπει να βοηθηθούν και οι δυνάμεις όπου βρίσκονται. Οι δυνάμεις που είπαμε ότι έχουν πραγματικά διασπαρεί σε όλη, σχεδόν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας, από τη μέση της και κάτω, δηλαδή Στερεά Ελλάδα, Βιωτία, Πελοπόννησος, κυρίως στην Αργολίδα, και υπάρχει θέμα και με την Πάρο που είχαμε αναζωπήρωση, αλλά και πάντα με τον ομό Ρεθύμνης, όπου εκεί στην περιοχή του Πρέβελη, την υπέροχη Μονή Πρέβελης και όλο το κατάφυτο εκείνο τοπίο, προσπαθούν και επιχειρούν συνεχώς οι πυροσβέστες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

πριν από 5 λεπτά στην κυριολεξία είχε σε ένα καινούριο 112 ένα μήνυμα για απομάκρυνση στο Κομπότι της Άρτας προς το γήπεδο Σελάδων. Η μεγάλη φωτιά που καίει την περιοχή στο Κομπότι, προσπαθούν να την κατασβέσουν τη μεγάλη φωτιά. 62 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα και 8 αεροσκάφη σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Ενώ ξαναλέω, ηχεί το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Σελάδων. Βλέπα χθες αλλά και συνέχεια σε διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν τους τουρίστες κυρίως και της Πάρου αλλά και της του Ρεθύμνου, οι οποίοι βρέθηκαν στα σημεία και πραγματικά μου έκανε εντύπωση το ρεπορτάζ, τουλάχιστον έλεγε και οι ίδιοι φαίνονταν και στα βιντεάκια, πρώτον ότι ήταν τρομερά πυθύνοι, δεύτερον ότι κουβαλούσαν τις βαλίτσες τους και προσπαθούσαν να πάνε είτε στα γήπεδα είτε στους χώρους που είχαν μαζευτεί για προληπτικούς λόγους μέχρι να ξαναγυρίσουν στα ξενοδοχεία τους. Παρακολουθούσαν λοιπόν τις εξελίξεις και λέω, κρίμα είναι να έρχεσαι από την άκρη του κόσμου, να έχεις κανονίσει κάποιο ταξίδι, κάποιο πακέτο και να πέφτεις επάνω σε τέτοιες ακραίες συνθήκες. Συμβαίνει αυτό με τη χώρα μας και με άλλες χώρες. Δεν έχει τελειώσει το θέμα με τη Γαλλία και την Ισπανία. Τώρα από εκεί και πέρα, γενικότερα η διαχείριση των πυρκαγιών είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και πολύ σωστά συζητούσαμε με φίλους, με την παρέα μας, με και λέγαμε. Μια ωραία πρόταση που έπεσε στο τραπέζι είναι γιατί δεν υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση των πυρκαγιών, αφού είναι ένας κίνδυνος, μια απειλή μόνιμη κάθε καλοκαίρι και μαστίζει πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές. Δεν πάω σε άλλες ηπείρους, δεν πάω στην Καλιφόρνια, δεν πάω στην Αμερική εννοώ, ούτε στην Αυστραλία, ούτε δεν ξέρω πού στον Καναδά. Αλλά εδώ στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει το κακό και μετά να τρέχουν για βοήθεια τη τελευταία στιγμή εμβαλωματική, που είναι βεβαίως εντελώς ευπρόσδεκτη, δεν, ούτε εμείς να τη δεχόμαστε ούτε να τη δίνουμε, είναι δυνατόν να πούμε όχι, να είμαστε αρνητικοί, αλλά εάν υπήρχε μια ενιαία διαχείριση και κοινή πολιτική, όπως και για πολλά άλλα θέματα, πόσο μάλλον για αυτά τα έκτακτα και των πυρκαγιών και των πλημμυρών, γενικά των ακραίων καιρικών φαινομένων, τα πράγματα πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα, θα ήταν διαφορετικά. Εδώ είμαστε στο Viber φυσικά. Αν θέλετε κάποιο μήνυμα να μας στείλετε στο Earth News Radio, δύο λέξεις. Θα παραμείνουμε μέχρι τις 6 ζωντανά μαζί σας, 5:23 η ώρα, 31 Ιουλίου. Αλλιώς είχα στο νου μου να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο και να υποδεχθούμε αύριο τον ωραίο μήνα Αύγουστο. Αλλά η επικαιρότητα, όπως λέμε συνήθως, άλλα είχε στο μυαλό της, άλλα μας επιτάσσει να κάνουμε. Είχαμε και πριν από περίπου 20 λεπτά εκένωση και του Πόρτο Γερμενού λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο με απεγκλωβισμούς από θαλάσσια.

Σχετικά με το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, λοιπόν, η Χαρά Γιαννοπούλου, η συνάδελφος, μας ενημερώνει ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία, πράγματι η πρόθεση να εκενωθεί αν χρειαστεί και προληπτικά αλλά και επί τούτου. Αν χρειαστεί το ψυχιατρικό νοσοκομείο, θα δούμε, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ίδρυμα της χώρας και της Αττικής, με όλες τις δυσκολίες για την πιθανή εκένωση των τροφίμων και των νοσηλευομένων και του προσωπικού.

έλεγα λοιπόν για την εκένωση του Πόρτο Γερμενού λόγω της μεγάλης φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο. Έχουμε μπαράζ από 112 στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου έχουν ήδη εκενωθεί περιοχές Γέφυρα, Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι. Όσον αφορά τώρα την Αργολίδα, δυστυχώς έχουν καεί και σπίτια στο φίχτη της Αργολίδας, ενώ εκεί από εκείνη την πλευρά δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν και δυσχεραίνουν έτσι περαιτέρω το έργο της κατάσβεσης.

0: Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Βασίλης Σιώμος από το κομπότι της Άρτας μέσω της τηλεόρασης του Ερτ News.
1: Μέσα στο πεδίο της φωτιάς,
2: για να βοηθήσουν,
1: έτσι ώστε
2: για να βοηθήσουν,
1: με τα ραντιστικά μηχανήματα
2: Βασίλη,
1: που
2: πραγματικά
1: έχουν να βοηθήσουν, όμως είναι δύσκολες οι συνθήκες γιατί έχουμε πάλι αύξηση του ανέμου, έχουμε ρηπές. Κοιτάξτε στο βάθος τι γίνεται αυτή τη στιγμή από φωτιά. Αυτό είναι το τρομακτικό γιατί δημιουργεί νέα μέτωπα, νέες αιστείες φωτιάς σε μεγαλύτερη
2: δυστυχώς
1: απόσταση από το αρχικό μέτωπο
2: αφήνει,
1: και βλέπουμε ότι όλος ο κάμπος
2: μετατρέπεται
1: όλος από άκρη σε άκρη σε ένα πέπλο. Σε ένα πέπλο καπνού, Σταύρουλα, ακριβώς. Δεν μπορούν να πάρουν ανάσα, προσπαθούν οι πυροσβέστες, είναι και πεζοπόρα τμήματα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς. Κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι να περιορίσουν το μέτωπο, να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου.
2: Δυστυχώς όμως ο καιρός θα επανέλθουμε. Βλέπουμε το άλλο δύσκολο μέτωπο στη Βιωτία, στην κληρονομή, εκεί ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Και δεν ξέρω, Θοδωρή, εάν πρέπει να εγκαταλείψετε επιτέλους, γιατί είναι δύσκολο αυτό που κάνετε τώρα. Και επικίνδυνο.
3: Δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Δείτε πως έχει απλώς εδώ η φωτιά που πηγαίνει για τον Άγιο Νικόλαο. Από τα αριστερά στα δεξιά. Δείτε εδώ τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτή η φωτιά. Πέρασε πριν από λίγο εδώ ένα όχημα της πυροσβεστικής.
0: Και από τη Βιωτία να πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Φάνη Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλατσούκα, κύριε εκπρόσωπε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ναι.
4: Μακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε.
4: Θέλετε πρώτα να σας κάνω μια ενημέρωση σχετικά με την επιχείρηση που ολοκληρώθηκε πριν μερικά λεπτά.
0: Δεν σας ακούω, συγγνώμη. Ναι, τι μου είπατε,
4: να
0: παρακαλώ.
4: Να σας κάνω πρώτα μια ενημέρωση σχετικά με την επιχείρηση που ολοκληρώθηκε πριν από
0: φυσικά,
4: μερικά λεπτά.
0: Φυσικά. Και συγγνώμη, είστε εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυτό μου λέει Βούλα Κολυσοπούλου. Εντάξει.
4: Μάλιστα.
0: Νομίζω τέτοιες ώρες είναι μικρό το μικρό. Λοιπόν, σας ακούμε, παρακαλώ. Ναι, πείτε μας.
4: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, υπό το συνδυασμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Για άλλη μια φορά, η επιχείρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έφτιαν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ρηπές βέβαια που έφταναν έως και τα 9 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα, με τη συνδρομή, την πολύτιμη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και του πλοιαρίου και πλοίων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ήταν στο σημείο. Και βέβαια με το περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή βέβαια στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα τόσο το περιπολικό πλοίο του λιμενικού όσο και τα δύο σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τα ιδιωτικά σκάφη.
0: Πάλι καλά που
4: με πολύ καλό
0: μέσα.
4: Συντονισμό.
0: Ναι. Πόσα άτομα είπατε, κύριε Μπαλατσούκα?
4: Συνολικά 254 άτομα.
0: Πολλά άτομα, μάλιστα. Από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας μας είπατε.
4: Σωστά.
0: Ναι. Οπότε ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού από θαλάσσης.
4: Οι περισσότεροι από τους πολίτες μεταφέρθηκαν, η πλειοψηφία των ατόμων αυτών μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρατα. Και κάποια άτομα παραμένουν πάνω στο περιπολικό πλοίο που έχουν κάποια κινητικά προβλήματα και ίσως κάποια πρόβλημα υγείας, όχι σχετικά με την πυρκαγιά βέβαια.
0: Ναι.
4: Είμαστε
0: κάτι
4: πάντα
0: άλλο.
4: Σε ετοιμότητα. Όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη, όλες οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα, όπως και τα επιχειρησιακά μέσα, καθώς και οι ιδιώτες που βρίσκονται στις λίστες των λιμενικών αρχών, σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που υπάρχει σε κάθε λιμενική αρχή, ώστε να μπορέσουμε να επέμβουμε άμεσα εφόσον απαιτηθεί.
0: Και έχουμε δει και τις τιτάνιες προσπάθειες πραγματικά των ανδρών του λιμενικού σώματος μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Κύριε εκπρόσωπε, σε αυτό το σημείο, εκτός αν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους της και μισή και να σας ξανασυναντήσουμε αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πυρηνοκλειό η χώρα, σε εξέλιξη πυρκαγιά στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Εκτροπές της κυκλοφορίας από την περιφερειακή Εγάλεω προς Αττική Οδό. Τη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με περιφερειακή Εγάλεω στο ρεύμα προς Αθήνα. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αθηνών. Και από τη λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Δραματική κατάσταση από τα πύρνα μέτωπα σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για εκενώσεις σε Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα δια θαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Αναζωπηρώσεις και στο Ρέθυμνο. 112 για εκενώσεις από Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς το Σπύλι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτα σε αγροτοδασική έκταση. Ήχηση του 112 για ετοιμότητα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, δηλαδή ουσιαστικά της διαρκούς ενημέρωσης, της ροής της ενημέρωσης εδώ, πάντα από το Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας για την εκένωση διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Ειλικρινά δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο να πρωτοαναφερθούμε. Πάντως, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή στο Χαϊδάρι υπάρχει εντολή εκένωσης, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετή ώρα, και διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών. Επιχειρούν εν αέρια μέσα εδώ στην Αττική και υπάρχουν από στιγμή σε στιγμή οι πληροφορίες. Θα τις λάβουμε αμέσως τώρα από τον αρμόδιο για την προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Λοιπόν, θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Υπάρχει πάντως, όπως σας είπε μόλις νωρίτερα, και η Χρύσα Μπιλάλη στους τίτλους ειδήσεων, αρκετά μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λεωφόρο Αθηνών. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, να μας ενημερώσει από πρώτο χέρι. Κύριε πρόεδρε, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι στο Δαφνί. Είναι και ο Υπουργός Υγείας εδώ και ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, η Γενική Γραμματέας. Από ό,τι φαίνεται και ενημέρωση πυροσβεστική, η φωτιά είναι ελεγχόμενη εδώ. Αυτό που θα χρειαστεί είναι να μετακινηθούν, όχι να εκκινηθεί όλο το νοσοκομείο, αλλά όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, αυτό καταρχήν επιβάλλεται τώρα, να απομακρυνθούν, να αυτοί οι ασθενείς από εδώ θα πάνε στο Αττικό νοσοκομείο. Και η εφημερία που είχε το Δαφνί έχει μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτιο νοσοκομείο, το οποίο λειτουργεί κανονικά.
0: Μάλιστα. Επομένως θα γίνει ένα είδος διαλογής των ασθενών, των νοσηλευομένων, κύριε Γιαννάκο.
1: Ναι, είναι όσοι έχουν... οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι θα μετακινηθούν στο Αττικό.
0: Μάλιστα. Ναι, το οποίο είναι και αρκετά κοντά και ετοιμάζεται, φαντάζομαι, ναι, το Αττικό για να τους υποδεχθεί και να τους βοηθήσει. Αλλά ναι, η εφημερία είναι από το Δαφνί, πηγαίνει τώρα στο Δρομοκαΐτιο, το οποίο λειτουργεί κανονικά, μας είπατε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάτι άλλο, κύριε Γιαννάκο, αυτή την ώρα που να είναι πολύτιμο για τους ακροατές.
1: Όχι, υπάρχει μια ένταση, μια ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Φαίνεται ότι ελέγχεται κάποια, αυτό λέει η πυροσβεστική, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ότι ελέγχεται, μας είπατε.
1: Ελέγχεται, ναι, για το χώρο αυτόν εδώ. Δεν
0: ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Πολύ ωραία. Ναι, βεβαίως και είναι ευχάριστο. Κάθε μέτωπο που μπορεί να ελεγχθεί είναι προς το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννάκο.
1: Τώρα χρειαστεί να εκκοινωθεί τώρα ένα νοσοκομείο με 300 ασθενείς.
0: Ναι, αυτό λέγαμε νωρίτερα, χωρίς να γνωρίζουμε από μέσα την κατάσταση, αλλά δεν είναι πολύ, ακούγεται πολύ δύσκολο. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Πήραμε τις πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, που φυσικά είναι εκεί επιτόπου, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Είναι και ο Υπουργός Υγείας, είναι και ο Περιφερειάρχης, αν κατάλαβα καλά, ο διοικητής, από ό,τι μας είπε. Και μας είπε ότι επειδή κρίθηκε από την πυροσβεστική ως ελεγχόμενη η φωτιά στο σημείο, γι' αυτό και γίνεται μια διαλογή των ασθενών που έχουν κάποια αναπνευστικά προβλήματα, 5 τον αριθμό, να μεταφερθούν στο Αττικό νοσοκομείο για πάσα προστασία που μπορούν να λάβουν. Ενώ η εφημερία που είχε το Δαφνί, ήταν σε εφημερία βλέπετε σήμερα, μετατίθεται ουσιαστικά και θα εξυπηρετηθεί από το Δρομοκαΐτιο που θα λειτουργήσει κανονικά, που λειτουργεί κανονικά για αυτό το λόγο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί και από την περιοχή του Χαϊδαρίου να πάμε τώρα πάλι στο Κομπότι της Άρτας να συναντήσουμε τον Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα από το Κομπότι. Είχαμε ένα παράθυρο που αφορά τον καιρό και θες με τη Άννα.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Βασίλη.
2: Τώρα ναι, πάλι δυστυχώς έχουμε ενίσχυση του ανέμου. Έχουμε πάρα πολλά μέτωπα σε αυτό το εμπιζαμπλίο, το μεγάλο μέτωπο που έχει φωτιά στο Κομπότι. Είναι κοντά στο χωριό, ευτυχώς αυτό είναι ο πυροσβέστος που έχουν καταφέρει να την περιορίσουν και να μην μπει τα πρώτα σπίτια και οι ελαιόδεντρα, έχουν καεί κάποιες αποθήκες και κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά είναι πολύ γρήγορα για να μιλάμε για καταστροφές. Μας είπαν εδώ οι κάτοικοι, πέρα από αυτές που έχουμε δει στην κορυφή του βουνού, στην πλαγιά, όπου έχουν καεί κάποιες αποθήκες, υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που συνεχώς ενισχύεται και από αέρος, air tractor, πεζετέλ, αεροσκάφη, κάνουν συνεχείς ρήψεις νερού, προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο. Είχαμε μήνυμα από το 112 για εκένωση του χωριού. Ηλικιωμένοι έχουν φύγει από το χωριό, έχουν κατευθυνθεί προς το γήπεδο Ελλάδων και σε ξενοδοχεία της περιοχής. Οι νεότεροι έχουν μείνει εδώ με τα γεωργικά τους μηχανήματα, με βιτιοφόρα, με δεξαμενές, ό,τι μέσο έχουν ψεκαστικά, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους πυροσβέστες να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Όπου μπαίνοντας στο χωριό Κομπότη, έχουμε ένα μέτωπο στην αρχή του χωριού, και φεύγοντας από το χωριό, στην έξοδο του χωριού, στην πλαγιά, υπάρχει ένα δεύτερο μέτωπο που η κατεύθυνση του ανέμου είναι προς τα πρώτα σπίτια του χωριού. Είναι δύσκολες οι στιγμές. Ας ελπίσουμε να φτάσει ο χρόνος μέχρι να ανοιχτώσει, που θα έχουμε τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στοχευμένες ρήψεις μέσα στον κάπο.

επιχειρούν τα πετσετέλ και τα όποια άλλα εναέρια μέσα, άλλο τόσο ενισχύονται και άνεμοι με ξαφνικές ρηπές, με αλλαγή φοράς, ισχυρότατη σεμποφόρ. Και όπως διαβάζω τώρα, ο κύριος Λαγκουβάρδος και γενικότερα από την πλευρά των ερευνητών μετεωρολογίας αναφέρεται ότι δεν θα έχουμε διακοπή, δεν θα έχουμε μάλλον, πώς να το πούμε, ελαχιστοποίηση της έντασης των ανέμων. Δυστυχώς θα συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο μέχρι και αύριο. Απλά κάποια παράθυρα φαίνεται να εκμεταλλεύονται και να επιχειρούν εκείνη την ώρα οι δυνάμεις. Τώρα, από ό,τι μαθαίνω, και στη Βιωτία τα μέτωπα εξακολουθούν να είναι εκτεταμένα, τα πύρινα μέτωπα, εκενώνονται περιοχές, η φωτιά στη Βιωτία φαίνεται να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο, ενώ για να γυρίσουμε πίσω εδώ στο Λεκανοπέδιο, που υπάρχει δυστυχώς και το δυστυχώς, υπάρχει το πρόβλημα του πληθυσμού που μετακινείται και κυρίως που μπορεί να έφευγε έτσι και αλλιώς, όχι μόνο για εκένωση, αλλά να έφευγε έξω από το Λεκανοπέδιο προς την Εθνική. Έχει κλείσει λοιπόν η Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος των Διυλιστηρίων μέχρι και την Ιερά Οδό, γιατί ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Χαϊδαρίου, κυρίες και κύριοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αθηνών, επαναλαμβάνω, από τα Διυλιστήρια ως την Ιερά Οδό. Οι εκτροπές κυκλοφορίας έχουν ως εξής: στην περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου, επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Και στη Λεωφόρο Σχιστού, επίσης, από τη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Σχιστό.

0: Να συναντήσουμε τώρα, έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Καλησπέρα σας, κύριε εκπρόσωπε. Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
0: Σας παρακαλώ, δώστε μας μια εικόνα, μια συνολική εικόνα των μετόπων.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μας. Έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις, πάρα πολλά μέτωπα. Τα κυριότερα είναι η Χινίτσα και το Φίχτη Αργολίδα, τα οποία μπορώ να πω πάνε καλύτερα. Το καλά. Στη Βιωτία, οι δύο φωτιές στη Βιωτία, οι οποίες η μία μας ανισχύει πάρα πολύ. Στον Άγιο Βασίλειο υπάρχουν δύο πυροσβεστικά πλοιάρια και έχει γίνει, όπως έχουμε δει, έχετε πει και εσείς λογικά,
0: ναι,
1: η μεταφορά σε ασφαλή όλων των συμπολιτών μας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε στον Αστρόπυργο, στα Νέα Οκτήσα Σορπύργου, εκεί τυχαίνουν 114 πυροσβέστες, 6 περοπόρα, 29 οχήματα και πολλά εναέρια μέσα. Επίσης, η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο έχει φτάσει τώρα κοντά στο Πόρτο Γερμανό. Δεν έχει μπει ακόμα στον οικισμό. Δεν έχει μπει ακόμα. Προσπαθούμε. Και εκεί έχουμε τα εναέρια μέσα. Στη Βιωτία δεν μπόρεσε κανένα εναέριο μέσο να μας βοηθήσει, ενώ το ίδιο συνέβη και στην Κρήτη.
0: Ναι. Παραμένει η Κρήτη χωρίς ενέργεια μέσα λόγω των ανέμων, έτσι, κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Ναι, πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και έτσι δεν μπορεί να γίνει καμία ρήψη στην Κρήτη και στη Βιωτία. Αυτό που θα έχω να πω είναι ότι αύριο έχουμε στην Αττική ακραίο πεντάρι, 5 δείκτη επικινδυνότητας. Οπότε, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Παρακαλώ πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή, αν συνοψίζεσαι, θα έλεγα ότι τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό του Αστροπύργου. Θέλω να πω ότι επίσης υπάρχει και ένα μέτωπο καινούριο τώρα στην Αιγελία, στα Κουνινά. Και εκεί έχουμε μέτωπο. Αλλά συνοψίζεσαι, θα έλεγα ότι τα μέτωπα που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα είναι του Αστροπύργου,
0: ναι,
1: αυτό του Αγίου Βασιλείου και αυτό του Εθήμνου.
0: Και αυτό του Ρεθύμνου, για το οποίο δεν είπαμε πολλά, αλλά καταλαβαίνω ότι γίνονται συνεχείς εκενώσεις, επειδή δεν μπορούν και να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Ξέρουμε πιο συγκεκριμένα στο Ρεθύμνο για ποιες περιοχές μιλάμε.
1: Στη Βιωτία και στη Βιωτία, ναι, και στην...

0: Και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο.
1: Και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, δεν μπορούν να επιχειρήσουν καθόλου τα, καθόλου τα αέρια μέσα. Επίσης, έχουμε και φωτιά στην Άρτα, στο Κομπότι Άρτας.
0: Ναι.
1: Ναι. Στην Κρήτη έχουν απομακρυνθεί από τον Τριμίσκο Αμούντι προς Τριόπετρα και επίσης από Κεραμές με κατεύθυνση προς Κισό Κάμπος. Και επίσης από τον Τριμίσκο με κατεύθυνση προς Σπύλη και τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρεβέλης.
0: Μάλιστα.
1: Τα σημερινά είναι αυτά.
0: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι βιάζεστε, σας αποδεσμεύω, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έφη Παπαβρομοπούλου, λοιπόν, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, μας είπε αυτό που όλοι έχουμε καταλάβει, ότι δηλαδή πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα, με όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν και δεν υπάρχουν, που λέει ο λόγος, επιχειρούν. Να συνοψίσω λοιπόν και εγώ, αυτό που τους ανησυχεί αυτή τη στιγμή είναι η φωτιά του Ασπροπύργου. Την έχω βάλει έτσι μέσα σε κύκλο και με θαυμαστικό και εγώ, που έτσι κι αλλιώς επιχειρούν 114 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα, 29 οχήματα και 4 ή 6, νομίζω, δεν άκουσα καλά, εναέρια. Έχουμε τη δυνατότητα στον Ασπρόπυργο δηλαδή να σηκώνονται εναέρια, όπως και στην, στο Κομπότι της Άρτας που ακούσαμε νωρίτερα. Έχουμε δυσκολία στις δύο φωτιές της Βιωτίας και ειδικά αυτή του Αγίου Βασιλείου. Δεν έχει μπει ακόμα στο Πόρτο Γερμενό, αλλά φαντάζομαι ότι όλες οι δυνάμεις πέφτουν εκεί επάνω ακριβώς σε αυτό το σημείο, να μην εισέλθει στο Πόρτο Γερμενό. Δυστυχώς και στη Βιωτία και στο νομό Ρεθύμνης, στα σημεία τα ύποπτα, δηλαδή αυτά στα οποία έχει υπάρξει η πυρκαγιά και αναζωπυρώνεται συνεχώς και εξαπλώνεται εδώ και 3-24 ώρα, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να επιχειρήσουν γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατούς θυελώδεις ανέμους. Επίσης άλλη μια φωτιά στο Κομπότι της Άρτας, για την οποία ενημερωθήκαμε από τον συνάδελφό μας Βασίλη Σιώμο, και στα Κουνινά της Αιγιάλιας. Δεν ξέρω αν άφησα καμία. Α, καλύτερα πηγαίνει η πυρκαγιά στη Χινίτσα και στο Φίχτη Αργολίδας. Λοιπόν, στη Βιωτία θα πάμε τώρα, όπου έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο μέτωπα τα δύσκολα, να συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη της Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι πληροφόρηση μπορείτε να μας δώσετε, τι εικόνα έχετε από τα δύο μέτωπα?
2: Έχω πλήρη εικόνα, είμαι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Τώρα φεύγω και πηγαίνω προς το άλλο του Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
2: Εδώ στον Άγιο Βασίλειο έχει απομακρυνθεί όλος ο πληθυσμός με πλωτά μέσα. Περίπου 300 άτομα τα απομακρύναμε,
0: ναι,
2: με διαθαλάσσεις και ενώθηκε ο γυρμός. Ωστόσο το μέτωπο παραμένει ενεργό, υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι άνεμοι πνέουν πολύ ισχυροί, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα αέρια μέσα. Το μέτωπο είναι σε εξέλιξη, έχει συνεχείς εκρήξεις, ας πούμε έτσι.
0: Μάλιστα. Ναι, σας χάσαμε, κύριε Ντασιώτη. Όχι, είστε στη γραμμή. Άρα αυτό το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, μας έλεγε νωρίτερα και εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, είναι που σας ανησυχεί, είναι πολύ ενεργό και με πολύ ισχυρούς ανέμους.
2: Ναι.
0: Ναι. Το άλλο του Αγίου Νικολάου, ναι, εμείς σας ακούμε, κύριε Ντασιώτη.
2: Ναι, βέβαια. Στο μέλλον του Αγίου τώρα κάτι.
0: Αχ, πέφτει η γραμμή, δυστυχώς. Τον χάνουμε τον κύριο Ντασιώτη, τον αντιπεριφερειάρχη. Ναι, είστε καθοδόν. Ναι, αν μπορείτε. Ναι, τώρα σας ακούμε, αν μπορέσουμε.
2: Ναι.
0: Δεν γίνεται δυστυχώς, επειδή χάνουμε το σήμα. Ο άνθρωπος είναι καθοδόν και πηγαίνει προς τα σημεία. Μας έδωσε όμως την πληροφόρηση για τη Βιωτία. Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι και η Βιωτία και η Αττική είναι οι δύο περιοχές εκτός από αυτήν της Κρήτης που έχουν μεγάλο πρόβλημα τελικά, και του Ασπροπύργου και του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας και του Ρεθύμνου. Και αυτό σημαίνει ότι είναι ακριβώς οι περιοχές όπου πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι που δεν μπορούν ούτε με το φως της μέρας ούτε μέχρι αργά δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Ό,τι κάνουν οι επίγειες δυνάμεις, οι εθελοντές και όλοι οι υπόλοιποι με τα πεζοπόρα τμήματα και τα οχήματα. Ο Θεός να βάλει το χέρι πραγματικά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ενημέρωση που δίνει τώρα μέσω Earth News ο κύριος Βασίλης Βαρθακογιάννης.
3: Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημίες. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλό στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Ακούσαμε την έκτακτη ενημέρωση που μας παρήχε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Νομίζω ότι πήραμε την πληροφόρηση που θέλαμε και νωρίτερα μας είχε δώσει και η συνάδελφός του, κυρία Παπαπαυδομοπούλου. Ούτε λήψη ούτε ρήψη λοιπόν με τις έντονες αναταράξεις. Από τα εναέρια μέσα δεν μπορούμε να έχουμε βοήθεια, δυστυχώς. Γι' αυτό και παραμένουν πολύ δύσκολες οι εστίες, κυρίως στη Βιωτία, στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή Βιωτίας, όπως μας είπε. Ούτε λήψη νερού, ούτε ρήψη νερού, γιατί απειλείται η ασφάλεια φυσικά των πιλότων, των χειριστών και ό,τι κάνουν οι υδροφόρες, τα πεζοπόρα, οι εθελοντές και τα οχήματα. Αυτά και σε ό,τι αφορά τον Ασπρόπυργο, να σας πω ότι ενισχύονται ώρα με την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι μόλις πριν λίγες ώρες σε περιοχή του Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν, όπως είπαμε, πυροσβέστες, πεζοπόρα και για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα και ένα για συντονισμό. Έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο στις 4:03, το δεύτερο στις 4:22 για την απομάκρυνση προς την Αφαία Χαϊδαρίου και το Άνω Δάσος, στην Αφαία και στο Άνω Δάσος με κατεύθυνση προς Περιστέρη μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Από την πυροσβεστική σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα, η περιοχή του Ασπροπύργου, στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Για τη διερεύνηση των αιτίων ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο των εγκλημάτων εμβρισμού και επισημαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος υπάρχει λήψη συνεχών εικόνων από τον ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Λοιπόν, ακούσατε και τις οδηγίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η αστυνομία. Σε γενικές γραμμές έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών από τα δηληστήρια μέχρι την Ιερά Οδό, κυρίες και κύριοι. Και νωρίτερα είχαμε και την πληροφόρηση για την ενημέρωση για το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, το οποίο έχει εκενωθεί μόνο μερός, δηλαδή τα περιστατικά που είναι πραγματικά έχουν μεγάλη ανάγκη έχουν μεταφερθεί στο Αττικόν. Η εφημερία συνεχίζεται από το Δρομοκαίτιο. Αυτά λοιπόν από το ποικίλο όρος. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε και θα τα ακούτε από εμάς εδώ, από το Air News Radio 105,8, μέσω των δελτίων ειδήσεων και φυσικά μέσα από τις εκπομπές και τη συνεχή ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τα έχω διαβάσει και τα έχω δει όλα. Σταμάτη, Θανάση, Παναγιώτη, Γιώργο, Γιάννη, Θοδωρή, Γιώργο και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο. Τα έχω λάβει υπόψη όλα και κυρίως και αυτό που λέτε ότι δεν σας έχει πέρασει από το μυαλό, ότι μπορεί να είναι μια συντονισμένη επίθεση, ένα οργανωμένο σχέδιο με τόσες πολλές πυρκαγιές την πιο δύσκολη μέρα από πλευράς μετεωρολογικής. Τι να σας πω, τι μπορώ να πω πάνω σε αυτό. Να επισημάνω και να κλείσω με αυτό για τώρα την εκπομπή και τη δική μου παρουσία, ώστε να δώσω χώρο στον επόμενο συνάδελφο, τον Ανδρέα Παπασταματίου, ότι και αύριο η Αττική ειδικά, αλλά και πολλές περιοχές σε όλη την επικράτεια, θα βρίσκονται σε κατάσταση ακραίου συναγερμού, δηλαδή στην κατάσταση κατηγορίας επιφυλακής 5. Οπότε λάβετε το υπόψη και εντάξει, τι να πω, ότι να δώσω τις στοιχειώδεις οδηγίες σχετικά με μπάρμπεκιου ή οτιδήποτε άλλο. Ας προσέξουμε όλοι και ας ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Θα σας αφήσω για τώρα, ας πάμε με ένα τραγούδι, λίγο τόσο δά να αποφορτιστούμε και να σας αποχαιρετήσω με την ελπίδα ότι θα τα πούμε υπό καλύτερες συνθήκες τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά σε όλους, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε πύρινο κλειό Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και Κρήτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά. Στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Σύμφωνα με τον Αντιπύραρχο Βασίλειο Βάθρα Κογιάννη, έχει δοθεί προτεραιότητα στην προστασία του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος εξήγησε ότι θα μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο όσοι ασθενείς έχουν αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Παράλληλα, ενημέρωσε πως η εφημερία από το Δαφνί μεταφέρεται στο δρομοκαίτιο. Εκτροπές της κυκλοφορίας από την Περιφερειακή Εγάλεο προς Αττική Οδό, τη Λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με Περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς Αθήνα, από τη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο, τη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου προς Κόρινθο, από τη Λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Αθηνών και από τη Λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Δραματική η κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για εκκαινώσεις. Σε Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Μεγάλη φωτιά στα φύχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος Φυχτίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή Κομπότη του Δήμου Νικολάου Σκουφάρτας και κινείται προς την Φλωριάδα Ετωλοκαρνανίας. Η πυρκαγιά καίει αγροτοβασικές εκτάσεις. Ο Δήμαρχος Κώστας Παπασιόζος αποφάσισε την προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα από το Κομπότη σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας σε ξενοδοχείο. Νωρίτερα ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς το γήπεδο Σελάδων. Τρία μηνύματα του 112 για εκενώσεις στο νομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισώε Κάμπου. Στον εισαγγελέα υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο να φέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Κλείνουν από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό από όπλου τουλάχιστον έως τις 7 από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Οι φρικτές εικόνες χιλιάδων μεταναστών να μπαίνουν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα είναι μία προειδοποίηση του τι θα μπορούσε να συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες αν επιστρέψουν οι δημοκρατικοί στην εξουσία, υποστήριξε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Απαράδεκτη για το Ισραήλ, χαρακτήρισε σήμερα ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ τη συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Συνολικά 180 κρούσματα νόσου των λεωγιαναρίων καταγράφηκαν στη χώρα μας το 2025, με την πλειονότητα των περιστατικών να αφορά ταξιδιώτες που βρέθηκαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 και πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένες και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό, το απολύτως διαμορφωμένο φυσικά στις εξελίξεις, στις άσχημες εξελίξεις της επικαιρότητας.
1: Τι έγινε, παιδιά?
0: Είχαμε ετοιμάσει διάφορα και για τα γενέθλια του Άρη Δαμπαράκη και για τον Μίλτο Πασχαλίδη, μέρα γενεθλίων αυτή, αλλά δυστυχώς μια μέρα καυτής επικαιρότητας με τις πυρκαγιές να μας απειλούν από πάρα πολλά σημεία. Θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε ας έχει άπνοια ρε παιδί μου και ας κάμε, δηλαδή τι να πει κανείς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στην Τράπεζα Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελαμεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν χρειάζεστε κάτι, αν έχετε και κάποια πληροφορία, οτιδήποτε. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο μουσικό μας ημερολόγιο τα γενέθλια του εξαιρετικού Άρη Δαμπαράκη. Σήμερα Παρασκευή, είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, ένα παράθυρο από το οποίο βλέπουμε να λισομανάνε οι άνεμοι και να καίνε οι φωτιές.
1: Πάει και ο 20.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκια.

0: επικοινωνία.
1: Ισχύουν βέβαια και οι μέθοδοι επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε συνήθως με βάση, όχι με αφορμή, με βάση τα μηνύματά σας. Αλλά αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ισχύει και στο Viber, Earth News, μία λέξη και No Radio. Και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, οπότε χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας. Και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Βέβαια, και ο περίφημος ο Franz Liszt, αυτός ήταν ο πρώτος rock star του πιάνου. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 1886, κάποια στιγμή δεν ήθελε πια να δίνει ρεσιτάλ που έκανε ακροβατικά στο πιάνο και να ενθουσιάζεται ένα πλήθος ό,τι να είναι. Αποσύρθηκε, το γύρισε στη σύνθεση και πείραξε πάρα πολύ τη δυτική αρμονία. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης τώρα δίνει από την ξηρονομή μια εικόνα. Από ό,τι βλέπω φοράει μάσκα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι στο Earth News, να τον ακούσουμε παρακαλώ. Αυτές
2: μπορούν να προσεγγίσουν αναδιαστήματα μόνο. Ακριβώς. Εκεί στο σημείο έχουν εστιάσει αλλού και ναι, τα εναέρια επίσης με δυσκολία.
3: Ο συγκεκριμένος δεν κινδυνεύει. Συγγνώμη. Αν μπορείς να επαναλάβεις για το
2: λόγο. Ναι, Θοδωρή, σε ακούμε. Συνέχισε στο ρεπορτάζ σου.
3: Ναι, βλέπετε λοιπόν πίσω μου τι γίνεται στους ανέμους. Πάλι έχουμε ρηπαίους ανέμους στην περιοχή. Πάντα με τη βοήθεια του Όδη να σας δείξουμε τι γίνεται στην πλαγιά εδώ απέναντι που πέρασε η φωτιά. Το ίδιο πράγμα. Δείτε με τι δύναμη φεύγει η φωτιά προς τα πάνω. Δεν μπορεί να περάσει κάποιος εδώ πέρα. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί εδώ πέρα δίκτυο από τους πυροσβέστες για να μπορέσει να αντιπολεμήσει αυτή τη φωτιά. Είναι εντελώς επικίνδυνο ακόμα και να σταθούν. Είναι εντελώς αποπνικτική και η ατμόσφαιρα γιατί ακριβώς λόγω του πολύ δυνατού ανέμου. Οι καπνοί πέφτουν κάτω χαμηλά στο έδαφος, είναι πολύ χαμηλά. Είναι πολύ τοξικό το περιβάλλον, δεν μπορεί να σταθεί κανείς χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Γι' αυτό και μας βλέπετε και εμάς με μάσκες κλπ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος εδώ πέρα να μπορείς να σταθείς.
2: Θοδωρή, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου.
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, ότι ακόμα και η αναπνοή για τους συναδέλφους που βρίσκονται κοντά. Γι' αυτό έχουμε και τις εκενώσεις, ευτυχώς τις προληπτικές εκενώσεις περιοχών, γιατί από τη φωτιά ας πούμε στο Ποικίλο Όρος έχει ανισχύσει κόσμο στη Σαλαμίνα και παίρναν τηλέφωνο και ρωτούσαν τι γίνεται και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η τελευταία που προστέθηκε, γιατί είχαμε Βιωτία, Αργολίδα, φυσικά το Ρέθυμνο, είχαμε το φόβο των αναζωπηρώσεων στην Πάρο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Την απομάκρυνση από τον Άγιο Βασίλειο στη Βιωτία με σκάφη. Βλέπω το Γιώργο Κοβό, για να δούμε πού βρίσκεται τώρα. Ο Γιώργος Κοβός στο Earth News.
4: Το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τα υπόλοιπα μέρη ουσιαστικά διεκόπη κυκλοφορία στο δρόμο αυτόν και έφτασε κάτω στο χωριό του Αγίου Βασιλείου με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να βρουν μοναδικό τρόπο διαφυγής μόνο με πλωτά μέσα. Από εδώ στο Καλαμάκι όμως, όπως μας δείχνει και ο Ανίσης Μουτάφης, στη συνέχεια υπήρξε μία αναζωπήρωση σε αυτόν εδώ το λόφο που βλέπετε να υψώνεται μπροστά μας. Στην κορυφή του λόφου, την ώρα που εμείς επιβιβαστήκαμε σε πλωτό μέσο, σε βάρκα, είδαμε μπροστά μας μετά από λίγα λεπτά να ξεκινάει, ήταν μία μισή ώρα το μεσημέρι αν θυμάμαι καλά, είδαμε να ξεκινάει να ξεπηδάει μπροστά μας η πρώτη φλόγα στην κορυφή του λόφου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, σε ένα τέταρτο περίπου, η φλόγα αυτή είχε μεγαλώσει, είχε επεκταθεί και κατέβαινε με ορμή τον λόφο αυτόν που βλέπετε, φτάνοντας ακριβώς στην πίσω πλευρά των σπιτιών αυτών εδώ. Όπως βλέπετε είναι ελάχιστα τα μέτρα, είναι 3-4 μέτρα που έφτασε φωτιά από τα σπίτια και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι έμειναν πίσω 2-3 κάτοικοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι οποίοι με μάνικες, με δικά τους μέσα, έριχναν νερό στα κτίρια γύρω-γύρω ώστε να αποτρέψουν την πυρκαγιά να τους προξενήσει ζημιές. Από εκεί και πέρα, λίγο αργότερα, η πυρκαγιά συνέχισε προς την άλλη μεριά, προς το σημείο της Λιβαδόστρας, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένα ασφαλές σημείο, ένα ασφαλές καταφύγιο για τους ανθρώπους ανθρώπους που εγκατέλειπαν τον Άγιο Βασίλειο. Θυμίζω.
1: Ο Γιώργος Κοβός δίνει και ένα χρονικό για το πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί στην Βιωτία για την εκένωση του Αγίου Βασιλείου και την εικόνα από το Καλαμάκι. Σας έλεγα όμως ότι στο Ρέθυμνο που είχαμε και έχουμε δυστυχώς μέτωπα, να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Ο κύριος Μιχάλης Καπετανάκης είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης 1 του Ρεθύμνου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καπετανάκη, καλώς ήρθατε. Δεν λέω χαίρετε ή καλό απόγευμα, ελπίζω όμως να εξελιχθεί σε καλό ή καλύτερο.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Δυστυχώς οι μέρες δεν είναι καλές και βλέπουμε συνεχώς ότι οι εξελίξεις συνεχώς αλλάζουν και δυστυχώς όχι προς το καλύτερο.
1: Α, δεν έχουμε θετικές εξελίξεις λέτε.
0: Δυστυχώς τώρα υπάρχει μια αναζωπήρωση, η φωτιά μας έχουν ενημερώσει κατευθύνεται προς Δήμισκο.
1: Προς τα πού?
0: Δήμισκο.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε κατευθυνόμαστε και εμείς τώρα προς τα εκεί. Μέχρι τώρα είχαμε υποστήριξη στο τομέα μας, είχαμε και κάποια οχήματα νωρίτερα στο Πρέβελικ. Προσπαθούμε και εμείς όπου μας ζητηθεί από την περιοδευτική υπηρεσία να είμαστε εκεί δίπλα και από τις υπηρεσίες. Με ό,τι δυνατότητες έχουμε. Να βοηθήσουμε την κατάσταση.
1: Τα εναέρια μέσα έχουμε αυτή τη στιγμή ή είναι απαγορευτικό λόγω των ανέμων πάλι?
0: Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή αν έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν το σημείο. Πιστεύω όμως γιατί νωρίτερα είχαν κάνει κάποιες προσπάθειες πιο πρωί, νωρίτερα το πρωί. Πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρουν με τις ρηπές του ανέμου που έχει η περιοχή, γιατί έχει αρκετούς ανέμους, δεν τα έχουμε καταφέρει.
1: Μάλιστα. Οπότε
0: είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι ένα σημείο το οποίο είναι δύσβατο, πλησιάζει προς τον σεισμό, το ανάγλυφο είναι πολύ απότομο εκεί. Δεν μπορούν δηλαδή με χερθές δυνάμεις.
1: Καταλαβαίνουμε η δυσκολία της επικοινωνίας, όλα είναι πολύ δύσκολα. Από κάποιες περιοχές μας αναφέρουν εδώ στην Αθήνα ότι έχουν πτώσει στο ρεύμα. Η γραμμή υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να μας ακούσει ο κύριος Καπετανάκης, γιατί είναι και καθοδόν και προέχει βέβαια. Μας ακούτε κύριε Καπετανάκη, να δώσουν τη βοήθεια. Μας δώσατε μια εικόνα, θα επικοινωνήσουμε ξανά αν έχουμε και κάποιο μακάρι καλό νέο, δηλαδή κάποιο περιορισμό. Για πόσα μέτωπα μιλάμε, έχετε εικόνα σε αυτό?
0: Δεν έχω εικόνα, νομίζω ότι είναι ένα μέτωπο. Στα υπόλοιπα είχαμε δυστυχώς, επειδή υπάρχουν δέντρα που καίγονται, λεωδέντρα, υπάρχουν και σας εξηγώ ότι είναι και λόγω του δύσβατου. Δεν μπορούν εύκολα να φτάσουν οι δυνάμεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Οπότε
0: να...
1: Οπότε περιμετρικά δίνεται η μάχη για να σταματήσει σε κάποια μέρη που υπάρχει πρόσβαση.
0: Είναι το καμένο άκαυτο που λέμε, είναι το σημείο μεταξύ καμένης περιοχής και άκαυτης περιοχής, το οποίο υπάρχουν ρίζες δέντρων που καίγονται, ρίζες φυτών, τα οποία κρατάνε κάρβουνο και αυτό καίει πολλές ώρες και μέρες. Μία ελιά μπορεί να καίει μέχρι και 10 ημέρες.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Οπότε, όταν υπάρχει εκεί αυτή η ρίζα, τέλος πάντων, ή το
1: κτίριο
0: που καίγεται, καταλαβαίνετε ότι με το πυρηνικό αέρα που θα σηκωθεί, θα φύγει ένα σπίτι, θα μου φύγει κάτι και θα πάει παραδίπλα στο άκαυτο και θα ξεκινήσει καινούριο μέτωπο.
1: Οπότε εκεί
0: να
1: γίνεται μια προσπάθεια εκεί να περιοριστεί ό,τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καπετανάκη. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια στο έργο σας και να ευχαριστούμε έτσι κι αλλιώς εκ μέρους όλων μας. Να πάμε μέχρι την Μπέγκη Μπρούσαλη, παιδιά, γιατί η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδι από ό,τι διαβάζω εδώ.
5: Έχει πέσει ελάχιστα δαμαντία, αλλά είναι πάρα πολύ ο καπνός ο οποίος υπάρχει.
2: Το διακρίνουμε στο πλάνο μας.
5: Οι κάτοικοι από τα Φίχτια και από το Μπόρσα έχουν πάει προς το Άργος. Μάλιστα, είχε διακοπεί νωρίτερα και η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Άργους Μικηνών. Τώρα είχαμε δύο άτομα από το χωριό Φίχτια, δύο ηλικιωμένους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Άργους με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως πληροφορήθηκα πριν από λίγο, είχαμε και έναν πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του, λιποθύμησε. Ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά, με τη βοήθεια των συναδέλφων του, του χορήγησαν οξυγόνο και δεν κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο. Είναι σε ετοιμότητα το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους, όπως επίσης και τα κέντρα υγείας του νομού, εδώ της περιοχής, εδώ στην Αργολίδα, του Δήμου Άργους Μυκηνών, προκειμένου να... να δεχτούν, αν χρειαστεί, να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε κατοίκους όπου υπάρχει ανάγκη.
2: Και όπως φυσικά βλέπετε, το φαινόμενο είναι ακραίο και γι' αυτό το λόγο όλοι θα βρίσκονται σε επιφυλακή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε ένα Πέγγι Μπρούσαλη.
1: Η Πέγγι Μπρούσαλη έδωσε την εικόνα. Είναι εκεί στο βόρειο τμήμα της Αργολίδας, γιατί ακούμε διάφορα μέρη και περιοχές που μπορεί να μην τα ξέρουμε. Βέβαια το Άργος μας έβαλε αμέσως, μας τοποθέτησε στο χάρτη. Ο Μπόρσας είναι ημιωρινό χωριό της Αργολίδας στην Πελοπόννησο και είναι πάρα πολύ κοντά, βέβαια, μάλλον όχι πολύ κοντά, ανοίξει τη Δημοτική Ενότητα Μυκηνών. Και στο Κομπότι Άρτας, φυσικά, τα προβλήματα, 112 για εκένωση, δίνει ρεπορτάζ ο Βασίλης Χιώμος.
6: Ελαιόδεντρα και άλλα και άλλη έφλεκτη ύλη που υπάρχει στο δάσος είναι κοντά στο χωριό, κοντά στα 300 μέτρα είναι η απόσταση. Υπήρξε μήνυμα από το 112 για εκένωση, οι νεότεροι έχουν παραμείνει στο χωριό ηλικιωμένοι, έχουν μετακινηθεί προς το γήπεδο σε Ελλάδων και σε ξενοδοχεία της περιοχής. Δυστυχώς έχουν καεί όμως και κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες που ήταν διάσπαρτες και στην πλευρά του βουνού εκεί που σας δείχνουμε τώρα, αλλά και στον κάμπο όπου είναι ανεξέλεκτο το μέτωπο. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι κατά διαστήματα, υπάρχουν ρηπές όπου βλέπουμε να ξεσπούν νέες εστίες πυρκαγιάς. Μεγάλη ισχύει η πυροσβεστική δύναμη που συμμετέχει στην κατάσβεση, 98 πυροσβέστες, 28 υδροφόρα οχήματα, 10 άτομα πεζοπόρο τμήμα, οι κάτοικοι της περιοχής, 5 υδροφόρες ΟΤΑ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 10 σκαπτικά μηχανήματα. Συνεχώς οι δυνάμεις ενισχύονται και το κακό είναι αδαμαντία, ενισχύεται και ο άνεμος και αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι μεταξύ του νομού Άρτας στο Κομπότι και του νομού Έτολο Καρνανίας, εκεί που είναι στο βάθος ο καπνός, ακριβώς η απέναντι πλευρά είναι ο νομός Έτολο Καρνανίας.
2: Εμείς βλέπουμε με τη βοήθεια του απερατέρ του Ερτιούς ακόμη και ένα πυροσβεστικό όχημα, εφόσον το διακρίναμε καλά, το οποίο πραγματικά είναι ανάμεσα στα δέντρα.
1: Όταν συνδεόμαστε με το Earth News ακούτε προσφώνηση σε, και σε άλλα ονόματα. Η Αδαμαντία, είναι η Αδαμαντία Λιόλιου, είναι η συνάδελφος που παρουσιάζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων και έχουμε συνέχεια τις συνδέσεις για να μην κάποιος ή κάποια που τώρα συντονίστηκε με το Earth News Radio 105,8 μην απορεί γιατί δεν μιλάνε, ας πούμε, στον Ανδρέα Παπασταματίου. Είναι γιατί κάνουμε συνεχή συνδέση με την τηλεόραση. Τώρα έχουμε το συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει την εικόνα, Γιώργο.
7: Ανδρέα, βρισκόμαστε στο καλαμάκι της Βιωτίας, ένα μέρος που είχε μια πολύ δύσκολη μέρα και συνεχίζει να είναι δύσκολη η μέρα, την αλήθεια. Από εδώ ξεκίνησε μια μεγάλη πυρκαγιά το πρωί, που στη συνέχεια με την δύναμη του ανέμου κατευθύνθηκε προς τον Άγιο Βασίλειο, ένα διπλανό οικισμό. Είναι και τα δύο παραθεριστικά φέρετρα εδώ της Βιωτίας. Πολλοί, τόσο ντόπιοι αλλά και άνθρωποι από άλλες περιοχές, βρίσκουν εδώ καταφύγιο για να κάνουν το μπάνιο τους και να απολαύσουν κάποιες στιγμές. Δυστυχώς εδώ από το πρωί μένεται αυτή η πυρκαγιά. Όπως είπα, ξεκίνησε από το Καλαμάκι, ανέβηκε ένα μεγάλο βουνό που είναι μπροστά μας. Mm-hmm. Στη συνέχεια έκοψε στη μέση και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τα υπόλοιπα μέρη. Ουσιαστικά διεκόπτει εντελώς η κυκλοφορία.
1: Γι' αυτό είχαμε και την εκένωση από τη θάλασσα, γιατί και εσύ σωστά, νομίζω διαθαλάσσης έφτασες εκεί, ή κάνω λάθος?
7: Φτάσαμε οδικώς μέχρι το Καλαμάκι και από εδώ πήραμε πλεούμενο.
1: Μάλιστα.
7: Τώρα
1: πώς είναι η κατάσταση τώρα που μιλάμε?
7: Η κατάσταση εδώ σε αυτό το σημείο στο Καλαμάκι είναι πιο ήρεμη, δεδομένου ότι η πυρκαγιά πέρασε. Έχει κινηθεί προς τον Άγιο Βασίλειο εδώ και αρκετές ώρες. Ένα πέρασμα που κάναμε μέχρι κοντά στον Άγιο Βασίλειο. Δεν είχαμε δυνατότητα να προχωρήσουμε άλλο γιατί έπρεπε να συνδεθούμε για το δελτίο. Έδειχνε ότι είχε πάρα πάρα πολύ καπνό. μόνο από εκεί. Δεν είχαμε ορατότητα καν να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Παρόλο που πλησιάσαμε πολύ κοντά στον οικισμό, δεν μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση των κατοικιών. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ενδεχομένως, είναι επιβεβαίωτες αυτή τη στιγμή πληροφορίες, ναι. Παρόλα αυτά όμως, ενδεχομένως λένε ότι υπάρχουν δύο σπίτια τα οποία έχουν καεί στον Άγιο Βασίλειο. Πέρα όμως από το μεσημέρι και μετά, υπήρχε μια αναζωπήρωση εδώ ακριβώς πάνω από το Καλαμάκι, σε ένα λόφο, που αυτή η μικρή αναζωπήρωση στη συνέχεια επεκτάθηκε, έγινε μια μεγάλη φλόγα και κατέβηκε με δύναμη το λόφο, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από τους τοίχους των σπιτιών. Μάλιστα. Και λέω σε απόσταση αναπνοής γιατί ουσιαστικά τους έσωσε η κινητοποίηση 2-3 μόνιμων κατοίκων εδώ στην περιοχή, οι οποίοι με μάνικες και με αντλίες, παίρνοντας νερό από τη θάλασσα, έρχναν με μάνικες στα σπίτια.
1: Εδώ μπαίνει προκειμένου... το μεγάλο θέμα ότι χρειάζονται φυσικά οι εκενώσεις, δεν το συζητάμε. Αλλά πολλές φορές όταν γίνεται αυτό με κάποιο σχέδιο και ασφάλεια, η παρουσία ανθρώπων μπορεί να σώσει περιουσίες ολόκληρες. Πριν σε ευχαριστήσω Γιώργο και θα μιλήσουμε και αργότερα, η άνεμη πώς είναι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το κύριο στοιχείο επικινδυνότητας.
7: Η άνεμη εδώ στο Καλαμάκι κάτω χαμηλά, επειδή είναι λίγο πιο απάγγιο αυτή τη στιγμή, είναι λίγο πιο ήπη. Όμως ανεβαίνοντας, ακολουθώντας τη διαδρομή για το κεντρικό δρόμο επάνω, γιατί είναι λίγο πιο ψηλά ο κεντρικός δρόμος, γίνονται πιο ισχυροί. Πάντα η άνεμη είναι λίγο πιο ισχυρή, ιδιαίτερα μέσα εδώ στον Κορινθιακό. Είναι Κορινθιακός, είναι πιο ισχυρή, υπάρχει τρικυμία. Πάντως με αφορμή αυτό που είπες για την εκένωση ή την πρωτοβουλία κάποιων να παραμείνουν πίσω, πρέπει να σου πω, Ανδρέα, ότι αυτοί οι 250 άνθρωποι περίπου που έφυγαν αναγκαστικά με πλωτά μέσα από τον Άγιο Βασίλειο, δεν θα είχε χρειαστεί να μπουν σε αυτή τη ταλαιπωρία, δεδομένου ότι από νωρίς είχε σταλεί στα κινητά τους μήνυμα από το 112 που τους προέτρεπε να εκενώσουν τον Άγιο Βασίλειο, γιατί οι αρχές βλέπαν ότι η φωτιά από τα λαμάκια κατευθύνεται προς τα εκεί.
1: Εκείνη την ώρα δεν θα χρειαζόταν όλη η ιστορία με την.
7: Βέβαια, μάλιστα χαρακτηριστικά ο ιερέας του χωρίου, τον οποίο βρήκαμε επάνω με τις. Ναι. Πρεσβευτικές δυνάμεις, μας είπε ότι τους προέτρεπα και εγώ τους έλεγα να φύγουμε, αλλά δεν ακολούθησαν.
1: Πονάει
7: τελικά
1: ψυχή
7: πήγε
1: τους.
7: Σαν αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να.
1: Μάλιστα.
7: Πρέπει να.
1: Και ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πούμε ένα χρόνια πολλά στο Μίλτο Πασχαλίδη που έχει τα γενέθλιά του και που η Πέπη που στείλε και μήνυμα και μέσα στη φωτιά ήθελε να μου θυμίσει, το ξέρω ότι είσαι ΑΕΚ Πέπη μου, και ο Μίλτος Πασχαλίδης είναι, αλλά εμείς του λέμε χρόνια πολλά για τον αγαπάμε ως καλλιτέχνη, ό,τι ομάδα και να ήτανε. Με το Μίλτο Πασχαλίδη πάμε σε τίτλους ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα συμπτυγμένη και φυσικά θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

έλεγα ότι ζούμε εδώ μια ενημερωτική οδύση, αλλά το σωστό είναι ότι μια οδύσσια προσπαθειών έχουμε από τους ανθρώπους που αγωνίζονται ενάντια στις φωτιές για να υπερασπιστούν όλους εμάς, τις περιουσίες μας, το περιβάλλον.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πύρινος κλειώσει Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και Κρήτη. Η πυροσβεστική αντιμετωπίζει 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Στο Καλαμάκι και την ξεσηρονομή Βιωτία, στην Αργολίδα και στην Άρτα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στο ποικίλο όρο στην Αττική δόθηκε προτεραιότητα στην προστασία του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα. Στη Βιωτία η πυρκαγιά μένεται προς το παραλιακό οικιασμό του Αγίου Βασιλείου. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύθηκαν 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Στο Κομπότι Άρτας, φωτιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές έως τώρα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και 8 αεροσκάφη. Στα Φίκτια Αργολίδας μένεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Επιχειρούν 125 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα από αέρος, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, έχει κινητοποιηθεί το σύνολο των εναέριων μέσων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, αδυνατούν να κάνουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στις πτήσεις. Αναζωπηρώσει στο Ρέθυμνο, μήνυμα 112 για κενώσεις από τη Γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: είμαστε απολύτως σχετικό συνέχεια. Στην ουσία πρόγραμμα ενημερωτικό στο Earth News Radio 105,8 συνέχεια. Βάζουμε τώρα και το διτλάκο της εκπομπής. Είμαστε προσαρμοσμένοι στις δυσάρεστες εξελίξεις με τις φωτιές. Με Rapid Eye Movement μπήκαμε στο δεύτερο μέρος. R.E.M. Το πολύ γνωστό και καλό συγκρότημα. Σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε ο Bill Berry, ο drummer. Μέχρι το 97 ήταν στους R.E.M. Μετά αγόρασε μια φάρμα και πήγε και έγινε αγρότης. Λοιπόν, μέσα σε όλα, και εγώ καθώς ερχόμουν, η αλήθεια είναι, άκουσα το 112 στο κινητό που αφορούσε το ποικίλον όρος, τη φωτιά που ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο. Διαβάζω σε κάποια ενημερωτικά ότι είναι καλύτερη εικόνα. Διαβάζω ότι επιχειρούν Καναντέρ. Φαίνεται ότι εδώ οι άνεμοι δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που να μην επιτρέπουν στα εναέρια μέσα. Αυτό είναι πολύ καλό, αλλά σίγουρα ό,τι και να διαβάζω εγώ, καλύτερη εικόνα έχει ο κύριος Κώστας Ζόμπος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, που είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Ζόμπο, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μας τι εικόνα έχετε, πώς πάμε?
1: Λοιπόν, η κατάσταση είναι σοβαρή, είναι δύσκολη, είναι κρίσιμη. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από την περιοριστική ότι έχει οριοθετηθεί ή ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Έχει εκτεθεί νωρίτερα 112 για απομάκρυνση από Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι. Και έχει ξεκινήσει και μια απομάκρυνση των ασθενών κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής στο Δαφνί. Εκεί η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει με παραπάνω από 6 πούλμαν. Συνολικά να
0: ρωτήσω ενημερώσω γι' αυτό, κύριε Ζόμπο, θα ολοκληρωθεί η εκένωση? Γιατί είχαμε μάθει ότι στην αρχή έφυγαν κάποιοι ασθενείς που έχουν επιβαρημένη υγεία, αναπνευστικά προβλήματα κτλ. Αλλά για να μας λέτε εσείς για πούλμαν, τι σημαίνει αυτό?
1: Αναμένουμε, έχουν ξεκινήσει και έχουν μπει και άλλοι ασθενείς με επιπλέον προβλήματα που υπάρχουν. Αν χρειαστεί, είναι προληπτική εκένωση, δεν υπάρχει άμεσο κίνδυνος. Αν χρειαστεί κάτι επιπλέον, προφανώς είναι σε ετοιμότητα όλοι εκεί για να γίνει η εκένωση.
0: Δηλαδή είναι στο σχέδιο και πλήρης εκένωση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εφόσον χρειαστεί και εντολή αντιπυρεωριστική, προφανώς θα γίνει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω ότι υπάρχουν εκτροπές στην περιφερειακή Εγάλεως, στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στη λεωφόρο Χιστού. Ήδη η κυκλοφορία προς Αθήνα εκτρέπεται μετά τα διόδια της Ελευσίνας προς την Αττική Οδό. Εκεί έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή.
0: Έχει
1: και
0: κάποια
1: δεν
0: ουρά.
1: Να γίνει...
0: Αυτό τότε ακριβώς. Να το ξαναπούμε, γιατί είναι κόσμος μας ακούει και καθοδόν. Και τώρα αυτό που λέτε είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα. Πείτε μας ξανά τα σημεία που έχει διακοπή και προς τα που γίνεται η εκτροπή.
1: Στην περιφερειακή Εγάλεως, στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Χιστού.
0: Μάλιστα.
1: Η κυκλοφορία προς Αθήνα μετά τα διόδια της Ελευσίνας εκτρέπεται προς την Αττική Οδό.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί φυσικά θα υπάρχει τώρα κάποια επιβάρηση της κυκλοφορίας.
1: Είναι κατάσταση λίγο δύσκολη. Καταλαβαίνετε ότι συνολικά η κατάσταση σήμερα και η μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα είναι δυσκολότερη και η αυριανή. Οπότε ας είμαστε όλοι σε επιφυλακή και ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Και συνεργάσιμοι για το δικό μας καλό και των υπολείπων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν γίνεται τώρα επειδή ο κύριος Ζόμπος θέλει να μας. Γιατί είναι επικίνδυνο να περάσει κανείς από τις λεωφόρους που αναφέρατε. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί η φωτιά και τι ακριβώς.
1: Και όχι μόνο αυτό,
0: κάνει.
1: Διευκολύνεται και το έργο της περιοριστικής περισσότερο και είναι περισσότερο άμεση η επέμβαση των δυνάμεων, οπότε και για τους δύο λόγους έχει υπαρθεί απόφαση από την αστυνομία και την περιοριστική να κλείσουν οι συγκεκριμένες διευθύνσεις.
0: Έχουμε πάντως χρήση ενέργειων μέσων από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, και εμείς ως περιφέρεια συνδράμουμε και στα δύο μέτωπα, και στη φωτιά στο Χαϊδάρι εκεί στον Ασπρόπυργο, αλλά και στο Πόρτο Γερμανού, με 40 υδροφόρες, 8 μηχανήματα έργου και επιπλέον χωματουργικά όπου μας ζητείτε.
0: Για να δημιουργηθούν κάποιες ζώνες, τέλος πάντων, όπου μπορέσουμε να την σταματήσουμε, να μην περάσει
1: ακριβώς
0: και από εκεί. Μάλιστα. Κάποια άλλη πληροφορία που θα έπρεπε να ξέρει ο κόσμος?
1: Μέχρι στιγμής όχι, ό,τι χρειαστεί θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζόμπο.
1: Σας
0: ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Κώστας Ζόμπος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με τη φωτιά στο ποικίλο όρος. Είχαμε και τις εκενώσεις Αφέα, Άνω Δάσου Χαϊδαρίου. Μας έδωσε και τους δρόμους που είναι κλειστοί και την εκτροπή. Το ότι πετούν, βέβαια, το ότι έχουμε αέρια μέσα σε αυτή τη μάχη είναι πραγματικά καλό νέο. Έχουμε ακόμα χρόνο για να δω Το είχα σημειώσει ειδικά σήμερα, ο ήλιος μέχρι τις 8:37 πάνω κάτω θα μας συντροφεύει, δηλαδή θα έχουμε κάποιο φως για να μπορούν να επιχειρούν τα ενάέρια μέσα. Να ελπίσουμε ότι θα γίνει μια δουλειά μέχρι εκείνη την ώρα για να αναλάβουν μετά οι επίγειες δυνάμεις όπως γίνεται πάντα.

παρηγορητική ανάπαυλα μοιραζόμαστε κάποια τραγούδια, καθώς η πραγματικότητα που είμαστε βέβαια υποχρεωμένοι να περιγράψουμε, σας το οφείλουμε, αυτό εννοώ, δεν δίνει περιθώριο ούτε για ανάσα, αλλά είπαμε αν μπορέσουμε κάπως να σπάσουμε όλη αυτή την εικόνα. Ο ντράμερ των Coldplay, ο Will Champion, γεννήθηκε σαν σήμερα.

0: Έχουμε βέβαια και το Πόρτο Γερμενό. Θα μου πεις τι δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε πάει σε τόσες περιοχές, περιοχές που κατά πάλες συνθήκες θα τις αναφέραμε, ξέρετε, για το να πάμε να περάσουμε μερικές μέρες πολύ ωραία και όλα τα σχετικά. Για να δούμε όμως πώς είναι και η εικόνα εκεί. Η κυρία Αθανασία Παπασπυρού είναι η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής. Είναι κοντά μας και είναι κοντά, φαντάζομαι και στις δυνάμεις που δίνουν τη μάχη. Κυρία Παπασπύρου, καλώς σας. Θα πούμε εμείς καλό απόγευμα, θα το ευχηθούμε δηλαδή.
1: Το εύχομαι και εγώ ολόψυχα.
0: Εσείς θα μας δώσετε την πραγματική εικόνα βέβαια.
1: Η εικόνα είναι ότι το μέτωπο της φωτιάς πλησιάζει. Έχουν γίνει στο προσήλαιο αντιπυρικές ζώνες με επιστηριοφόρα. Είναι δύο μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής και συνδρομή του στρατού. Έχουν παραταγμένες επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Περιμένουν. Κοιτάμε τη φωτιά, δυστυχώς έρχεται. Τώρα
0: έρχεται προς το Πόρτο Γερμενό, δηλαδή.
1: Προς το Πόρτο Γερμενό, δυστυχώς. Δεν είναι πολύ μακριά. Σε ευθεία γραμμή μπορεί να είναι γύρω στα 2-2,5 χιλιόμετρα.
0: Και με αυτούς τους ανέμους δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και με τι ταχύτητα να κινηθεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς είναι
1: δυστυχώς,
0: τώρα, φυσάει πολύ ακόμα?
1: Έχει πέσει λίγο και γι' αυτό έχουν ξεχειρίσει και επιχειρούν και ενέργεια μέσα, ενώ δεν επιχειρούσαν πριν.
0: Αυτό είναι καλό νέο.
1: Έτσι, έχω την

0: πληροφόρηση και εύχομαι να γίνει, ότι μου είπαν περίπου σε 2 ώρες μπορεί ένταση των ανέμων να υποχωρήσει και λίγο περισσότερο, πράγμα που θα είναι βοηθητικό για να αποτραπεί έτσι η φωτιά να μπει μέσα στον οικισμό, γιατί γνωρίζετε ότι αν δεν μπορέσει να σταματήσει πριν μπει στον οικισμό θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Και με δεδομένο ότι γύρω στις 8:37, 8:40 κάπου εκεί ο ήλιος πέφτει, οπότε τα ενέργεια και ανέμους να μην έχει θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη μάχη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει στηθεί κάποιο, πώς να το πω τώρα, αμυντικό μέτωπο?
0: Βεβαίως. Και με, σας λέω, και με αντιπυρικές ζώνες και με δυνάμεις επίγειας της πυροσβεστικής. Αλλά ξέρετε, αυτό πολλές φορές δεν αρκεί. Είναι ανάλογο όταν η ένταση των ανέμων είναι μεγάλη ή ρηπές, αλλάζουν φορά, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μπορεί να ξεφύγει και να μην μπορείς έτσι την πυρκαγιά να την περιορίσεις, όσο και σε ετοιμότητα να βρίσκεσαι.
1: Μάλιστα. Επειδή λέτε ότι είναι σε μια ευθεία γραμμή 2-2,5 χιλιόμετρα, ναι. Οι κάτοικοι εκεί πώς
0: είναι? Έχει γίνει προληπτική απομάκρυνση. Ναι. Εδώ και πολλή ώρα έχει δοθεί. Εδώ και τώρα είναι 3 ώρες. Δεν μπορώ. 112 για προληπτική απομάκρυνση και από το Προσίλ και από το Πόρτο Γερμανό. Των κατοίκων. Η περιφέρεια
1: έχει
0: Αττική
1: πραγματοποιηθεί, έχει δηλαδή ανακοινωθεί πλήρως.
0: Βεβαίως, η περιφέρεια Αττικής και η μεταφορά των κατοίκων έχει δοθεί να γίνει προς το ΚΑΠΗ Βιλίων. Κοιτάξτε, τώρα δεν είμαι, σε αυτή τη στιγμή δεν είμαι στον οικισμό. Δυστυχώς κάποιοι κάτοικοι μπορεί, ξέρετε, να μένουν πίσω, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, γιατί έτσι νιώθουν ότι μπορούν να προστατεύουν την περιουσία τους σε περίπτωση που το μέτωπο της φωτιάς και της πυρκαγιάς πλησιάσει.
1: Είναι μεγάλο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, πόνος. Και
1: όταν φεύγεις, ναι, έχετε
0: έτσι
1: δίκιο.
0: Έτσι
1: και
0: ακριβώς.
1: Το σωστό είναι να ακολουθήσουν τις εντολές, απλώς και εσείς και εγώ. Κάπου βαθιά μέσα μας καταλαβαίνουμε το συναισθηματικό βάρος. Δηλαδή,
0: εγώ μπορώ να κατανοήσω, έχουμε μιλήσει και με τέτοιους ανθρώπους ενίοτε στο παρελθόν. Πραγματικά κατανοούμε, αλλά πρέπει όλοι να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και αυτή είναι η προτεραιότητα όλων μας, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι τόσο πολύτιμη.
1: Αν χαθείς εσύ τι να, και να σωθεί το σπίτι, έτσι, δεν έχει νόημα. Απ' την άλλη,
0: πρέπει να ακολουθούμε και να μην δυσχεραίνουμε, το φωνάζουμε συνέχεια το έργο της πυροσβεστικής, γιατί πραγματικά με το να μην απομακρυνόμαστε δημιουργούμε ένα επιπλέον βάρος και πρόβλημα στους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν
1: και στην
0: με
1: πυροσβεστική και στον κίνδυνο για μας. Απλώς ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, επειδή ριζώνουμε πολλές φορές και επενδύουμε όλη μας τη ζωή πάνω σε κάτι, δεν είναι τα ντουβάρια, είναι αυτό που έχουμε αγωνιστεί από πού και το βλέπουμε και λες τώρα αν φύγει.
0: Είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά
1: ναι.
0: Ξέρετε πολύ καλά,
1: όχι, θα υπογραμμίσουμε κι εσείς που το λέτε σωστά και εγώ, η σωστή απόφαση και αντιμετώπιση είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες, γιατί δίνουν μάχη οι δυνάμεις όχι μόνο για μας, δίνουν για όλους και πρέπει να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό...
0: Έτσι ακριβώς. Και πρέπει να υπάρχει μια προτεραιοποίηση που για μας και για την πυροσβεστική προφανώς και υπάρχει. Θα πρέπει λίγο και στο μυαλό των κατοίκων να αφήσουμε λίγο το συναστηματικό κομμάτι. Σοβαρά είναι, το λαμβάνουμε όλοι υπόψη πραγματικά, αλλά όταν υπάρχει κίνδυνος και πλησιάζει η πυρκαγιά και μας λένε και ενώστε τώρα, πρέπει δυστυχώς να απομακρύνουμε, έτσι, να
1: γιατί η συντεταγμένη αντίδραση μπορεί να σώσει και ζωές και περιουσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούμε.
0: Από προσανατολίζει και το έργο των κατασταστικών δυνάμεων που πρέπει να ασχοληθούν με την απομάκρυνση των πολιτών και όχι με το πεδίο το οποίο και το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Και αυτό μπορεί να είναι κρίσιμο, γιατί όλα εκεί μπορεί να παιχτούν σε λεπτά ή δευτερόλεπτα και στο κάτω-κάτω οι άνθρωποι αυτοί εκεί για να δώσουν μάχη. Δεν μας διώχνουν για να κάτσουν να διασκεδάσουν. Το αντίθετο ακριβώς. Ας πούμε ότι είμαστε λοιπόν και εμείς με τη στάση μας βοηθοί.
0: Λέω να είστε τώρα, καλά, εμείς, επειδή χτυπάει το τηλέφωνο,
1: ναι,
0: συνέχεια.
1: Σας αφήνουμε να κάνετε και το συντονισμό και θα μιλήσουμε ξανά.
0: Σας
1: ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Πολύ, κυρία Παπασταύρου.
0: Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Θανασία Παπασταύρου, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής. Μέσα στα πολύ κακά νέα, το καλό νέο είναι ότι μια υποχώρηση των ανέμων έχει επιτρέψει και εκεί στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό να πάρουν μέρος και τα εναέρια μέσα στην κατάσβεση. Αυτό βοηθάει πάντα πάρα πολύ. Εντάξει, σήμερα δεν είναι εύκολο να έχεις και καλά νέα. Βλέπω και στο Ρέθυμνο, αναζωπήρωση στο κουρταλιώτικο φαράγγι. Είναι μια εικόνα πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Και επειδή σήμερα στις προθέσεις μας ήταν, αλλά είπαμε, η υποχρέωση και το καθήκον μας είναι να σας δίνουμε την εικόνα της πραγματικότητας και της επικαιρότητας. Είχαμε κανονίσει ραντεβού να μιλήσουμε για τα πνευματικά δικαιώματα με την κυρία Αγγελική Δημακοπούλου, που είναι εξειδικευμένη δικηγόρος αυτά. Και επειδή μου είχε έρθει και νωρίς σήμερα ένα μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, στο απολύτως σχετικό δηλαδή, που έλεγε ότι τελικά αυτοί που έχουν τα συγγενικά δικαιώματα θα καταστρέψουν το έργο των δημιουργών. Μια διευκρίνηση θα την κάναμε με την κυρία Δημακοπούλου, αλλά εν συντομία να σας πω, τα συγγενικά δικαιώματα δεν είναι αυτά που έχουν οι κληρονόμοι των δημιουργών. Οι κληρονόμοι και οι διαχειριστές του έργου μεγάλων δημιουργών έχουν τα πνευματικά δικαιώματα. Ως συγγενικά δικαιώματα ορίζονται αυτά των μουσικών τραγουδιστών που έχουν συμμετάσχει στην εκτέλεση ενός έργου και έτσι παίρνουν και κάποια χρήματα από τις επανεκτελέσεις και τα λοιπά. Μπορεί να ακούγεται συγγενικά, αλλά δεν είναι ότι οι συγγενείς παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα, είναι άλλη κατηγορία δικαιωμάτων. Θα το κουβεντιάσουμε ίσως από Δευτέρα αυτό, αν έχουμε και άλλη αφορμή, αφού προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο Μανούλης Μητσιάς τραγούδησε σε συναυλία το τραγούδι ο Γιάννης Σοχονιάς. Ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα είναι βέβαια αυτό με την Ισπανία, με τη Θέουτα, με τη νέα μεταναστευτική κρίση. Αν προλάβω, αλλά ας ακούσουμε λίγο, γιατί είπαμε ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο εξαιρετικός Άρης Δαβαράκης, εδώ με Μάνο Χατζηδάκη και Βασίλη Λέκα.

0: συνοψίζουμε κάποια από τα νέα. Θα δώσω μια έμφαση στα καλά, αν μου επιτρέπετε. Είναι αυθαίρετο δικό μου, αλλά τα χρειαζόμαστε. Έχουμε η Δέσποινα Κρητικό από Ρέθυμνο είναι κοντά μας πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδρομή. Δέσποινα, θα πω καλό απόγευμα και μακάρι να πιάσει. Καλώς ήρθες.
1: Καλύτερο απόγευμα πάντως από το χθεσινό.
0: Μπράβο, Δέσποινα.
1: Λέμε εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε, είμαστε στην Πρέβελη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει έτσι φωτιά η οποία ανάγκασε τις αρχές να βγάλουν 4 μηνύματα 112 από τις 4 παρά 20 για απομάκρυνση από, με τη σειρά θα σας τα πω, από γέφυρα, είναι το γεφυράκι και η λίμνη της Πρέβελης για την Λευκό, για ένα χωριουδάκι μέσα στην ορεινή περιοχή. Λίγο αργότερα ήρθε ένα άλλο 112 στις 4 και 20 που ζητούσε την απομάκρυνση από την περιοχή Δρυμίσκος προς το Σπύλι, ένας μεγάλος οικισμός λίγο μετά το κουρταλιώτικο φαράγγι, προς την πλευρά του Αγίου Βασιλείου, προς την άλλη πλευρά του Νότιου Ρεθύμνου δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Προς την πλευρά του Ηρακλείου, για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Mm-hmm. Ακολούθησε ακόμη ένα 112 για την απομάκρυνση από το χωριό Κεραμές που είναι ανάμεσα στον Άγιο Βασίλειο και στην Πρέβελη για την κατεύθυνση προς το χωριό Κισού, και ένα τελευταίο από τον Δρυμισκιανό, από ένα χωριό που βρίσκεται ακριβώς πίσω από εκεί που καίει τώρα η φωτιά που δεν το έχει πλησιάσει, για κατεύθυνση προς Τριόπετρα. Η Τριόπετρα ανήκει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι αυτός που έχασε 55.000 στρέμματα γης, 10 πνιοστάσια, 3-4 σπίτια έχουν καταστραφεί ολος καιρός, και λέω έτσι γιατί το τέταρτο ακόμη δεν έχει γίνει αυτοψία εκεί. Ήμασταν λίγο νωρίτερα στην περιοχή εκείνη. Είμαστε στην κατηγορία 4, δεν πέταξαν τα δύο ελικόπτερα, αλλά για ακόμη μια μέρα θα πρέπει να τονίσουμε την πραγματικά ηρωική προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων με τις έξι ομάδες πεζοπόρων, τους 104 πυροσβέστες και τα 23 οχήματα που παραμένουν σε αριθμό 23, απλά εναλλάσσονται για να γεμίζουν τα άδεια και να έρχονται τα γεμάτα για να τα αντικαθιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτή η πυρκαγιά εδώ στο κουρταλιώτικο φαράγγι, στην περιοχή Ασώματος, που ξέσπασε χθες στη 1 και 4.
0: Μάλιστα.
1: Την άλλη πυρκαγιά, αν μου επιτρέπεις, που είχαμε τη σύλληψη του στελέχους του υπευθύνου του ΔΔΕ, ο 62χρονος πέρασε από την εισαγγελία Ρεθύμνου, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε κακούργημα. Είναι προθεσμία να απολογηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα στον ανακριτή.
0: Μάλιστα.
1: Με δεδομένη την αναβάθμιση προβλέπεται και η έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον υπεύθυνο συντήρησης του έργου που αναζητήθηκε.
0: Βέβαια τώρα, όταν μέσα σε μια περιοχή, σε ένα φαράγγι, ένα καλώδιο, καταλαβαίνουν οι αρχές, πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά αν δεν περάσουμε σε μια υπογειοποίηση, άλλη τεράστια κουβέντα και τεράστιο έργο. Δηλαδή, δεν πήγε να το δει ο ίδιος το καλό. Είναι λίγο.
1: Εντάξει, έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση στο ΔΔΕ που μιλάει για παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Και όντως είδαμε δεκάδες αναερίτες, ειδικά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, να προσπαθούν να επαναφέρουν το ρεύμα και να αλλάξουν τα καλώδια.
0: Με τεράστιο κίνδυνο και τεράστιο κόπο, να μην το ξεχνάμε.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει, Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στη ραδιοεφημερίδα κι εμείς να τα δούμε όλα μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Λοιπόν, πηγαίνουμε τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευρυδίκη Χάντζιου, θα περιηγηθείτε σε όλα τα μέτωπα όχι μόνο της φωτιάς αλλά και της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Καλό Σαββατοκύριακο, να πάνε όλα καλύτερα. Α, η Έζια, τέτοια μέρα το 82 βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών. Hit of the moment, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Σαβουργινάκης, στην αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κλεόπυρκα γιώνει η χώρα, 73 ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Στις περισσότερες λόγω καιρικών συνθήκων δεν μπορούν να συνδράμουν τα εναέρια μέσα. Μεγάλη φωτιά στο ποικίλο όρος, για την οποία οι κάτοικοι σε Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Περιστέρη. Σε ετοιμότητα για προληπτική εκένωση, αν χρειαστεί, το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Στη Βιωτία πολύ δύσκολα παραμένουν τα πυρηνα μέτωπα. Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυση 254 ατόμων διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Εντολή εκένωση για το Πορτογερμενό. Μάχη με τις φλόγες στο Φίχτη Αργολίδα, αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112 και εκκλήση των αρχών για εκένωση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση των κατοίκων εξαιτίας της φωτιάς στο Κομπότι της Άρτας. Με τις αναζωπηρώσεις μάχονται οι πυροσβέστες στο Νότιο Ρέθυμνο και την Πάρο, απόκοσμο το οποίο προκάλεσαν οι φλόγες. Δύσκολη και η αυριανή μέρα με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική και Βιωτία. Πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι? Πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Τυφώνας φωτιά στη χώρα, καθώς περισσότερες από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορα σημεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν με τους θυελλώδεις ανέμους που αλλάζουν διαρκώς την πορεία των μετώπων και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα μέτωπα, όπως είπε λίγο νωρίτερα ο Βασίλης Βάθρακογιάννης, διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού της πυροσβεστικής, είναι στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή στην Βιωτία, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντων και 57 οχήματα. Εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσεις. Φωτιές ξέσπασαν και στο Φίχθη και την Χινίτσα Αργολίδα στη Φλόκα Αχαΐας, στο Κομπότι Άρτας, αλλά και την περιφερειακή του Εγάλεο, που δόθηκε εντολή να εκενωθεί μέρος του Χαϊδαρίου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από την ενημέρωση του κυρίου Βάθρακογιάννη, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
1: Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημίες. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάδος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Κουντούρη. Καλησπέρα Νίκο, γιατί είχαμε προηγουμένως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς που είχαμε στην ευρύτερη περιοχή του Ποικίλου Όρους. Τι ισχύει τώρα?
2: Όπως ενημερωνόμαστε από την τροχέα Ευρυδίκη, όλα τα σημεία των εκτροπών φιλοφόρο Καβάλα, στην περιοχή του Καραβαγά και του Αστροπύργου, σε όλα τα σημεία που γίνονταν εκτροπές δεν γίνονται πλέον, έχει αποκατασταθεί δηλαδή η κυκλοφορία, εκτός από ένα σημείο και συγκεκριμένα παραμένει ισχύ η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιφερειακή του Εγάλεο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό. Επίσης, νωρίτερα, η Ολυμπία Οδός είχε ανακοινώσει ότι μετά τα διόδια της Ελευσίνας, όσοι κατευθύνονταν προς την Αθήνα, αναγκαστικά θα έπρεπε να μπουν στην Αττική Οδό και όχι να κινηθούν δηλαδή προς Ελευσίνας, Καραμαγκάς, Πρόβεζο, Χαϊδάρι. Πλέον έπαψε και αυτό να ισχύει και γίνεται κανονικά η κυκλοφορία μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Λεωφόρου Καβάλα κτλ.
0: Λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο συνάδελφος Θοδωρής Παναγιωτίδης από την Βιωτία και την μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα στην Ξηρονομή.
3: Και εμείς είμαστε στη Ξηρονομή, το οποίο από το πρωί που μένεται η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό της Ξηρονομής, έκαψε και κάποιες κοινοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια, και από εκείνη τη στιγμή μένεται ανεξέλεγκτο στην κορυφογραμμή που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες με κατεύθυνση το παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού, τις περιοχές δηλαδή του Αγίου Νικολάου και των Αλικών. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μεταξύ Δομβρένας και Αγίου Νικολάου, δηλαδή έχει φύγει φωτιά πλέον από την κορυφογραμμή και κινείται προς την παραλία του Αγίου Νικολάου, για την οποία είχε δοθεί 112 για την εκένωσή της προς τις Αλικές και προς τη Δομβρένα. Το πύρινο μέτωπο κινείται εντελώς ανεξέλεγκτο, ανεβαίνει την πλαγιά του βουνού και στην ουσία κάτω από αυτή την πλαγιά βρίσκεται ο παραλιακός οικισμός. Είναι εντελώς ανεξέλεγκτο το μέτωπο λόγω των πολύ δυνατών ανέμων που πλέουν στην περιοχή και με έντονες ντρυπές της τάξης των 7 και των 8 μποφόρ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κατερίνα Παπαγιάννη που είναι στον Άγιο Βασιλείο να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Καλησπέρα Κατερίνα.
4: Καλησπέρα, Βρυδίκη. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό που εκενώθηκαν προληπτικά οικισμοί του Αγίου Νικολάου αλλά και το Προσύλι. Εμείς βλέπουμε από ακριβώς απέναντι, δηλαδή ακριβώς απέναντι τον Άγιο Βασίλειο, τη φωτιά, πώς εξελίσσεται. Την πραγματική εικόνα είναι ενδεικτική, αλλά και
0: εκπληκτική. Τι βλέπεις τώρα, Κατερίνα, τι βλέπεις αυτή την
4: βλέπουμε
0: ώρα?
4: Βλέπουμε ένα πυκνό μαύρο νέφος παπνό που έχει καλύψει τον Αρνό και είναι ορατό από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Και συγγνώμη, mm-hmm. βρισκόμαστε. Δίπλα μου βρίσκονται και κάτι που έχουν εκενώσει προληπτικά τους οικισμούς που σου ανέφερα και πραγματικά έχει ζωγραφηθεί αγωνία στα πρόσωπά τους. Κοιτούν με τεράστια αγωνία συνεχώς προς το μέτωπο, πώς εξελίσσεται. Πάντα σου πούνε τα εγγραφεία του και τα σπίτια του. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εγκοινωθεί προληπτικά. Βλέπουμε ότι η φωτιά για κάποιο λόγο δεν πλησιάζει με ταχύτητα όπως ήταν πριν στη Βιωτία που βρισκόμαστε, αφού τα μέτωπα ήταν πάρα πολλά, ήταν ανεξέλεγκτη σε πολλά σημεία και όπως είδαμε, πραγματικά μεταφέρθηκαν και κάτι.
0: Έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι, Κατερίνα.
4: Όχι. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι, αλλά από ό,τι φαίνεται, επειδή τώρα έχουν πετάξει διάφορα εναέρια.
0: Ναι.
4: συμβάλλουν σημαντικά στο να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κύριος στόχος αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολη κατάσταση, θέλει πολλές ώρες, γιατί μιλάμε για πολλά μέτωπα και το κύριο μέτωπο είναι πολύ μεγάλο. Όμως τώρα γίνονται προσπάθειες να περιοριστεί η εξάπλωσή της. Από ό,τι φαίνεται, επειδή βρισκόμαστε 2 ώρες στο σημείο, 4 ώρες έχει ηχήσει το 112 για την Προληπτική Ένωση των Οικισμών, δεν έχει πλησιάσει ακόμα στο σημείο. Παρότι πυκνή καπνή, πραγματικά Ευρυδίκη, σε σένα το λέω και στους ακροατές για να ενημερωθούν, έχει σκεπάσει ολόκληρο τον ουρανό. Η φωτιά έχει φτάσει μέσα τη θάλασσα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και προσοχή, βέβαια, γιατί οι συνάδελφοι, να πούμε, είναι όλη την ώρα σε όλα τα σημεία του ρεπορτάζ, πραγματικά σε πάρα πολύ δύσκολες, δυσμενείς και επικίνδυνες για αυτούς συνθήκες, για να μεταδώσουν ό,τι νεότερο υπάρχει, για να ενημερωθούμε όλοι, είτε αφορά βέβαια αυτόν την τηλεόραση είτε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, για τα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία, μίλησε στο σταθμό μας και την Έλληνα Καραγιάννη, ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Να τον ακούσουμε.
5: Εδώ στον Άγιο Βασίλειο έχει απομακρυνθεί όλος ο πληθυσμός με πλωτά μέσα, περίπου 300 άτομα τα απομακρύναμε, ναι, με διαθαλάσσεις και ενώθηκε ο γυρμός. Ωστόσο, το μέτωπο παραμένει ενεργό, υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, άνεμοι πνέουν πολύ ισχυροί, δεν μπορούν να επιχειρήσουν την αέρια μέσα. Το μέτωπο είναι σε εξέλιξη, έχει συνεχείς εκρήξεις.
0: Τώρα, τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε μέσω του Ethnews Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος ΕΦΗ, Παπαβραμοπούλου. Να την ακούσουμε.
4: Αύριο έχουμε στην Αττική ακραίο πεντάρι, 5 δείκτη επικινδυνότητας. Οπότε, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Παρακαλώ πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή, αν συνοψίζω, θα έλεγα ότι τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό του αστροπύργου. Θέλω να πω ότι επίσης υπάρχει και ένα μέτωπο καινούριο τώρα στην Αιγελία, στα Κουνινά. Και εκεί έχουμε μέτωπο. Αλλά συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι τα μέτωπα που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα είναι του Αστροπύργου,
6: ναι,
4: αυτό του Αγίου Βασιλείου και αυτό του Εθήνου.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα και σε ένα άλλο ενεργό μέτωπο. Νωρίτερα, φωτιά ξέσπασε στην περιφερειακή Αιγάλω, για την οποία στείλθηκε μήνυμα το 112 για εκένωση. Εκενώθηκαν Αφέ και Άνω Δάσος. Πάμε άμμο στην Σπύρου Δακακλατζή για να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα, Σπυριδούλα.
7: Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα, ευτυχώς, εδώ στο Χαϊδάρι. Καθώς βλέπουμε μόνο λευκό καπνό να υπάρχει στο σημείο, είναι σε εξέλιξη βέβαια η κατάσβεση. Επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα, αλλά και οι δασοκομάντες, οι οποίοι έχουν μπει, έχουν απλώσει τις μάνικες και έχουν μπει μέσα στο δάσος για να σβήσουν κάθε εστία που ξεπηδάει. Νωρίτερα είχε ηχήσει και 112 για εκένωση της περιοχής, ενώ ακυρώθηκε και το νοσοκομείο, το Δαφνί. Ωστόσο, ήταν μια προληπτική εκένωση, κυρίως λόγω των, επειδή ο άνεμος έσπρωχνε το πορτοκαλί αυτό νέφος από την φωτιά προς τον οικισμό, και επειδή ήταν πολύ δύσκολο να ανασάνουν οι άνθρωποι, ειδικά εκείνοι που είχαν προβλήματα. Γι' αυτό εκδόθηκε και το 112. Πολλοί κάτοικοι παρέμειναν στο σημείο είτε για να βρέξουν τις αυλές και τα σπίτια τους, έτσι ώστε αν πλησιάσει φωτιά να μην βρει πρόσφορο έδαφος, αλλά και πολλοί ήταν εκείνοι που βοήθησαν σε ρόλο εθελοντή τους πυροσβέστες με τις μάνικες και με ό,τι άλλο χρειαζόταν. Τώρα, ευτυχώς, η εικόνα εδώ στο ποικίλο όρος είναι πολύ καλύτερη. Φαίνεται να την έχουν οριοθετήσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο μέσα στο ποικίλο όρος και να μην πλησιάζει και τα σπίτια, καθώς έχει αλλάξει και η φορά του ανέμου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε ακούσει, μας λένε πυροσβέστες, ότι είχαν ακούσει και εκρήξεις που γίνονταν από κολόνες ηλεκτροδότησης, οι οποίες λόγω της υπερθέρμανσης έκαναν αυτές τις εκρήξεις, και γι' αυτό υπήρχαν και κάποιες νέες ευθείες μέσα στο δάσος. Όμως είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα και από τον αέρα, έχει φύγει αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά και από τη φωτιά είναι πολύ βελτιωμένη εικόνα.
0: Και ήταν και ευτυχές, το σε άκουγα νωρίτερα στις μεταδόσεις που έκανες, ότι από, αν κάνω λάθος, από τις 5 και μετά πλησίασαν και τα Καναντέρ, έτσι είχαν τη δυνατότητα να συνεπικουρήσουν.
7: Ναι. είδαμε ότι ήταν πάρα πολλά τα ενέργεια μέσα που επιχειρούσαν και επιχειρούσαν με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Δηλαδή, εγώ μέτρησα 9 καναντέρ το ένα μετά το άλλο να επιχειρούν στο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να κατασβήνουν ευθείες πυρκαγιάς. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν και έτσι να την σταματήσουν. Ήταν πολύ συντονισμένες οι προσπάθειες των πυροσβεστών και των ανθρώπων της πολεμικής αεροπορίας. Και έτσι βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Ωραία. Καλύτερη εικόνα λοιπόν από την φωτιά στο Χαϊδάρι. Σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στην Χαρά Γενοπούλου. Γιατί σε ετοιμότητα για προληπτική εκένωση ήταν το ψυχιατρίο νοσοκομείο στο Δαφνί. Χαρά, καλησπέρα. Είχαν μεταφερθεί ωστόσο κάποιοι άνθρωποι από εκεί νωρίτερα?
6: Ναι, καλησπέρα. Έχουν μεταφερθεί συνολικά 14 ασθενείς από εδώ. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Δρομοκαΐτιο. Είναι ασθενείς που έχουν
0: και το Αττικό, με κάνω λάθος, ναι.
6: Ναι, στο Αττικό, με αναπνευστικά προβλήματα. Ήταν σε ετοιμότητα ο μηχανισμός, σε περίπτωση που χρειαζόταν να γίνει συνολική εκένωση, καθώς η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή απειλήθηκε η περιοχή εδώ και το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Οι φλόγες είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά, πνίγηκε η περιοχή από καπνό και ήταν απειλητική η κίνηση της φωτιάς προς το νοσοκομείο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο μηχανισμός και ήταν όλα σε ετοιμότητα. Πριν από λίγο αποχώρησαν τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ήταν περισσότερα από 12 μέσα στο χώρο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Επίσης, πάρα πολλά λεωφορεία από τον Οργανισμό Συγκοινωνιών αλλά και από τους γύρω δήμους που είχαν φτάσει εδώ και μέσα στο χώρο το προάβλιο του νοσοκομείου και έξω στη λεωφόρο Αθηνών, παραταγμένα στην άκρη δεξιά. Ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός οχημάτων, καθώς μιλάμε για 350 ασθενείς. Θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία της εκένωσης. Παρ' όλα αυτά, όλα ήταν έτοιμα για να γίνει αυτό και ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εδώ, τουλάχιστον για 2 ώρες παρέμεινε. Από την αρχή της φωτιάς και όταν ενημερώθηκε ότι κινείται προς το συγκεκριμένο σημείο, και πριν από λίγη ώρα αποχώρησε. Επίσης, έχει ανοίξει λεωφόρος Αθηνών εδώ και περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 1 ώρα και στα 2 ρεύματα. Οι καπνοί έχουν υποχωρήσει, φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή. Και να σας πω ότι το νοσοκομείο είχε σήμερα εφημερία. Ακόμα 3 ασθενείς που έφτασαν εδώ μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Δρομοκαΐτιο, ενώ μεταφέρθηκε και ολόκληρη η εφημερία στο Δρομοκαΐτιο μαζί με ιατρικό προσωπικό που επίσης έχει μεταγεννηθεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Χαρά, για την άμεση ενημέρωση. Και στο σημείο αυτό να πάμε στην Πέγκυ Προυσαλή, στην Αργολίδα και την πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Φίχτη και κατευθύνθηκε προς το Κουτσοπόδι, να δούμε τώρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Πέγκυ, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα αυτή την ώρα. Υπάρχει μεν καπνός αρκετός. Είναι μια φωτιά η οποία ήταν αρκετά δύσκολη και από τις 10 περίπου το πρωί. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, ξεκίνησε από τα Φίχτια, επεκτάθηκε προς το Κουτσοπόδι, έκαψε στο πέρασμά της ελαιοκαλλιέργειες κυρίως και διάφορες και τμήματα δασικής έκτασης, κυρίως όμως αγροτικής. Δεν έχει κανείς ζημιές σε σπίτια. Κάποιες αποθήκες παλιές, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, είναι αυτές που έχουν πάθει ζημιά. Είχαμε τα μηνύματα, τα 112, για την εκένωση από του χωριού Φίχτη αλλά και Πόρσα. Είναι όλος ο κόσμος μεταφέρθηκε στο Άργος προκειμένου να μην κινδυνεύσει. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες γιατί είχαμε και δυνατούς ανέμους νωρίτερα. Και να σου πω ότι είναι σε ετοιμότητα, παραμένει σε ετοιμότητα και το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους για να δεχτεί πιθανόν περιστατικά που θα προκύψουν από όλη αυτή τη διαδικασία της πυρκαγιάς. Είχαμε 2 ηλικιωμένους νωρίτερα οι οποίοι μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα, είναι καλά στην υγεία τους, όπως και ένας πυροσβέστης, ο οποίος και αυτός λιποθύμησε, βοηθήθηκε από τους συναδέλφους του και στη συνέχεια δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Συνήλθε ο άνθρωπος, η κόπωση, ο καπνός συνέβαλαν στο να μην νιώσει πολύ καλά. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα, έχουμε όμως ακόμα δυνατούς ανέμους, αλλά αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι και αύριο είναι μια ανάλογη μέρα με την σημερινή.
0: Κόκκινο, κόκκινο. Εγώ έβλεπα, ακούγα την κυρία Ζιακοπούλη, θα μιλήσουμε με την μετεωρολόγο μας σε λίγο, γιατί πριν ήταν στο κεντρικό δελτίο, κόκκινο για Αττική, Εύβοια και Άνδρο, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι αύριο το μεσημέρι εξακολουθούν οι ψηλής έντασης άνεμοι, οπότε πρέπει όλοι να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
8: Πολύ σωστά το αναφέρεις, γιατί είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις, αρκεί να σου πω ότι και εγώ ήταν ακόμα και το χώμα σήμερα. Ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα που είδαμε, να καίγεται, να έχει αρπάξει το χώμα, γιατί είχαν προηγηθεί και πολύ υψηλές θερμοκρασίες εδώ στην Αργολίδα. Είχαμε και 41 βαθμούς τις προηγούμενες μέρες. Οπότε αυτό συνέβαλε στην επέκταση. Ήταν πραγματικά η εξάπλωση της φωτιάς. Ήταν κάτι που ήταν απίστευτο όπως έγινε. Ευτυχώς όμως όλα καλά για την ώρα. Η νύχτα θα είναι δύσκολη, με την έννοια ότι θα πρέπει να παραμείνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους εκτός των χωριών του εξωτερικού, μπορέσουν εκεί οι δυνάμεις να σβήσουν πια τη φωτιά, πιθαμή προς πιθαμή. Και αύριο αυτό που είπαμε, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Τώρα, σε πυρήνο κλειό βρέθηκε και η Πελοπόννησος, με το ένα μέτωπο να είναι σε εξέλιξη, όπως είδαμε, στα ανατολικά, στην Αργολίδα, και το άλλο μέτωπο στα δυτικά, στη Φλόκα Χαΐας, όπου η φωτιά έπιασε κυριολεκτικά τον κόσμο στον ύπνο, αλλά νωρίς το μεσημέρι τέθηκε υπό έλεγχο. Να ακούσουμε την Έλληνα Κολύβα.
9: Δύο μεγάλα μέτωπα ξέσπασαν μέσα σε λίγες ώρες στην Αργολίδα.
10: Και μας κύκλωσε η φωτιά. Οι περισσότεροι φύγαμε, μέσα από τις φλόγες φύγαμε, αλλά ένας παρέμεινε μέσα. Ευτυχώς με την πυροσβεστική τώρα απεγκλωβίζεται.
9: Στις 10 το πρωί, οι πρώτες φλόγες στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες σήμαναν συναγερμό. Άρχισαν να καίνε ελαιώνες και αγροτοδασικές εκτάσεις, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους.
11: Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ νερό. Να σβήσουμε και ό,τι υπάρχει, τις μικρές τις φλόγες.
12: Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό. Έχει γύρω-γύρω, επίσης, έχει αυτή τη στιγμή δημιουργήσει κάποιες αναζωπυρώσεις. Έχει πολύ δυνατό αέρα.
9: Στις 10:37 ήχησε το 112 για εκένωση προς Άργος.
13: Έχουμε ανοίξει κέντρα υγείας, έχουμε ανοίξει, είναι σε επιφυλακή το νοσοκομείο, έχουμε ανοίξει κλιματιζόμενες αίθουσες στην πόλη του Άργους. Είμαστε απόλυτη επιφυλακή.
9: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, νέο μέτωπο ξέσπασε στη Χινίτσα. Η φωτιά έκαψε αγροτοδασική έκταση, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Πορτοχέλι. Η έγκυρη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην περιοχή. Με στοχευμένες και αλλεπάλληλες ρήψεις, οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα, που ξέσπασε τα ξημερώματα.
14: Καταστροφή, ναι. Ελιές απάνω εκεί, δικές μου, χιλιάδες ελιές. Αν δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιοριστικά τα παιδιά, και μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
9: Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες δασοκομάντος, 22 πυροσβεστικά οχήματα και 4 οχήματα από την Τσεχία. Κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Μεταφερόμαστε τώρα στην Κρήτη. Οι εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. 45.000 και πλέον στρέμματα έγιναν κάρβουνο, χάθηκαν περιουσίες, κάηκαν ελαιώνες, ζωικό κεφάλαιο, ενώ μεγάλες ζημιές υπέστη το απαράμιλο φυσικό κάλλος περιοχής. Στο νότιο Ρέθυμνο η καταστροφή στις περιουσίες είναι πολύ μεγάλη, το ίδιο και η οικολογική καταστροφή. Πάμε στην Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλησπέρα. Είχαμε νωρίτερα το απόγευμα πάλι ένα ζωπήρο στην Πρεβελή.
15: Και είναι ακόμη σε εξέλιξη αυτή η αναζωπήρωση, με ένα μέτωπο φλόγας αυτή τη στιγμή να εκτείνεται περίπου στο ένα χιλιόμετρο στην περιοχή της κοιμότητας Ασώματος. Έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα 112 από τις 3 και έπειτα. Εκείνη την ώρα έγινε η αναζωπήρωση. Είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες μετά τη μία το μεσημέρι στις παρυφές του κουρταλιώτικου Φαραγγιού, απειλώντας την περιοχή της Μονής Πρέβελης, που είχαμε και τον απεγκλωβισμό και την απομάκρυνση των 59 ανθρώπων με σκάφη του λιμενικού. Είναι επίσης και σήμερα alert τόσο η αστυνομία που διαχειρίζεται τους δρόμους, έχει απαγορεύσει την κυκλοφορία περιμετρικά της περιοχής της Πρέβελης, και το λιμενικό που είναι σε αναμονή για την περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινήσει κόσμο από θαλάσσεις. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Σαταράκης, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ νωρίτερα, μας είπε ότι οι εκτάσεις, γιατί και η Πρέβελη ανήκει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, ξεπερνούν τις 55.000, με 10 ποινιοστάσια να έχουν χαθεί. Πριν από λίγο εδώ που βρισκόμαστε, ένας ιδιοκτήτης έχασε τα μελίσια του, ένας επιχειρηματίας έχασε τα μελίσια του, ενώ κάηκαν και αρκετά δέντρα, κυρίως ελαιόδεντρα, με την αναζωπήρωση. Οπότε αυτές οι εκτάσεις και οι απώλειες προστίθενται στον αρχικό απολογισμό που είχε στη διάθεσή του ο Δήμαρχος νωρίτερα. Η πρώτη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη το μεσημέρι από την Κρύα Βρύση προήλθε από κολόνες του ΔΔΕ. Είχε συλληφθεί πριν λήξει το αυτόφορο χθες τα μεσάνυχτα ο 62χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ με δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε μετά την παρουσία του στις εισαγγελικές αρχές. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή και θα απολογηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα. Ίσως να έχουμε και την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον υπεύθυνο συντήρησης του έργου, διότι δύο καλώδια ενώθηκαν, προκάλεσαν σπινθήρα και έτσι προκλήθηκε η πυρκαγιά εκεί, εξαιτίας της οποίας κάηκαν και οι δύο πυροσβέστες, ο 25χρονος και ο 58χρονος.
0: Δέσμενα κριτικού, αν θες κάτι να συμπληρώσεις, ναι, παρακαλώ.
15: Ο ΔΔΕ νωρίτερα εξέδωσε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι που ανέφερε ότι τα συνεργεία έχουν παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Ούτως ή άλλως με την κάμερα της ΕΡΤ καταγράψαμε συνεργεία του ΔΔΕ και ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ επιχειρούν να αντικαταστήσουν κατεστραμμένα καλώδια με πολλά μποφόρ σε πολύ μεγάλο ύψος κρεμασμένοι πάνω στις κολόνες του ΔΔΕ. Μίλησε στην ανακοίνωση για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο και ότι θα συνεχίσει ο ΔΔΕ να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εκδόθηκε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σας πούμε ότι όπως μας είχε ενημερώσει νωρίτερα ο κύριος Βαθρακογιάννης, διευθυντής του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δυσκολότερες πυρκαγιές είναι στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θηλωδών ανέμων. Πριν από λίγο είδαμε, δεν προλάβαμε τον συνάδελφο Θοδωρή Παναγιωτίδη που είναι όλες τελευταίες αυτές ώρες πραγματικά μέσα σε ένα κύκλο φωτιάς και μεταδίδει με μάσκα. Είναι πραγματικά για όλους μας αυτό τρομερό να το παρακολουθούμε, γιατί η φωτιά πλησιάζει και στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Να δούμε όμως τι έγινε νωρίτερα στην Βιωτία, όπως μας περιγράφει τώρα η Κατερίνα Φάκα.
16: Εικόνες αποκάλυψης στο Καλαμάκι Βιωτίας. Ιδιωτικά σκάφη και πλωτά του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους και παραθεριστές. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν με βάρκες τον Άγιο Βασίλειο.
17: Οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, ανάπηροι, μικρά παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
16: Αποβιβάζονται στην περιοχή Λιβαδόστρα, όπου με λεωφορεία μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.
18: Κενώνουμε το χωριό διαθαλάσσης. Ο κόσμος είναι ήρεμος, γίνεται σταδιακά. Η δουλειά δουλεύουμε για να.
16: Οι εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος είναι αποκαλυπτικές. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει όλη την περιοχή. Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση εν αέριων μέσων, ενώ μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς δίνουν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 29 οχήματα. Ο Γιώργος Κοβός με την κάμερα του ΕΡΤ News μεταφέρει την εικόνα μέσα από σκάφος. Η φωτιά έχει κυκλώσει την περιοχή.
19: Η φωτιά μένεται ανεξέλεκτη. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απομακρύνουμε τον κόσμο.
16: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
20: Πήραμε καιρό τους ανθρώπους, τους φυγαδεύσαμε στα παράλια του Κορινδιακού. Οι πυροσβέστες δώσαν τον αγώνα τους.
16: Στις 8:42 μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Ελοπία. Στις 9:36 εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αλικής και Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβρένα. Το δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο Καλαμάκι Βιωτίας. Μηνύματα από το 112 καλούσαν τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Καπαρέλη.
9: Οι καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου λόγω των διελωδών ανέμων, προκαλώντας την εκένωση διαθαλάσσης.
1: Δεν έβλεπες τίποτα.
9: Η εικόνα από θερμική κάμερα drone είναι ενδεικτική των υψηλών θερμοκρασιών στο πύρινο μέτωπο. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, εστάλει μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από Πόρτο Γερμενό και προσήλει προς Μάνδρα. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό, προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στην Δυτική Ελλάδα, στο Κομπότι Άρτας, να δούμε ποια είναι η εικόνα εκεί, γιατί νωρίτερα είχαμε μηνύματα για εκενώσεις, και να μας πει περισσότερα τώρα ο Βασίλης Σιώμος. Καλησπέρα, Βασίλη μου.
21: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι λίγο καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι, αλλά το ευτύχημα είναι ότι είδαμε ξανά τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να κάνουν ρήψη νερού. Για μία ώρα περίπου είχαν σταματήσει. Ίσως να είχαν πάει να κάνουν ένα εφοδιασμό σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο, νωρίτερα, στο αεροδρόμιο του Ακτίου.
0: Ναι, νωρίτερα, Βασίλη, είχαμε δύο μέτωπα. Εξακολουθούν αυτά τα δύο μέτωπα.
21: Υπάρχουν αυτά τα δύο μέτωπα, υπάρχουν δεκάδες μικροεστίες περιμετρικά του χωριού, αλλά έχει περάσει ο κίνδυνος όσο αφορά για το χωριό Κομπότι. Το χωριό Κομπότι είχε εκδοθεί και μήνυμα από το 112, καλούσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το χωριό. Οι νεότεροι βέβαια παρέμειναν στο χωριό με τα γεωργικά τους μηχανήματα, με δεξαμενές, με ψεκαστικά, βοηθούσαν τους πυροσβέστες αλλά και με σκαπτικά μηχανήματα, έτσι ώστε να σώσουν την περιουσία τους.
0: Γιατί χιλιάδες ηλιόλουδρα δυστυχώς κάηκαν, αλλά μας έλεγες νωρίτερα από την περιγραφή έτσι που παρακολουθούσαμε ότι οι άνεμοι εκείνη την ώρα πλησίαζαν προς το Κομπότι και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα.
21: Ακριβώς, ήταν προς το Κομπότι, είχαμε περιμετρικά πάρα πολλά μέτωπα από όλη την πλευρά του χωριού, και στην είσοδο και δυτικά και ανατολικά. Υπήρχε φωτιά μέσα στους ελαιώνες, πάρα πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο. Υπήρχαν και στροβιλισμοί της φωτιάς που βλέπαμε συνεχώς να ξεσπούν νέες εστίες φωτιάς ακόμη και κοντά στο χωριό. Αυτό ήταν το στοίχημα των πυροσβεστών, να καταφέρουν μαζί με τους κατοίκους, μαζί με εθελοντές, μαζί με τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα, υδροφόρες, συμμετείχαν όλοι έτσι ώστε να καταφέρουν να σώσουν το χωριό, και φαίνεται από την εικόνα που έχουμε τώρα που είναι λίγο καλύτερη να το έχουν καταφέρει αυτό να σώσουν. Βέβαια έχουν καεί κάποιες κοινοτροφικές μονάδες, έχουν καεί κάποιες αποθήκες περιμετρικά του χωριού.
0: Κοινοτροφικές μονάδες, με συγχωρείς που σε διακόπτω, με ζώα ή είχαν εκενωθεί?
21: Με ζώα, αλλά δεν έχουμε όμως ακριβή εικόνα για το τι ακριβώς μπορεί να έχει καεί. Αν πρόλαβαν δηλαδή οι κτενοτρόφοι, βλέποντας την φωτιά να πλησιάσει, να πήραν τα ζώα να τα έχουν μετακινήσει προς το βουνό, έτσι ώστε να είναι ασφαλισμένα και να μην καούν. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε δύο αποθήκες στην πλευρά του βουνού, ακριβώς απέναντι από το χωριό. Ακούτε και το θόρυβο από τα εναέρια μέσα που κάνουν συνεχείς ρήψεις
0: νερού
21: μέχρι να πέσει το σκοτάδι. Θα επιχειρούν να περιορίσουν το μέτωπο που είχαμε πριν από λίγο, που βλέπαν οι τηλεθεατές μας τόσο στο R3 όσο και στο RT News, τις συνδέσεις που κάναμε με φλόκες τεράστιες να ξεπηδούν στην πλαγιά του βουνού. Αυτή τη στιγμή οι χειρουργικές ρήψεις νερού από τα εναέρια αεροσκάφη, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους πριν πέσει στο σκοτάδι, για να μπουν από την 5η ΕΜΟΔΕ το πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής, σιγά σιγά, μέτρο το μέτρο, τμήμα το τμήμα, να σβήσουν και την τελευταία μικροεστία, γιατί και αύριο η περιοχή είναι σε συναγερμό κατηγορία 3. Είμαστε κίτρινη η περιοχή, ευτυχώς δεν είμαστε πορτοκαλί. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μέρη της Ελλάδος που είναι σε πιο δύσκολη θέση από εμάς όσο αφορά την ένταση των ανέμων. Πραγματικά η κατάσταση ήταν αποπνικτική, ιδιαίτερα το μεσημέρι. Υπήρξε μεγάλος κίνδυνος, μεγάλος ο φόβος.
0: Και μεγάλη κινητοποίηση όμως. Ναι.
21: Βέβαια. Και η αστυνομία και ο Δήμος και οι κάτοικοι νεότεροι μετακίνησαν τους ηλικιωμένους στο γήπεδο Ελλάδων, αλλά και στη ξενοδοχεία να είναι ασφαλείς, έτσι ώστε μείναν πίσω οι νέοι να βοηθήσουν και να συνδράμουν το έργο της κατάσβεσης, όπως και έγινε, γιατί οι άνθρωποι εδώ ενδιαφέρονται, Βρυδίκη, για τον τόπο τους, για την περιουσία τους, για τα δέντρα τους, για τις κοινοτροφικές μονάδες, και ρίχτηκαν οι ίδιοι στη μάχη. Βέβαια αυτό είναι και επικίνδυνο, αλλά αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τον τόπο τους απ' έξω και ανακατοτά σπιθαμή προς σπιθαμή, και έτσι λοιπόν μπορέσαν να βοηθήσουν και τους πυροσβέστες να τους κατευθύνουν, γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα με τους δρόμους. Οι αγροτικοί δρόμοι δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, με αποτέλεσμα μόνο από αέρος να γίνονται ρήψεις νερού και να προσπαθούν οι πυροσβέστες να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλύτερη και πιο ήσυχη νύχτα. Να πάμε όμως στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλησπέρα. Γιατί όμως η εικόνα, όπως σας άκουγα και νωρίτερα, με τους ισχυρούς ανέμους θα συνεχίζονται και για αύριο και έχουμε περιοχές στο κόκκινο.
2: Ναι, έτσι είναι, και θα έλεγα ουσιαστικά μέχρι τώρα σήμερα στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας και καταστροφής βρέθηκε η Ανατολική Στερεά, με την πολύ μεγάλη φωτιά που έχουμε ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο της Βιωτίας, αλλά και με την φωτιά την πολύ επικίνδυνη. Και εδώ στην Αττική που είχαμε στο Ποικίλο Όρος, να πω ότι στην Βιωτία οι ρηπές έφτασαν τα 80 με 100 χιλιόμετρα την ώρα και είχαμε και μια καταγραφή στην Πεντέλη εξωπραγματική. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ξανά τέτοιος αριθμός, μιλάμε για 150 χιλιόμετρα την ώρα έστω στιγμιαία, ένας μανιώδης άνεμος ο οποίος έχει φέρει φυσικά και τόσα προβλήματα. Κομβικό ρόλο σε όλες τις εξελίξεις και στα πύρινα μέτωπα που είχατε και εσείς στις συνδέσεις, παίζει αυτή η αλληλεπίδραση του ανέμου με τους ορεινούς όγκους που συναντά, ειδικά στην Βιωτία, συναντούν οι βοριάδες Ελικόνα και Κυθερώνα, γι' αυτό και φτάνουν στις περιοχές που είναι και οι ρεπόρτερ μας πραγματικά πιο ταχύς, πιο θερμοί και πιο ξηροί. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο Ποικίλο Όρος, εφόσον κατάφερε η φωτιά να φτάσει στην κορυφή, όταν άρχισε να κατεβαίνει προς τη μεριά του
0: ενισχύθηκε,
2: Χαϊδαρίου,
0: ενισχύθηκε.
2: Εκεί πραγματικά πήγε με μεγάλη ορμή. Το πολύ θετικό είναι ότι στο Χαϊδάρι δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, άρα τουλάχιστον ήταν πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση. Θα έχουμε μια πρόσκαιρη εξασθένιση τις αμέσως επόμενες ώρες. Ήδη και εδώ στην Αττική έχει πέσει ο άνεμος σε σχέση με τις μεσημβρινές ώρες και τις πρωινές. Βέβαια θα είναι πρόσκαιρη, όπως είπα, δηλαδή περίπου βραδινές νυχτερινές ώρες. Από πολύ πολύ νωρίς το πρωί θα αρχίσει νέα ενίσχυση και πάλι σε επίπεδα θύελλας μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Δηλαδή θα ξαναέχουμε 8 και 9 μποφόρ, κυρίως το 9 και στο τρίγωνο Ανατολικής Αττικής Εύβοιας και Άνδρου. Στο κομμάτι του Καβοντόρο θα έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Γι' αυτό και όπως είπατε πολύ σωστά, μιλάμε πια για κόκκινο συναγερμό αύριο επικινδυνότητα σε Αττική και Εύβοια και πορτοκαλί συναγερμό σε πολλές περιοχές και πάλι Στερεάς, Πελοποννήσου, στον Εύρο, μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη μας. Από την Κυριακή θα πέσουμε στα 7 μποφόρ, ας πούμε, να πούμε με ένα μέγιστο ταβάνι, και τη Δευτέρα στα 6 μποφόρ, οπότε θα αρχίσει και να ανεβαίνει η θερμοκρασία αισθητά την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε έχουν μείνει λιγότερες από 24 ώρες, αλλά είναι κρίσιμες και δεν πρέπει πραγματικά να ξαναυπάρξει άλλη φωτιά από αμέλεια. Ας το λέμε και ας το ξαναλέμε, μήπως γίνει κάποια στιγμή πράξιμη για το καλό όλων μας.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι στις πολλές περιπτώσεις και η γεωμορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε, όπως στην Βιωτία για παράδειγμα.
2: Καθόλου, είναι έτσι η χώρα μας διαμορφωμένη, με τη θάλασσα κοντά σε στεριά, με ορεινούς όγκους, με μεγάλες αλλαγές πραγματικά και μέσα σε μικρή χωρική κλίμακα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η Ελλάδα μας δυστυχώς, με τα καλά και τα κακά, και το Μαϊτέμι έχει και καλά ζητήματα, μας δροσίζει, φέρνει διάβια, αλλά δυστυχώς βοηθά και στις πυρκαγιές. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον η άλλη εβδομάδα δεν φαίνεται με ακρότητες ανεμολογικές. Θα έχουμε βέβαια μια άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως θα έλεγα από τις 6-7 του μηνός και μετά. Δεν φαίνεται όμως και πάλι κάτι ακραίο, άντε να φτάσουμε τα σαραντάρια σε ευάλωτες στις ζέστη περιοχές.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Στο κόκκινο πότι μας είπατε αύριο 9 μποφόρ, Αττική, Εύβοια και Άνδρος.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι έχουμε πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει και μία νέα φωτιά στην Κερατέα. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο με τον συνάδελφο που θα έχει περισσότερα στοιχεία. Να μείνουμε όμως στο θέμα των φωτιών και να πάμε στον διεθνή χώρο. Έχει έρθει ήδη εδώ κοντά μου ο Δημήτρης Φανεριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα. Όσο καλησπέρα μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να.
22: Μόνο καλή δεν είναι.
0: Ναι, σε αυτή τη μέρα. Λοιπόν, συνεχίζονται οι πυρκαγιές και σε πολλές περιοχές. Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία,
22: Πορτογαλία και Βρετανία.
0: Και
22: λοιπόν,
0: Βρετανία βέβαια.
22: Α, ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, συγγνώμη, όπου η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και ειδικότερα η μεγάλη πυρκαγιά που αποτέφρασε περίπου 420.000 στρέμματα κοντά στον Μπορντό έχει πλέον σταθεροποιηθεί χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Ζηρών, η φωτιά παραμένει εντός της περιμέτρου της, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και επέμβαση. Η βελτίωση της εικόνας επέτρεψε περισσότερους από τους μισούς από τους 224.000 κατοίκους που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε συνολικά 12 δήμους περιμετρικά του

0: 5 ανθρώπων. Στην Ισπανία τώρα ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ ήρε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη μεγάλη πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαν απομακρυνθεί περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν πλέον επιστρέψει στις κατοικίες του. Διακόπτω, έχει ευρυνθεί κάποια εξέλιξη.
1: Και θα συνεχίσω μετά με την Βρετανία. Έχουμε κάποια στοιχεία παραπάνω για την φωτιά στην Κερατέα, η οποία είναι σε εξέλιξη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Περιοριστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 7.30. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Επίσης, συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου Λαβρεωτικής. Αυτά ήταν τα περισσότερα στοιχεία που είχαμε για την Κερατέα. Σε λίγο προσπαθούμε να μιλήσουμε, να βρούμε και τον Νίκο τον Κουντήρη, ο οποίος ήταν βέβαια πριν από λίγο στο Earth News.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω μετά την Ισπανία, όπου η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό του Ηνωμένου Βασιλείου έχει προκαλέσει ολική καταστροφή σε μία από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της χώρας. Ευτυχώς δεν πλησίασε στο σταθμό, έφτασε μέχρι τα 6,5 χιλιόμετρα απόσταση από το σταθμό. Οι πυροσβεστικές αρχές αναφέρουν ότι η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, χωρίς ωστόσο να έχει λήξει ο συναγερμός. Να κλείσουμε με την Τουρκία, Ευρυδίκη, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να επιχειρούν για να περιορίσουν τις πυρκαγιές που ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους που απειλούν δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στις ακτές της Μεσογείου. Στην επαρχία Μπαλικεσίρ, όπου εξακολουθούν να μένονται εστίες γύρω από τρεις πόλεις, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση 3 χωριών κοντά στο Εβαλή απέναντι από την Λέσβο Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Εμείς στο σημείο αυτό να πούμε και αφορά τους εκδρομείς ότι κανονικά εκτελούνται από τις 7 τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά την μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα τώρα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε τώρα και σε άλλα θέματα του δελτίου μας. Σε οικονομικά, συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των τιμών στην Ελλάδα για το μήνα Ιούλιο, κατέγραψε η Eurostat. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλούς μήνες υπήρξε αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων, ενώ ενεργό με διψήφια ποσοστά ανατιμήσεων παραμένει το μέτωπο της ενέργειας. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός κινήθηκε ανωδικά, αυξανώντας τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από το Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
3: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα φρενάρει, όχι όμως με την ίδια ταχύτητα σε όλα τα μέτωπα. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, χαμηλότερα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η επιβράδυνση αποδίδεται κυρίως στο αρνητικό πρόσημο των τροφίμων, αλλά και στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες. Ωστόσο, η ενέργεια και κυρίως τα καύσιμα εξακολουθούν να πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς οι αυξήσεις τους παραμένουν διψήφιες.
4: Έχουμε μείνει με τα απαραίτητα. Σούπερ μάρκετ και βενζίνη, τίποτα άλλο.
5: Έχει ανέβει μέσα ένα χρόνο αρκετά και αρκετές φορές.
3: Το μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό εξακολουθεί να αποτελεί η ενέργεια, με τις τιμές στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά 13%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 14,7% του προηγούμενου μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις μετακινήσεις τους, καθώς τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
6: Όταν ανεβαίνουν, με οποιαδήποτε δικαιολογία, μετά συνήθως δεν κατεβαίνουν.
7: Έχουν γίνει χρυσάφι πλέον.
3: Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα τρόφιμα. Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, οι τιμές τους κατέγραψαν έστω και οριακή μείωση 0,3%, όταν τον Ιούνιο αυξάνονταν με ρυθμό 2,2%, ενώ στην Ευρωζώνη έκλεισαν με άνοδο 1,2%. Ταχύτητα κατέβασαν και οι υπηρεσίες, το κόστος των οποίων αυξήθηκε μεν κατά 3,1%, ωστόσο με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν στο 4,5%.
1: Στα 6.000 ευρώ ετησίως αυξάνει η κυβέρνηση το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα. Το μέτρο θα νομοθετηθεί το Σεπτέμβριο, αλλά θα εφαρμοστεί αναδρομικά.

0: από τις αρχές του χρόνου, ισχύοντας το καθαρό εισόδημα και των εποχικά απασχολούμενων, αλλά και όσων εργάζονται σε 12μηνη βάση. Να ακούσουμε τη Ραλού Αλεξοπούλου.
1: Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης των φιλοδορημάτων με σημαντικά αυξημένο αφορολόγητο για να ενισχυθεί το καθαρό εισόδημα απασχολούμενων κυρίως σε εστίαση και τουρισμό, νομοθετεί η κυβέρνηση. Το νέο καθεστώς αφορά τα φιλοδορήματα που καταβάλουν προαιρετικά οι πελάτες, πληρώνοντας τους λογαριασμούς με κάρτα.
2: Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με μείωση φόρων, εισφόρων κτλ.
1: Εργαζόμενο σε εστιατόριο μπορεί να εργάζεται μόνο 5 μήνες και να συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ το μήνα σε φιλοδορήματα. Με το υφιστάμενο καθεστώς, τα ποσά άνω των 300 ευρώ φορολογούνται. Με το νέο σύστημα, ο ίδιος εργαζόμενος θα μπορεί να λαμβάνει κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ το μήνα, χωρίς φορολογική επιβάρυνση, αρκεί το συνολικό ποσό να μην ξεπεράσει τις 6.000 ευρώ μέσα στο ίδιο έτος. Για όσους εργάζονται ολόκληρο το έτος, όπως διανομής σε επιχειρήσεις εστίασης συνεχούς λειτουργίας, το νέο πλαφόν στο αφορολόγητο αντιστοιχεί σε 500 ευρώ το μήνα, έναντι 3.600 ευρώ το έτος που ισχύει μέχρι τώρα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο και θα ισχύσει αναδρομικά από τις αρχές του 2026.
0: Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στο βίντεο που ανέκτησε στο TikTok.
3: Σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρ την πλασιάζει. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα στην οποία κυριαρχεί η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη των κομμάτων. Η αρχή έγινε από ανάρτηση του κόμματος Ελέος του Αλέξη Τσίπρα που έβαλε στο στόχαστρο τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν χρωστούν απλώς αλλά ανήκουν στις τράπεζες. Από την Χαριλαιότρη Κούπη εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση για την κριτική, μιλώντας για διευκρίνηση στους πόρους που χρηματοδοτούν το ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα. Το πρωί είχαμε παρέμβαση σε υψηλούς και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να τον ακούσουμε.
4: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό. Κουνάει το δάχτυλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, ναι. Η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος όταν ήταν πρωθυπουργός φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια, ναι. Και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κ. Τσίπρας και οι χειρισμοί του, ναι. Δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ.
5: ΠΑΣΟΚ και Ελλάς,
4: συγγνώμη, ναι. Ελλάς, ναι. Με το ΠΑΣΟΚ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στα παραπολιτικά. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν σύμπλευση θέσεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς και εξαπολύουν νέες επιθέσεις. Άρχισαν οι πρόβεση κυβέρνηση, σχολιάζει Χαριλαιότρη Κούπη. Να ακούσουμε εμείς τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Μίλησε εδώ στο Έθνος Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι, με να λέμε την Ευαγγελία Μπαλτατσή.
6: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση. Απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον ΠΑΣΟΚ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ανήκει στις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσφυγικής, Είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόσβεσης των αμβαλώνων φόρων. Είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περιεχόμενων τραπεζών. Είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληκτριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ. Το πώς να το ρωτείτε, το ρωτήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας. Ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει. Ναι. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
0: Ο Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πολλάς, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τις καταγγελίες του Πασόκ για το πού βρίσκεται λεφτά για την καμπάνια της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
7: Να το λέει ο ελληνικός λαός, ο σοφός λαός που λένε πάρα πολλά χρόνια. Γιατί πρώτα πρέπει να νοικοκυρέψεις το σπίτι σου για να νοικοκυρέψεις το μαγαζί σου, την επιχείρησή σου, πόσο μάλλον το κράτος. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν ενοχληθεί με την τοποθέτησή μας, όμως ήταν μια στιγμή που ανακοινώθηκαν και οι νέες, τα νέα δεδομένα των κομμάτων. Mm-hmm. Και πρέπει και ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κόπτονται για τα κοστολογημένα προγράμματα, για όλα αυτά τα οποία δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε στον ελληνικό λαό, μας κουράνε το δάχτυλο που θα βρούμε τα λεφτά. Για μας τα πράγματα είναι πολύ απλά. Προφανώς βέβαια τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κάτι πρέπει να πούν. Είναι λάθος να λέμε ότι οι εκδηλώσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ακριβές. Οι εκδηλώσεις μας δεν είναι ακριβές. Εμείς κάνουμε μικρές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και συζητάμε με τον κόσμο. Κάναμε μια εκδήλωση μεγάλη στην ουσία με τον Αλέξη που ανακοινώθηκε και το κόμμα. Αλλά όλα αυτά καλύπτονται από συμμετοχές και συνδρομές των μελών.
8: Τι
7: και
8: λέτε,
7: των
8: δηλαδή, ότι με τις συνδρομές συντηρείται το Ινστιτούτο, τα επαγγελματικά,
9: τα γραφεία, τα στελέχη. Τα social media campaigns, οι περιοδίες, αυτά τώρα.
8: Δηλαδή κυκλοφορείται κουπόνια, τι είναι αυτό.
7: Καταρχήν υπάρχουν κουπόνια και υπάρχουν και ο λογαριασμός που μπορούμε να καταθέσουμε.
0: Να επανέλθουμε τώρα πάλι στο θέμα των πυρκαγιών. Οι εικόνες που έχουμε από το Πρώτο Γερμανό είναι δύσκολες. Πάμε στο Earth News γιατί μετακινείται προς το Πρώτο Γερμανό το μέτωπο της φωτιάς. Να ακούσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη.
10: Να περιορίσουν την εν λόγω πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε και στα πλάνα είναι πάρα πολλές οι αιστείες. Ακόμα και στο βάθος διαφαίνονται αδαμαντέ οι αιστείες, τόσες πόλες που είναι. Βλέπουμε στην κορυφή αλλά και στις παρυφές να υπάρχουν πολλαπλές αιστείες που να διαχειριστούν οι πυροσβέστες. Δεν πετούν αυτή τη στιγμή ένα αέρια μέσα. Οπότε το επίκεντρο στρέφεται κυρίως στις επίγειες δυνάμεις με τους πυρεσβέστες να καταβάλουν περάνθρωπες προσπάθειες σε μέρη που είναι δύσβατα όπως μας διακρίνεις. Αυτό που διασχίζω αυτή τη στιγμή δεν είναι δρόμος, είναι χωματόδρομος, αλλά και ανάμεσα σε πυκνώχνητη βλάστηση αδαμαντία.
11: Τώρα εκεί είναι και πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν ακόμη και τα επίγεια μέσα που βρίσκεσαι.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Earth News που παρακολουθήσαμε από την Κατερίνα Παπαγιάννη το μέτωπο που μετακινείται προς το Πόρτο Γερμανό, το μέτωπο της φωτιάς. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Στις πληγήσεις περιοχές της Φιώτιδας που χτυπήθηκαν από την τελευταία κακοκαιρία, περιόδευσε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε από την Αμφίκλια, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αγρότες και τους εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων της περιοχής για τις καταστροφές.
12: Και στην Αμφίκλια και στο Λιανοκλάδι, στην περιοχή και στη Μάκρη, όλες αυτές οι περιοχές που επισκεφτήκαμε σήμερα, χρειάζονται άμεσα μέτρα. Αυτό που προέχει είναι να καταγραφούν αμέσως οι ζημιές από τον ΕΛΓΑ, γιατί δυστυχώς ξέρουμε ότι είναι υποστελεχωμένος, δεν έχει προσωπικό. Πρέπει εδώ και τώρα να στελεχωθεί με προσωπικό, όπως επίσης και οι δημοτικές υπηρεσίες, για να βοηθήσουν στην καταγραφή των ζημιών και να πάρθουν άμεσα μέτρα. Οι προκαταβολές πρέπει να δοθούν τώρα στους πληγέντες αγρότες, μιας και έχει καταγραφεί εδώ και είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχει κηρυχθεί όλη αυτή η περιοχή. Και επίσης να απαλλαγούν από ασφαλιστικές εισφορές και να απαλλαγούν από τα τέλη για την δήλωση που κάνουν για τις ζημιές.
0: την εικόνα των δημοσκοπήσεων τόσο ως προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και το κόμμα της αμφισβήτηση. Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Έθνιος, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να κάνει εκλογές για να μπει τέλος στις εκτροπές.
13: Εγώ την αμφισβητώ αυτή την εικόνα. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να την εμπεδώσει. Έχει μπουκώσει τα μέσα ενημέρωσης για να εμπεδωθεί αυτή η εικόνα. Και για μένα είναι τρομακτικό, κύριε Σιαδήμα, το γεγονός ότι για τα μείζωνα σκάνδαλα της κυβέρνησης δεν υπάρχει ο διάχυτος έλεγχος από τα μέσα ενημέρωσης που θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Βιώνουμε μια λυσαλαία προσπάθεια να καταγράψουμε κάμψη. Αυτό που εμείς βιώνουμε στην κοινωνία είναι η πολύ μεγάλη αγάπη του κόσμου και η μεγάλη ανησυχία, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είμαστε υποδιωγμό ουσιαστικά. Αρκεί ο κύριος Μητσοτάκης να αφήσει τις εκλογές να γίνουν, γιατί αυτές οι καταστάσεις εκτροπής που βλέπουμε είναι πολύ ανησυχητικές.
0: Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο για τις μαζικές ροές των μεταναστών, αυτή τη φορά στον Ισπανικό φύλακα της Θεούτα στο Μαρόκο, ο οποίος κατακλείζεται από δεκάδες χιλιάδες αφίξεις μεταναστών. Η Φιλανδία υποστηρίζει την Ιταλική έκκληση για τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τη ζώνη Σέγγεν χωρίς διαβατήρια της Ευρώπης, ενώ και η Γαλλία προχώρησε στην ενίσχυση των ελέγχων κατά μήκος των συνόρων της με την Ισπανία. Δημήτρη Φαναριώτη.
14: Να ξεκινήσουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή σε Ευρυδίκη, καθώς η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία πριν από λίγο, το είπε η ίδια η Πρωθυπουργός, η Τζόρτζια Μελόνι. Λίγο νωρίτερα, ο Υπουργός Εσωτερικών της Φιλανδίας, ο Μάρι Ραντάνεν, είπε ότι η Ισπανία έχει αποτύχει πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σέγγεν από διείσδυση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Από την πλευρά της Γαλλίας τώρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει στις ισπανικές αρχές οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστούν εφόσον τη ζητήσουν, ενώ ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε την αύξηση των ελέγχων στα σύνορα με την Ισπανία λόγω φόβων ότι χιλιάδες μετανάστες που φέρεται να εισήλθαν δια της βίας στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα θα μπορούσαν να ταξιδέψουν ανεμπόδιστα σε όλη τη ζώνη Σέγγεν. Να διευκρινίσουμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι η Γαλλία αποτελεί μέρος της ζώνης Σέγγεν, αλλά έχει επανειλημμένα ανανεώσει την εξουσιοδότησή της να προβαίνει σε προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα μετά τις φοβερές τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, χρησιμοποιώντας διατάξεις του κώδικα συνόρων Σέγγεν που επιτρέπουν τέτοια μέτρα σε απάντηση σε σοβαρές απειλές για την ασφάλεια. Πάντως, σύμφωνα με το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών, και αυτή είναι μια εξέλιξη τελευταίας μισής ώρας, στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 37.500 μετανάστες από τους περίπου 60.000 που είχαν εισέλθει τις προηγούμενες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο ίδιος ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσες, αποδίδει την εισρωή μεταναστών στη Θέουτα σε εγκληματικά δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την ευκαιρία και σχολίασε ότι οι φρικτές εικόνες χιλιάδων μεταναστών να μπαίνουν στο θύλακα είναι μια προειδοποίηση ότι θα μπορούσε να συμβεί στις ΗΠΑ αν επιστρέψουν οι δημοκρατικοί στην εξουσία.
0: Απλά να διευκρινίσουμε για όσους δεν ξέρουν ότι η Θέουτα είναι ένας θύλακας ο οποίος υπάρχει στο Μαρόκο.
14: Όπως και η Μελίγια.
0: Όπως η Μελίγια που ανήκουν στην Ισπανία.
14: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, Radio 105,8 στις 7, στην αρχισύνταξη Ευαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Εφέλη Γερού με την εκπομπή Τι μας ξημερώνει. Από μας καλή. Καλό σας βράδυ.
15: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι δυσκολότερες, όπως επισήμανε, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στη ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ποικίλο Όρος. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα έχουν μεταφερθεί από το Δαφνί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Παράλληλα, 3 άτομα που είχαν προσέλθει στο Δαφνί στο πλαίσιο της εφημερίας μεταφέρθηκαν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτιο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχει κριθεί αναγκαία η εκένωση του νοσοκομείου. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος των διυλιστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η Λεωφόρος Αθηνών. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για κενώσεις σε Βιωτία. Το μέτωπο της φωτιάς στη Βιωτία μετακινείται προς το Πόρτο Γερμενό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στη Λιβαδόστρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Κομποτίου Άρτας. Αποφασίστηκε η προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων, ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα από το Κομπότι σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας. Νωρίτερα ήχησε το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς το γήπεδο Σελάδων. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Από αέρο συνδράμουν ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 3 μηνύματα 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις στον ομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη Γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Στον εισαγγελέα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αφαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ΔΕΔΙΕ. Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στο επίκεντρο της συνεδρίας, ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται αύριο σε περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική και Εύβοια. Κλείνουν από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφοι Καβητού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Κανονικά αναμένεται να εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση της Ισπανίας για εσκεμμένες προσπάθειες διευκόλυνσης της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη μετά τη μαζική είσοδο 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού της Ισπανίας και όλων των Ευρωπαίων απέναντι σε αυτήν την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κυριαρχίας τους, αναφέρει το State Department σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στο μεταξύ, στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 48.000 μετανάστες από αυτούς που εισήλθαν μαζικά στον Ισπανικό θύλακα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.
15: Ο καιρός.
16: Γενικά αίθριος καιρός. Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Εφέλη Γερού, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πάνω στη Μέκα στον ήχο, θα είμαστε παρέα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες μέχρι τις 10. Με πολλά κέφια, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα μας προσγειώνει, γιατί βλέπουμε και εμείς τις εξελίξεις με τη μεγάλη φωτιά στο Αγιονικό Όλιο Βοιωτίας, την ανησυχία για το Πόρτο Γερμανό και γενικά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές και αυτό το καλοκαίρι. Σήμερα 31 του μηνός Παρασκευή. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωσόλου. Εγώ θα σας το λέω από την αρχή της εκπομπής μέχρι και το τέλος, γιατί δεν είναι ότι μπαίνουμε σε τελείωσε, τελειώνει αυτή η εβδομάδα, είναι ότι καλωσορίζουμε και τον Αύγουστο.

η Μελόνι, έτσι. Ήταν λίγο πρωθυπουργό. Τώρα αυτό θα σας πω, σχετίζεται με την Ισπανία και με τις εικόνες που έχουμε δει από την Θέουτα με την είσοδο. Νομίζω ότι ο αριθμός πια είναι κάτι λίγο πριν από τα 60.000 άτομα που μπήκαν μέσα σε μια μέρα. Λοιπόν, η Ιταλέτα Πρωθυπουργός είχε πει ότι μπροστά στις εικόνες που έρχονταν από τον Ισπανικό θηλυκό, η κυβέρνησή της θα έκανε κάτι. Για την ακρίβεια, είχε πει: δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια. Ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ότι αναστέλει το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία, αυτό δηλαδή που ισχύει βάσει της συνθήκης Σέγγεν, εξαιτίας ακριβώς αυτής της εικόνας, αυτής της κρίσης, με την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Μαροκινών.

Βλέπω το μπιφ εδώ, το θέμα με τα έξυπνα γυαλιά, με αφορμή τον Άδωνη Γεωργιάδη. Επειδή λες και δεν έχουμε προβλήματα αληθινά και πάμε να κάνουμε... Τα έχουμε τα προβλήματα μας, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε και για μπουρδίτσες. Η Amy Winehouse έφυγε από τη ζωή το 2011. Το 2011, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν 27 ετών. Ακούω τα τραγούδια της. Όχι απλά δεν τα βαριέμαι. Σκέφτομαι τι φωνή ήταν αυτή.

Και εμείς τώρα τα δικά μας τα τρελά με τον παππού που στέλνει κάτι 70 ευρώ το μήνα στην εγγονή και πληρώνουν. Τους έπιασε η εφορία. Πω, λαβράκι έπιασε η εφορία. Αυτή τη χώρα δουλεύουν όλα ρολόι. Δεν τολμάει ο παππούς να στείλει στην εγγονή 70 ευρώ. Έπεσε εδώ, έχουμε και τεχνικά ζητήματα. Αλλά υπάρχουν τα παράλογα κι αλλού. Ας πούμε, διαβάζω για τον Τζάκι Τσάρλτον που έχει πεθάνει από το 2020. Παγκόσμιος πρωταθλητής, κατέκτησε στη δεκαετία του 60 με την Εθνική Αγγλία στο πρωτάθλημα, έτσι. Άρα έχει φύγει από τη ζωή 6 χρόνια. Και βγήκε ο γιος του, λοιπόν, ο οποίος είπε: «Παιδιά, θα σας αποκαλύψω τώρα ένα δίλημα που έχω και μία απόφαση που πήρα. Στη διαθήκη του, ο πατέρας μου έλεγε: Θέλω ο γιος μου να πάρει το μετάλλιο. Και εγώ το πήρα. Και οι φορολογικές αρχές μου είπαν θα πληρώσεις 233.000 ευρώ, 200.000 λίρες. Και είπα πάρ' το μανούλα πίσω, δεν το θέλω, ευχαριστώ, θα το βλέπω όταν θα σε επισκέπτομαι».

έχω πεθάνει στο γέλιο, διότι βλέπω φωτογραφίες με ένα είδωλο, έναν αστυνομικό, δεν είναι ο μόνος, ο οποίος, ο Γλυκούλης, έχει μεταφυστεί σε θάμνο και το ζει το έργο και έχει και κάτι κι άλλα, και αυτός εφάνταστος τρόπος, γιατί το βρήκε για να καταγράφει κυκλοφοριακές παραβάσεις από διάφορους αφηρημένους οδηγούς. Όταν παίρνεις, παθιάζεσαι για τη δουλειά σου. Ο συγκεκριμένος μέσα σε 6 ώρες κατέγραψε 74 παραβάσεις. Άρα κάνει δουλίτσα ο θάμνος.

0: παράτα.
1: Διεζήγαινε μέσα στη ζωή μας, είναι απόλυτα ανθρώπινα. Γύρω μας οι άνθρωποι χωρίζουν. Σκεφτείτε όμως πόσες φορές πρέπει ή να το σκεφτείς και να το ξανασκεφτείς, ή πραγματικά να θες να χωρίσεις, να μην αντέχεις. Αν πρέπει να καταβάλεις στην πρώην σύζυγό σου 644 εκατομμύρια δολάρια. Τόσα θα δώσει ο πρόεδρος ενός επιχειρηματικού κολοσσού σε K-Group. Είναι πολύ γνωστός, τέλος πάντων. Στη Νότια Κορέα 644 εκατομμύρια δολάρια του κοστίζει ο καυγάς και το διαζύγιο με τη σύζυγό.

πυρετό το Σαββατόβραδο, έκαναν και Σαρδάμ. Τζον Τραβόλτα. Έτσι, τώρα βγαίνει σε δημοπρασία το κοστούμι αυτό, το λευκό που φοράει, το μαύρο από μέσα, ένα λευκό με καμπάνα και το μαύρο που κάμισο με το τεράστιο γιακά, και η αξία του εκτιμάται μεταξύ 200 έως 400.000 δολαρίων. Και για να φτάσει αυτή η τιμή έχει στο εσωτερικό του ρούχου και ένα χειρόγραφο σημείωμα του ηθοποιού.

Μεγάλη, όπου διαβάζω για μια τραγωδία στην Αλγερία, όπου 25 άτομα χάσαν τη ζωή τους από ανατροπή λεωφορείου. Πάρα πολλοί τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

τώρα μια περίεργη δημοσκόπηση, δεν θα την πω μελέτη. Ρωτήσαν ζευγάρια τα οποία χώρισαν αν οι κακές συνήθειες στο ύπνο έπαιξαν ρόλο. Και ένας στους πέντε είπε ναι. Δηλαδή, ο διαταραγμένος ύπνος του συντρόφου, το ροχαλιτό, τα βραδινά σνακ, τέτοιες συνήθειες που εκνευρίζουν τον άλλον και εξελούνται σε μια επίμονη πηγή εκνευρισμού, οδήγησαν ή συνέβαλαν δραματικά, όπως απάντησαν οι ερωτώμενοι, και στο διαζύγιο.

ότι πάρα πολλοί ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή που επέλεξαν να πάνε στην Επίδαυρο, γιατί ακυρώθηκε η σημερινή, ακυρώνεται η απόψινη παράσταση εξαιτίας των πυρκαγιών. Μόλις βγήκε η ανακοίνωση, να το πούμε και εμείς, του Εθνικού Θεάτρου. Φυσικά οι αρμόδιες αρχές πήραν αυτή την απόφαση, ζητούν έτσι συγγνώμη για την αναστάτωση και τα λοιπά, και φυσικά θα γίνει αυτόματη επιστροφή χρημάτων. Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα... είναι μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί πολλοί οδηγούν αυτημερών, αλλά εδώ όλη η χώρα έτσι πλήττεται από αυτό το πύρινο μέτωπο, τη Λέλαπα.

Τα δύο πυροσβέστες της πριν μία ώρα εκδηλώθηκε και η χαμηλή βλάστηση. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέψουμε γρήγορα. Airtunes Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και γυρνάμε γρήγορα.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο ποικίλο όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος του δηληστηρίου στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η λεωφόρος Αθηνών. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Στη Βιωτή η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμανό. Κλειστή επαρχιακή οδή Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων και η Νόης Πόρτου Γερμανού προς το Πόρτο Γερμανό. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα με πλοία και ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Στο Κομπότι Άρτας, η φωτιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές έως τώρα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και 8 αεροσκάφη.

0: σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροδοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Εκδόθηκε μήνυμα 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Αναζωπηρώσει στο Ρέθυμνο, μήνυμα 112 για εκενώσεις από τη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς το Σπύλι και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισός Κάμπου. Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεως σε 9.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

επιστρέψαμε. 8 και 37 ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, Βούλα Κουλισσοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θάνος Τσιμέκας, στον ήχο και στη μουσική. Δεν λέμε γι' αυτό.

0: Πάμε όμως, γιατί η επικαιρότητα δυστυχώς δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Παπασιώζο, είναι δήμαρχος Νικολάου Σκουφά στην Άρτα, εκεί που έχουμε την πυρκαγιά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε καλό σημείο τώρα.
0: Είναι τόσο σπάνιο να βγάζουμε κάποιον και να μας λέει έτσι ανεπιφύλακτα κάτι τόσο θετικό που μου ανοίξατε την καρδιά.
1: Ήταν η τύχη και ο Θεός μαζί μας, γιατί όλοι εμπλεκόμενοι στη δράση αυτή έδρασαν άμεσα και το αποτέλεσμα είναι θετικό. Τα αεροπλάνα μας, οι πιλότοι μας, οι οποίοι έκαναν εύστοχες ρήψεις νερού και πήγαν όλα κατευχήν. Είμαστε σε καλό επίπεδο, υπάρχουν μικρές αισθήσεις, οι ζημίες τώρα αύριο.
0: Άρα και όλα αυτά ευτυχώς έγιναν
1: συντονισμένα,
0: δηλαδή...
1: συντονισμένα και οργανωμένα, μπορώ.
0: Λέω και ήμασταν τυχεροί, ήσασταν τυχεροί που είναι 9 παρά 20 τώρα, πριν βραδιάσει, που δεν θα μπορούσαν να επιχειρήσουν.
1: Είναι 2 ώρα και η μέρα μας βοήθησε. Αν αυτό γινόταν βραδινή ώρα, καταλαβαίνετε γιατί... αυτή η περιοχή είναι ημιωρινή και είναι με ηλιόδετρα.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι ζημιά μπορούσαμε να πάθουμε. Είναι μικρό το μέγεθος των ζημιών, μικρό. Όποιος παθαίνει ζημιά, γι' αυτό είναι μεγάλη. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι τα στρέμματα, δεν είναι χιλιάδες στρέμματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Καλά νέα από την Άρτα. Το κρατάμε αυτό.

και από τις 7. Κανονικά να μεν εκτελούνται έτσι μετά τις 7. Τα ακροπλοϊδικά δρομολόγια και από τον Πειραιά και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο μετά την, έτσι, μερική, ας την πούμε, μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων.

το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου κάνει ένα project που έχει το ενδιαφέρον του. Ενώνει, φτιάχνει μια νέα παράσταση, ενώνονται δύο, Ηλέκτρα Περσόνα. Δηλαδή, την Ηλέκτρα του Σοφοκλή και την Περσόνα του Μπέργκμαν. Δεν είναι μόνο αυτό ότι συγχωνεύει τις δύο παραστάσεις σε μία. Είναι ότι οι θεατές δεν θα γνωρίζουν προκαταβολικά ποια ηθοποιός θα παίζεται. Δηλαδή είναι η Κέιτ Μπλάνσετ, εντάξει, όλοι την ξέρουμε, και η Νίνα Χος. Οπότε αυτές θα εναλλάσσονται στους βασικούς ρόλους. Δεν ξέρουμε αν η Κέιτ Μπλάνσετ θα παίξει Ηλέκτρα ή αν θα παίξει Κλιτεμνίστρια εκείνη τη μέρα. Ή το αντίθετο, έτσι.

0: Πάμε να δούμε και τι γίνεται με τη φωτιά στην Κερατέα. Να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Λουκά. Είναι δήμαρχος Λευρεωτικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσείς πείτε μας πώς πάνε τα πράγματα.
1: Κοιτάτε, εδώ έγινε μεγάλη κινητοποίηση. Εθελοντές, κυνηγοί, η πολιτική προστασία, οι πυροσβέστες, ένα αέριο μέσο. Εμπρισμός σε 6 διαφορετικά σημεία. Επί του δρόμου Κερατέας, της Εθνικής Οδού Κερατέας Λαυρίου, δίπλα στο δρόμο, με απόσταση το ένα σημείο από το άλλο 1-2 χιλιόμετρα, που σημαίνει δεν πήδησε φωτιά, πήγανε ταυτόχρονα σε διάστημα 3 λεπτών 6 διαφορετικές εστίες. Με κατεύθυνση, πολύ ισχυρή άνεμη, με κατεύθυνση προς το δρυμό, που σημαίνει αν η φωτιά δεν πιανόταν από τη μεγάλη δύναμη που ήρθε από τους εθελοντές και από τους πυροσβέστες και του Δήμου την Πολιτική Προστασία, θα είχαμε το όλο το βράδυ φωτιά στο δρυμό. Δηλαδή, ευτυχώς.
0: Ωραία,
1: τώρα
0: ευτυχώς.
1: Είναι εδώ όλες οι δυνάμεις και σβήνουνε. Ναι. Προφανώς αυτή τώρα που το κάνανε, τώρα έχει επιληφθεί το ανακριτικό της πυροβεστικής,
0: ναι,
1: για να δούμε με τι τρόπο τη ρίξανε, πάνω περιπτώσει. Θα αξιοποιηθεί και το υλικό από τις κάμερες που υπάρχει υλικό, για να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει το πόρισμα η περιοριστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τα νέα πολύ καλά από εσάς. Καλή δύναμη. Πολύ χαρήκαμε. Να είστε καλά. Γεια σας, Δήμαρχε. Γεια.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός η ιδέα. Μιλάω για μια παράσταση η οποία θα είναι το χειμώνα και είναι ένα ο Κοριολάνος του Σέξπιρ. Ενώ είναι χμηρό και επίκαιρο, δεν το έχουμε δει πολύ. Είναι από τα λιγότερα παιγμένα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου και ανεβαίνει, πέρα από το ότι ο Αργυρής Ξάφης είναι στον πρωταγωνιστικό ρόλο και νομίζω συνυπογράφει τη σκηνοθεσία, έχουν κάνει αυτή την ιδέα που γίνεται πάρα πολύ στην Ευρώπη να ξεκινάει νωρίς το απόγευμα, δηλαδή νωρίς, 7 η ώρα τις καθημερινές, που σημαίνει ότι πας, βλέπεις το θέατρό σου, επιστρέφεις, 9 είστε σπίτι. Παίζει πάρα πολύ τώρα αυτό. Από Φεβρουάριο έχουμε ακόμα.

τα διστοπικά σε σχέση με την, με την τεχνητή νοημοσύνη, ο Μάρκ Ζουκεμπέρκ, ο οποίος μετά το, τη Meta και γενικά τα social media ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, έχει επενδύσει ένα απίστευτο ποσό, παρότι δεν του πάει καλά. Λέει πάντως, και αξίζει να τον ακούσουμε, ότι σε 5 τουλάχιστον χρόνια, όχι συγγνώμη, το αντίθετο, σε 5 το πολύ χρόνια, θα υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν τον προσωπικό τους AI agent, δηλαδή μία προσωπημένη υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο, όπου στην πραγματικότητα είναι ο προσωπικός βοηθός, σε προσέχει σε σχέση με την εμφάνιση, με το επάγγελμά σου, σε βοηθάει, σε ενημερώνει, σε έτσι συμβάλλει σε όποιον τομέα και αν εξειδικεύεσαι. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Αυτά είπε και κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των επενδυτών για το τι κάνει ο ίδιος.

Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι μουσικά και θα επιστρέψουμε. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι παίζουν δύο φανταστικές ταινίες τα φερινά. Παλιές ταινίες, επανεκδόσεις που πραγματικά αξίζουν. Το Ταξιτζής, Ρόμπερτ Ντενίρο, εντάξει τι να πούμε. Αλλά και Τα Ψηλά Τα Κούνια. Μια από τις πιο κλασικές ταινίες του Αλμοδοβάρα, από τις πρώτες. Το λέω αν σκέφτεστε τι θα κάνω το Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτά τα δύο. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, συνεχίζει και στη δεύτερη ώρα. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Ερχόμαστε. Right on.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ανεξέλεγκτη φωτιά στη Βιωτία εκενώθηκαν Πόρτο Γερμενό και Προσήλη. Μάχη με τα πυρήνα μέτωπα σε Κάριστο, Αιγιάλια και Ρέθυμνο. Στη Βιωτία η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό. Κλειστή η επαρχιακή οδία Λεποχωρίου Ψάθας Βιλίων και η Νόης Πόρτο Γερμανού προς Πόρτο Γερμενό. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα απομακρύθηκαν 254 άτομα με πλοίο και ταχύποπλο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν λίγο στον αετό Καρίστου Ευβοίας. Μήνυμα 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς αετό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στο ποικίλο όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεο στο ύψος των δηληστηρίων, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η λεωφόρος Αθηνών. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση, όσο και για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε δύσβατη περιοχή με λεώνες και το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νεραζιές του Δήμου Αιγιάλιας. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Νεραζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 3 μετά το μεσημέρι στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, στην Άρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Στάχτη έχουν γίνει καλλιέργειες σε λεώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. 3 μηνύματα 112 εκδόθηκαν για κενό στο νομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη Γέφυρα και λίμνη Πρεβέλης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί το Σάββατο στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται αύριο σε περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική και Εύβοια. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Αντώνιο Γκουντέρες υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψαμε.
1: Ερκιους Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Λοιπόν, Νίκος, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Ιώση, πρόεδρος επιλεκτής ομάδας ειδικών αποστολών κοινότητας Βιλίων. Είναι για το πρωτοκυρμένο. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Πείτε μας, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά, τα παρακολουθούμε κι εμείς.
2: Ναι, δεν είναι, τι να σας πω τώρα. Είναι μερισύμμαχος ο αέρας, πισάει πολύ ισχυρός βορειοανατολικός. Τίποτα, να αποθέτουμε τις ελπίδες μας. Έχει αυτή τη στιγμή αρκετές περιοριστικές δυνάμεις. Εθελοντές εδώ επιχειρούμε. Έχουν έρθει και εθελοντές παιδιά από την Αθήνα. Όλες οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας είναι εδώ στο πεδίο. Ευελπιστούμε με το πρώτο φως της ημέρας, αν και ο αέρας θα είναι αυξημένος, να δώσει τουλάχιστον δυνατότητα στα εναέρια, έστω στα ελικόπτερα να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
1: Ναι.
2: Κατά τις 8 η ώρα ήρθαν κάποια ελικόπτερα, είχε πέσει λίγο αέρας. Το ζήτημα είναι να είναι ο Θεός μαζί μας τη νύχτα. Μην καεί το γερμανό. Αυτή τη στιγμή καίει την περιοχή που έκαψε το 2009. Και για αυτή τη στιγμή όλη η κορυφογραμμή πλησίων του προσωλείου. Τι άλλο να σας πω, δεν ξέρω. Αν περάσει.
1: Για τους οικισμούς, ναι.
2: Αν περάσει και μπει μέσα στο προσύλι,
1: ναι.
2: Δηλαδή προχωρήσει από εκεί που έκαψε το 2009 και πάει παρά πιο μέσα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, σας το λέω.
1: Ναι.
2: Όσο πιο κομψά μπορώ να το πω, τι άλλο να σας πω.
1: Το καταλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα να, πολύ. Ναι, να είστε καλά. Γεια σας. Εντάξει, τώρα τι να πεις. Καταλαβαίνεις την απόγνωση, την προσπάθεια, την αγωνία.

δύσκολο αυτό το 48ωρο για την Αττική και όχι μόνο αυτή η ισχυρή άνεμη για την Ελλάδα. Να πούμε ότι παραμένει και εξαιρετικά υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική. Οι άνεμοι που επικρατούν συνεχίζουν να δημιουργούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Μ' αρέσει που διαβάζω τα μηνύματά σας και τα ξέρετε όλα. Μου σχολιάζετε αυτό που είπα πριν για το την πρώτη ώρα, ότι βγαίνει σε δημοπρασία το κοστούμι του Τζον Τραβόλτα από το Saturday Night Fever και μου λέτε ναι, αλλά βγαίνει και η υπτάμενη σανίδα από το Back to the Future και όλα πως τα διοργανώνει ο οικός Prop Store τον Αύγουστο, 26 Αυγούστου.

συμβαίνουν πάρα πολλά συγκεκριμένη δημοπρασία, πράγματα, props, διάφορα αντικείμενα, ρούχα που συνδέονται και ταυτίζονται με εμβληματικές ταινίες και με διάφορους πρωταγωνιστές από τον Jurassic Park μέχρι τον Jake Gyllenhaal στην ταινία Donnie Darko.

0: στον κύριο Γιώργο Τσαπακό. Είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
1: Δύσκολα. Έχουμε μια αναζωπήρωση η οποία μας ταλαιπωρεί από το μεσημέρι. Και είναι σε πλήρη εξέλιξη δυστυχώς.
0: Για πείτε μας περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Είναι στην περιοχή του Κουρταγιώτικου Φαραγγιού, είναι κοντά στη Φωνή Πρέβερτη.
0: Ναι.
1: Είναι πάνω από το Κουρταγιώτικο.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δεν απειλεί κάποιον οικισμό, παρόλο που έφυγε 112 νωρίτερα και δώσαμε για να γίνει εκένωση σε δύο τις περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή και η πορτολιβαδική έκταση κατά κύριο λόγο, όμως ο άνεμος είναι σύμμαχος της φωτιάς για ακόμα μία μέρα.
0: Είναι πολλές ημέρες, πολλά τα 24 ώρα που ταλαιπωρήσετε πάρα πολύ. Είναι τρίτο 24 ώρο.
1: Είναι η τρίτη μέρα. Αύριο η πρόληψη μετεωρολογική λέει ότι μπορεί να πέσουν λίγο οι άνεμοι,
0: ναι,
1: για να συνδράμουν τα αέρια τα οποία υπάρχουν στο νησί. Έχουμε 4 μόνιμα σταθμευμένα, τα οποία δυστυχώς όλες αυτές τις μέρες λόγω των ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Ναι, ναι. Έχετε εικόνα για τον καιρό, δηλαδή αν αύριο είναι κάπως καλύτερα, θα μου πείτε εδώ?
1: Αύριο έχω, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το δελτίο που έχει εκδώσει, δείχνει ότι πέφτουν οι ανέμοι. Δεν πέφτουν νωρίς το πρωί βέβαια, αλλά πέφτουν. Οπότε
0: το θέμα είναι ότι έχετε ένα δύσκολο βράδυ τώρα.
1: Ναι, το βράδυ η μάχη ήταν ολονύχτη από ό,τι φαίνεται. Για ακόμα μία νύχτα.
0: Ναι, ναι. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
1: Καλά.
0: Και να πάνε όλα καλά.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Ας ευχηθούμε τα καλύτερα. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η Κρήτη.

να πούμε και ένα καλό νέο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, ότι η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή, δύο αδελφές, έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Έχουμε και ένα 4χρονο κοριτσάκι το οποίο νοσηλεύεται. Τη δάγκωσε τσακάλι, λένε, πιστεύουν. Όταν επιχείρησε να το χαϊδέψει, την Πέμπτη έγινε αυτό, στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί αυτό φέρει σοβαρά τραύματα, αλλά ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

0: πάμε στον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη. Είναι αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Γεια σας, τι γίνεται με τη φωτιά στην Κάριστο?
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Η κατάσταση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Η φωτιά έχει μπει μέσα στον οικισμό του Αετού, ένας οικισμός που βρίσκεται ανατολικά της Καρίστου. Ξεκίνησε από το βουνό πίσω από τον οικισμό και κατέβηκε με ταχύτητα τους ρυθμούς λόγω των έντονων ανέμων μέσα από αυτόν. Ενημέρωση είναι ότι έχει περάσει μέσα από κατοικίες και ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Δεν έχω καταφέρει να μιλήσω με τον Δήμαρχο τα τελευταία 15 λεπτά που έχουμε την επικοινωνία, ο οποίος μου περιγράφει μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Έχουμε στείλει εκτός από τις επίγειες δυνάμεις περιοριστικής, έχουμε στείλει δροφόρες και μηχανήματα έργων σε δράμους στο έργο της περιοριστικής και γίνεται μια προσπάθεια να σώσουμε ό,τι γίνεται περισσότερο.
0: Που ακούμε οικισμούς, περνάει από σπίτια, είναι αργά το βράδυ, είναι 9:27, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το βράδυ.
1: Είναι δύσκολο το βράδυ, ελπίζουμε να έχουμε καλύτερα νέα σε λίγη ώρα, αλλά για την ώρα τα πράγματα είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εύχομαι καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λέμε για τα δικά μας, τα πολύ δύσκολα. Την τελευταία εβδομάδα τεράστιες φωτιές μένονται στην Ισπανία, κεντρική Ισπανία, νοτιοδυτική Γαλλία. Εγκατέλειψαν, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους και τα σπίτια τους περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι. Έχασαν τη ζωή τους τρεις. Χιλιάδες σπίτια καταστράφηκαν. Και μια ταχύ έρευνα μιας πρωτοβουλίας, τέλος πάντων, World Weather Attribution, έδειξε ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται, η οποία τέλος πάντων οφείλεται και στην καύση ορυκτών καυσίμων, διπλασίασε την πιθανότητα εκδήλωση πυρκαγιών στη Γαλλία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε γρήγορα. Earth News Radio 105,8. Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλη Κολόπουλο στον ήχο. Επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Βιωτία. Εκενώθηκαν Άγιος Νικόλαος, Πόρτο Γερμενό και Προσύλη. Κλειστή η επαρχιακή οδή Αλεπουχωρίου, Ψάθας Βιλίων και η Νόης Πόρτο Γερμενού προς Πόρτο Γερμενό. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον αετό Καρίστου Ευβοίας. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς αετό. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και στο Κυπαρίσι Αταλάντης. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεο στο ύψος των διελιστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Καλύτερη εικόνα και στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε δύσβατη περιοχή με ελαιώνες και η τοπιρινό μέτωπο στην περιοχή Νερανζιές του Δήμου Αιγιάλιας. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους των περιοχών Νερανζιές και Πανόραμα. Καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην Άρτα στην περιοχή του Κομποτίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία. Γενικά αίθριος καιρός αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 27 Ιουλίου ως 3 Αυγούστου. Δημήτρης Ρεβουδάκης, Σπύρος Γραμμένος. Κύκλου γυρίσματα με το Γιάννη Χαλκιαδάκη. Μουσικοθεατρική παράσταση προς την ελευθερία του Κωνσταντίνου Κυριακού. Παίζει και τραγουδά ζωντανά η Άρτεμις Ματαφιά. Κωμωδία Εγιμνιστέ του Γιώργου Σίμωνα σε σκηνοθεσία Τόνιας Ράλη. Λόγος πεντέχνος διάβηκε του Μπουζουκιού Τα Τέλεια. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Δούκας. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μας στείλατε και μηνύματα για την Επιδαυρό. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κούκουζα, Αντώνης Κούκουζας. Είναι πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, το είπα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, σωστά.
0: Τι γίνεται με τους ισχυρούς ανέμους, τις φωτιές παντού?
1: Κοιτάξτε, οι συνθήκες που επικρατούν δεν μας επιτρέπουν καταρχήν να θρηνήσουμε τους χαμένους ανθρώπους μας. Έχουμε τις χαμένους συναδέλφους ήδη, ωστόσο δεν μας επιτρέπουν οι συνθήκες. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κλείψουμε τις πληγές μας και να συνεχίσουμε.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, ο μηχανισμός δοκιμάζεται. Πολλά συμβάντα, μεγάλη διασπορά των δυνάμεων στις πυρκαγιές, σε πολλά συμβάντα, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δοκιμάζει και τις αντοχές και των ανθρώπων, αλλά και των μέσων και των εναέριων μέσων και όλα. Ωστόσο, έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον δύο δύσκολες μέρες. Το Σαββατοκύριακο θα είναι εξίσου δύσκολο, δηλαδή η αυριανή μέρα...
0: Δεν φτιάχνει λίγο καιρό σε σχέση με τους ανέμους?
1: Και η αλήθεια είναι όχι. Θα είναι παρόμοια με τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά στους ανέμους, τουλάχιστον όπως προκύπτει και από το χάρτη εκδήλωσης κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο θα έχουμε δείχνει επικινδυνότητας 5, το ανώτατο δηλαδή, και στην Αττική και στην Νότια Εύβοια και στην Κορινθία και τα λοιπά, στην Πελοπόννησο, ενδεικτικό των ισχυρών, της μεγάλης έντασης των ανέμων. Τη δεδομένη στιγμή έχουμε αρκετά συμβάντα τα οποία είχαν ανοιχτά από το πρωί, από τις πρωινές ώρες, από τις μεσημβρινές ώρες, και η συντριπτική, οι συνάδελφοί μας είμαστε όλοι σε γενική επιφυλακή, έτσι όλο το προσωπικό, οι συνάδελφοί μας είναι στα συμβάντα. Αν θέλετε, το δυσκολότερο εξ αυτών, στο Πόρτο Γερμενό, πυρκαγιά που έχει ξεκινήσει από την Βιωτία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οικισμό στο Πόρτο Γερμενό. Επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες, καθώς ακολουθείται κάποια στρατηγική για να προστατευτεί δυνατόν ο οικισμός. Πολλές δυνάμεις. Το σημείο, παρά το γεγονός ότι τις νυχτερινές ώρες η ένταση των ανέμων πέφτει, δεν φαίνεται να συμβαίνει στη δική μας περίπτωση, και ειδικά το πρωί που θα ξημερώσει πάλι, επαναλαμβάνω, με δίκτυο επικοινωνίας 5. Είχαμε αρκετές άλλες πυρκαγιές σήμερα μέσα στη μέρα, δηλαδή αυτό που αναφέραμε, Βιωτία, Ξηρονομία, Αγίος Βασίλειος, στο Άργο, στις Μυκήνες και τα λοιπά, όπου υπάρχει εκεί μεγάλη κινητοποίηση, καλύτερη εικόνα. Στην Αχαΐα, στο Αιγαίο, και εκεί μεγάλη κινητοποίηση, και εκεί φαίνεται να είναι καλύτερη εικόνα. Ενεργοποιημένο και το λιμενικό, περιοχές που οι οποίες την χάνουν παραθαλάσσιες, είναι σε ετοιμότητα για το λιμενικό. Είδαμε και εικόνες σήμερα οι οποίες αποδεικνύουν την επικινδυνότητα της κατάστασης. Και στην Αττική είχαμε πυρκαγιές να διαχειριστούμε σήμερα, στο Χαϊδάρι, στο τοπική λόρος, στο Χαϊδάρι, όπου η κατάσταση είναι καλύτερη. Στην Κυρατέα επίσης είχαμε μια έναρξη το νωρίς το απόγευμα, η οποία, παρά την πολύ μεγάλη ένταση και ταχύτητα των ανέμων, να αντιμετωπίστηκε, εντάξει, αν θέλετε, εντυπωσιακά γρήγορα. Επιτρέψτε να το πούμε αυτό.
0: Ναι, λέτε να πούμε τα καλά, ναι.
1: Εντάξει. Δεδομένων των ανέμων που πνέουν στην Ανατολική Αττική, έτσι, και σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Κάριστο υπήρξε μια έναρξη πυρκαγιάς το απόγευμα σήμερα, η οποία φαίνεται να έχει καλύψει.

0: ενός μας βοηθούν στο να ρίξουμε την ένταση μιας πυρκαγιάς, αλλά οι πυρκαγιές δίνονται από το πεζικό, αν επιτρέπετε, έτσι, ναι, από τους πυροσβέστες που θα την περπατήσουν τη φωτιά και θα την καταστήλουν οι επίγειες δυνάμεις. Και φυσικά, όπως είπατε και πολύ ορθά, είναι και το τι καινούργια συμβάντα δεν θα πρέπει να έχουμε, και για αυτά τα συμβάντα φυσικά ζητάμε για μία ακόμα φορά τη συνδρομή των συμπολιτών μας. Είναι αλήθεια, πολλά συμβάντα ξεκινούν από την απερισκεψία, από την αμέλεια, από το γεγονός ότι θεωρούμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Έχουμε κανονίσει να φτιάξουμε, να κάνουμε εργασίες θερμές στον κήπο, να βάλουμε κάγκελα, να κόψουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Μην το κάνουμε αυτό. Μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Αυτό είναι μια θερμή παράκληση που απευθύνουμε προς τους συμπολίτες μας. Υπάρχουν πολλές συλλήψεις, είναι γνωστό αυτό από την αρχή της χρονιάς, για αμελείς συμπεριφορές. Δεν θέλω να τις πω με χειρότερη λέξη.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται. Είναι κατανοητό.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητάμε από τους συμπολίτες μας να δείξουν ωριμότητα, να συνεργαστούν, να μας βοηθήσουν, να σεβαστούν η προσπάθεια που γίνεται, και φυσικά η προσπάθεια γίνεται για αυτούς, για τους συμπολίτες μας. Εμείς είμαστε εδώ για τον κάθε πολίτη, ωστόσο θέλουμε την αρρωγή τους με αυτόν τον τρόπο, τη συμμόρφωσή τους σε υποδείξεις των αρχών, όταν χρειάζεται μια περιοχή να απομακρυνθούν οι πολίτες, και ειδικά ευάλωτες ομάδες, οι πιο ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα ζώα. Θέλουμε στην περίπτωση αυτή να υπάρχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία, για να υπάρχει και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους. Ο πόνος μας, να ξέρετε, για τους χαμένους συναδέλφους μας δεν απαλύνεται. Για μας είναι ό,τι χειρότερο και για έναν αξιωματικό να πάει σε κάποιο συμβάν και να μην επιστρέψουν όλοι όσοι συμμετείχαν και πήγαν στην επιχείρηση εξ αρχής. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό με κανέναν. Έτσι. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι προτεραιότητά μας, και φυσικά και των ιδιοκτησιών, δεν το συζητάμε. Έτσι, και του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν έχουμε την πολυτέλεια να το βλέπουμε να καταστρέφεται. Για μας και γι' αυτό είναι τεράστιος πόνος, και ένα δέντρο να καίγεται για μας είναι πόνος τεράστιος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μας ακούνε οι ακροατές μας, να σας ακούνε, να προσέχουν. Όπως είπατε, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα. Πρέπει όλοι να κάνουμε το καθήκον μας, το στοιχειώδες τώρα καθήκον.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, είπε πολλά, αλλά μου έκανε εντύπωση η απόψη του και εστιάζει σε πράγματα. Έχει ένα πρόβλημα με τις διαδικτυακές συνεντεύξεις. Δεν του αρέσουν καθόλου, λέει. Δεν μπορεί κάποιος να, ένας νέος να αναδειχθεί.

Πει ένας εργοδότης να κατανοήσει καλύτερα, ας πούμε, τον υποψήφιο από μια διαδικτυακή συνέντευξη. Εν τω μεταξύ, το 90% των προσλήψεων όχι απλά είναι μέσω Zoom, μέσω τέλος πάντων διαδικτυακών συνεντεύξεων, αλλά τώρα βγήκε και μια ανακοίνωση ότι θα χρησιμοποιείται και τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία πρόσληψης.

Σύμφωνα με την Ισπανία, από τους σχεδόν 60.000 ανθρώπους που μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας, οι μετανάστες που μπήκαν μέσα σε ένα 24 ώρο, 37.500 άνθρωποι επέστρεψαν στο Μαρόκο. Είναι κάποιοι που το αμφισβητούν τις τοπικές αρχές και τις ισπανικές, που λένε ότι έστειλαν πίσω στο Μαρόκο περισσότερο από 37.000 άνθρωποι που πέρασαν παράτυπα έτσι τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το θέμα είναι ότι η Μαδρίτη προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή τη μαζική άφιξη. Σε ένα μικρό ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής. Σκεφτείτε ότι η πόλη έχει λιγότερο από 83.000 κατοίκους.

πολλά σινεμά, επειδή έχουμε να κάνουμε με μια τρίωρη οδύσσια του Νόλαν, του κ. Κρίστοφερ Νόλαν, επιστρέφει, επαναφέρει το διάλειμμα στα ελληνικά σινεμά, έτσι. Πώς να βγει το τρίωρο, κάτι θες, ένα popcorn, κάτι να πιεις, μια τουαλέτα. Θέλω να μας στείλετε μηνύματα, να μας πείτε αν την είδατε την ταινία και πώς σας φάνηκε.

Τώρα, αν πρέπει να κάνουμε μία έτσι, να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τις φωτιές. Έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς στην Ξηρονομή Βιωτίας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα στο Πόρτο Γερμενό, γιατί οι φλόγες πλησιάζουν εκεί. Εκεί είναι αισθητά καλύτερη εικόνα στο Ποικιλώρος. Να σας πω επίσης ότι άνοιξε η Αθηνών Κορίνθου, ότι έχουμε φωτιά στις Ναρατζιές Αιγιαλίας, ήχησε το 112. Και να επαναλάβουμε, πολύ δύσκολο 48 ώρο για την Αττική και όχι μόνο για όλη τη χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους. Προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω, να ανανεώσω το ραντεβού μας. Θα αργήσει να ανανεωθεί γιατί ξεκινάει η καλοκαιρινή άδεια, να ξεκουραστούμε κι εμείς. Οπότε θα μας λείψετε πάρα πολύ. Ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Βούλα Κουλτσοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστώ και την αγαπώ πάρα πολύ. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να περνάτε υπέροχα όσο μπορείτε να ξεκουράζεστε. Και αισιοδοξία. Τη χρειαζόμαστε, την έχουμε ανάγκη. Γεια σας, Set News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στην Βιωτία, εκενώθηκαν Πόρτο, Γερμενό και Προσύλλη. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε Κάριστο, Αιγιάλια και Ρέθυμνο. Στην Βιωτία η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό. Κλειστή η επαρχιακή οδή Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων και η Νόης Πόρτο Γερμενού προς Πόρτο Γερμενό. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στον αετό Καρίστου Ευβοίας, μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς αετό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσι Αταλάντης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου Λοκρών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ποικίλο Όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος των διηλυστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η Λεωφόρος Αθηνών. Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Λάκα Κατσαρή στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε δύσβατη περιοχή με ελαιώνες καίει το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιάλιας. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδας στην Αργολίδα. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε μετά το μεσημέρι στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην Άρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Στάχτη έχουν γίνει καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Τρία μηνύματα 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις στον νομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Σπύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισός Κάμπου. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά την συνεδρίασή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στο επίκεντρο της οποίας ήταν ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Εύβοια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεταβαίνει στον Πόρτο Γερμενό. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενο στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Αντώνιο Γκουτέρες υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιουνιέζ ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5. Τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Δύσκολη μέρα και σήμερα δυστυχώς.
1: Ίσως πιο δύσκολη από χτες, Βαγγέλη.
0: Με πρωταγωνίστριες στις πυρκαγιές και πάλι σε διάφορα σημεία της χώρας μας. Την ενημέρωση νωρίτερα από τον εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Βαθρακογιάννη, μίλησε για 73 πυρκαγιές που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική υπηρεσία και οι πυροσβέστες μας, μαζί με τους εθελοντές βέβαια. Θέλοντας να καταδείξει ακριβώς το πόσο σημαντικό είναι και σήμερα το πρόβλημα και έχουμε μπροστά μας μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, την αυριανή, Δημήτρη.
1: Οι καιρικές συνθήκες... είναι στο κόκκινο η Αττική αύριο, μαζί με ένα κομμάτι της Εύβοιας, με την πισή Εύβοια, την κεντρική και νότια.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά και τις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Βιωτία, στη φωτιά της Βιωτίας, ναι. Όπου έχουμε προληπτική εκένωση των οικισμών Άγιος Νικόλαος, Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Mm-hmm. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Οι καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι είναι ισχυρότατοι, άρα οι συνθήκες συνολικά κάτω από τις οποίες ενεργούν είναι πάρα πολύ δύσκολες. Τα σημαντικότερα μέτωπα εκεί είναι στις περιοχές Ξηρονομή, το Καλαμάκι. Αυτά τα δύο τα είχε αναφέρει και ο κύριος Βαθρακογιάννης στην ενημέρωσή του.
1: Σωστά.
0: Ο Άγιος Βασίλειος και το Πόρτο Γερμενό. Έτσι. Ναι, ολονύχτια η μάχη, δεν υπάρχουν εναέρια βέβαια.
1: Όχι βέβαια. Και να πούμε, Ευαγγέλιο, ότι στην περιοχή μεταξύ Δόμβρενας και Αγίου Νικολάου, όπως γράφει το Ερτνιούς, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν εξασθενήσει, κάτι που συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Οι φλόγες κινούνται προς ήδη καμένες εκτάσεις, μειώνοντας, όπως είναι φυσιολογικό, τον άμεσο κίνδυνο για τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Νικολάου.
0: Μάλιστα. Πάντως υπάρχει ζήτημα με τη φωτιά αυτή, γιατί έχει πλησιάσει κατοικημένες περιοχές, ναι. Γι' αυτό και έχει σημάνει συναγερμός και πρέπει να το πούμε. Θεωρήθηκε καθοριστική η επέμβαση της πυροσβεστικής που κατάφερε να αναχαιτήσει τη φωτιά λίγο πριν από τον οικισμό. Μπορούμε να πάμε τώρα στην καλή συνάδελφο της Σπυριδούλα, την Κακλατζή Δημήτρη, που βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό, προκειμένου να μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ξέρω πόσο δύσκολη είναι η μέρα και για εσένα και όλους τους συναδέλφους που είστε στο μέτωπο των πυρκαγιών.
2: Όχι τόσο δύσκολο όσο είναι για τους πυροσβέστες που επιχειρούν και δίνουν τη δική τους μάχη. Μια τιτάνια μάχη απόψε το βράδυ. Θα ήθελα να προσπαθήσω να σας περιγράψω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου αυτή την
0: ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς, Σπυριδούλα.
2: Είμαι στο Πόρτο Γερμενό, πολύ χαμηλά κοντά στην παραλία και βλέπω το βουνό, στο βουνό να έχει κατέβει η φλόγα, το μέτωπο. Έχουν στήσει τρεις αντιπυρικές ζώνες οι πυροσβέστες. Βρίσκονται στην πρώτη από αυτές, την κύρια, στην οποία βλέπω αυτή τη στιγμή την φωτιά, η οποία ξεπερνάει, οι φλόγες φτάνουν τα 5 μέτρα σε ύψος, γλύφουν όλη το λόφο και κατεβαίνουν προς τα κάτω. Σύμφωνα με τους πυροσβέστες στο πεδίο, περιμένουν ότι χωρίς τη συνδρομή των εναέριων μέσων μέχρι το βράδυ θα έχει κατέβει πολύ κοντά, αν όχι μέχρι τη θάλασσα. Είναι η εικόνα που βλέπω αυτή τη στιγμή, είναι αποκαρδιωτική. Έχει όλο το παρθένο δάσος, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Έχει εκενωθεί ο οικισμός του Πόρτο Γερμενό. Εδώ που είμαστε και εμείς στις ζώνες της αντιπυρικής, υπάρχουν κάποια σπίτια. Μένουν πολύ λίγοι κάτοικοι, οι οποίοι είναι κυρίως νέοι και βοηθάνε στους πυροσβέστες να τους συνδράμουν είτε με νερό, με λάστιχα, με φαγητό, με οτιδήποτε, γιατί καταλαβαίνετε ότι και εκείνοι επιχειρούν συνεχώς. Στο πεδίο βρέθηκε και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς. Ήταν εδώ, μίλησε με τους πυροσβέστες, τους εμψύχωσε για το βράδυ τους. Πολύ κοντά στις φλόγες εδώ βρισκόμαστε και εμείς. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Ένα πορτοκαλί νέφος είναι από πάνω μας και από τη φωτιά που έχει κάψει όλο το παρθένο δάσος. Οι φλόγες συνεχίζουν, κατεβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλές μικροαιστείες. από παντού, δεξιά, αριστερά, είναι όλα έτοιμα να παραδοθούν στις φλόγες. Επιχειρούν οι δασοκομάντος, έχουν στήσει τις μάνικες και έχουν μπει μέσα στο βουνό. Όμως αυτή τη στιγμή να σας περιγράψω μπροστά μου, στα 500 μέτρα περίπου από απόσταση, βλέπω ένα πεύκο. Οι φλόγες το ξεπερνάνε, είναι 7-8 μέτρα οι φλόγες. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα, αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο και για να σας δώσουν να καταλάβετε αυτό που μας λέγανε συνεχώς τα παιδιά, οι εθελοντές, είναι φύγετε εσείς από εδώ, μην αναπνέετε αυτό. Εμείς όμως παίρνουμε τη μάνικα και μπαίνουμε μέσα.
1: Σπυριδούλα, θέλω να σε ρωτήσω, οι κάτοικοι είναι προφανώς ανήσυχοι, αλλά φοβούνται πραγματικά τα χειρότερα, δηλαδή ότι θα μπορούσε η φωτιά να αρχίσει να καταστρέφει σπίτια και περιουσίες.
2: Έχουν εκενώσει οι κάτοικοι μετά από την παρότρινση και της αστυνομίας, η οποία δεν άφησε ούτε εμάς σχεδόν να μπούμε μέσα στον οικισμό. Ωστόσο, η δική μου εκτίμηση αυτή την ώρα είναι ότι είναι πολύ κοντά η φωτιά σε σπίτια. Ελπίζω η αντιπυρική ζώνη των πυροσβεστών να κρατήσει και να την εμποδίσουν. Όμως τα μέτωπα είναι πάρα πολλά, είναι από παντού. Το μεγαλύτερο φόβος είναι να μην κυκλώσει τον οικισμό η φωτιά και έναν οικισμό που σε άλλες περιπτώσεις τέτοια μέρα, Παρασκευή βράδυ, θα έσκυζε από ζωή, τουριστική ζωή, και σήμερα είναι άδειος, φάντασμα, χωρίς να υπάρχει κανείς στους δρόμους, και το μόνο που βλέπει κάποιος που περνάει είναι η φωτιά στο βουνό και η κόκκινη φάρη της πυροσβεστικής των οχημάτων εδώ, των επίγειων οχημάτων, που είναι πάρα πολύ.
0: Και αυτή η απόκοσμη εικόνα που μας περιέγραψες τόσο ρεαλιστικά, Σπυριδούλα, οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
2: Είναι καλύτερα τα πράγματα ως προς τους ανέμους, και αυτό είναι που έχει σώσει εν μέρη ακόμα τον οικισμό. Ωστόσο, αναδιαστήματα φαίνεται να φουντώνουν και τώρα βλέπω μια εικόνα, με συγχωρείτε, οι φλόγες δεν ξέρω, είναι 10-15 μέτρα έχουν ανέβει τόσο ψηλά, και αυτό συμβαίνει γιατί όταν φουντώνει ο αέρας όπως φούντωσε τώρα, ξαναφουντώνουν οι φλόγες. Κάνει κυλιδώσεις η φωτιά. Είναι γνωστό αυτό, ότι όταν παίρνει μια έκταση κάνει κυλιδώσεις και ακολουθεί τη δική της κατεύθυνση. Και αυτή την ώρα μπορώ να πω με σιγουριά ότι ενώ πριν ήταν ίσως λίγο καλύτερα τα πράγματα, τώρα υπάρχει ένα πυρομετρικό φορτίο αρκετά έντονο, το οποίο και το δυσάρεστο είναι ότι δεν είναι μόνο από μια πλευρά. Δηλαδή το βλέπω έτσι όπως το κοιτά το μέτωπο στα αριστερά μου, το βλέπω ευθεία και βλέπω και μακρύτερα στα δεξιά μου άλλες φλόγες κατακόκκινες.
0: Μάλιστα. Πραγματικά μας το έκανες εικόνα και σφίχθηκε το στομάχι, Σπυριδούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου, γιατί πραγματικά κι εσείς κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες πραγματοποιείτε το ρεπορτάζ για να μας κάνετε και εμάς γνωστό το τι συμβαίνει συνολικά. Μας είπε η Σπυριδούλα η Κακλατζή ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, μετέβει στο σημείο εκεί και είχε και επικοινωνία με τους πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί στο πεδίο. Παρουσία του λίγο νωρίτερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του κ. Παπαευσταθίου, με αντικείμενο ακριβώς τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και για την αυριανή ημέρα. Έτσι, δηλαδή και ο συντονισμός του σήμερα, αλλά και η προετοιμασία για το αύριο. Γιατί το λέγαμε, Δημήτρη, και πριν, και η αυριανή ημέρα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, και μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κύριος Τουρνάς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης αυτής.
3: Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι αεροπορικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των θυελλωδών ανέμων, αδυνατούν να κάνουν υδροληψία, ακόμη και ρήψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους. Σύσσωμος ο μηχανισμός, το πυροσβεστικό σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, Οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού. Παρ' όλα αυτά δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα και πραγματικά θέλω όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι αντίξωες, παρ' όλα αυτά ο αγώνας είναι τιτάνιος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, όλος ο μηχανισμός, θα πρέπει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να προσπαθήσει να αποφύγει ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά, γιατί έχουμε δει ότι πολύ μικρά συμβάντα έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους. Άρα λοιπόν, καλό όλους να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και βέβαια τις οδηγίες που δίδονται μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν τις ζωές, τη ζωή η οποία είναι το πολύτιμότερο αγαθό και για το οποίο προσπαθούμε όλοι μας.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Ek News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Στο τέλος της μέρας και στην αρχή μιας πολύς δύσκολης νύχτας, ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αττικής, τον κύριο Σπύρο Χρυσανθόπουλο, ο οποίος μόλις έφτασε με την ομάδα του στο Πόρτο Γερμενό. Κύριε Χρυσανθόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε Χρυσανθόπουλε. Δώστε μας και εσείς τη δική σας εικόνα. Σπεύσατε και εσείς εκεί κατευθείαν προκειμένου να βοηθήσετε, καθώς όλα τα στοιχεία συντείνουν στο ότι, όλα τα δεδομένα συντείνουν στο ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
2: Δυστυχώς, όλη μέρα σήμερα είναι δύσκολη. Αρκετά δυνατός ο αέρας. Μόλις φτάσαμε και εμείς, ήμασταν με την ομάδα, με την ελληνική ομάδα διάσωσης Αττικής, ήμασταν στο Χαϊδάρι και βοηθούσαμε εκεί στην κατάσβεση.
0: Ευτυχώς εκεί πήγε καλά το πράγμα, έτσι, κύλησε καλά.
2: Κύλησε καλά, οπότε αποδεσμευτήκαμε από εκεί και τώρα ήρθαμε.
0: Δεν πήγατε για ξεκούραση όμως, πήγατε να συνεχίσετε τη μάχη.
2: Δεν υπάρχει ξεκούραση για μας.
1: Και μακάρι να ήταν και άλλοι σαν και εσάς, εγώ θα προσθέσω.
2: Εντάξει, μακάρι, ναι, πραγματικά, γιατί χρειάζεται στο να βοηθήσουμε τα παιδιά της πυροσβεστικής στο έργο του, στο πολύ δύσκολο έργο. Εντάξει, εδώ είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση, δύσκολη, μεγάλο το μέτωπο, αυτό που αντικρίζω εγώ μπροστά μου. Είμαστε μέσα στο Πόρτο Γερμανό αυτή τη στιγμή και πάμε να βρούμε τις δυνάμεις πυροσβεστικής ώστε να ενταχτούμε μαζί τους και να βοηθήσουμε στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, από ό,τι έχω δει και από τα πλάνα, πρόκειται για πευκοδάσος, έτσι, αυτό το οποίο καίγεται στο Πόρτο Γερμανό.
2: Ναι, δυστυχώς.
1: Η Χαλέπιος πέφτει, η κατάρα και η ευχή στην Ελλάδα.
2: Ναι. Πολύ ωραίο μέρος, καταπράσινο. Όλη αυτή η περιοχή που καίει από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 η ώρα και μετά, δυστυχώς ήταν μια φανταστική περιοχή, φανταστική, με πολύ ωραία φύση και τα λοιπά, που δυστυχώς έχει παραδοθεί στις φλόγες.
0: Τώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ελλείψη αέριων μέσων, πόσο εύκολο είναι να πάτε στα σημεία που πρέπει για να χτυπήσετε στοχευμένα αυτήν την πυρκαγιά?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύσκολο. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τα εναέρια στη βοήθειά μας, στη φαρέτρα μας, είναι πολύ δύσκολο, και ειδικά σε σημεία τα οποία είναι σε χαράδρα, σε σημεία τα οποία είναι δυσπρόσιτα και δεν μπορούμε να πάμε τα πεζοπόρα. Προσπαθούμε να την κρατήσουμε ή να την οδηγήσουμε μακριά από κατοικημένη περιοχή και από περιουσίες, ώστε να τη βρουν το πρωί τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Συν ότι έχει πέσει και λίγο ο αέρας εδώ, τουλάχιστον χαμηλά που είμαστε εμείς, πιο ψηλά βλέπω ότι είναι δυνατός, έχει ρηπές, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να την οδηγήσουμε να φύγει μακριά από την κατοικημένη περιοχή και από τις περιουσίες.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, νερό υπάρχει, και τι εννοώ, υπάρχει επάρκεια από υδροφόρες οι οποίες μεταφέρουν νερό για να έχουν οι πυροσβέστες νερό να προσπαθούν να κατασβήσουν τις φλόγες?
2: Υπάρχει συνέχεια.
1: Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Είχε από το συντονιστικό το πρωί που είχε γίνει στο ΠΕΣΟ που γίνονται της περιφέρειας, υπήρχαν κατανομή των υδροφόρων, είχαν προβλεφθεί, οπότε και οι δυνάμεις είχαν οδηγηθεί διάσπαρτες της πυροσβεστικής, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν, και γι' αυτό είδατε διάφορες πυρκαγιές οι οποίες δημιουργηθήκανε σήμερα.
0: Πολλές
2: και
0: δεκάδες.
2: Τις αναχαιτήσανε αμέσως. Και στην Κερατέα και στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο.
0: Και στην Άρτα είχαμε, που ευτυχώς και από εκεί καλά είναι τα μηνύματα που μας έρχονται από το Κομπότι.
2: Το ίδιο. Δηλαδή υπήρχαν αρκετά μέτωπα σήμερα. Και παρόλα αυτά
1: 73 τον
2: οι δυνάμεις, ναι, μπορέσανε και τις αντιμετωπίσανε. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, που θα το παλέψουμε.
0: Στο τελευταίο λεπτό που μας απομένει, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, ήθελα να σας ρωτήσω από την εμπειρία σας αν βλέπετε το μέτωπο της φωτιάς να κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, το οποίο έχει εκενωθεί πλέον. Γιατί αυτή είναι η ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε.
2: Ναι, ναι, έχει εκενωθεί. Η φορά του καπνού περνάει από... δεν περνάει μέσα από το, από το χωριό, από τον οικισμό του στο Πόρτο Γερμενό. Ναι. Αλλά είναι όλη η περιοχή είναι πεθκόφητη, έχει πολύ πυκνό δάσος, οπότε γι' αυτό προσπαθούν εδώ οι δυνάμεις με νύχια και με δόντια όλο το βράδυ να μπορέσουν να την κρατήσουν ώστε να έρθουν το πρωί τη βοήθεια των εναέριων μέσων και να την σφυροκοπήσουν.
0: Ήταν ο κύριος Σπύρος Χρυσανθόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, ο οποίος έχει σπεύσει με την ομάδα του στο Πόρτο Γερμενό. Να έχετε μια καλή νύχτα και επικοδομητική για τη μάχη που πήγατε έτοιμοι να δώσετε, κύριε Χρυσανθόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Και να πούμε, Βαγγέλη, για άλλη μια φορά, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπου εμείς τώρα εντάξει δουλεύουμε, αλλά κάποιοι άλλοι διασκεδάζουν, είναι στα σπίτια τους και παρακολουθούν από την τηλεόραση. Αυτοί οι άνθρωποι φύγαν από τη μία πυρκαγιά, πήγανε στην άλλη.
0: Μόλις είδαν ότι είναι διαχειρίσιμοι πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Και έφυγαν,
1: ακριβώς.
0: Δεν πήγαν να ξεκουραστούν, γιατί
1: όχι.
0: Ήδη είχαν παλέψει με τις φλόγες εδώ στην
1: ακριβώς.
0: Αττική, έτσι, στο Εγάλεο. Πήγαν κατευθείαν στο Πόρτο Γερμανικό.
1: Μεγάλη υπόθεση ο εθελοντισμός.
0: Έχουμε ανάγκη.
1: Τεράστια υπόθεση.
0: Έχουμε ανάγκη.
1: Και ευτυχώς εμείς ήμασταν. Δεν ξέραμε καν τον εθελοντισμό μέχρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί τον ανακαλύψαμε.
0: Εκεί τον
1: και ευτυχώς. Στη συνέχεια υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι άρχισαν να, πραγματικά να βοηθάνε τους συνανθρώπους τους με κάθε τρόπο.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Βιωτία. Εκενώθηκαν Άγιος Νικόλαος, Πόρτο Γερμενό και Προσύλη. Στην περιοχή μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δίνεται τιτάνια μάχη σε αντίξωες συνθήκες. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο κύριος Τουρνάς μετά την απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Διάσπαρτες εστίες στον αετό Καρίστου Ευβοίας. Μήνυμα 112 για απομακρύνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς αετό. Αναζωπηρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο ποικίλο όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεο στο ύψος των δηληστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Καλύτερη εικόνα και στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή με ελαιώνες και το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερανζιές του Δήμου Αιγιάλιας. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους των περιοχών Νερανζιές και Πανόραμα. Καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην Άρτα στην περιοχή του Κομποτίου. Στην Γαλλία αυξάνεται η αστυνομική παρουσία στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 παρακολουθώντας τα πάντα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Και θα ήθελα, Δημήτρη, να πάμε στο σημείο αυτό στον κύριο Κωνσταντίνο Γαβριλίδη. Είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πάντοτε στο πλευρό των πληγέντων. Οποιασδήποτε καταστροφή.
0: Και οι γιατροί του Ερυθρού Σταυρού είναι πάντα στο πλευρό των ασθενών.
1: Οπότε να μας πει ο κύριος Γαβριλίδης από την δική του πλευρά πώς βιώνει και ο Ερυθρός Σταυρός και πώς παρίσταται σε όλα αυτά τα μέτωπα των πυρκαγιών. Καλησπέρα.
0: Πολλά απλά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
1: Εμείς για την αποδοχή της. Πείτε μου λίγο, κύριε Γαβριλίδη, εσείς.
2: Ναι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι συνηθισμένος στο να μπορεί να ανταποκρίνεται σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα με τους διακριτούς και ιδιαίτερα έμπειρους εθελοντές αμαρτές διασώστες σε πρώτη φάση και στη συνέχεια βέβαια με το νοσηλευτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς λειτουργούς για να παρέχουν και την απαραίτητη ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Ειδικά τα τελευταία 24 ώρα είναι αρκετά δύσκολα συνολικά για διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Όπως είδαμε στο Ρέθυμνο, η καταστροφή ήταν τεράστια. Οι εθελοντές μας ήταν την πρώτη στιγμή σε όλα τα χωριά που βοηθούσαν στις εκενώσεις των οικισμών, αλλά και στα καταλήματα που δημιουργήθηκαν τα πρόχειρα στο γήπεδο των Μυρών. Προκειμένου να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να διανυκτερεύσουν, γιατί μιλάμε για τουρίστες, μιλάμε για λουόμενους, ανθρώπους που δεν ήταν προετοιμασμένοι σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν εκεί να προσφέρει βοήθεια και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαζόταν γενικότερα. Σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα, βρισκόμαστε στο Χαϊδάρι, εδώ στην Αττική.
1: Γιατί αντιμετωπίσαμε και πολύ κοντά μας πλέον εδώ μια πυρκαγιά, ναι.
2: Πολύ σωστά. Με 3 διασωστικά οχήματα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αλλά και κινητή μονάδα υγείας με νοσηλευτικό προσωπικό βρέθηκε στις πυρόβληκτες περιοχές, στο πλευρό των πυροσβεστών και βοήθησε και στο έργο της κατάσβεσης με τους ειδικούς επινότιους πυροσβεστήρες που διαθέτει. Και βέβαια παρήχε πρώτες βοήθειες, κολλήρια για τα μάτια στους πυροσβέστες, οι οποίοι δώσανε σκληρή μάχη με τις φλόγες. Ευτυχώς το μέτωπο αυτό είναι σε καλύτερη κατάσταση. Σίγουρα όμως η βιωτεία είναι κάτι το οποίο ακόμα μας προβληματίζει. Είναι τεράστια καταστροφή.
1: Εθελοντές
2: αμαρτές διασώστες από τη Λιβαδιά είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες στις πυρόβληκτες περιοχές. Και βοήθησαν και στις απομακρύνσεις, στις εκενώσεις μέσω θαλάσσης στις περιοχές της βιωτείας. Και βέβαια θα συνεχίσουν και όλο το βράδυ, πάντα σε βάρδιες, πάντα με ασφάλεια, προκειμένου να βοηθήσουν όπου χρειαστεί.
0: Κύριε Γαβριλίδη, παρέχεται υποστήριξη και μάλιστα πολύ σημαντική, αλλά έχω την αίσθηση ότι στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών, είτε έχουν χάσει περιουσίες είτε όχι, έχει καταστραφεί το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, το όμορφο περιβάλλον που ζούσαν τόσα χρόνια, είναι η ψυχική υποστήριξη. Έχετε και ψυχιάτρους στην ομάδα σας ή ψυχολόγους?
2: Πολύ σωστά. Έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, επαγγελματίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι σε δεύτερη φάση πηγαίνουν στις πυρόβληκτες περιοχές προκειμένου να προσφέρουν πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, να ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ λεπτή η θέση και χρειάζεται κάποιος επαγγελματίας, κάποιος ιδιαίτερα έμπειρος για να μπορεί να χειριστεί αυτούς τους ανθρώπους που από τη μια στιγμή στην άλλη είδαν τους σκόπους της ζωής να καταστρέφονται. Είναι πολύ δυσάρεστο, ωστόσο υπάρχει εμπειρία και τεχνογνωσία να μπορέσουν να προσφέρουν μια ψυχική ανάταση, μια νότα αισιοδοξίας. Και βέβαια εννοείται να το σημειώσουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι εθελοντές μας σε όλα τα πύρινα μέτωπα προσπαθούν πάντα να ενισχύσουν και τα οικόσιτα ζώα και τους ετράπουδους φίλους μας που, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι,
1: δυστυχώς πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό,
2: μένουν πίσω και είναι κρίμα αυτά τα σκυλάκια, τα γατάκια είτε τα οικόσιτα ζώα να μένουν αβοήθητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
1: Ναι, γιατί και τα ζώα του δάσους.
0: Πολλές φορές, και δεν είναι μόνο τα ζώα του δάσους, Βαγγέλη, κύριε Γαβριλίδη, πολλές φορές αυτό είναι το οποίο πραγματικά με έχει εξοργήσει σε αντίστοιχες περιπτώσεις πυρκαγιών. Αντί να απελευθερώσουν τα ζώα, τα αφήνουν δεμένα. Λες και θέλουν να καούν ζωντανά. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι και δικά τους τα ζώα.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και ευχαριστούμε θερμά που θίγετε το συγκεκριμένο θέμα. Να απευθύνουμε και μια έκκληση στους πολίτες μέσα από την εκπομπή σας. σε κάθε έκρατη κατάσταση, σε μια πυρκαγιά, όταν υπάρχει κίνδυνος, ποτέ δεν αφήνουμε κλειδωμένες τις πόρτες της αυλής κτλ. Είναι ζωτική σημασία για τα σκυλάκια αυτά. Πάρα πολλές φορές, σε ανάλογες περιπτώσεις, οι διασώστες μας έχουν αναγκαστεί να σπάσουν πόρτες, να ανέβουν, να πηδήξουν μάντρες, για να μπορέσουν να βγάλουν αυτά τα ζώα και να τα φέρουν πάλι στη ζωή, να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.
0: Γιατί ψυχή έχουν και αυτά. Μάλιστα. Το συζητάμε.
1: Κύριε Γαβριλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να...
2: Ευχαριστούμε θερμά. Καλά.
0: Να πω κάτι ακόμα, Βαγγέλη. Δεν έχει σχέση με τις φωτιές. Απλώς είναι κάτι που συνέβη τώρα. Είχαμε ένα σεισμό 4,7 στη μικρή απόσταση από την Νάπολη. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων. Πολύ μικρό εστιακό βάθος, 2,6 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και υπήρξε μεγάλη αναταραχή στους δρόμους της Νάπολης. Διακόπηκε ηλεκτροδότηση. Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της υδρολαμικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλη. Παρακολουθούμε, όπως ξέρετε, τα πάντα εδώ πέρα. Όχι μόνο τις φωτιές, παρακολουθούμε και τις διεθνείς ειδήσεις. Οπότε είναι μια ειδήση τελευταίας στιγμής.
1: Πάντως, αυτό που λες, επειδή όντως βρεθήκαμε μάρτυρες σε τέτοιες περιπτώσεις, να έχουν μείνει πίσω ζωάκια, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ο πανικός, μόνο ο πανικός θα μπορούσε να σε κάνει να ξεχάσεις ένα μέλος της οικογένειάς σου ουσιαστικά.
0: Εντελώς.
1: Πίσω.
0: Εντελώς.
1: Έτσι, να το ξεχάσεις, να το αφήσεις και μάλιστα δεμένο.
0: Ναι.
1: Μόνο
0: σαν
1: εκεί
0: να αφήσεις το παιδί σου σε ένα δωμάτιο μέσα κλειδωμένο.
1: Ναι, γιατί αν είναι το σκυλάκι σου, αν είναι το γατάκι σου, λίγο πολύ είναι το ίδιο.

0: 5, κόκκινο δηλαδή, για την
1: περιφέρεια.
0: Το ανώτατο επίπεδο. Δεν υπάρχει παραπάνω για την περιφέρεια Αττικής και για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με την Εύβοια. Mm-hmm. Πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία κινδύνου 4, για την Αττική επίσης, με συμπεριλαμβανομένου και της νήσου Κυθήρων, για την Πελοπόννησο, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία και πάλι, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου, και περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Νοτίου Αιγαίου, ενότητες των Κυκλάδων, της Κρήτης η περιφέρεια για Ρέθυμνο και Χανιά, Δυτική Ελλάδα και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συμπεριλαμβάνει τη Ροδόπη, τον Εύρο και την Σαμοθράκη. Οπότε εκεί θα υπάρχουν περιπολίες, θα είναι όλοι σε συναγερμό, προκειμένου ακριβώς να οτιδήποτε και αν συμβεί, επειδή πολύ δύσκολα θα μαζευτεί, αν έστω και λίγο ξεφύγει, εν τη γενέση του να το αντιμετωπίσουν οι δυνάμεις.
1: Ναι, και αύριο να πούμε ότι επειδή Αττική είναι όλοι στο κόκκινο, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τα άλση της Αττικής. Δηλαδή, κατά πρώτον,
0: όταν έχουμε κατηγορία 5 είναι κλειστά, νομίζω.
1: Κλειστά, ακριβώς.
0: Ο δήμαρχος Καρίστου, ο κύριος Ελευθέριος Ραβιόλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως, για να μας δώσει την εικόνα του και εκείνος από την περιοχή του, που επίσης έχει πληγεί από πυρκαγιά. Καλησπέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Εντάξει, η εικόνα μας τώρα είναι καλή, είναι υπό έλεγχο.
0: Μπράβο,
2: η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα.
0: Να ακούσουμε. Εντάξει, και κάποιο καλό νέο, σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
2: Ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή, αλλά ευτυχώς είχε πολύ ισχυρούς ανέμους, αλλά ευτυχώς και με τις επίγειες δυνάμεις και με τους εθελοντές και με τους κατοίκους της περιοχής, που θέλω να τους ευχαριστήσω. Υπήρξε ψυχραιμία, γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη, ήταν στην πλευρά της ανατολικής επέκτασης της Καρίστου. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα όλα βαίνουν καλώς. Φοβόμαστε πολύ, γιατί έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ισχύ νύχτα.
0: Υπάρχουν, και θα παραμείνουν, φαντάζομαι. Επειδή θα παραμείνουν οι άνεμοι ισχυροί, θα παραμείνετε κι εσείς στο πεδίο εκεί, έτσι, όλες οι δυνάμεις.
2: Σε επαγρύπνηση είμαστε όλοι. Ναι.
1: Υπάρχουν καντιλάκια.
2: Είμαστε, ξέρετε ότι είμαστε στο κόκκινο και πραγματικότητα δεν την προλάβαμε. Μπορεί να κάναμε άσχημες εξελίξεις, αλλά ξεκίνησε από μια περιοχή έτσι δύσκολη, αλλά ευτυχώς όμως επενέβησαν πολύ γρήγορα και η πυροσβεστική υπηρεσία και οι εθελοντές και ο Δήμος, η περιφέρεια, και πραγματικά γιατί δεν μπορούσαν να σηκωθούν και είναι αέρια μέσα λόγω των ανέμων.
0: Βεβαίως.
2: Αλλά ευτυχώς όλα κλείσαν καλά.
1: Υπάρχουν καντιλάκια, κύριε Ραβιόλο?
2: Ναι, αρκετά.
1: Υπάρχουν.
2: Ναι.
1: Και αυτά είναι μέσα σε καμένη έκταση ή έκταση η οποία έχει ακόμα
2: μέσα σε καμένη έκταση. Mm-hmm. Αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα. Ναι. Μέσα σε καμένη έκταση, εντάξει, τώρα το ίσως το 60-70% να τα έχουμε σβήσει κιόλας.
1: Μακάρι. Οι ευχές όλων μας να πάνε όλα καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλό βράδυ και ήσυχο.
2: Να είστε καλά.
1: Να και ένα καλό νέο, Βαγγέλη.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή
0: στο τέλος της μέρας. Ακριβώς. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Μιλάμε για την εξέλιξη από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, όλους εμάς, να επιδείξουμε τη μέγιστη προσοχή, να αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, κυρίως για την αυριανή ημέρα. Και τώρα μένονται οι πυρκαγιές και συνθήκες δύσκολες έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και η αυριανή ημέρα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, στο κόκκινο όπως είπαμε Δημήτρη, και η Αττική και η Εύβοια, και σε περίπτωση που αντιληφθούμε οτιδήποτε να ειδοποιούμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.
1: Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε ότι ακριβώς. Δεν κάνουμε καμία εργασία που να αποκαλεί.
1: Μα κάθε μέρα τα λέμε 10 φορές, όχι μόνο εργασίες συνθήκες, και μην πάει κανένας τώρα με στο κόκκινο την Αττική να πάει να κάψει ξερόχορτα, γιατί αυτό είναι, λέγεται, εγκληματική βλακεία ή εγκληματική αμέλεια. Όπως
0: δεν καίμε ξερόχορτα,
1: εννοείται.
0: Δεν κάνουμε μπαρμπεκιού αυτές τις μέρες. Έτσι, δεν λειτουργούμε οποιοδήποτε μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, όπως είχαμε δύο περιπτώσεις με εμπρισμό από αμέλεια. Συνελήφθησαν που έκαναν εργασίες με τροχό, άρπαξαν τα ξερόχορτα, άντε να το μαζέψεις μετά. Και να πούμε και ότι αύριο απολογείται στον ανακριτή ο υπάλληλος του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που κατηγορείται για εμπρισμό, δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Παρυπόχρεω άσκησε η εισαγγελική αρχή του Ρεθύμνου σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην πόλη του Ρεθύμνου για την πολύ μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε από το μεσημέρι της Τετάρτης, έτσι, και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, είναι καλά τα πράγματα, αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η φωτιά. Την έχουμε αφήσει πίσω, αλλά η τεράστια η καταστροφή.
1: Δεν ξέρω, Βαγγέλη, προσπαθώ να καταλάβω.
0: Παραπέμπεται αύριο στον ανακριτή, έτσι, για να απολυθεί.
1: Και να τιμωρηθεί αυστηρά, αλλά το ερώτημά μου είναι, πώς είναι δυνατόν άστην αμέλεια την εγκληματική, εκ προθέσεως να βάζεις φωτιά? Δηλαδή αυτό μου θυμίζει τον Έρωνα.
0: Τώρα εδώ δεν έγινε εκπροθέσεως. Το αντιμετωπίζει αυτό εδώ, γιατί φαίνεται ότι ξεκίνησαν όλα από τα καλώδια της ΔΕΗ. Από κολόνες της ΔΕΗ. Γι' αυτό και ως υπεύθυνος συνελήφθη από τις...
1: Τώρα να πω και το άλλο.
0: Από
1: το...
0: την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχει πάρα πολύ δουλειά αυτές τις μέρες, Δημήτρη. Πηγαίνουν κατευθείαν, μόλις ολοκληρωθεί, αλλά και όσο ακόμη τρέχει μια φωτιά, πηγαίνουν και αναζητούν να βρουν από πού ξεκίνησε. Ψάχνουν την αρχή της και κοιτούν. Έγινε κάποιο... τι, υπήρξε σπινθήρας, υπήρξε εκεί κάποιος, έβαλε με κάποιο τρόπο φωτιά. Κοιτάνε αν υπάρχει κάποιο εργαλείο, αν υπάρχει κάποια κολόνα της ΔΕΗ, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει από κολόνες της ΔΕΗ το πρόβλημα που μπορεί να κουμπάει ένα δέντρο στα καλώδια. Ψάχνουν το παραμικρό για να οδηγηθούν στην αρχική αίτηση.
1: Κάποια στιγμή, βέβαια, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Το είχα κάνει πριν από κανένα χρόνο, το συζητάγαμε στην εκπομπή. Κατά πρώτον, δεν είναι δυνατόν ακόμα να είναι ξύλινη η στήλη. Διότι το ξύλο θα πάρει φωτιά, το τσιμέντο δεν θα πάρει φωτιά. Εκτός κι αν η φωτιά πλησιάζει τα καλώδια.
0: Ο Μιχάλης Βασιλάκης από τις Νερατζιές
1: στο Αίγιο,
0: είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε τι γίνεται και με το μέτωπο εκεί, το οποίο επίσης μας προβληματίζει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Η Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξεκίνησε από αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές στο Δήμο Αιγαιλίας και συνεχίζει να καίει και ένα που είναι δασικό με πουρνάρια και κάποιες αγροτικές εκτάσεις, κυρίως είναι αμπέλια, σταφίδα στην περιοχή, αλλά και ελιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν, προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο, το οποίο έχει σπάσει στα δύο. Τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης και έτσι μια αισιοδοξία την κρατούσε νωρίτερα το απόγευμα, καθώς οι άνεμοι δεν ήταν τόσο ισχυροί. Τώρα βέβαια κατά τη διάρκεια της νύχτας η ένταση του ανέμου ανεβαίνει. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν να επιχειρούν στο σημείο 44 πυροσβέστες με 15 πυροσβεστικά οχήματα. Είναι επίσης δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ. Ενώ μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν 4 αεροστάθη, 3 μάλλον αεροστάθη και 1 ελικόπτερο. Ενώ συνέδραμα της προσπάθειας των πυροσβεστών και μονάδες προσωπικό και οχήματα από πυροσβεστική υπηρεσία της Τσεχίας, ενώ σημαντική συγκινητική ήταν και η βοήθεια την οποία προσφέρουν οι εθελοντές, οι οποίοι γνωρίζουν και τα σημεία, τους δρόμους,
0: τα κατατόπια, έχεις δίκιο Μιχάλη.
2: Ακριβώς, και μπορούν να κατευθύνουν με τον καλύτερο τρόπο τις πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει πολύ δύσκολο ανάγλυφο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα, δηλαδή τα προηγούμενα λεπτά που βρισκόμασταν εμείς εκεί στο σημείο, η φωτιά είχε περιοριστεί στην ουσία ανάμεσα σε δύο πλαγιές, ένα φαράγγι, και δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς. Μόνο στην κορυφή του λόγου, στην κορυφή γραμμή, μπορούσαμε να διακρίνουμε και εμείς κάποια οχήματα της πυροσβεστικής, τα οποία περισσότερο παρακολουθούν και λιγότερο έχουν τη δύναμη να επέμβουν και να κάνουν κάτι δραστικό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Υπάρχουν μηχανήματα έργου εκεί, δηλαδή θέλω να πω προσπαθούν οι κάτοικοι, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές να δημιουργήσουν κάποια αντιπυρική ζώνη ή λόγω του ανάγλυφου είναι σχεδόν αδύνατον, όπως μας περιγράφεις,
2: Μιχάλη? Είναι σχεδόν αδύνατο, επειδή έχει ξεκινήσει κοντά από τον οικισμό οι συνεργασίες, και μάλιστα εκείνη την πρώτη ώρα, επειδή ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα και ήταν σε πολύ κοντινό σημείο από τον οικισμό, στάλθηκε και μήνυμα στους κατοίκους των περιεχών εργασίες και πανόραμα, ουσιαστικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Εκεί έγιναν κάποιες ζώνες, αλλά από την πρώτη ώρα, τις πρώτες μια-δυο ώρες και μετά, ήταν πολύ δύσκολο στο σημείο στο οποίο έχει φτάσει η φωτιά να επέμβει κάποιο μηχάνημα, να γίνουν κάποιες εκεί ζώνες.
0: Εστάλησαν και μηνύματα από το 112 για δύο περιοχές, νομίζω, για τις Νερατσιές και το Πανόραμα.
2: Ναι.
0: Να είναι σε ετοιμότητα όμως, έτσι, όχι να εκενώσουν οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς. Αλλά η εκτίμηση την οποία έχουμε και από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι ότι παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμούς, θα είναι μια δύσκολη νύχτα. Γιατί υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη, όπως έλεγα προηγουμένως, αρκετά κουνάρια, ελιές, αμπέλια. Η φωτιά όπου βρίσκει, με την βοήθεια και του ανέμου αυτή την ώρα, προχωράει. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί τουλάχιστον να έχουμε και άλλα μηνύματα το επόμενο διάστημα, γιατί υπάρχουν ζώνες οικιστικές, όχι σε κοντινή απόσταση, αλλά η ταχύτητα της φωτιάς καμιά φορά μας ξεγελάει και μας οδηγεί σε λάθος εκτιμήσεις.
1: Και η κλασική ερώτηση, Μιχάλη, οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί ή είναι απλώς ισχυροί? Τι θέλω να πω, είναι γύρω στο 8 ή το βλέπεις ότι είναι γύρω στα 7?
2: Όχι, είναι λιγότερο. Αλλά επειδή νωρίτερα ανεβήκαμε και σε ένα σημείο αρκετά ψηλά, βλέπουμε ότι το μικροκλίμα τις ζώνες αυτές στις οποίες έχει επεκταθεί η φωτιά είναι πολύ διαφορετικό από
1: το γενικότερο κλίμα.
2: Ναι, που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. Δηλαδή, επειδή ανεβήκαμε σε αυτές τις πλαγιές της Αιγιάλιας, εκεί όπου ευδοκιμούν και οι αμπελώνες, η ονομασία αμπελώνες της Αιγιάλιας, εκεί είναι πιο έντονος ο άνεμος και όπου βρίσκει πράσινο το κατατρώει.
0: Έχουν ενισχυθεί όμως οι δυνάμεις εκεί, πυρόσβεσης, και σε αυτό θα μείνουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσει όσο γίνεται πιο ομαλά η νύχτα για την αντιμετώπιση αυτού του μετόπου της πυρκαγιάς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μιχάλη, καλή συνέχεια.
1: Πάντως, Βαγγέλη. Γεια σου, Μιχάλη μας. Πάντως, Βαγγέλη, είναι αυτό το οποίο σκεφτόμουν μόλις αυτές τις πυρκαγιές, αυτές τις μέρες, είναι τι βιολογικές και ψυχικές αντοχές επιδεικνύουν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, όλοι όσοι συμμετέχουν, αλλά ειδικά οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Κατάκοποι μέσα στις φλόγες επί ώρες, 10 ώρα, 12 ώρα, 14 ώρα,
0: Και μέσα όμως, στη ζέστη, με τον εξοπλισμό όλων αυτών, όλων τα ρούχα αυτών, τα κλειστά, έτσι, ακριβώς, που μόνο που το βλέπεις σκάς. Έτσι. Και επειδή είμαστε και δύο άνθρωποι που ζεσθενόμαστε, είναι από τα πρώτα πράγματα που σκεφτόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν τον εξοπλισμό, τις φόρμες, τις κλειστές, έτσι, γιατί είναι και ειδικός.
1: Αντιπυρικές κιόλας.
0: Ακριβώς, είναι αντιπυρικές.
1: Αλλά πραγματικά, δηλαδή, ακούγεται λίγο τετριμένο ότι είναι σπουδαίοι οι πυροσβέστες μας.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Αλλά είναι φοβερό.
0: Θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυρηνή λέλαπα στην Βιωτία, εκενώθηκαν Πόρτο Γερμενό και Προσήλη. Στην περιοχή μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δίνεται τιτάνια μάχη από τον μηχανισμό σε αντίξωες συνθήκες. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο κύριος Τουρνάς μετά την απόψινη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στο επίκεντρο της οποίας ήταν ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια. Στη Βιωτία η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό, κλειστή η επαρχιακή οδή Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων και η Νόης Πόρτο Γερμενού προς Πόρτο Γερμενό. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στον Αετό Καρίστου Ευβοίας, μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς Αετό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσι Αταλάντης για την κατάσβεση της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν οι δροφόρες του Δήμου Λοκρών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ποικίλο Όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος των δηληστηρίων, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η Λεωφόρος Αθηνών. Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Λάκα Κατσαρί στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε δύσβατη περιοχή με Λεώνες και το πυρηνό μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιάλιας, μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδα στην Εργολίδα. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε μετά το μεσημέρι στον Δήμο Νικολάου Σκοφά στην Άρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Στάχτη έχουν γίνει καλλιέργειες, ελαιώνες και εκτινοτροφικές μονάδες. Τρία μηνύματα 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις στον ομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Περεβελής να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισός Κάμπου. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπερισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί το Σάββατο στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Την πρόθεση του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενο στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Αντώνιο Γκουτέρες υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Ακούτε.
1: Στο τέλος της μέρας. Η εκπομπή μας μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ παρέα με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Ψαρή. Παρακολουθούμε. Την προηγούμενη ώρα είχαμε αρκετές συνδέσεις με αξιωματούχους και αρμόδιους φορείς για τα πολλά δυστυχώς πύρινα μέτωπα.
1: Και τους καλούς συναδέλφους βέβαια που είναι στο πεδίο.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και παρακολουθούν. Μην ξεχνάμε εδώ μέσα από το Earth News και μας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από τις περιοχές που πλήττονται σήμερα από τις πυρκαγιές. Πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή, πολύ δύσκολη ημέρα όμως και η αυριανή, μην το ξεχνούμε αυτό, και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είμαστε σε κλοιό πυρκαγιών σήμερα από νωρίς. 73 ξέσπασαν, το είπε στην ενημέρωση που έκανε νωρίτερα το απόγευμα ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, είναι ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, και μπορούμε να ακούσουμε την ενημέρωση που έκανε, όπου έκανε μια γενική ανασκόπηση των πυρκαγιών και των σημαντικών δυνάμεων που απασχολούν, που απασχολεί η κάθε πυρκαγιά.
2: Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη, και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
1: Ακούσαμε το τον κύριο Βαθρακογιάννη είναι πολύ καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς αυτήν την ώρα, της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο κομπότι της Σάρτας, είχε σε 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή με κατεύθυνση προς το γήπεδο Σελάδων, δεν απειλείται. Παρ' όλα αυτά, με τις αναζωπυρώσεις μάχονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή και θα παραμείνουν βέβαια, Δημήτρη, όπως είναι λογικό, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παλεύοντας με τα καντιλάκια που έλεγες νωρίτερα.
0: Ακριβώς, και ξέρεις, Βαγγέλη, τη σημασία έχει μεγάλη η φορά του ανέμου, γιατί όταν ο άνεμος γυρίζει και πηγαίνει προς τα καμένα, εκεί μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση. Όταν πηγαίνει.
1: Αυτό είναι το καλό σενάριο.
0: Το καλό σενάριο. Να γυρίσει και να αρχίσει να καίει άλλες περιοχές όπου υπάρχει καύσιμη.
1: Είναι απειλικισμός, που είναι και το μεγάλο στίχημα και γι' αυτό.
0: Πάντως, έχω την αίσθηση, Βαγγέλη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι η φωτιά στη Βιωτία είναι αυτή τη στιγμή και στο Πόρτο Γερμανό είναι τα δύο πιο επικίνδυνα μέτωπα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι έτσι, Δημήτρη. Υπάρχει ανησυχία για το Πόρτο Γερμενό. Η Σπυριδούλα Κακλατζή μας το μετέφερε έτσι.
0: Πολύ γλαφυρά, έχεις δίκιο.
1: Πραγματικά, πολύ γλαφυρά. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μας μετέφερε τις εικόνες, οι οποίες είναι έτσι, προκαλούν απελπισία. Από το πύρινο μέτωπο, το οποίο έχει τη λήξη το Πόρτο Γερμενό. Και μέσα στη νύχτα είναι απόκοσμο το περιβάλλον αυτό που διαμορφώνεται. Ήταν δύσκολα τα πράγματα από νωρίς στην Βιωτία. Ακούσαμε και τον κύριο Βαθρακογιάννη να μιλάει για 254 απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης εκεί από τον Άγιο Βασίλειο. Να δούμε λίγο το χρονικό, θέλω, Δημήτρη μου, της φωτιάς στην Βιωτία. Μέσα σε λίγη ώρα τα δύο μέτωπα σε Ξηρονομή και Άγιο Βασίλειο γιγαντώθηκαν και ήταν συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση αυτή που λέγαμε της απομάκρυνσης τόσο κατοίκων όσο και παραθεριστών μέσω θαλάσσης, ενώ οι καπνοί είχαν κρύψει τον ουρανό. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Φάκα.
3: Εικόνες αποκάλυψης στο Καλαμάκι Βιωτίας. Ιδιωτικά σκάφη και πλωτά του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους και παραθεριστές. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν με βάρκες τον Άγιο Βασίλειο.
4: Οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, ανάπηροι, μικρά παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
3: Αποβιβάζονται στην περιοχή Λιβαδόστρα, όπου με λεωφορεία μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.
5: Κενώνουμε το χωριό διαθαλάσσης. Ο κόσμος είναι ήρεμος, γίνεται σταδιακά. Η δουλειά δουλεύουμε για να.
3: Οι εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος είναι αποκαλυπτικές. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει όλη την περιοχή. Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση εν αέριων μέσων, ενώ μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς δίνουν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 29 οχήματα. Ο Γιώργος Κοβός με την κάμερα του ΕΡΤ News μεταφέρει την εικόνα μέσα από σκάφος. Η φωτιά έχει κυκλώσει την περιοχή.
6: Η φωτιά μένεται ανεξέλεκτη. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απομακρύνουμε τον κόσμο.
3: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
7: Πήραμε καιρό τους ανθρώπους, τους φυγαδεύσαμε στα παράλια του Κορινδιακού. Οι πυροσβέστες δώσαν τον αγώνα τους.
3: Στις 8:42 μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Ελοπία. Στις 9:36 εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αλικής και Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβρένα. Το δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο Καλαμάκι Βιωτίας. Μηνύματα από το 112 καλούσαν τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Καπαρέλη. Οι καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου λόγω των διελωδών ανέμων, προκαλώντας την εκένωση διαθαλάσσης.
8: Δεν έβλεπες τίποτα.
3: Η εικόνα από θερμική κάμερα drone είναι ενδεικτική των υψηλών θερμοκρασιών στο πύρινο μέτωπο. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από Πόρτο Γερμενό και προσήλει προς Μάνδρα. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό, προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Ένα δύσκολο ακόμη βράδυ στο μέτωπο των πυρκαγιών που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όχι μόνο. Στη συνέχεια, Δημήτρη, θα μας εξηγήσει το τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.
0: Καθόλου, δεν θα
1: μας χτυπάνε όχι καμπανάκια, κουδούνες μας χτυπούν για την κλιματική αλλαγή και αυτό που αντιμετωπίζουμε ακριβώς. Και έχουμε και μπροστά μας.
0: Κλιματική κρίση. Αυτό ήθελα να πω μόνο, ότι στην Γαλλία έχουμε 2 εκατομμύρια στρέμματα καμένα, και στην Ισπανία 900.000, ανάποδα τα είπα, συγγνώμη. Στην Ισπανία 2 εκατομμύρια στρέμματα και στη Γαλλία 900.000. Αν μπορεί να πιάσει κανείς τον αριθμό, μπορεί να καταλάβει γιατί mega fires, τεράστιες πυρκαγιές μιλάμε. Έτσι. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στην
1: συνέχεια. Θα τα δούμε συνέχεια, όπως θα δώσουμε και κάποιες οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα μικροσωματίδια που αυτός έχει εξαιτίας των πυρκαγιών, γιατί είναι πάρα πολύ ο πληθυσμός ο οποίος επηρεάζεται,
0: ναι,
1: από αυτές
0: και τα σωματίδια αυτά, Βαγγέλη, είναι τα PPM5 και τα PPM2, είναι micro δηλαδή σωματίδια, είναι πάρα πολύ μικρά και το πρόβλημα είναι, από παλιότερη επικοινωνία με καθηγητή πνευμονολογίας το λέω, ότι φτάνουν πάρα πολύ βαθιά μες στον πνεύμονα. Mm-hmm. Και αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει εισπνεύσει αυτά τα σωματίδια είναι ηλικιωμένος ή έχει αναπνευστικά προβλήματα, μπορεί να είναι έως και μοιραίο αυτό. Να δώσουμε μια ενημέρωση για τον σεισμό που είπαμε νωρίτερα στην Νάπολη, 4,7 ρίχτερ στις 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, το επίκεντρο στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων, το εστιακό βάθος μικρό, μόλις 2,6 χιλιόμετρα, διακόπηκε ηλεκτροδότηση, πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 τραυματίες. Θα μου πεις 4,7 ρίχτερ, ναι, αλλά είναι σε εστιακό βάθος πάρα πολύ μικρό.
1: Γι' αυτό μικρό και έγινε πολύ αισθητός.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: πανικόβλητοι βγήκαν στους δρόμους. Δηλαδή σκέψου να είχε γίνει κανένα 5,5-6.
1: Γι' αυτό και έχουν καταγραφεί και ζημίες, Δημήτρη.
0: Σωστά.
1: Θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε στην εξέλιξή του και αυτό το θέμα.

0: Δημήτρης Φαναριώτης, στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ στο Air News Radio 105,8. Μαζί σας θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Μας έλεγες, Δημήτρη, για αυτόν τον σεισμό, τον μόλις 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Νάπολη.
1: Όμως
0: έχει δημιουργήσει απόκοσμες εικόνες και εκεί.
1: Πραγματικά υπάρχουν βίντεο όπου δείχνουν αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα κοντά σε μια πλαγιά, έχουν ξεκολλήσει τεράστιοι βράχοι, έχουν λιώσει τα αυτοκίνητα στην κυριολεξία.
0: Είχαμε κατολιστήσεις μεγάλες, λοιπόν.
1: Μεγάλες, ακριβώς.
0: Γι' αυτό και οι τραυματίες, έτσι, οι 7 τραυματίες που μας έλεγες νωρίτερα.
1: Ναι, ακριβώς. Και υπάρχει διόρθωση του εστιακού βάθους, είναι στα 4 χιλιόμετρα. Αλλά αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό, Βαγγέλη, είναι ότι είναι η ισχυρότερη δόνηση των τελευταίων 40 ετών στην περιοχή. Τώρα βλέπω ότι είναι 8 οι τραυματίες, ελαφρά, όταν κατέρευσε τμήμα της βουνοπλαγιάς, αυτό το πλάνο που έβλεπα στο βίντεο τώρα και σου έλεγα, στο Ποτσουόλι, και καταστράφηκαν σταθμευμένα οχήματα. Συνεχίζονται οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε πολλές συνοικίες της Νάπολης, αλλά και προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας των τρένων στην περιοχή. Μικρό το μέγεθος του σεισμού μεν, σημαντικά τα αποτελέσματα δε. Γιατί είναι πολύ μικρό το εστιακό βάθος. Δηλαδή η διόρθωση από τα 2,7 χιλιόμετρα στα 4 δεν σημαίνει
0: είναι
1: κάτι.
0: Και πάλι πολύ μικρό το εστιακό
1: πολύ
0: βάθος,
1: μικρό το εστιακό
0: έτσι,
1: βάθος.
0: Το
1: παρακολουθούμε και αυτό βέβαια. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή για καταρρεύσεις νέων σχετικά νεόδμητων κτίριων, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να αλλάξουμε λίγο ύφος
1: και
0: κλίμα.
1: Έλα να πούμε για ένα καλό νέο.
0: Από τον αθλητισμό και πάλι.
1: Μας έρχονται
0: τα ευχάριστα. Πρωταθλήτρια λοιπόν κόσμου η Εθνική Κορασίδων. Σας λέγαμε χθες ότι πέρασε στον μεγάλο τελικό. Κέρδισαν τα κορίτσια μας στη η ομάδα K9 11-7 την Ισπανία.
1: Με άνεση.
0: Βεβαίως. Με άνεση. Είναι μία ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο υποδομών που προσθέθηκε στη συλλογή της ελληνικής υδατοσφαίρησης.
1: Πόσα μετάλλια μετράει η χώρα μας πλέον, Βαγγέλη?
0: Τώρα τι με ρωτάς, λες να το ξέρω, τα έχει. Πες το, εσύ που το ξέρεις.
1: Να το πω. Δύο μετάλλια, ένα χρυσό και ένα σημαίνιο στις τρεις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί από το 2022, οπότε και καθιερώθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.
0: Παγκόσμιες πρωταθλήτριες λοιπόν, τα κορίτσια της εθνικής μας κορασίδων στην υδατοσφαίρηση. Πάμε πολύ καλά στο νερό. Πάμε πολύ δυνατά.
1: Έτσι πρέπει. Και τώρα αυτό λες, αυτό με το νερό, ξέρεις. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στην Ελλάδα και παιδιά έχω δει πολλές φορές.
0: Που δεν γνωρίζουν μπάνιο, θα μου πεις.
1: Δεν γνωρίζουν κολύμπι, ναι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Και εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τώρα αλλάζουμε τελείως το ύφος μας, αλλά είναι και αυτό μέρος της εκπομπής μας.
1: Ακριβώς.
0: Μου κάνει αίσθηση που πηγαίνουμε σε κάποια τουριστικά μέρη, σε νησιά κλπ. Όλο λαχτάρα για να κάνουμε μπάνια, να βγούμε στη θάλασσα, να ευχαριστηθούμε. Και οι ντόπιοι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τη θάλασσα.
1: Γιατί
0: δεν έχουν
1: εκεί,
0: κανένα ενδιαφέρον να πάνε για μπάνιο.
1: Μα είσαι στο μυαλό μου.
0: Μπορεί να κάνω όλο το καλοκαίρι 2-3 μπάνια, σου λέει. Ναι. Και λες, μα είναι δυνατόν? Εμείς ξεκινάμε, το περιμένουμε όλο το χρόνο. Οπότε θα έρθουμε στη Λευκάδα, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ή στην Εύβοια.
0: Αγαπημένη, ναι. Για να κάνουμε κάποια μπάνια. Και βλέπεις εκεί τους ντόπιους να μην πηγαίνουν στη θάλασσα.
1: Δεν τους κάνει καμία αίσθηση.
0: Κάποιοι καθόλου.
1: Αφού ξυπνάνε και βλέπουν τη θάλασσα κάθε μέρα, εμείς ξυπνάμε και βλέπουμε τα ντουβάρια. Έχει διαφορά.
0: Εμείς βλέπουμε τη Μεσογείο, την Κηφισία, την Κυριαγμένη. Έτσι. Οπότε με το που βλέπουμε θάλασσα, γυαλίζει το μάτι μας. Είναι από τα πράγματα
1: παράδοξο
0: που κάνουν.
1: Είναι παράδοξο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι για τα κορίτσια μας πάλι να δούμε, τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες, τις κορασίδες μας στην υδατοσφαίριση, έδειξαν από νωρίς την ανωτερότητα. Η αρχηγός Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία από την Κροατία θα μεταβεί απευθείας στην Πορτογαλία για να ενισχύσει και την ομάδα νέων γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει αύριο, σε ρόλο μαέστρου βέβαια, επιθετική πολυφωνία, και με την τερματοφύλακα Ανδριάννα Κοντάκου να αποκρούει πέναλτι. Στη δεύτερη περίοδο οι παίκτριες του Αργύρη Θεοδωρόπουλου βελτίωνασαν ακόμη πιο πολύ την άμυνα και με ένα σερί 4-0 ξέφυγαν 8-3, έβαλαν βάσεις για την νίκη, διαφορά έφτασε έφτασε στο συν 6, 9-3. Στο τρίτο εξάλεπτο, με πέναλτι της Λαμπάτου, η Ισπανία μείωσε στο 9-5 και 16. Αλλά ήταν ως εκεί, το πήραν, επιστρέφουν με το χρυσό λοιπόν του πρωταθλητή, του παγκόσμιου πρωταθλητή, η εθνική μας ομάδα κορασίδων K16.
1: Τι ωραίο αθληματοπόλο, ρε παιδί μου. Είναι απίστευτο, δηλαδή. Επειδή έχω φίλους που ήταν πολίστες και μάλιστα ένας που ήμασταν μαζί στο στρατό ήταν στη Βουλιαγμένη, στην ομάδα της Βουλιαγμένης, πρώτη εθνική. Είναι φοβερό, δεν φαίνεται αυτό όταν παίζουν πόλο, εκτός και αν έχεις κάμερα, αν η κάμερα πιάνει κάτω από το νερό.
0: Πέφτει πολύ ξύλο.
1: Πάρα πολύ ξύλο.
0: Σπρώξηματα,
1: εμείς κάναμε πατητές παλιά, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, αλλά πέφτουν από κάτω στα,
0: γίνεται μάχη,
1: στη λούφα, κλωτσιές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Πάμε στη δημιουργία.
0: Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πήρην η λέλαπα στην Βιωτία, εκενώθηκαν Πόρτο Γερμενό και Προσύλλη. Στο Πόρτο Γερμενό μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δίνεται τιτάνια μάχη σε αντίξωες συνθήκες. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο κ. Ουρνάς μετά την αποψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην δύσβατη περιοχή των Ερατζιών του Δήμου Αιγιάλιας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην περιοχή Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρθας, καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στην περιοχή του Κομποτίου. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδας στην Αργολίδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στον Αετό Καρίστου Ευβίας. Αναζωπυρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο ποικίλο όρος, κλειστή η περιφερειακή ΕΓΑΛ έως το ύψος των διηλιστηρίων. Στην Γαλλία αυξάνεται η αστυνομική παρουσία στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Γενικά αίθριος καιρός αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλη πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκη, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή, στο Earth News Radio 105,8. Και
0: Βασίλης Νικολόπουλος, να πούμε στον ήχο μας.
1: Βέβαια.
0: Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή μας.
1: Ακάματη παραγωγός και δημοσιογραφική επιμελήτρια.
0: Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές.
1: Ναι, και να πούμε ότι αυτό που ακούσαμε ήταν το All Along the Watchtower. Με ίσως πολλοί λένε ότι ήταν ο καλύτερος στον κόσμο. Σίγουρα είναι μέσα στους 5 καλύτερους. Τζίμι Χέντριξ.
0: Εννοείται. Πάμε λίγο να δώσουμε αυτά τα οποία προαναγγείλαμε πριν. Κοιτάξαμε στους ακροατές μας, Δημήτρη, που έχει να κάνει με τις οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό από τις πυρκαγιές.
1: Ναι, γιατί εκτός από τη φωτιά, ο καπνός πολλές φορές είναι πιο θανάσιμος κίνδυνος από τις ίδιες τις φλόγες. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν δεν βλέπεις και δεν μπορείς να ανασάνεις, είσαι ένα τυφλωμένο άρρωστο ζώο που δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να τη γλιτώσει με τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ανακοινώσει ορισμένες οδηγίες για όσους εκτίθενται στον καπνό και τα αερούμενα σωματίδια, το λέγαμε πριν, τα PPM2 και τα PPM5, τα οποία φτάνουν πάρα πολύ βαθιά μέσα στον πνεύμονα, και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να προστατευτεί κανείς. Α πούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές.
0: Είναι ένας τρόπος, ας πούμε, να φορέσω μάσκα.
1: Ναι,
0: με τη μάσκα που μάθαμε την περίοδο του κορονοϊού.
1: Ναι, αυτή κρατάει. Αυτή κρατάει πολύ πράγμα.
0: Θα κρατήσει.
1: Από ό,τι έχω μάθει.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι απλή η χειρουργική,
1: όχι.
0: Η άλλη.
1: Μπαίνει από δεξιά αριστερά ο καπνός.
0: Που παίρναμε έτσι.
1: PPM95.
0: Μπράβο. Αυτή κρατάει τα αιωρούμενα σωματίδια, ας πούμε, του καπνού.
1: Ένα μεγάλο ποσοστό τους. Mm-hmm. Όχι πλήρως. Okay. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά οι βασικές οδηγίες τώρα για συνθήκες επιβαρημένης ατμόσφαιρας λόγω του καπνού της φωτιάς. Πρώτον, απομακρυνόμαστε από την εστία της φωτιάς. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται μετακινήσεις για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ηλικιωμένους, παιδιά και έγκυες γυναίκες. Και αυτό πολύ σημαντικό. Έτσι.
0: Ένας μεγάλος άνθρωπος, ο οποίος έχει, για παράδειγμα, αναπνευστικό πρόβλημα.
1: Και κινητικό, έτσι, ας πω εγώ.
0: Ή κινητικό, σωστά. Mm-hmm. Μια έγκυος ή μικρά παιδιά. Να μην εκτίθενται στις εξωτερικές συνθήκες αν ο καπνός είναι έντονος. Δεν υπάρχει λόγος, δεν βγαίνουμε έξω, σωστά.
1: Ακριβώς, και αυτό το οποίο επισημαίνει η Πνευμονολογική Εταιρεία Ελληνική, ότι πρέπει να παραμένουμε όσο το δυνατόν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. Mm-hmm. Και η χρήση του κλιματιστικού ανακυκλώνει ακριβώς τον αέρα.
0: Το έχουμε πει πάλι εδώ οι δυο μας.
1: Βέβαια. Και ενθαρρύνει τις συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
0: Το φιλτράρει κιόλας.
1: Το φιλτράρει.
0: Το φιλτράρει κιόλας στον αέρα.
1: Τα καινούργια αρκοντήσεων έχουν 5-6 φίλτρα, νομίζω.
0: Βεβαίως, κάποια έχουν και ιονιστές. Είναι σε κάθε περίπτωση βοηθά. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, αντιπεριφερειάρχης της Βιωτίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τα νεότερα από τις φωτιές και θα επανέλθουμε και πάλι,
1: από
0: Δημήτρη.
1: Από το δύσκολο αυτό μέτωπο της Βιωτίας.
0: Από το πολύ δύσκολο. Κύριε Ντασιώτη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ πολύ, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι το βράδυ είναι δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο το βράδυ. Βρίσκομαι στην περιοχή της Δομπρένας. Είναι δύο τα μέτωπα, ας πούμε, μία φωτιά, δύο μέτωπα οι δύο πλευρές του βουνού. Στο ένα που είναι κοντά στα σπίτια και ήταν αυτό που μας ανησυχούσε νωρίτερα, υπάρχει σημαντική ύφεση των ανέμων, έχουν αναπτυχθεί οι προσβαστικές δυνάμεις πολύ βαθιά μέσα στο μέτωπο της φωτιάς και αντιμετωπίζεται. Στο δεύτερο μέτωπο που είναι αρκετά μακριά, πολύ μακριά από τα σπίτια, τα έχει φτιάξει κάτι πέραν των λεώνων που καίγονται εδώ, πνέουν πολύ ισχυροί και επιχειρούν βέβαια δυνάμεις, αλλά με πολύ αντίξωες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Είναι και νύχτα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στη στιγμή.
0: Είναι και νύχτα, έχει κοπάσει θεωρητικά ο άνεμος, όμως
2: έχει
0: μας
2: κοπάσει στη μία πλευρά. Είναι όπως είναι το βουνό, η μία πλευρά του βουνού που είναι κοντά τα σπίτια έχει κοπάσει και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή τα σπίτια και έχουν αναπτυχθεί οι προσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν μέσα στη φωτιά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Στην άλλη όμως πλευρά του βουνού, αρκετά μακριά από την κατοικημένη περιοχή, ο αέρας πνέει λησαλέα στην κυριολεξία. και οι ελιές και οι πουρνάρια, δεν υπάρχει κίνδυνος για σπίτια ή εγκαταστάσεις.
0: Σημαντικό αυτό για την ώρα.
1: Κύριε Ντασιώτη, εκτιμάτε ότι με την παρούσα φορά του ανέμου μπορεί να ενωθούν τα μέτωπα αυτά τα δύο, ή όχι, είναι δύσκολο, είναι μακριά, όχι, έτσι.
2: Είναι μακριά, είναι μακριά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Είχαμε πάντως, είχαμε απεγκλωβισμούς νωρίτερα, είχαμε εικόνες που τις βλέπαμε, ήταν πραγματικά μια... ήταν συγκλονιστικές.
2: Ήταν συγκλονιστικές, πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, με απεγκλωβισμούς περίπου 300 ανθρώπων με πλωτά μέσα, μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, με ανθρώπους πραγματικά συγκλονισμένους από όλη αυτή την ιστορία, ηλικιωμένους, αναπήρους ανθρώπους, μικρά παιδιά, έγκυες, γυναίκες. Δεν ήταν εύκολη η κατάσταση, με τη θάλασσα τρικυμιώδη, ακόμα και τα καΐκια που μετέφεραν τους ανθρώπους δεν μπορούσαν να σταθεροποιηθούν, δεν μπορούσαν να δέσουν στην προβλήτα, αλλά παρόλα αυτά πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η επιχείρηση. Οδηγήθηκαν οι άνθρωποι σε ασφαλές μέρους, πήγαν στα σπίτια τους.
1: Εκατοντάδες άνθρωποι, κύριε Ντασιώτη,
2: Περίπου 300 άνθρωποι. Και όλοι με άνθρωποι ηλικιωμένοι, με αμαξίδια αναπηρικά. Είναι ένας παραδοσιακός οικισμός εκεί της ευρύτερης περιοχής της Θήβας. Δηλαδή περισσότερο άνθρωποι που μένουν στη Θήβα, ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά, πηγαίνουν στα εξοχικά τους. Έτσι δεν είναι μια τουριστικό μέρος που φέρνει τουρίστες, αντραβάζε νέους ανθρώπους που μπορούν να μπουν σε ένα καράβι, ακόμα και αν αυτό δεν είναι σταθερό. Ήταν άνθρωποι που τους κουβαλάγαμε στα χέρια τους περισσότερο για να τους βάλουμε μέσα.
0: Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει ανησυχία και για το Πόρτο Γερμενό πλέον και το τι γίνεται εκεί.
2: Εκεί, από ό,τι βλέπω και εγώ, βέβαια δεν είναι στην περιοχή τη δική μου, αλλά από ό,τι βλέπω τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε και εμείς μέτωπο στην περιοχή. Αυτό το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου που κάνουμε την αρχιτεκτονική, έχει καταφερθεί ψηλά στο Κιθερώνα, στην κορυφή του Κιθερώνα. Εκεί γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αυτή τη στιγμή με πυροσβεστικές δυνάμεις, για να μην πέσει πρωτιά από την πίσω πλευρά του βουνού, όπου έχουμε κατοικημένες περιοχές. Έχουμε τις Πλατεές, έχουμε το Καπαρέλι, είναι μεγάλες κοινότητες αυτές. Εκεί αυτή τη στιγμή δίνεται μια πραγματική μάχη με πραγματικά αντίξουσες συνθήκες αυτή την ώρα, στην κορυφή του βουνού.

0: μάχη και οφείλουμε να τους αναγνωρίζουμε και να τους, να το λέμε τουλάχιστον, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που κάνουν.
1: Το λέγαμε και πριν, κύριε Ντασιώτη, αυτό το πράγμα. Ατελείωτες ώρες επίσης, έτσι.
0: Είναι οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι από τις 8 η ώρα το πρωί που και εγώ ξεκίνησα μαζί τους, μέχρι τώρα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν τη μάνικα στο χέρι, που κουβαλάνε, που είναι μέσα στο μέτωπο, που είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δεν άλλαξαν βάρδιες ακόμα. Είναι συγκλονιστικό αυτό και οφείλουμε το αναγνωρίζουμε.
2: Κύριε Ντασιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε καλό για τη συνέχεια της νύχτας, να ευχηθούμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Να συνεχίσουμε, Βαγγέλη, αυτό το οποίο λέγαμε και το... έχεις απόλυτο δίκιο για τις μάσκες.
2: Τρόπους
1: λοιπόν
2: προστασίας, ναι.
1: Ακριβώς.
2: Για τον καπνό.
1: Είπαμε λοιπόν, σε δωμάτιο με κλιματισμό εννοείται ότι δεν πρέπει να καπνίζουμε, έτσι, γιατί θα επιβαρύνουμε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα ή να χρησιμοποιούμε κεριά για φωτισμό ή μαγείρεμα με ανοιχτή εστία ή χρήση προϊόντων αεροζόλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο να πούμε ότι κανείς δεν πρέπει να αθλείται και να καταπονείται σωματικά υπό τέτοιες συνθήκες. Mm-hmm. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που είπε εσύ, Βαγγέλη, ότι πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας.
2: Άρα αυτή που ξέραμε, που μάθαμε στον κορονοϊό, την ασφαλή.
1: Η FFP2 ή 3, mm-hmm, και να την φροντίζουμε να έχει καλή εφαρμογή. Γιατί? Για να μην μπαίνει ο καπνός από σημεία όπου δεν εφαρμόζεται καλά η μάσκα. Mm-hmm. Οι χειρουργικές και οι φασμάτινες μάσκες δεν προστατεύουν τη πνοή καπνού ή στάχτης.
2: Μην τη βάλουμε καν. Δεν μας προστατεύει.
1: Άνευ σημασίας. Mm-hmm. Άνευ σημασίας. Τώρα για τους ασθενείς που έχουν άσθμα και χαπ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, πρέπει να τηρείται αυστηρά η φαρμακευτική αγωγή και αν επιδεινωθούν τα συμπτώματα, άμεση επικοινωνία με τον πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. Η τελευταία πάντως νομίζω σύσταση είναι και η πιο σημαντική. Να παρακολουθούν οι πολίτες τις ανακοινώσεις των επισήμων φορέων για την ποιότητα του αέρα και να μην εμπιστεύονται μόνο την οσμή και την όρασή τους. Mm-hmm. Έτσι.
2: Γιατί μπορεί ακόμη και να μην μυρίζουν, αλλά να είναι πολύ επιβαρημένη η περιοχή σε μικροσωματίδια.
1: Ακριβώς.
2: Και
1: ακριβώς
2: να μην μας μυρίζει, αλλά το πρόβλημα να μας το δημιουργεί. Έτσι. Και το θέμα είναι ότι αν περάσει στο ανώτερο αρχικά αναπνευστικό και ενδεχομένως και περισσότερο, πολύ εισχωρήσει, εκεί ξεκινούν τα προβλήματα πλέον.
1: Και τι προβλήματα είναι αυτά? Χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετική σύνθεση και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών, όταν για παράδειγμα ας πούμε καίγεται κάποιο πλαστικό, και μπορεί να αφορά τόσο τους αραγωγούς όσο και το πνευμονικό παρένχημα. Και ο στόχος είναι πάνω απ' όλα να αποφύγουμε μια ενδεχόμενη ασφυξία, Βαγγέλη.
2: Τώρα να δούμε λίγο, Δημήτρη μου, τι γίνεται με τις φωτιές εκτός συνόρων. Δηλαδή, αν βγούμε παραέξω, δυστυχώς η κατάσταση είναι εξίσου άσχημη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ακριβώς. Και καθόλου λίγες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου είχε τεράστια προβλήματα με τις πυρκαγιές. Ουσιαστικά η Γαλλία και η Ισπανία είχαν τα μεγαλύτερα. Η κατάσταση στη Γαλλία παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Οι πυρκαγιές, να πούμε ένα γενικό σχόλιο, ότι εξακολουθούν να απειλούν περιοχές της Πορτογαλίας, Τουρκίας, Ισπανίας, ενώ η Ουκρανία απέστειλε δυνάμεις για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Στην Γαλλία τώρα, η μεγάλη πυρκαγιά που αποτέφρωσε 420.000 στρέμματα κοντά στον Μπορντό έχει πλέον σταθεροποιηθεί, όχι μόνο χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών, αλλά και χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Ενώ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Ζιρόντ, η φωτιά παραμένει εντός της περιμέτρου της, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και επέμβαση. Θα σας πω στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι έχουμε τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
2: Είναι η Σπυριδούλα Κακλατζή, mm-hmm, για να μάθουμε τα τελευταία νέα και να την αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχει συνέχεια. Σπυριδούλα, καλησπέρα. Ένα μικρό update. Δώσε μας τα νεότερα, σε παρακαλώ πολύ, εκεί από το Πόρτο Γερμενό.
3: Καλησπέρα, και με μία επιφύλαξη θα ήθελα να σας πω ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα εδώ στο Πόρτο Γερμενό.
2: Τι καλά που σε καλέσαμε να μας δώσεις μία ευχάριστη είδηση, έστω και με την επιφύλαξή σου την κρατούμε.
3: Δεν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενιαίο μέτωπο που σας περιέγραφα την προηγούμενη φορά, mm-hmm, όμως υπάρχουν αρκετές μικροεστίες οι οποίες καίνε συνεχώς. Να θυμίσουμε ότι είναι δασική έκταση.

0: δέντρα, οπότε καίγονται συνεχώς. Έχουμε μικροευθείες πέφκα που παίρνουν φωτιά από τις κάφτρες, φουντώνουν, σβήνουν. Και σταματάει εκεί σε πολλά σημεία. Υπήρξε και ένας άνεμος ο οποίος άλλαξε τη φορά του και βοήθησε πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστών και από καθοδικός προς το χωριό έσπρωξε τη φωτιά και τώρα είναι έτσι προς το βουνό, προς τα ίδια καμένα.
1: Επιτέλους σύμμαχος και ο άνεμος εκείνη σε αυτή την περίπτωση που μας περιγράφεις, Πυριδούλα.
0: Πράγματι. Να πούμε όμως βέβαια ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά, ανοίγουν συνεχώς νέες μικροεστίες. Υπάρχει και μία λίγο μεγαλύτερη εστία, ίσως σε μία απόσταση περίπου 300 μέτρων από ένα σπίτι. Όμως έχουν πάει πυροσβεστικά οχήματα εκεί και παραμένουν σε επιφυλακή για να είναι έτοιμα όταν πλησιάσει αρκετά το σπίτι. Οι επιγείες δυνάμεις δεν έχουν φύγει στιγμή από το πεδίο, επιχειρούν συνεχώς. Ευτυχώς υπάρχουν και οι κρουνοί οι οποίοι έχουν συνεχώς νερό από ό,τι μαθαίνουμε και τροφοδοτούνται συνεχώς τα οχήματά μας έτσι ώστε να ρίχνουν με τις μάνικες οι πυροσβέστες νερό στη φωτιά. Είναι ένα δύσκολο βράδυ όπως είχαμε πει, παραμένει ένα δύσκολο βράδυ, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, είμαστε δίπλα από τη θάλασσα και από τον καπνό δεν μπορούμε ούτε να την δούμε. Υπάρχουν καλύτερες στιγμές και χειρότερες. Αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του ανέμου είναι μια καλύτερη στιγμή. Ελπίζουμε να σταματήσει η φωτιά, να τη σταματήσουν στο δάσος, το οποίο δυστυχώς πρέπει να αποδεχτούμε ότι έχει παραδοθεί στις φλόγες και να μην κάνουν τουλάχιστον οι διάσπαρτες εστίες εδώ που βρίσκονται στο Πόρτο Γερμανό.
1: Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην καλή δουλειά που κάνεις.
2: Λοιπόν, λέγαμε για τις πυρκαγιές στην Ευρώπη, ουκολίγες όπως
1: στη Γαλλία ήμασταν, έτσι
2: Δημήτρη. Είχαμε μείνει στη Γαλλία, Βαγγέλη. Να πούμε ότι επέστρεψαν περισσότεροι από τους 224.000 κατοίκους που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά σε συνολικά 12 δήμους, Βαγγέλη. Mm-hmm. Και βεβαίως έχουμε και τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία, αφού προσθέσω ότι στη Γαλλία καταστράφηκαν και 200 κατοικίες και 2 νεκροί πυροσβέστες. Στην Πορτογαλία τώρα συνεχίζουν τη μάχη πυροσβέστες σε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο στην περιοχή Βαλπάσος, το οποίο καίει αδιάκοπα από προχθές Τρίτη. 800 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί εκεί στην περιοχή, ήδη έχουν καταστραφεί 60.000 στρέμματα, έχουν τραυματιστεί 5 άνθρωποι. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Μεγάλης Βρετανίας έχει προκαλέσει ολική καταστροφή σε μία από τις ωραιότερες φυσικές περιοχές της χώρας. Πάνω από 100 πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα και όπως αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, η κατάσταση σταθεροποιείται σταδιακά, ωστόσο το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως μείζον συμβάν. Να κλείσω με την γειτονική μας Τουρκία, όπου αντιμετωπίζουν περίπου ίδιες
1: καιρικές συνθήκες με εμάς. Έτσι, ακριβώς, η γειτονική ακριβώς. Μας Τουρκία, βέβαια.
2: Οι χειρότερες φωτιές είναι οι δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στις ακτές της Μεσογείου, στην επαρχία Μπέλη και Σύρ, όπου εξακολουθούν να μένονται εστίες, γύρω από 3 πόλεις. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ εκενώθηκαν και 3 χωριά κοντά στο Αϊβαλί. Να κλείσω λέγοντας ότι στην Ισπανία ο κύριος Σάντσεθ ήρε την κατάσταση εκ της ανάγκης για τη μεγάλη πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης. Να πούμε ότι σε εκείνη την πυρκαγιά απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι. Είναι συγκλονιστική αυτή η αριθμή, έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για αστεία. Ενώ στην γειτονική περιοχή της Άβυλας, η άλλη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία δεν έχει σταματήσει να μένεται από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ισπανία από το 1961, δηλαδή εδώ και 66 χρόνια, και έχει αποτεφρώσει 500.000 στρέμματα μόνο αυτή η πυρκαγιά, έτσι. Και το χειρότερο από όλα, Βαγγέλη, είναι ότι και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία ενσκύπτει νέο κύμα καύσωνα, ισχυρού καύσωνα, θα έχουμε σαραντάρια δηλαδή, το οποίο όπως καταλαβαίνεις είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί για αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές.
1: Θα έρχεται να προκαλέσει νέους συναγερμούς δηλαδή ουσιαστικά.
2: Τις οποίες αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ναι, είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer.
1: Επιστροφή και πάλι. Και Δημήτρη, θέλω να δούμε τι γίνεται με την Θεούτα. Είναι... Πραγματικά έχει λάβει, το λέγαμε από χθες, από τη χθεσινή μας εκπομπή, το πρώτο διπλωματικό μέρος της ιστορίας αυτής που είχαμε χθες, που ξεκίνησε με την Μελώνη να απειλεί ότι θα
2: αποχωρήσει από την
1: συνθήκη Σέγγεν
2: με την Ισπανία.
1: Με την Ισπανία, ακριβώς, θα ακυρώσει τα δεδομένα της συνθήκης Σέγγεν απέναντι στην Ισπανία με αφορμή τα όσα γίνονται στη Θεούτα.
2: Ακριβώς. Να εξηγήσουμε πάντως στους ακροάτριες και στους ακροατές του Ερτινιούς Ρέντιο 105,8 τι είναι η Θεούτα και τι είναι η Μελίγια. Είναι 2 αυτόνομοι θυλακές, αυτόνομες πόλεις, οι οποίες ανήκουν στην Ισπανία. Είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό έδαφος σε ολόκληρη την Βόρεια Αφρική, σε ολόκληρη την Αφρική για την ακρίβεια. Τα πλάνα τα οποία βλέπαμε τις τελευταίες ώρες και ημέρες ήταν συγκλονιστικά. Έβλεπες χιλιάδες ανθρώπους να πηδάνε το φράχτη. Α, ξέχασα να πω
1: και
2: ότι
1: να μπορούν να αντιδράσουν
2: η Θεούτα
1: εκεί,
2: από
1: έτσι.
2: Τη Μελίγια απέχουν 400 χιλιόμετρα. Η Θεούτα είναι ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ και η Μελίγια είναι 400 χιλιόμετρα από την πλευρά του Μαρόκου βεβαίως, ανατολικότερα. Ήδη οι νεκροί από αυτή την απόπειρα τη μαζική των μεταναστών να φτάσουν στην Θεούτα έχουν ξεπεράσει τους 57, ενώ σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου αυτή τη φορά.
1: Για να το κάνουμε λίγο τίτλο, έχουμε μαζική εισβολή μεταναστών στους συγκεκριμένους θύλακες, έτσι.
2: Στους συγκεκριμένους θύλακες. Και βέβαια ο κύριος Σάντσεθ δεν θα το αφήσει έτσι αυτό όπως ανακοίνωσε. Έχει αυξήσει τις δυνάμεις. Το Reuters μεταδίδει ότι οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθησαν το πλήθος στις πύλες της Θεούτας χρησιμοποιώντας γκλομπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Οι περισσότεροι νεκροί πνίγηκαν ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη του συνοριακού φράχτη. Από την άλλη, σήμερα το απόγευμα έγινε γνωστό αυτό, από τις περίπου 60.000 οι οποίες κίνησαν προς την Ευρώπη, 37.000 επέστρεψαν πίσω.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται από την πλευρά της Ιταλίας. Είπαμε ότι αποχώρησε ουσιαστικά απέναντι στην Ισπανία από τη συνθήκη Σέγγεν, έτσι, από τα δεδομένα που έχει η συνθήκη Σέγγεν και είχαμε όμως και τον Τραμπ απέναντι.
2: Σιγά μην το άφηνε ο πρόεδρος αυτό.
1: Ακριβώς, ήταν βούτυρο στο ψωμί του, έτσι.
2: Ήταν βούτυρο στο ψωμί του γιατί έχει πολύ σκληρή μεταναστευτική πολιτική ο Τραμπ και έσπευσε να δηλώσει ότι εάν εκλεγούν οι δημοκρατικοί στις επόμενες εκλογές είπε λοιπόν ο κύριος Τραμπ ότι θα δούμε στην Αμερική τέτοιες εικόνες, αυτές δηλαδή που είδαμε στην Θεούτα με τους χιλιάδες Μαροκινούς να προσπαθούν να περάσουν στην αντίπερα όχθη. Εντάξει, τώρα δεν χρήζει σχολιασμού. Ο Τραμπ είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος.
1: Έχουμε όμως αυστηροποίηση στους ελέγχους στα σύνορα και από τη Γαλλία και από την Πορτογαλία, διαβάζω τώρα.
2: Βέβαια.
1: Απέναντι ενισχύουν τους ελέγχους στα σύνορα με αφορμή τα γεγονότα, έτσι, στη Θεούτα.
2: Και
1: άρα
2: ξέρεις,
1: υπάρχει
2: Βαγγέλη,
1: μια κινητοποίηση συνολικά, Δημήτρη.
2: Ακριβώς.
1: Και,
2: αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον και είναι η ουσία όλης αυτής της ιστορίας, ότι το ευρωπαϊκό σύνορο στην Αφρική θέτει σε δοκιμασία τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπενθυμίζει ότι τα σύνορα της Ευρώπης δεν καθορίζονται μόνο από φράχτες και αυστηρή φύλαξη, αλλά και από τη διπλωματία, τις διεθνείς ισορροπίες, αλλά και τις βαθιές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που εξακολουθούν να οθούν χιλιάδες ανθρώπους προς την γη της επαγγελίας, τη Γυραιά Ήπειρο.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, θα το
1: είναι
2: θα
1: μια
2: το
1: δύσκολη κατάσταση και έχει μέλλον. Μας το έλεγες από χθες.
2: Ναι,
1: ότι
2: ναι.
1: Θα πάμε σε μια είδηση που θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και να που ήδη μας απασχολεί έντονα.
2: Αν δεν είχαμε τις φωτιές, Βαγγέλη, θα τολμούσα να πω ότι θα έπρεπε να παίζει πρώτη-δεύτερη είδηση σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Γιατί αφορά στις αντοχές της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί πλιστάκι.
1: Ήταν το τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
2: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Μέσα από το Ethnic News Radio 105,8 έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καλλιωτάκη.
2: Και να πούμε
1: καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Μπήκε ο Αύγουστος, παιδιά, αν δεν το καταλάβατε.
1: Μπαίνει σε 15 Δευτέρα.
2: Μπαίνει σε 15 Δευτέρα. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πύρινη λέλαπα στην Βιωτία, εκενώθηκαν Πόρτο Γερμενό και Προσήλη. Στην περιοχή μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δίνεται τιτάνια μάχη από τον μηχανισμό σε αντίξωες συνθήκες. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο κύριος Τουρνάς μετά την απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, το επίκεντρο της οποίας ήταν ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Στην Βιωτία η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό, εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στον αετό Καρύς του Ευβοίας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ποικίλο Όρος. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην δύσβατη περιοχή των Ερατζιών του Δήμου Αιγιάλιας. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδας στην Αργολίδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Κουμποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας. Καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στην περιοχή του Κουμποτίου. Αναζωπηρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. Τρία μηνύματα 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις από την γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισός Κάμπου. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τον σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της Ιταλικής Μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια. Πολλές συνοικίες της Νάπολης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων. Στην περιοχή του Ποτσουγόλη η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν στα θεμευμένα αυτοκίνητα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοραν Νουνιές ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανακοίνωσε ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 12 και 10, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, καλό μήνα να έχουμε, να είναι ένας μήνας πιο ήρεμος από τον Ιούλιο που ήταν δύσκολος μήνας, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Γιώργος Σκέβης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Δεν θα χάσω άλλο χρόνο, θέλω να ξεκινήσουμε από τις φωτιές, να δούμε τι γίνεται αυτήν την ώρα που μιλάμε. Αυτή η φωτιά η μεγάλη στη Βιωτία έχει λάβει διαστάσεις τρομακτικές, δραματικές, διότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Με την έννοια πια ότι είναι 150 μέτρα από τα σπίτια οι φωτιές, αλλά έχουν κάνει οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλειό γύρω από τα σπίτια για να μην έχουμε καταστροφές κτλ. Βέβαια, καταστροφές είχαμε σε καλλιέργειες, δασικές εκτάσεις κτλ. Απεγκλωβίστηκαν κάτοικοι και παραθεριστές διαθαλάσσεις. Αυτήν την ώρα τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Ξηρονομή, Καλαμάκη, Άγιος Βασίλειος και Πόρτο Γερμενό. Όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα είναι επιποδός. Γιατί ποιο είναι το ζητούμενο? Να αποτραπεί επέκταση της φωτιάς προς οικισμούς. Τώρα, στην περιοχή μεταξύ Δόμβρενας και Αγίου Νικολάου η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Είναι σε εξέλιξη οι φωτιές. Σε εξέλιξη. Έχουν εξασθενήσει ισχυροί άνεμοι, που σημαίνει ότι αυτό συνέβαλε στον περιορισμό της φωτιάς. Και λένε οι πληροφορίες του Earth News ότι οι φλόγες κινούνται πλέον ήδη προς ήδη καμένες εκτάσεις, που επίσης σημαίνει ότι μειώνεται ο άμεσος κίνδυνος για το παραλιακό οικισμό του Αγίου Νικολάου. Το ότι ήταν καθοριστική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων δεν το συζητάμε, έτσι, δηλαδή πώς αλλιώς. Κατάφεραν να αναχαιτήσουν τη φωτιά περίπου 800 μέτρα πριν τον οικισμό για να μην μπει σε κατοικημένη περιοχή. Είχαν σταλεί νωρίτερα διαδοχικά μηνύματα του 112 για να την εκένωση του Αγίου Νικολάου και των αλικών. Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι προληπτικά. Παρά τη σχετική βελτίωση, ξαναλέω, μένονται τα μέτωπα. Υπάρχει μια σχετική βελτίωση, αλλά τι άφησε πίσω της πυρκαγιά? Άφησε καταστροφές, εννοείται. Ξηρονομή, στην ευρύτερη περιοχή ελαιώνες καήκαν, καλλιέργειες καήκαν, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καήκαν. Είχε και το 7-8 μποφόρ, καταλαβαίνετε πώς ήταν η κατάσταση. Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου και προς το Πόρτο Γερμενό. Εκεί θα μείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μα και να έσβηνε και να έχει καντιλάκια, πάλι θα μείναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έτσι δεν το συζητάμε. Πολλό δε μάλλον τώρα που μένονται. Και είναι συνεχείς οι αναζωπυρώσεις. Και κατά διαστήματα έχει και ισχυρές ρηπές ανέμου. Έτσι. Στη Δόμβρενα η φωτιά εξακολουθεί να κινείται προς το βουνό. Προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβέστες κατά μήκος του οδικού δικτύου. Περιμένουν την εξέλιξη του μετώπου να επιχειρήσουν άμεσα, αν και όταν χρειαστεί. Επίσης, όλος ο Κορινθιακός παραμένει καλυμμένος από πυκνούς καπνούς. Δείχνει η καταστροφή. Ο καπνός δείχνει τι έχει καεί και ποια είναι η καταστροφή. Στον Άγιο Βασίλειο, δεκάδες κάτοικοι και παραθεριστές εγκλωβίστηκαν διότι η φωτιά απέκοψε τη μοναδική οδική πρόσβαση προς το χωριό. Είχε σταλεί 112. Αρκετοί κάτοικοι παρέμειναν στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απεγκλωβιστούν από τη θάλασσα. Και στην επιχείρηση που συμμετείχαν σκάφη της πυροσβεστικής και του λιμενικού και ιδιώτες, μετέφεραν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους στην παραλία της Λιβαδόστρας. Λίγο αργότερα είχαμε νέα αναζωπήρωση προς Καλαμάκη και επέκταση του πυρήνου μετώπου προς την περιοχή, με την επέμβαση των εναέριων μέσων απετράπη περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς. Τώρα, στο Πόρτο Γερμενό, οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στο δάσος του Κιθερώνα. τα πρώτα σπίτια είναι σχετικά κοντά. Έτσι, σχετικά κοντά. Αλλά είπαμε ότι έχει γίνει ένας πυροσβεστικός κλειός για να αποφευθούν περισσότερες καταστροφές σε σπίτια και τα λοιπά. Μόλις έπεσε το ήλιο, σταμάτησαν τη ρήψη νερού από τα ενάρια μέσα και πέρασε το βάρος αποκλειστικά σε πήγες δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει 6 αντιπυρικές ζώνες για να επιβραδύνουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τους οικισμούς. Οι κάτοικοι από στο Προσύλι, στον Άγιο Νικόλαο και στους γειτονικούς οικισμούς έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση. Στην αρχή υπήρξαν αντιδράσεις από κατοίκους, δεν θέλανε να φύγουν, αλλά οι περισσότεροι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έγκαιρα και μάλιστα οι αρχές έκαναν ελέγχους πόρτα-πόρτα. Διότι εκείνο που προέχει είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Θα πεις ο άλλος του λέει, θα αφήσω το σπίτι μου να καεί, θα μείνω. Το καταλαβαίνουμε και αυτό, αλλά αν συμβεί κάτι τώρα μη θυμηθούμε, γιατί είναι πολύ πρόσφατη οι πυροσβέστες που έχασαν, η είδηση με τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, εγκλωβίστηκαν. Τι γίνεται τώρα? Οι αρχές εκτιμούν ότι η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλά μέτωπα. Ξαναλέω, για να περιοριστεί η εξάπλωση πυρκαγιάς, να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Αυτό είναι το διατάφτα και αυτό κάνουν οι άνθρωποι και μπράβο τους. Και μπράβο τους. Στο Πόρτο Γερμενό πήγε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς. Ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς από την πυροσβεστική δυνάμεις και το Δήμαρχο. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, για να είμαστε απολύτως ακριβείς και ειλικρινείς. Εμείς το λέμε και το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Κάθε καλοκαίρι, γιατί αυτό το σκηνικό είναι κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές, οι άνθρωποι καταβάλουν προσπάθειες που δεν το φαντάζεσαι. Κι όμως συμβαίνει. Λοιπόν, στο Ρέθυμνο είναι άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Νότιο Ρέθυμνο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά. Ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Όλες οι δυνάμεις επιχειρούν εκεί, αλλά υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές. Γιατί τις προηγούμενες ώρες υπήρχε μια ανησυχία. Δεν κινδυνεύει. Κάπως η συνολική εικόνα, κάπως το πρωί στο Νότιο Ρέθυμνο ήταν καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά υπήρχαν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Έτσι. Και το βάρος των επιχειρήσεων έπεσε κυρίως στην Πρέβελη, στις Κεραμές, στο Δρυμίσκο και τον Ασώματο. Και 112 μηνύματα για να φύγουν οι άνθρωποι και τα λοιπά και να προστατευθούν κάτοικοι και επισκέπτες. Ένα καλό είναι ότι σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη Άρτας. Περίπου στις 3 παρά 4 χθες το μεσημέρι. Και ξέσπασε σε χωματερή η φωτιά. Και επειδή είχε ανέμους, επεκτάθηκε γρήγορα. Έλαβαν μηνύματα από το 112 να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών κτλ. Έσπευσε η πυροσβεστική. Η κατάσταση τώρα είναι πολύ καλή, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Άρτα, ξαναλέω. Επίσης, τι έχουμε αυτή τη νύχτα πάλι τη δύσκολη. Στην Ερασιά, στην Γαλλία, έχουμε εμείς τα μεταδίδουμε. Τι γίνεται εκεί? Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στις Νερατζιές. Στο φίχτη της Αργολίδας παραμένουν οι δυνάμεις σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις αναζωπηρώσεις. Είναι σε δύσβατο σημείο η πυρκαγιά και οι άνεμοι επίσης δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις. Και με το που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του και δεν θα έχει αυτό το, ελπίζουμε, αυτή την κατάσταση με τους ανέμους, θα επιχειρήσουν ξανά εναέρια μέσα. Έτσι. Τι άλλο έχουμε από φωτιές? Άλλο τίποτα, παιδιά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε Ασπρόπυργο και Αετό Καρίστου στην Εύβοια. Η πυροσβεστική το λέει αυτό και εμείς είμαστε απολύτως σίγουροι ότι έτσι είναι. Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κυπαρίσι Αταλάντης σε χαμηλή βλάστηση. Ήτανε, έσβησε έτσι. Και εκεί 100 μηνύματα από το 112 για να προστατευθούν οι άνθρωποι, να έχουν το νου τους και όλα τα σχετικά, γιατί η παιδιά δεν είναι τώρα να κάνουμε είσαι μακριά, λογικό να σκεφτόμαστε ότι έλα παιδιά που σας είπανε φύγετε. Ο καθένας αποφασίζει για το τι θα κάνει, αλλά όταν σου μιλάνε οι ειδικοί και οι αρμόδιοι και σου λένε κάτι, αυτό πρέπει να κάνεις. Επίσης είναι σε επιφυλακή όλη τη νύχτα, θα μείνουν οι δυνάμεις, οι πυροσβεστικές στο ποικίλο όρος. Έφτασε η φωτιά εχθές μέχρι το Χαϊδάρι. Μέχρι το Χαϊδάρι. Οριοθετήθηκε βέβαια, έχει οριοθετηθεί, αλλά μόνο που βλέπεις τον καπνό φτάνει. Από πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής ήταν η ορατή η καπνή. Και το ζήτημα ήταν ότι πλησίασε πολύ κοντά στον αστικό ιστό. Ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο, πέρασε το ποικίλο όρος, πήγε προς το Χαϊδάρι κτλ. Είναι και το ανάγλυφο της περιοχής, όχι του Χαϊδαρίου, ποικίλου όρους. Δύσκολο, που σημαίνει ότι κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες, κατάφεραν και την οριοθέτησαν τη φωτιά αυτή. Είχαμε και τα 112 που χτυπάνε και τρομάζεις, λες τι γίνεται. Το από χθες 4 η ώρα και μετά 4 και 20 προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, με κατεύθυνση να πάνε, λέει, στη μικροτεύθυνση μέσα του λεωφόρου Αθηνών, να πάνε προς Περιστέρι. Τότε είχαν καταλήψει οι άνθρωποι και τα σπίτια τους του οικισμού Δαφνή Χαϊδαρίου λίγο πριν τις 5, διότι πλησίαζαν τα σπίτια οι πρώτες φλόγες. Πλησίαζαν τα σπίτια και επίσης, επειδή είναι το ψυχιατρικό νοσοκομείο εκεί, το Αττική στο Δαφνή, καταλαβαίνετε ότι ποια ανησυχία υπήρξε. Προληπτικά μεταφέρθηκαν 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνή προς το νοσοκομείο Αττικών. Και επίσης η εφημερία του ψυχιατρικού νοσοκομείου μεταφέρθηκε στο Δρομοκαίτιο μαζί με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, για να μπορούν να συνεχιστούν οι λειτουργίες των υπηρεσιών υγείας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η διοίκηση του νοσοκομείου λέει ότι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής νοσηλεύεται περίπου 350 ασθενείς. Να γενωθεί γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά βοήθησε η κατάσταση από μόνη της, διότι άλλαξε κατεύθυνση η φωτιά και η πυροσβεστική έδωσε τελικά εντολή να απομακρυνθούν μόνο οι ασθενείς που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Ήταν σε ετοιμότητα και λεωφορεία και όλα τα σχετικά. Έχει ενεργοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού Δυτικής Αττικής. Ψάχνουν να βρουν πώς και τι και όλα τα αισθήματα πώς έχουν προκύψει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα. Βεβαίως, να ξαναπώ για να μην μπερδευόμαστε και για να μην έχουμε ότι ξέρετε ότι πράγματα είναι, έχουν μία τάση να βελτιωθούν, μία τάση. Για τη βιωτεία μιλάω ξανά, θα δώσουν οι πυροσβέστες όλη τη νύχτα τη μάχη τους για να μην φτάσουν στο Προσίλι και στο Πόρτο Γερμενό οι φλόγγες. Είναι πολύ κοντά, λέω, όμως καταβάλουν προσπάθειες οι άνθρωποι εκεί, όλες οι δυνάμεις, για να μην έχουμε άλλα ζητήματα περαιτέρω. Είναι 215 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντος, είναι εθελοντές, 57 οχήματα. Η επιχειρήση στην περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, η ομάδα Δευκαλίων με μηχανήματα έργου. Αυτές οι αντιπυρικές ζώνες, αυτό. και έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Στερεάς υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Είναι και η αστυνομία εκεί στην ευρύτερη περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να μπορούν να μετακινηθούν οι κάτοικοι. Είναι το ΕΚΑΒ σε εγρήγο, σε συναγερμό, θα το πω έτσι. Και βλέπω τώρα εδώ τη φωτιά. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εμείς εδώ θα είμαστε. Στα μέτωπα είναι οι πυροσβέστες, είναι όλος ο μηχανισμός επιποδός. Υπάρχει μία τάση, ξαναλέω, βελτίωσης μιας κατάστασης των ανέμων, διότι χθες οι ρηπές φτάσανε μέχρι 150 χιλιόμετρα την ώρα, παιδιά. 150 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτές είναι συνθήκες τυφώνα. Αυτό είναι. Συνθήκες που ακούμε και λέμε τυφώνας εκεί 120 χιλιόμετρα, 110 χιλιόμετρα. 150 χιλιόμετρα ήταν οι ρηπές του ανέμου. Λοιπόν, είναι σε κατάσταση γενικής επιφυλακής στο πυροσβεστικό σώμα και ο κρατικός μηχανισμός, διότι έχουμε πάλι κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα. Και μάλιστα πολλές περιοχές της επικράτειας είναι σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5. Και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλά κάνει, αλλά θα έπρεπε να το θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να αποφεύγουμε δραστηριότητες στην Ύπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη. Και ό,τι λένε οι αρχές, αυτό κάνουμε, παιδιά. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως, διότι καταλαβαίνουμε ότι σου λέει ο άλλος φύγε και θα τα βοηθήσουμε εμείς, εδώ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο άλλος δεν αφήνει το σπίτι του, δεν αφήνει την περιουσία του. Είναι όμως τη φωτιά. Πώς θα λειτουργήσεις εσύ απέναντι στη λέλαπα αυτή? Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Αττική και Εύβοια θα είναι σήμερα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 5. Και στην περιοχή του Καβοντόρο και των γύρω θαλάσσιων στενών οι βοριάδες θα φτάσουν 8 μποφόρ με ρηπές έως 9. Αυτό επηρεάζει Εύβοια και Αττική, γι' αυτό είναι και στο ύψιστο συναγερμό. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σχεδόν σε όλη τη στερεά την Πελοπόννησο, σε περιοχές του Αιγαίου, στη Δυτική Κρήτη και στον Εύρο. Η σταδιακή εξασθένιση του μελτεμιού θα ξεκινήσει, λένε οι μετεωρολόγοι, από το μεσημέρι. Σταδιακή εξασθένιση. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται αύριο που θα είναι Κυριακή και ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση τη Δευτέρα. Μέχρι τότε όμως, αυτή η μέρα, αυτές οι ώρες, έτσι, παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, διότι παραμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Είναι ξηρή βλάστηση, να μην τα ξαναλέμε, το καταλαβαίνουμε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, παιδιά, ό,τι λένε οι αρχές. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε την ώρα που σου λένε όχι, να κάνεις τις εργασίες. Κάντες από Δευτέρα. Κάντες Δευτέρα το απόγευμα, κάντες Δευτέρα το μεσημέρι, που η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Λοιπόν, είπαμε, κατηγορίας 5 κινδύνου, κίνδυνος πυρκαγιάς, Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Εύβοια. Πολύ υψηλός κίνδυνος. Εγώ τώρα θα τα πω αναλυτικά για να ξέρετε, μην μου λέτε μετά δεν το είχα μάθει. Αττική με Κύθυρα, έτσι. Κόρινθος, Αργολίδα, Αρκαδία, Λάκωνια, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια. Σου δίνει την Εύβοια γιατί σου δίνει και τη Σκύρο μέσα, έτσι. Λίμνος, Λέσβος, Χίος, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, στη Δυτική Ελλάδα και στη Ροδόπη, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, συμπεριλαμβανομένη της Σαμοθράκης. Είναι ο κρατικός μηχανισμός σε πλήρη κινητοποίηση. Να είμαστε κι εμείς σε πλήρη κινητοποίηση, να κάνουμε αυτό που πρέπει για να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα. Είναι στραμμένη η προσοχή όλων τώρα στη Βιωτία, εννοείται, διότι προσπαθούν, ξαναλέω για όσους συνδεθήκατε τώρα στο Ερμής Radio 105,8, είναι 12.30, ήδη φωτιά δύσκολη, προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν, να μην φτάσει στα σπίτια, έτσι, να την αναποτρέψουν τη φωτιά, την επέκτασή της προς τους οικισμούς. Και τώρα αναμένουμε τα νεότερα για ό,τι συμβεί. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Έχω κάτι να ακούσω. Να το ακούσω, Γιώργο μου, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Λοιπόν, έχουμε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στις συνεργασίες στην Αιγαλία. 76 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων από την 6η και την 9η ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα. Και επίσης έχουμε, πώς ακολουθούν να συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου, της Αυτοδιοίκησης, διότι είναι σε εξέλιξη η φωτιά. Εστάλληκε μήνυμα νωρίτερα από το 112 για ετοιμότητα σε πανόραμα Αιγαίου και Νερατζιές. Αυτό δεν το ξέρω. Αν έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση, και παρακαλώ, επειδή τώρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα με το διαδίκτυο, θα ήθελα να στείλετε τις φωτογραφίες, όχι πειραγμένες και τα σχετικά, φωτογραφίες που να λένε ότι έτσι είναι η κατάσταση τώρα. Ξαναλέω, στην περιοχή, στη Βιωτία, στην περιοχή μεταξύ Δόβρε Νασιαγίου Νικολάου, είναι η βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με αυτό που συνέβαινε τις προηγούμενες ώρες. Είναι σε εξέλιξη η φωτιά. Σε εξέλιξη. Και εκεί είναι η... Όχι, και εκεί. Αλλά επειδή η κατάσταση είναι ακριβώς πολύ δύσκολη και είναι πολύ κοντά σπίτια, προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ανακόψουν την ένταση, τη φωτιά, για να μην καούν τα σπίτια του κόσμου. Αυτό είναι. Πόρτο Γερμενό, έτσι, Πόρτο Γερμενό. Αυτή η εκένωση εχθές του Αγίου Βασιλείου, απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Είχαν εκενωθεί το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι, προς τη Μάδρα. Μεσοβιλίων πήγαιναν οι άνθρωποι. Έτσι. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη στο πεύκο δάσους. Είναι ισχυρή άνεμη από το μεσημέρι. Σιγά σιγά θα αρχίσουν σταδιακά να πέφτουν οι αέριδες. Και τα αέρια μέσα θα σηκωθούν καλό σηκώτων των πραγμάτων, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, με το που θα χαράξει. Έτσι, θα χαράξει. Το δάσος στην περιοχή είχε καεί και το 9, το 2009, και σε μεγάλο βαθμό είχε αναγεννηθεί. Τώρα ξανά τα ίδια. Αυτό έχουμε, παιδιά, κάθε χρόνο, και δεν είμαστε και μόνοι. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι παρηγορητικό, δηλαδή καίγεται τη Μεσόγειος. Λοιπόν, αυτό είναι μέχρι τώρα, μέχρι τούδε το σκηνικό. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Στη Γαλλία, γιατί διάβαζα τις μαρτυρίες εκεί των ανθρώπων και τα λοιπά, οι περισσότεροι εκτοπισμένοι, λέει, από τις πυρκαγιές έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. 220.000 είχαν φύγει, παιδιά. Επιστρέψανε σχεδόν 200.000. Και 4, λέει, δήμοι παραμένουν έρημοι. Ο δήμος του Σαμός, από που ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, και άλλοι 3. Και επίσης γυρίζουνε και βρίσκουν καμένα σπίτια, περιουσίες. Μέσα σε μια εβδομάδα καήκαν 420.000 στρέμματα. Και βγαίνει ο επικεφαλής της Ζηρώτη, από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά στη Γαλλία, και είπε ότι απαιτείται, λέει, μεγάλη προσοχή όταν μια τόσο μεγάλη φωτιά χαρακτηρίζεται οριοθετημένη, διότι έχουμε να διαχειριστούμε, λέει, για τη Γαλλία μιλάω πάντα, περίμετρο 240 χιλιόμετρων. 240 χιλιόμετρα είναι το μέτωπο. Έχει οριοθετηθεί, λέει, δεν σημαίνει ότι έχει σβήσει. Σημαίνει ότι δεν εξαπλώνεται περαιτέρω, αλλά μπορεί να υπάρχουν εστίες ακόμη στο εσωτερικό της φωτιάς. Λοιπόν, όπως είπε και ο Γιώργος Ασκεύης εδώ που ρυθμίζει τον ήχο, μια βροχή θα μας σώσει, δεν τη βλέπω. Η βροχή αυτή δεν θα έρθει. Τουλάχιστον έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα ήταν πολύ καλό αυτό. Από ανέμους όμως είμαστε. Λοιπόν, τι έχω, έκανε σεισμό στην Ιταλία. Δηλαδή, όταν είναι να συμβεί κάτι, τα συμβαίνουν όλα μαζί για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω το σύμπαν τι θέλει να μας πει. 4,7 ρίχτερ ήταν. 9 παρατέταρτο ώρα δική μας το βράδυ, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη. Και πρόσεξε τώρα. Το επίκεντρο, λέει, της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των φλεγραίων πεδίων. Και ήταν και ψηλά, 2,5 χιλιόμετρα. Έχουν τραυματιστεί 8 άνθρωποι, Ιταλία μιλάμε. Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση. Και καλό, τη βγήκαν στους δρόμους, τι θα κάνανε, μέσα θα μένανε. Όπως και να έχει, είναι, λέει, η ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της Ιταλικής Μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια. Και στην περιοχή του Ποτσουόλη η δόνηση προκάλεσε κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Και πέσανε, πού πέσανε, τα βράχια και οι πέτρες πάνω σε αυτοκίνητα. Ευτυχώς ήταν άδεια τα αυτοκίνητα. 4,7. Σου λέει, εδώ και 40 χρόνια δεν είχαν κάνει, έκανε κάτι τώρα 2,6, 2,8. Το 4,7 τρομάξανε. Και έχει εδώ φωτογραφίες από και από τους ανθρώπους. Δεν θα τρομάξεις. Εδώ, πώς το λέει, συγκλονίσει, όχι, πώς το λέει, κάπως το λέει την έκφραση, πώς τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ οι δημοσιογράφοι, για το έντονη ανησυχία για το σεισμό τάδε, ψάχνεις 2,1. Λέω, εντάξει, να κάνεις like, να μπει ο άλλος να διαβάσει το ρεπορτάζ, αλλά μην τρομάζεις και λες 2,1 έντονη ανησυχία, αν το καταλάβεις και εφόσον το καταλάβεις και... Λοιπόν, Πόρτο Γερμενό, αυτή την ώρα το πύρινο μέτωπο πλησιάζει την περιοχή. Παιδιά, η φωτιά φουντώνει πριν από τα πρώτα σπίτια, άλλαξε φορά ο άνεμος, έσπρωχνε τη φωτιά προς τη θάλασσα. Και στα σπίτια. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα άλλαξε πάλι, πάει προς το βουνό που είναι ήδη καμένα. Αυτό θα είναι όλο το βράδυ, υποθέτω. Διάσπαρτες τα σπίτια, δεν είναι ένας οικισμός 10 σπίτια, 15, 20, 30, 40, 50, όλα. Είναι διάσπαρτες κατοικίες, το καταλαβαίνουμε. Και οι δρόμοι είναι δύσκολοι. Έχει κενωθεί βέβαια το Πόρτο Γερμενό, αλλά στο σημείο μένουν λίγοι κάτοικοι. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Βοηθούν τους πυροσβέστες και τους εθελοντές. Βοηθούν τους πυροσβέστες και τους εθελοντές. Μπράβο τους. Δεν απειλείται αντικειμένη περιοχή στη Δοβρένα. Δεν απειλείται στην περιοχή μεταξύ Δοβρένας και Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει με το Πόρτο Γερμενό. Αντιπυρικές ζώνες. Και 42 πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Πολύ θα ήθελα να κουβεντιάζουμε για ευχάριστα, αλλά δυστυχώς έχουν προκύψει οι φωτιές. Δεν είναι καινούριο? Όχι. Κάθε χρόνο τα ίδια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Τι είναι? It's no good. Μα αν ήταν good, θα το κουβεντιάζαμε? Όχι. Θα λέγαμε όλα καλά. Πάμε, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε, 12, άντε πάλι 12. Ναι, 12 και 48 τέλος πάντων, 1 παρα 10, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 1η του Αυγούστου. Με αυτά και με αυτά, έφτασε και ο Αυγούστος, παιδιά. Είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών. Αυτό το έχουμε πει, δεν είναι δικό μας. Καταλαβαίνετε. Εμείς είμαστε σοφοί και το λέμε αυτό. Αυτό είναι που συμβαίνει, διότι εχθές σου λέει στο λιμάνι του Πειραιά το αδιαχώρητο. Μα το αδιαχώρητο όμως, αυτό είναι καλό που φεύγει ο κόσμος. Να πάει να ξεκουραστεί και να περάσει όμορφα και να κινηθεί η αγορά, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επιθυμούμε.

και κάτι το οποίο είναι, πώς να το πω τώρα, εξαιρετικά ενθαρρυντικό, το ότι ο κόσμος θέλει να περάσει ωραία, για να διασκεδάσει, για να κάνει τα μπάνια του, όπου για πάτε ό,τι και κάνετε να περάσετε καταπληκτικά, να να αλλάξετε παραστάσεις και να γυρίσετε φρέσκοι και ανανεωμένοι. Λοιπόν, για να δούμε σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Αίγιο, στις νερατσιές, αγροτοδασική έκταση καίει. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Και τώρα είναι όλο το σύστημα, όχι όλο, αλλά γιατί υπάρχουν τόσα πολλά μέτωπα, που στο εστραμμένο στο Πόρτο Γερμενό, στη Βιωτία. Για να δούμε. Είναι κοντά. Κοντά με την έννοια πια 150-200 μέτρα από τα σπίτια. Αλλά προσπαθούν εκεί οι πυροσβέστες, αντιπυρικό μέτωπο, να δημιουργήσουν ώστε να μην έχουμε ζητήματα. Έχει καινοθεί έτσι το Πόρτο Γερμενό. Μην νομίζετε ότι, γιατί εδώ πέρα έχω ένα μήνυμα του φίλου μου του Μανώλη. Τώρα στην ώρα αυτή προσπαθούν, όταν είσαι εξέλιξη ένα θέμα, να δεις πως θα το λύσεις. Μετά, όταν θα σβήσουν οι φωτιές και όλα θα επανέλθουν, θα προσπαθήσουν να επανέλθουν στην κανονικότητά τους με τη βοήθεια και την αρρωγή, βοήθεια και αρρωγή το ίδιο πράγμα, και της πολιτείας κτλ. Ποιος φταίει, γιατί και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξανασυμβεί. Αυτά τα λέμε χρόνια ολόκληρα. Η φωτιά δεν σε ρωτάει και, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αλλού είναι χειρότερα. Δεν, όταν είναι η φωτιά, τη βλέπεις να έρχεται και είναι το σπίτι σου δίπλα, δεν το σκέφτεσαι αυτό. Δεν σκέφτεσαι με τον κάτοικο στη Ζηρόντ ή στη Μαδρίτη. Σκέφτεσαι το σπίτι σου που κινδυνεύει να καεί. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, ερχόμενοι στη δεύτερη ώρα θα πούμε και άλλα πράγματα, διότι τώρα μέσα σε όλα, παιδιά, αυτή η κατάσταση είναι τρομερή. Δηλαδή, εντάξει, μέσα σε τις φωτιές, μέσα στο μεταναστευτικό, θα τα πούμε και για την Ισπανία, μέσα σε όλα αυτά έχει έρθει και μια είδηση. Αναμένουμε, λέει, πληροφορίες το λένε αυτό, ότι περιμένουμε τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, έτσι, να έχουμε νέες επιθέσεις στο Ιράν. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε και ποιοι είμαστε, αλίμονο. Όπως και να έχει, το περιμένουμε και αυτό. Αυτή η φωτογραφία που μου έχει στείλει είναι φωτογραφία χθεσινή ή είναι μια φωτογραφία από παλιές φωτιές? Γιατί, εντάξει, είπαμε ότι δεν είμαστε άνθρωποι των computers, αλλά να ξεχωρίσουμε μια φωτογραφία αληθινή από μια ψεύτικη μπορούμε ακόμη. Κάτι τέτοια κάνανε και σε άλλες χώρες. Ανεβάζανε κάτι φωτογραφίες, δεν αφήσανε τους πυροσβέστες από εκεί, δεν αφήσανε. Ήταν όλα ψέματα. Δεν λέω ότι λες ψέματα εσύ. Λέω να προσέχουμε από πού χρησιμοποιούμε τις φωτογραφίες. Έτσι. Για να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Να βγω εγώ τώρα να πω: μια ήρθε μια φωτογραφία που δείχνει αυτό. Αυτό δεν ισχύει. Γιατί αν ισχύει θα το ξέραμε. Εντάξει. Ωραία. Είναι. Πόσο είναι? Παρά 7 είναι. Λοιπόν. Όχι, το θέμα μου είναι, ξέρεις τι τώρα, τι αγωνία έχω. Και εγώ από εδώ και εσύ από εκεί, πολλοί δεν μάλλον αυτοί που είναι. Με τα σπίτια να μην κάνουν. Αυτό με ενδιαφέρει. Στο Πόρτο Γερμενό. Είναι σε εξέλιξη η φωτιά, εντάξει, ναι, δεν απειλούνται άμεσα κατοικίες. Αυτό θέλουμε, παιδιά. Αυτό θέλουμε. Ότι θα είναι η νύχτα δύσκολη, θα είναι. Αλλά είπαμε, έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που είναι εκεί. Α, γεια σου, Νικήτα. Γεια σου, Νικήτα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε έστω και μέσω του διαδικτύου. Εμείς τους αγαπάμε τους πυροσβέστες όλο τον χρόνο. Όχι μόνο το καλοκαίρι. Όλο τον χρόνο. Τα έλεγα και χθες, τα έλεγα και προχθές. Όσο είμαι εδώ θα το λέω. Ότι έχουμε εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Πάντα.
365 μέρες. Όχι τώρα που καίγομαστε. Λοιπόν, τραγούδι έχω. Θα πάμε τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε, ελπίζω, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εκτός πια αν είστε σε κάποια βεράντα με καταπληκτική θέα και που δεν έχει καπνούς και ιστορίες και απολαμβάνετε τις διακοπές σας. Και αυτό θα πει το... Μη λες αεράκι. Κάθε φορά που φυσάει τρέμει η ψυχή μας. Εμείς θέλουμε να φυσάει για να δροσίζει και μετά βλέπουμε την κατάσταση. Αλλά θα βελτιωθεί. Θα βελτιωθεί. Πότε, λένε οι μετεωρολόγοι, από το μεσημέρι και μετά. Παρακαλώ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Δύσκολη απόψινη νύχτα στη Βιωτία, όπου η φωτιά είναι σε εξέλιξη και κινείται προς το Πόρτο Γερμενό. Μέτωπο υπάρχει και στη Δόμβρενα, που έχουν εκενωθεί. Για την ώρα δεν απειλούνται άμεσα κατοικίες. Από το πρωί αναμένεται να ενισχυθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μεγάλες είναι οι καταστροφές σε καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην περιοχή μετέβη εχθές ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Τουρνάς είπε ότι δίνεται τιτάνια μάχη από το μηχανισμό σε αντίξωες συνθήκες και ότι τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Χθες συνεδρίασε και το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, στο επίκεντρο του οποίου ήταν το ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 21 οχήματα. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης εξακολουθούν να συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στον Αετό Καρύς του Ευβοίας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος. Αναζωπηρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. 3 μηνύματα 112 εκδόθηκαν χθες για εγκαινώσεις. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου για να απολογηθεί. Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδα στην Αργολίδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κομπότι Άρτας, όπου γίναν στάχτη καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που καταγράφηκε χθες βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Είναι η ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της Ιταλικής Μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια. Πολλές συνοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων. Στην περιοχή του Ποτσουόλι, η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα στα νότια της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 και στα ανατολικά στο Αιγαίο έως 8 και πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Είναι μία και εννέα πρώτα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Λεπτά εδώ στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη οι φωτιές σε Πόρτο Γερμενό, Δόμβρε Ναβιωτίας και στο Αίγιο. Προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια, γιατί στο Πόρτο Γερμενό είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά, 200 μέτρα, και καταβάλουν αυτή την προσπάθεια. Από χθες παλεύουν εκεί οι άνθρωποι, έτσι, για να κάνουν ό,τι είναι δυνατό, διότι έχουμε ανέμους ισχυρούς οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έχουν εκενωθεί οι οικισμοί, δεν υπάρχει προς το παρόν άμεσος κίνδυνος, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η προσπάθεια. Κάποιοι έχουν παραμείνει ελάχιστοι μεν, αλλά έχουν παραμείνει διότι θέλουν να βοηθήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές, με μεγάλη προσοχή υποθέτω και με την καθοδήγηση των ανθρώπων που γνωρίζουν πώς θα χειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Από το πρωί αναμένεται να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Λένε οι πληροφορίες οι μετεωρολογικές ότι θα έχουμε μία σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθήκων από άποψη ανέμων από το μεσημέρι και μετά, σήμερα που είναι Σάββατο. Το πρωί όμως θα έχουμε πάλι αέριδες, μποφόρ αρκετά. Όταν έχει ισχυρούς ανέμους δεν μπορώ να πετάξω τον αέρια μέσα, διότι έχει τη καταστροφή κάτω. Ποιος μπαίνει στη διαδικασία αυτή, Γιώργη μου, καλημέρα. Όταν χρειάζεται, που χρειάζεται δυστυχώς αρκετά συχνά, οι πιλότοι και οι χειριστές και των καναντέρ και των ελικοπτέρων κτλ. Πετάνε μισό μέτρο πάνω από τη γη για να ρίξουν το νερό. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί και δυστυχώς θα το βλέπουμε. Δεν θα μπούμε σε αυτό. Μα γιατί? Δηλαδή, αν με κάποιος έχει να αντιμετωπίσει ρηπές ανέμου 150 χιλιόμετρα την ώρα, ποιος θα δώσει την εντολή και θα πει, ξέρεις εσύ, πάρ' το αεροπλάνο, πάρ' το ελικόπτερο και πέτα? Ποιος θα τη δώσει? Και επίσης, γιατί πρέπει να μπουν οι άνθρωποι, οι χειριστές, σε τέτοια διαδικασία? Εντάξει, να είμαστε λογικοί, έτσι. Από μακριά ξέρω κι εγώ, σου σβήσω τη φωτιά όλη του Καναδά τώρα. Καθίσω εγώ, κάνω ένα πλάνο εδώ που καθόμαστε, να σου σβήσω τη φωτιά στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, γιατί καίγονται ακόμα. Στον Καναδά, να σα σβήσω όλα αυτά. Και το δει. Μα μπράβο Γιώργο, ωραία το σκέφτηκες. Το τζάκι, ο Γιώργος ο σκεύης εδώ που ρυθμίζει τον ήχο. Το τζάκι λέει καπνίζει γιατί δεν μπορεί να σταθείς δίπλα. Και επίσης τις προηγούμενες μέρες ορατότητα μηδενική. Το είπαν το αρχηγείο της πυροσβεστικής. Δηλαδή επιθέσεις τι θα κάνουμε? Πώς το λένε, όχι επιθέσεις. Ναι, μην το πάω τώρα αλλιώς. Δεν θα ήθελα. Να λέμε τα πράγματα στην πραγματικότητα πώς είναι. Φταίει ο τάδε, φταίει ο Δίνα. Παράγοντες πάρα πολλοί. Πολλοί. Αλλά το διατάφτα ποιο είναι, παιδιά? Το διατάφτα είναι να μην πεθάνουν άνθρωποι. Αυτό είναι το διατάφτα. Γιατί έχουμε και κακό προηγούμενο. Σε δεύτερη φάση να μην καούν τα σπίτια τους, να έχουν κάπου να μένουν. Και μετά καλλιέργειες, μεριουσίες είναι. Από εκεί ζουν οι άνθρωποι, υποθέτω. Έτσι, υποθέτω. Και μετά τελευταία αφήνουμε τα δάση. Okay. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα κάποια στιγμή θα φτιαχτούν αργά ή γρήγορα. Ελπίζω γρήγορα. Αλλά καθόμαστε από εδώ να λέμε ο τάδε, δηλαδή τι θα σου κάνει ο άλλος? Θα πάει και θα πει, παιδιά κάθεσαι στην άκρη, εγώ ξέρω να τα σβήσω εγώ. Πολιτική ηγεσία είναι, φίλε μου. δεν είναι ενεργεία πυροσβέστης. Που δεν τον ξέρω κιόλας τον άνθρωπο. Καθόμαστε εδώ να λέμε από μακριά. Από μακριά σου λύνω εγώ όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, στο Αίγιο, στις Νερατζιές, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση. Δεν απειλούνται σπίτια. Δεν υπάρχει φόβος για τους οικισμούς. Βρίσκει τα ξερόχορτα και την αρκετή καύσιμη ύλη και επεκτείνεται. Αλλά δεν, προς την ώρα που μιλάμε, είναι μία και τέταρτο, δεν κινδυνεύουν οικισμοί, δεν απειλούνται οικισμοί. Και έχουν ενισχυθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Τα άλλα μέτωπα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, προέκυψε, δεν προέκυψε, ήταν ζήτημα χρόνου να συμβεί. Ζήτημα που έγινε ευρέως γνωστό τα τελευταία 24 ώρα, ξανά από εγώ, θα μου επιτρέψετε, με το μεταναστευτικό, με, ώσπου να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα των πυρκαγιών εδώ, με το μεταναστευτικό λοιπόν, διότι χθες πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα πάνω από 60.000 μετανάστες. Ο θύλακας αυτός είναι στη Βόρεια Αφρική. Και αυτό τι βάρεσε καμπανάκι σε Μαδρίτη και, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν πια τα βίντεο, υπάρχουν οι εικόνες, δεν είναι κάποιος μου είπε, έδειχναν πλήθη ανθρώπων, κυρίως Μαροκινούς, να κινούνται γύρω από τους χυματοθράφστες μιας αστικής παραλίας κοντά στο συνοριακό φυλάκιο με το Μαρόκο και να βγαίνουν σε τοπικούς δρόμους. Από αυτούς έχουν επιστρέψει ήδη χιλιάδες στο Μαρόκο, έτσι. Εχθές ξεκινήσαμε μάλλον 8 νεκροί, μάλλον 9 νεκροί. Βγαίνει η Ελπαΐς νωρίς το πρωί, λέει, παιδιά είναι 18, τελικά είναι 57 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν στο θύλακα. Και όλο αυτό όθησε την Ισπανία να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για να αποκαταστήσει την τάξη στα σύνορα. Πήγε και ο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Η Θέουτα και το μεγαλύτερο ισπανικό έδαφος της Μελίγια, που είναι 400 χιλιόμετρα ανατολικότερα, είναι στις ακτές της Μεσογείου, στο άκρο της Αφρικής. Και οι δύο αυτόνομες πόλεις ανήκουν στην Ισπανία και αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Είναι η Θέουτα υπό ισπανική κυριαρχία από το 1580, φιλοξενεί ένα μεικτό πληθυσμό χριστιανών και μουσουλμάνων, καθώς και Ισπανούς και Μαροκινούς κατοίκους και βεβαίως εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά εκεί. Σχετικά καλά συνδυώνουν, σχετικά καλά, έτσι. Η Μελίγια, που είναι 400 χιλιόμετρα είπαμε από τη Θέουτα, καταλήθηκε από τους Ισπανούς το 1496. Από τότε είναι υπό την κυριαρχία της. Στη πόλη αυτή το 1936 κηρύχθηκε η Επανάσταση. Όταν ακούω Επανάσταση και βλέπω Φράγκο από κάτω, εντάξει, ο φασίστας, ο δικτάτορας, ο Φράγκο, η οποία προκάλεσε, λέει, τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Εκεί να δείτε. Περισσότεροι κάτοικοι είναι Ισπανοί. Τέλος πάντων, το Μαρόκο δεν αναγνωρίζει επίσημα τη Θέουτα και τη Μελίγια ως Ισπανικό έδαφος και λέει ότι είναι κατεχόμενα έδαφη. Η Ισπανία αποτελεί βασικό σημείο άφιξης στην Ευρώπη για άτομα που θέλουν να ζήσουν καλύτερα ή να φύγουν, να διαφύγουν από τη βία στις πατρίδες τους. Και είχαμε τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Έτσι. Διότι κυκλοφόρησαν στα WhatsApp και στα δεν ξέρω τι μηνύματα, Γιώργο μου, που τους λέγανε η Ισπανία ανοίγει τα σύνορά της. Και επειδή είναι κοντά, έτσι, από τη θάλασσα, σου λέει, πήγανε στη Θέουτα, σου λέει θα περάσουμε απέναντι, πάμε στην Ισπανία. μπήκαν και στο νερό να κολυμπήσουν να φτάσουν απέναντι, πνιγήκανε οι 57 και έγινε ο πανικός αυτός. Ξεδές, έλαντε, ξεδές το μήνυμα, σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε αυτό. Μιλάνε οι Ισπανοί για δουλεμπόρους και για κυκλώματα και τα λοιπά που δημιούργησαν όλο αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, μάλιστα. Λοιπόν, αφού έγιναν λοιπόν όλα αυτά και είπε ο Σάντσεφ ότι θα στείλει στρατό, φανταστείτε στρατό χιλιάδες, έτσι, θα στείλει στρατιώτες στη Θέουτα για να βοηθήσει τις πολιτοφυλακές και να επαναφέρει την τάξη και να επανέλθει η ηρεμία και όλα τα σχετικά. Βγήκε χθες η Ιταλία και ανέστειλε τη Σέγγεν, την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης Σέγγεν για τις μετακινήσεις από και προς την Ισπανία. Οι δύο χώρες δεν συνδέονται, η Ισπανία, η Ιταλία, έτσι, δεν συνδέονται με χερσαία σύνορα. Αλλά όσοι ταξιδεύουν αεροπορικός ή αυτοπλοϊκός μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας θα έχουν θέμα. Και επίσης είπαν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, ότι σε συνεννόηση, λέει, με το Παρίσι θα ενισχύσουμε τους ελέγχους μας κατά μήκος των χερσαίων συνόρων Γαλλίας και Ιταλίας. Είχε βγει Μελώνη, θυμάστε που τα λέγαμε, και είπε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια και τα λοιπά. Η δημαγωγία, λένε, λέει δημαγωγός η Μελώνη, καλέσαν τον πρεσβευτή να του επιδώσουν διάβημα διαμαρτυρίας οι Ισπανοί. Πάει αυτό. Πάμε τώρα στη Γερμανία. Προανήγγειλε ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών την παράταση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο, επικαλούμενος τις εξελίξεις στη Θέουτα. Ήταν να εκπνεύσει η ισχύ του μέτρου αυτή, από το 24 ισχύει το μέτρο αυτό, τέλος Σεπτεμβρίου. Τώρα, λέει, παιδιά, και μετά το Σεπτέμβριο. Βγαίνουν και οι αστυνομικοί τους, εκεί οι Γερμανοί, και λένε, το Συνδικάτο των Αστυνομικών, και λένε πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Βγαίνει το κόμμα της αριστεράς και λέει, καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να υποδεχθεί μετανάστες από τη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα. Έτσι, μάλιστα. Ο Μέρτς, ο καγκελάριος, ο Γερμανός, κάλεσε την Ισπανία να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό. Και επίσης χαιρέτησε την πρόθεση της Μαδρίτης να εμποδίσει τη μετακίνηση των μεταναστών προς την υπηρετική Ευρώπη. Και επίσης ζήτησε από το Μαρόκο να δεχθεί άμεσα την επιστροφή όσων πέρασαν παράτυπα στη Θέουτα. Έχουν περάσει, έχουν επιστρέψει πάρα πολλοί χιλιάδες. Πολλοί. Λοιπόν, και λένε, επαναλαμβάνω, οι αστυνομικοί τους ότι πρέπει να διευρυνθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Δηλαδή, να χρησιμοποιηθούν drone, να υπάρξουν συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, θέλουν και περιπολικά σύγχρονα, έτσι. Και επίσης, λέει, πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συνοριακού ελέγχου ολοκληρωμένος και ευέλικτος. Έτσι, μάλιστα. Τι έχουν αντιδράσει τώρα στο εσωτερικό της Γερμανίας, ευκαιρία βρήκανε, γιατί κάθε φορά που κάνει κάτι ο Μέρτς αντιμετωπίζει ζητήματα. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται στη Γερμανία, θα τα βρούνε, πολιτισμένο κράτος είναι. Η Πορτογαλία επίσης ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με αφορμή τα γεγονότα στη Θέουτα. Είπε ότι θα ενισχύσουμε, είπε ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός, αλλά δεν χρειάζεται να λάβουμε μέτρα, να αναστείλουμε δηλαδή τους κανόνες του χώρου Σέγγεν. Δεν υπάρχει, λέει, ακόμη κτλ. Η Γαλλία, που λέει η Ιταλία ότι συνεννοηθήκαμε, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία. 184 αστυνομικοί, λέει, κινητοποιούνται και drones θα έχουν. Και από σήμερα θα πενταπλασιαστούν αυτοί οι αριθμοί που αναπτύσσονται εκτάκτως, επιπλέον του προσωπικού που κινητοποιείται συνήθως, και θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Τώρα, άλλες, θυμάμαι τώρα κάτι άλλα χρόνια. Τι πάω κι εγώ και θυμάμαι. Λύστε το εσείς. Εσείς είστε τα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης. Και έβγαινε η Ελλάδα και έλεγε: παιδιά, ναι, είμαστε θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, αλλά βλέπετε την κατάσταση πώς έχει. Τώρα χτυπήσανε τα καμπανάκια αλλού. Η νέα μεταναστευτική κρίση στη Φέουτα λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι τα σύνορα της Ευρώπης δεν είναι μόνο φράχτες και αυστηρή φύλαξη, αλλά είναι και διπλωματία, είναι διεθνείς ισορροπίες, είναι βαθιές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που εξακολουθούν να οθούν χιλιάδες ανθρώπους προς τον ανεπτυγμένο, εντάξει ναι, βορρά. Και επαναφέρει αυτή η νέα έξαρση των μεταναστευτικών ροών προς τη Θέουτα στο προσκήνιο έναν από τους πλέον ευαίσθητους γεωπολιτικούς κόμβους της Ευρώπης. Η Θέουτα έχει 85.000 κατοίκους και βρίσκεται στο επίκεντρο περισσότερο από τις δεκαετίες στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών μεταναστευτικών προκλήσεων, διότι για χιλιάδες μετανάστες αυτό το κομματάκι γης αντιπροσωπεύει την πιο σύντομη διαδρομή προς την Ευρώπη. 18 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι, μην φανταστείτε ότι είναι τεράστια, έτσι. Και έχει αποκτήσει, λέει, η Θέουτα δυσανάλογα μεγάλη πολιτικό ενδιαφέρον, δυσανάλογα μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Γεωγραφική θέση: περιβάλλεται από μαροκινό έδαφος, είναι τμήμα της Ισπανίας κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ο άλλος το βλέπει και σου λέει: από εκεί θα πάω και θα ζήσω καλύτερα. Μετά, από την πλευρά της η Μαδρίτη αντιμετωπίζει και την Θέουτα και τη Μελίγια ως αναπόσπαστο τμήμα του Ισπανικού κράτους. Περί κυριαρχίας δεν το συζητάμε, εννοείται. Δεν θέλει η Ισπανία να αποκτήσουν την κυριαρχία τους. Η ένταξη της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν μετέτρεψε τη Θέουτα σε εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 90 έχουν αρχίσει σταδιακά να αυξάνονται, λέει, οι μεταναστευτικές ροές, διότι η οικονομική... Προσέξτε τις λέξεις, έχουν σημασία, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η οικονομική αστάθεια σε πολλές αφρικανικές χώρες, οι ένοπλες συγκρούσεις και η ανάπτυξη των κυκλωμάτων διακίνησης οθούσαν όλο και περισσότερους ανθρώπους προς τις βόρειες ακτές του Μαρόκου στα σύνορα με τη Θέουτα και τη Μελίγια. Πεινάγανε, είχαν εμφυλίους, είχαν πολέμους, είχαν ένα σωρό. Επίσης ήταν οι δουλέμποροι που τους λέγανε τόσα για να πας να σωθείς και να φύγεις και να στέλνεις λεφτά στην οικογένειά σου, σωθεί και η οικογένειά σου. Αυτό είναι το διατάφτα, αλλά το λες κομψά. Και η απάντηση, λέει, της Ισπανίας ήταν η δημιουργία ενός εκτεταμένου συνοριακού συστήματος ασφαλείας. Έχουν φτιάξει πολύ καιρό τώρα ένα πανύψηλο διπλό μεταλλικό φράχτη. Έχει κάμερες, έχει αισθητήρες, έχει συστήματα επιτήρησης και πολλούς αστυνομικούς τριγύρω. Αλλά όταν τίθεται ζήτημα, βλέπουμε την κατάσταση. Και επίσης να τα λέμε ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρωπαϊκό έδαφος μέσω μιας χερσαίας διάβασης κατέστησε την περιοχή ιδιαίτερα ελκυστική για πρόσφυγες από την υποσαχάρη Αφρική, τη Βόρεια Αφρική και αργότερα τη Μέση Ανατολή. Έτσι, γιατί εμείς λέμε για το Ιράν που θα χτυπήσει ξανά, είπαν οι πληροφορίες το λένε, αλλά πόλεμοι και εμφύλοι και τα λοιπά μένονται σε πάρα πολλές περιοχές που ήδη είναι πανφτωχές. Το ζήτημα είναι ότι και το 5 είχαμε το ίδιο, και το 14 είχαμε το ίδιο, και το 21 είχαμε το ίδιο. Και το ζήτημα επίσης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν δηλαδή, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι τα σύνορα της Θέουτα αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφράζει πολιτική στήριξη προς την Ισπανία. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί μπερδευόμαστε, η Θέουτα δεν είναι ένα σημείο εισόδου στην Ευρώπη μόνο. Είναι ένας χώρος όπου συμπυκνώνονται ζητήματα κυριαρχίας, διεθνούς δικαίου, ασφάλειας, ανθρωπιστικής προστασίας, ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Και αυτά όλα καθιστούν κάθε ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση στην περιοχή ζήτημα που υπερβαίνει, λέει, κατά πολύ τα όρια μιας τοπικής συνοριακής διαχείρισης. Τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά. Έτσι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά τα έχουμε ζήσει. Και επίσης, τα ζούμε στη βάση του ότι, ναι, ότι ο γείτονας ξανατολών δημιουργεί κάθε τρεις και λίγο ιστορίες να έρχονται οι βάρκες με τους ανθρώπους και σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Πόσοι πνίγονται, πόσοι ζουν. Αυτοί που ζουν να έρχονται εδώ και να θέλουν να φέρουν στην Ευρώπη, θέλουν να πάνε, δεν θέλουν να μείνουν εδώ και να δημιουργούν θέματα. Και δημιουργούνται και άλλα θέματα για το μεταναστευτικό εσωτερικά κτλ. Αλλά έχω να ακούσω διάφορα. Ένα περίεργο πράγμα σήμερα, Γιώργο, να πετυχαίνω ακριβώς την ώρα που πρέπει να πέσουν τα σήματα του σταθμού. Πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στις πυρκαγιές, στο Καλαμάκι και στη Ξηρονομή Βιωτίας. 325 πυροσβέστες, 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές, 92 οχήματα, συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Ναι, αυτό είναι η ενημέρωση, τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής. Και επίσης ήρθε ένα 112 για εκένωση του νέου Ειρηναίου Αχαΐας προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Τώρα, αυτήν την ώρα που μιλάμε. Τα άλλα μέτωπα και στο Αίγιο είναι σε εξέλιξη, η φωτιά, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και τα λοιπά, αλλά και η αγροδασική έκταση. Στο Πόρτο Γερμενό και στη Δόμβρενα δεν απειλούνται προς το παρόν κατοικημένες περιοχές. Έχουν εκενωθεί από χθες οι οικισμοί και προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια, γιατί είναι πολύ κοντά. Τι ώρα είναι? 2:25, μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε ως τώρα και είναι δύσκολη συνθήκη, παιδιά, συνθήκες δύσκολες. Καύσιμη ύλη, καίγονται δάση, καίγονται καλλιέργειες, ξηρασία φοβερή, έχει και τους ανέμους τους ισχυρούς που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Οπότε, για να δούμε. Ξαναλέω, 325 πυροσβέστες μάλιστα, 92 οχήματα. Όταν ακούς ενισχύονται οι δυνάμεις, σημαίνει καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Αυτό θα πω εγώ, γιατί κάνουμε από εδώ τώρα εμείς τους μάντης. Τι λέει, καλέ. Ναι, όχι, παιδιά, έχουμε και τα θέματα αυτά τώρα. Σχεδιάζουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανόν λέει, ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις τι είναι αυτό. Αυτό το θα βομβαρδίσουν ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Και επικαλείται και πηγές τις οποίες δεν κατανόμασε, δεν έχει διατάξει ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος. Εντάξει, καλά. Ναι. Είναι και Σαββατοκύριακο τώρα, δεν ανοίγουν και οι αγορές, τα χρηματιστήρια κτλ. Από Δευτέρα πια που θα ανοίξουν. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Γιατί σε λίγο θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε μέσα από το Κυριακό. Κάτσε, ναι. Γιατί τώρα είναι στο εξοχικό του ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν μπορεί. Σου λέει, το εξοχικό του είναι, θα σου πω αμέσως που είναι. Το ξέρω. Το γνωρίζω, δεν είναι θέμα. Περίμενε. Είδες όλα τι μου κάνεις. Με βάζεις να. Περίμενε, όχι. Περίμενε, καλέ. Ναι, θα το βρω. Πού είναι? Στη Φλόριντα, μωρέ, είναι το εξοχικό του. Πώς το λένε το εξοχικό, τα ξεχνάω κιόλας. Γιατί, να σου πω κάτι, μερικές φορές τα σημαντικά τα ξεχνάς. Ας πούμε, που περνάει το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ. Άνθρωπος, έχεις τη φωτιά εδώ. Καίγεται εδώ πέρα το δάσος. Τα βλέπω. Φωτιά είναι. Το βράδυ είναι η κατάσταση. Είναι τη μέρα. Με το φως της ημέρας ξεγελιέται και λίγο το μάτι. Βλέπεις μόνο τον καπνό. Το βράδυ το βλέπεις και τρελαίνεσαι. Και φυσάει και φουλ. Εντάξει. Θα το θυμηθώ όμως. Γιατί τώρα με εκθέτεις. Αυτή τη στιγμή με έχεις εκθέσει στο κοινό μου. Διότι δεν θυμάμαι το εξοχικό του Τραμπ. Που είναι. Εκείνο που ξέρω, που θυμάμαι, είναι η Φλόριντα. Έχει σημασία. Όχι, γιατί εντάξει, απαντάω και εγώ, κατάλαβα τι γίνεται. Θα πρέπει να γίνουμε σαν τους άλλους, να γίνονται όλα εσωτερικά και να μην μαθαίνει ο κόσμος κάτι. Μάρα Λάργο λέγεται, κάπως έτσι. Μάρα Λάργο, κάπως. Ναι, κάτι θυμάμαι. Εντάξει, είναι βασικό αυτό. Το θέμα είναι ότι από εκεί. που είναι τώρα που θα περάσει το Σαββατοκύριακό του. Αυτοί δεν έχουν τον Αύγουστο άδειες, όχι. Οπότε θέλουν να κάνουν διακοπές, σωστά.
Θυμάσαι, Γιώργο, Σκέβη, γιατί ήσουν εδώ χθες στα Δελτία που βγήκε τώρα μια ανακοίνωση σχέδιο, πώς το λένε, για τη Γάζα, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη δεύτερη φάση του σχεδίου, η πρώτη φάση. Άκου τι λέει. Η πρώτη φάση του σχεδίου ήταν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Εντάξει, μάλιστα. Η δεύτερη φάση είναι να παραδώσει τα όπλα της Χαμάς, να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα και μετά σιγά σιγά να γίνουν τα υπόλοιπα. Κυρίως δηλαδή ο φοπλισμός και τα λοιπά. Τώρα δώσανε χθες στη δημοσιότητα τη συμφωνία. Τη συμφωνία αυτή. Που ξαναλέω, αφοπλισμός της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Η Ριβιέρα θα γίνει μετά. Μετά που θα αποχωρήσουν, θα πάρουν τα μπάζα που είναι εκεί, γιατί ξέρεις που ζουνε, μέσα στα χώματα και μέσα στα παραπήγματα ζουν οι Παλαιστινοί εκεί. Βέβαια. Γιατί δεν πάει και ανθρωπιστική βοήθεια. Και σου λέει κάποια στιγμή θα φτάσουν όμως οι μπουλντόζοι και θα μαζέψουν όλα και θα χτίσουν καταπληκτικά πράγματα. Μέχρι να γίνουν αυτά. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τη συμφωνία. Αυτό το οδικό χάρτη των 15 σημείων. Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει επισήμως. Το θυμάσαι τον Μπεν Γκρίβ, τον ακροδεξιό, τον υπουργό, που είχαν πάει ως το Λίσκο για τη Γάζα και τους είχε βάλει πιστάγκωνα δεμένους και γέλαγε και έβγαζε selfies τους ακτιβιστές. Αυτός βγήκε και είπε λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο το σχέδιο αυτό. Βέβαια και χθες ο Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι αυτό το σχέδιο δεν μας καλύπτει εμάς. Βέβαια βγαίνει ο Τραμπ και λέει είναι πολύ ευχαριστημένοι οι Ισραηλινοί. Τι να σας πω. Όπως και να έχει, τα κυριότερα σημεία είναι άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ και τη Χαμάς. Ναι, μέχρι προχθές είχαμε 6 νεκρούς. Βομβαρδίζουν τα σπίτια. Ναι, εντάξει. Σου λέει κάποια στιγμή θα πάψει αυτό. Το χρονοδιάγραμμα και οι μηχανισμοί εφαρμογής θα καθοριστούν μέσα σε 14 ημέρες από την έγκριση της συμφωνίας με δυνατότητα παράτασης. Έτσι. Η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας θα αναλάβει τη διοίκηση του θύλακα. Η μετάβαση από τη μία φάση στην άλλη θα εξαρτηθεί από την τήρηση των δεσμεύσεων της προηγούμενης. Καταλάβατε τώρα. Η εφαρμογή θα επιτηρείται από τη Διεθνή Επιτροπή Επαλήθευσης. Έτσι λέγεται αυτό, η οποία θα καταγράφει, λέει, και τυχόν παραβιάσεις. Έτσι. Επίσης η Γάζα θα διοικείται με την αρχή, μία και μοναδική αρχή, ένας νόμος και ένα όπλο. Έτσι. Επίσης οι νέοι αστυνομικοί θα ενσωματωθούν στις υπάρχουσες δυνάμεις μετά από αυστηρό έλεγχο. Όλος ο οπλισμός της αστυνομίας θα περάσει στον έλεγχο της Εθνικής Επιτροπής Διοίκησης του Θύλακα. Ξεκινά ο σταδιακός αφοπλισμός της

Μόνο η, να το, πρέπει να μάθω να το λέω, η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας θα έχει δικαίωμα να έχει να κατοχής αποθήκευσης και ελέγχου. Αυτό το είπε η Χαμάς, λέει μόνο αυτή. Βγήκε χθες της Χαμάς εκεί ένας αξιωματούχος. Θα υπογραφεί Συμφωνία Κοινωνικής Ειρήνης για τον τερματισμό των ενδοπαλαιστινιακών συγκρούσεων και την αποτροπή αντιπίνων ή ένοπλων επιβλήξεων. Μετά, παιδιά, η προσωρινή διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα αναπτυχθεί στο θύλακα, θα λειτουργήσει ως ζώνη διαχωρισμού μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και των περιοχών που θα διοικούν οι Παλαιστίνοι. Θα ελέγχεται η κατάπαυση του πυρός, θα εκπαιδευτεί Παλαιστινιακή αστυνομία, θα διασφαλιστεί μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, θα λειτουργήσουν όλα τα πολύ καλά. Και αυτή η οργάνωση, πώς την είπαμε την οργάνωση, θα τη θυμηθώ, η διοίκηση Παλαιστινιακή, δεν θα παρεμβαίνει στην Παλαιστινιακή κοινωνία. Γιατί θα είναι εκεί, ποιος να ξέρει. Ο Τραμπ είπε ότι το Ισραήλ εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένο από τη συμφωνία και τα λοιπά. Να μωρέ, Γιώργο, Camp David. Από την προεδρική εξοχική κατοικία Camp David. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει, δήλωσε ότι υπάρχει συμφωνία με το Ισραήλ. Είναι πολύ ικανοποιημένο, λέει, μας βοήθησε και υπήρξε πολύ συνεργάσιμο. Ναι. Μεγάλο βήμα για τη Μέση Ανατολή. Ναι, εντάξει. Τώρα αν γίνουν όλα αυτά, θα είναι, τι να πω, μια κατάσταση που δεν την περιμένει κανείς. Αν συμβούν όλα αυτά, θα μου πεις και για άλλα έχουν γίνει. Ναι, αλλά το Συμβούλιο Ειρηνής αυτό το έχει φτιάξει ο ίδιος, είναι πρόεδρος και βγαίνει και μιλάει για συμφωνία. Μα το έφτιαξε αυτός. Εγώ, λέει, θα πω. Και είπε. Τώρα τι να σου πω. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτά είναι τα νεότερα όσον αφορά στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Περιμένουμε να δούμε και είπαμε. Σαββατοκύριακο δεν έχει χρηματιστήρια. Η κατάσταση είναι λίγο πιο ήρεμη. Ξημερώματα Δευτέρας θα δείξει πώς θα εξελιχθεί. Κατά τα άλλα είναι 1η Αυγούστου. Είναι καλοκαίρι. Θα ήθελα να μην διακινείς τέτοιες ειδήσεις. Ευτυχώς που ο κόσμος, που μιλάμε μεταξύ μας και δεν ακούει ο κόσμος. Δεν θα ήθελα να αναφερόμαστε σε αγοραπολισίες καθόλου. Γιατί τι είναι ο κόσμος? Ένα μεγάλο παζάρι, φίλε. Ανοίγεις την κουρτίνα και λες, τι θα μου τύχει τώρα. Τι θα μου τύχει τώρα. Αλλά, ξαναλέω, όλα ξεκινάνε, η ανθρωπιστική βοήθεια και να σωθούν οι άνθρωποι και τα λοιπά. Τίποτα δεν είναι από αυτά. Το χρήμα είναι, παιδιά. Τα πετρέλαια, η ενέργεια. Θα πει, η Γάζα έχει πετρέλαιο? Δεν έχει, αλλά έχει γεωστρατηγική σημασία. Και εφόσον έχει γεωστρατηγική σημασία, να ρίξουμε και το βλέμμα μας εκεί λίγο. Θα πει, οι άνθρωποι ζουν τραγικά. Ναι, αλλά πάω τώρα εγώ να πω για τον Αύγουστο που είναι καταπληκτικός μήνας, γιατί σε λίγο θα έρθει το φθινόπωρο, από αυτή την άποψη. Και το εδώ πέρα τώρα κουβεντιάζουμε για δυστυχίες και ιστορίες. Είναι παρά 10 σχεδόν. Πάμε.

Καλώ την υγεία σου, Πολίνα. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρέα που μας κρατάτε αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες που πρέπει κανονικά να είστε και να κάνετε νυχτερινό μπάνιο. Είναι επικίνδυνο το νυχτερινό μπάνιο. Τι κατάσταση είναι αυτή, επικίνδυνο το ένα, επικίνδυνο το άλλο. Δηλαδή, εντάξει. Τα περνάτε όμορφα. Αν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Ή να το πω αλλιώς. Πιστεύω ότι θα γίνει σε βάθος χρόνου, αν και εφόσον. Κάθε τρεις και λίγο λύνουμε το Μεσανατολικό. Όχι εμείς εδώ. Και ελπίδα για το Μεσανατολικό και επίλυση του Μεσανατολικού. Έλα, παιδιά, τώρα. Κορυδευόμαστε. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Το ότι μπορεί η Γάζα ξαφνικά να αποκτήσει πεντάστερα. Ναι. Γιατί λίγες περιοχές του κόσμου έχουμε δει που η βιτρίνα είναι υπερπολιτελή ξενοδοχεία και θέρετρα και πίσω είναι οι φαβέλες. Έλα, παιδιά, τώρα, εντάξει, μην κορυδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Μην εντάξει. Και επίσης υπήρχε και το άλλο, θα θυμάστε, που είναι να φύγουν. Τους πάρει η Αίγυπτος, η Παλαιστινά, τους πάρει η Αίγυπτος, πάρει η Ιορδανία, να φύγουν. Δεν προέκυψε αυτό, γιατί γυρίσανε και μετά τους βομβαρδισμούς και που υποτίθεται και χειρία που έχουν σκοτωθεί δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες από την εκεχηρία του περασμένου Οκτώβριο. Αλλά δεν το πιστεύω ότι θα γίνει, τουλάχιστον έτσι όπως το λέει. Και επίσης σταδιακά και σε βάθος χρόνου και δεν ξέρω τι. Θα πει σε βάθος χρόνου μπορεί ο άλλος να θέλει να φτιάξει το άγαλμα. Θυμάστε που είχε με το AI που είχε ανεβάσει μια φωτογραφία που έδειχνε ένα χρυσό άγαλμα εκεί στο δικό του στη Γάζα. Στην παραλία κοντά. Ναι, δεν να σου πω. Όσον αφορά για τις φωτιές, όταν οι άνθρωποι είναι στα μέτωπα και παλεύουν, εμείς εδώ respect και ησυχία. Και ησυχία. Έτσι, αυτό. Να σεβόμαστε τους ανθρώπους που καταβάλουν προσπάθειες. Λοιπόν, σε εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό. Δεν απειλούνται προς το παρόν σπίτια, γιατί προσπαθούν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και τι είναι αυτό, ωραία. 112 για τη φωτιά στην Αχαΐα και ένωση της Αραβωνίτσας προς τα Σελιανίτικα. Και έχω πάει και στα Σελιανίτικα και είναι και πάρα πολύ ωραία. Μέσω της 28ης επαρχιακής οδού προς τα Σελιανίτικα, λέει το μήνυμα, να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της Αραβωνίτσας λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Κατάλαβα λοιπόν. Εντάξει, παιδιά. Καίγεται σπίτι στο Πόρτο Γερμανό. Έχει κλείσει ο κεντρικός δρόμος. Έχουμε αναζωπήρωση. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να τα λέμε. Πάμε να κλείσουμε με τραγούδι. Ήθελα να κλείσουμε πιο ευχάριστα. Ελπίζαμε. Ελπίδα. Τι να πω. Σας φιλώ. Καλό μήνα να έχουμε, κατά τα άλλα, έτσι. Καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Δύσκολη απόψινή νύχτα στη Βιωτία. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη και κινείται προς το πρώτο Πόρτο Γερμενό. Μέτωπο υπάρχει και στη Δόμβρενα, ενώ οι δύο περιοχές έχουν εκενωθεί από χθες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καίγεται σπίτι στο Πόρτο Γερμενό, ενώ έχει κλείσει ο κεντρικός δρόμος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας. Επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 92 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Συνεδρίασε χθες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά, εν ώψη του ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ το έργο 31 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης εξακολουθούν να συνδράμουν υδροφόρες και οχήματα της αυτοδιοίκησης. Νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους του νέου Ερηναίου Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών λόγω της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους της Αραβωνίτσας Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Στο νότιο Ρέθυμνο, η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πίσω πλευρά του Φοινικοδάσους της Πρέβελης, στην περιοχή Φρατή, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, άσκησε η Εισαγγελική Αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρίας Βρύσης, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Ο κατηγορούμενος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί. Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδα στην Αργολίδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κομπότι Άρτας, όπου έγιναν στάχτη καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 2,6 χιλιόμετρα. Είναι η ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή εδώ και 40 χρόνια. Πολλές συνοικίες της Νάπολης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων. Στην περιοχή του Ποτσουόλη, η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βούνο πλαγιάς. Μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα χωρίς τραυματισμούς. Σε εξέλιξη, νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου στην Ουκρανία. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: στην είδηση.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Εκτός ελέγχου μένεται το τεράστιο πύρινο μέτωπο.